0: αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο στο Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν 12 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ από 19 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Γιάννης Πάριος, ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις και εσύ. Λοιπόν, τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια, λέει ο Βασιλάρος. Για πάμε.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Γιώργο από την Μάνδρα, ο οποίος μας ακούει, χαρίζει στο Στέφανο, ο οποίος ακούει και εκείνος. Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, η οποία μας ακούει και αυτή. Μας ευχαριστεί, λέει, για την χθεσινή εκπομπή που άκουσε για το αφιέρωμα στο Στέλιο. Να σε καλά, της εξήγησα ότι κάθε χρόνο την ίδια μέρα παίζει το συγκεκριμένο αφιέρωμα, εδώ και 25 χρόνια που έφυγε ο Στέλιος. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Νότης, κλείνω τις κουρτίνες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, μας ακούει στη Σκάλα Αταλάντης. Και καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στο οροπέδιο. Για πάμε. Σταμάτης Κόκοτας, Γιέ μου. Ένα τραγούδι που άρεσε στο σχολεμένο τον πατέρα μου.

Γε μου λοιπόν από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος, το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας. Πάνος Ψάλτης για τη συνέχεια. Μη μου λες σ' αγαπώ. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου.

τη μια μου φεύγεις, την άλλη έρχεσαι. Και έχεις το θράσος να μου λες όλα είναι εντάξει. Δικαιολογείσαι πως με

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο λιμάνι εκεί στην Κόσκο. Αφιέρωσε έτσι ένα λαβίστικο, λέει, για την κυρά μου, μια και είναι και φρισκοπαντρεμένος, είναι στα μέλια. Παιδιά, όταν μιλάω μπορείτε να περιμένετε στο τηλέφωνο, δεν είναι ανάγκη να το κλείνετε. Μπράβο, περίμενε. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο, αφού μιλάμε για λαβίστικα. Αφροδίτη Μάνου.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ένα καλοκαίρι

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Αργολίδα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στο φίλο μας το Στέφανο από το Μενίδη. Και μετά την Αφροδίτη Μάνο, η αδελφή της Μαρία Δημητριάδη, ένα πρωινό, ή αλλιώς Άναμπελ. Τι κομμάτια, Παναγία μου. Μου θυμίζει ότι κάποτε ήμασταν κι εμείς νέοι.

Λοιπόν, το επόμενο το έχω ακούσει σε επανεκτέλεση και με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, αλλά επειδή προτιμώ τις πρώτες εκτελέσεις, τον Ιππινέλη. Η Ανάμνηση. Καλημέρα στην Εφθαλία από τον Ζωγράφο. Πόσα χρόνια με γυρίζει πίσω. 1974. Αυτό πρέπει να είναι πιο παλιό.

βλέπω είναι πιο παλιό. 1966 του καλού φίλου του Γιώργου του Παπαστεφάνου. Βαγγέλης Πιτσιλαδής στη μουσική. Το 66 ο νεαρός ήταν 5 χρονών.

Την ίδια εποχή περίπου, ο Πασχάλης Ορβανιτίδης με τους Ολύμπιανς γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Ένα από τα όχι πολύ ακουσμένα τραγούδια του δίσκου. Εδώ η Κωνσταντίνα από το πεδίο του Άριος μου λέει, σε πιάσε το λαβίστικο απόψε. Όχι, απλά ήταν η

Καλημέρα, λέει, από τα ψαχνά της Εύβοιας. Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη τον Ευθυμίο για την υπέροχη εκπομπή του, τα όμορφα τραγούδια και τις ξεχωριστές αφιερώσεις που μας κρατούν ωραία συντροφιά. Μια εκπομπή με ψυχή, με μεράκι και με αγάπη για το τραγούδι και τον ακροατή. Γιάννη, συνέχισε έτσι δυνατά για αυτό που κάνεις και γι' αυτό σε αγαπάμε και το ξεχωρίζουμε. Ο φίλος μας ο Σεΐχης. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Υπάρχει όπως πάντα το αφιέρωμα στον Καζατζίδη, αλλά και το απόψινό πρόγραμμα ο συνήθως δεν πάει πίσω. Είναι κάτι αλλιώτικο. Χθες διάβασα κάτι το οποίο δεν το ήξερα, επειδή διάβαζα κάποιες πληροφορίες για το Στέλιο από το Wikipedia. Έλεγε ο συντάκτης ότι ο Στέλιος ένωσε το ρεμπέτικο με το ελαφρύ λαϊκό και έκανε το λαϊκό τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το λαϊκό. Καλό υπόλοιπο, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αφροδίτη Μάνου πάλι. Εδώ όμως με τον αείμνηστο Φέρτη. Πω, πω, σαν με κοιτάς ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Όπου 16 ήμουνα, πόσο μαζευόταν όλη η παλιοπαρέα, πηγαίναμε βόλτα στο Σαδάκι το βράδυ με ένα μαγνητόφωνο, αυτό με τις κασέτες, ξέρετε. Εγώ όπως πάντα διασκέδαζα την παρέα. Στα μάτια σου φωτιά. Τώρα ποιος διασκέδαζε εμένα? Μια φίλη που έφυγε από τη ζωή. Καλά να είναι εκεί που είναι. Με πήρε ο γιος της τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις κύριε Γιάννη, λέει, σήμερα η μαμά έφυγε από τη ζωή. Τη βρήκα το πρωί στο πάτωμα. Εγώ το ήξερα βέβαια, αλλά τι να του πω. Σε λυπητήρια και να τη θυμάσαι καλά. Ήταν συμμαθήτρια μου στο δημοτικό.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, από Αλβανία λέει ο Μάκης από το καράβι Αβραμάρ Φράι. Αφιερώνω στη γυναίκα μου Κατερίνα και σε εσάς με αγάπη. Και ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Γιάννη λέει θα κοιμηθούμε, βάλε λίγο Βάσο να ξυπνήσουμε. Πολύ ευχάριστα, μπορεί να βάλεις ένα CD και να ακούσεις Χατζή. Το ξέρω πολύ καλά ότι έχεις. Δεν σε αναγκάζει κανένα Σωτήριε να ακούς και δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε χοροπηδάδικα. Λοιπόν, σου αφιερώνω το επόμενο.
1: Lasciatemi cantare
0: con la chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Αφήστε με να τραγουδάω, λέει, με μια κιθάρα μόνο.
1: Sono l'italiano.
0: Toto Cotugno.

Τόνι Φον Ρούφιν. Γεννημένη στην Κέρκυρα στις 23 Αυγούστου του 49. Το απρέ του Α που είπε στη Eurovision θα το θυμάστε βέβαια.

0: και κλείνω την ώρα με Κώστα Τουρνά, κυρίες και κύριοι, εμείς τραγούδια που μεγαλώσαμε, τραγούδια που έπαιζα όταν ήμουν 12 χρονών.
1: Αγρίος,
0: τα άκουγα σε κασέτα
1: άμος,
0: και όταν το έλεγα του Κώστα γέλαγε. Τουρνάς είναι και 10 χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Ο καιρός κι η μέρα στα πέλαγα πάει.
0: Κυρίες και κύριοι, εμείς
1: ψέμα.
0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Βάλ το μετά. Θες, βάλ το μετά. Μετά το δελτίο ειδήσεων, βάλ το Μπιάνκι.
1: Το μέσα μας
0: του Καλαμίτσι, ρε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μιας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν κοντά στο Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, που φέρεται να εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η παρίσφυρση στρατιωτικών ντρόουν στον εναέριο χώρο κρατών που γειτονεύουν με την Ρωσία γύρει ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού πρόεδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στην διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε παρήμνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας κατά τη Σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ανακάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο, εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

είτε έτσι είτε αλλιώς, γύρισε στην παλιά του γειτονιά μόνιμα πλέον. Καλό ταξίδι στο φως. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Και τώρα ένα ντουέτο έκπληξη, όπως είχε θεωρηθεί εκείνη την εποχή, όταν ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδούσε μαζί με τον Σάκη Τουρβά «Όσο έχω εσένα».

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο Γιώργο και στην παρέα του στην Πάτρα. Τι έπαθες λέει απόψε? Δεν έχω πάθει κάτι. Να ζήσω ή να πεθάνω. Χαρούλα Αλεξίου.

0: Γιώργος Νταλάρας, τρελός για σένα. Μαζί με το Sting.
1: Στα φως Ιερουσαλήμ, στα πόδια μου σκορπάει το φεγγάρι.
0: Mad About You,
1: σαν σκυλί,
0: ο αγγλικός τίτλος.
1: Κόσμο ούτε

Mad About You, λοιπόν, Sting και Γιώργος Νταλάρας. Και τώρα ο Αλτιμέολα της Ελλάδος, Δημήτρης Κορδατζής, σολάρι, όχι με μπουζούκι αλλά με κιθάρα. Νότις, Just a Ramen Get Tour.

0: Φωνάζω Μαυριδόπουλος, λέει, έχω διαφήμιση. Έλα Νίκο, ρίξτε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη.

Κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου, λοιπόν, ρε κανένας καλός κατά κόσμον λίτσα διαμάντη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι το ακριβώς της ώρας με Βασίλη Σκουλά, Δημήτρη Μητροπάνο, Χριστιανά και Αλέκα Κανελίδου. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μιας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις. Το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, αγάπησε και τραγούδησε. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο πανεβάσεων ή κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστου, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως μέχρι και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο κατά στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη πλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με ντρόουν εναντίον της Ουκρανίας. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Λιθουανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο ΕΚΣ ευχαρίστησε τη συμμαχία για την άμεση αντίδραση, τονίζοντας ότι με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτική σημασία για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιού του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός με τις πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ζήσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. 10 λεπτά μετά τις 5. Είναι πρωινό Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε αισίως στη μέση του μήνα. Και τι περιμένουμε τώρα? Στα πολιτικά, αρχίζει με την πτώση θερμοκρασίας, η βροχή των δημοσκοπήσεων, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και η περίοδος των μεταγραφών, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ενώ προς τις αρχές του επόμενου μήνα θα επιστρέψει και η ονοματολογία για τα ψηφοδελτία. Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και την Ίνα Κασιμάτια στον Πειραιά. Στην Ελλάς θα αρχίσουν σταδιακά να εντάσσουν στο κόμμα γνωστά στελέχη, πρώην βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ήδη τον Γιώργο Καραμέρο στις τηλεοπτικές οθόνες. Σύντομα θα επανεμφανιστεί και ο Σιμεών Κεδίκογλου. Υπήρξαν, όπως θα έχετε ακούσει, κάποια φάλτσα στην επικοινωνιακή αντιπροσώπευση και παρά την έρευνα Μαρατζίδη που έδειξε μια προτίμηση στα νέα πρόσωπα, τώρα η ενίσχυση με εμπειρία κρίνεται απαραίτητη. Στην κυβέρνηση πάλι παρακολουθούμε έντονο προβληματισμό, να το πω αγωνία, τις εξελίξεις στο ενεργειακό που διαμορφώνεται μια δύσκολη συγκυρία εν ώψη του χειμώνα. Κατά τα άλλα, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη στην υπόθεση των δύο γιατρών που κατηγορούνται πλέον για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και κινδυνεύουν με ισόβια. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη οργή για τους γιατρούς που οι πράξεις τους, όπως περιγράφονται στα έγγραφα των αρχών, είχαν μάλλον ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη και είχαν μεταφιαστεί σε κοινικούς εμπόρους. Ο θάνατος του δημοφιλού τραγουδιστή αποκαλύπτει τώρα μια σειρά ολιγορίες της πολιτείας και των θεσμών στην υγεία, αναγκάζοντας τον αρμόδιο υπουργό να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο αλλά και να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη που δεν μπόρεσε να προστατεύσει από αυτή την ολέθρια κατάσταση. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις φωτογραφίες ή τα ρεπορτάζ αν θέλετε από την περιοχή σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Είναι ξεκάθαρο πως στους επόμενους μήνες η ευρωπαϊκή οικονομία θα δεχτεί αρκετές πιέσεις. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, υπό την πίεση βεβαίως των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και τη συνεχιζόμενη πίεση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών, όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στο τελευταίο της δελτίο για τον πληθωρισμό. Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027-2028 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7 την επόμενη χρονιά και στο 2,2% αντίστοιχα τη μεθεπόμενη. Άρα λοιπόν έχουμε δύο χρόνια δύσκολα όσον αφορά τον πληθωρισμό και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει στο ενεργειακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμών, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας και θα σημειώσει απότομη πτώση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027 εξαιτίας κυρίως των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων στον τομέα της ενέργειας. Άρα για να τα βάζουμε σε μία τάξη, όσο πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αποτέλεσμα της πίεσης που προσπαθούν να ασκήσουν δυνάμεις από τη Ρωσία ή τη Μέση Ανατολή. Ο γενικός δείκτης αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα, καθώς η συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας θα προσεγγίζει το 0 και οι έμεσες επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα παραμένουν περιορισμένες. Στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζω ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ακολούθησε ανωδική πορεία κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σημείωσε μείωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026. Οι πληροφορίες τώρα από το μέτωπο της αγοράς λένε πως η συμφωνία για τη μείωση των τιμών που είχε τετράμινη διάρκεια θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστου στα μεταφορικά
καθιστά περίπου ανέφικτη τη συνέχιση της προσφοράς στις ίδιες τιμές. Αυτό τουλάχιστον περιγράφουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς με δηλώσεις στον τύπο. Πάμε λοιπόν για μια τέλεια καταιγίδα σε μια προεκλογική περίοδο. 15 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε για καταιγίδες, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς ο καιρός αφήνει πίσω του σταδιακά τις καλοκαιρινές συνθήκες και περνά σε πιο φθινοπορεινές ρυθμούς. Οι βροχές θα κάνουν ολοένα και συχνότερα την εμφάνισή τους, ενώ στα αισθητή θα είναι και η πτώση θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήδη πάντως το έχουμε καταλάβει, τα τελευταία 2-24 ώρα έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Νομίζω έχουμε πάρει όλη μια ανάσα από αυτή την φοβερή ζέστη που είχαμε όλο το καλοκαίρι, χωρίς να υπάρχουν τρομερές εξάρσεις, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή. Λοιπόν, αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 17 βαθμούς, στην Πάτρα 19, στο Ηράκλειο 21, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρυφο 22, στην Καβάλα 15, στην Καλαμάτα 17, στη Λάρισα 17, στα Ιωάννα 14 και στην Αθήνα 22 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα λοιπόν η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Αφρική προς την Ελλάδα θα αρχίσει να επηρεάζει τον καιρό. Αρχικά στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως οι δυτικές και νότιες υπηρετικές περιοχές. Η μετατόπιση του συστήματος προς τα ανατολικά την Τετάρτη θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση περισσότερων βροχών και καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς επίσης την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται λοιπόν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρότερες. Παράλληλα, βροχοπτώσεις προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, αλλά και στην Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα, η επικράτηση βοριάδων θα συμβάλλει στην απομάκρυνση των θερμών αέριων μαζών και ως αποτέλεσμα θα έχει ο υδράργυρος να πάρει την κατηφόρα με θερμοκρασίες που θα επανέλθουν σταδιακά σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόγνωση, μέσα στις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να καταγραφούν και οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στα ορεινά. Για σήμερα πάντως περιμένουμε τοπικές βροχές σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιοχές των Επτανήσεων, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα κεντροανατολικά τμήματα, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει 26 με 28 βαθμούς στα βόρεια, 26 με 28 στα ανατολικά, 28 με 32 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, 27 με 30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Βυσσαρίωνας, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας και είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σαν σήμερα το 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, ενώ το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η γνωστή ΚΝΕ, και το 2000 έχουμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Όλα αυτά πριν από 26 χρόνια. Σαν σήμερα το 1254 έρχεται στη ζωή ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Το 1890 η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων, και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη, και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής ο Σταύρος Παράβας.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε χθες μια ακόμη πολιτική αψημαχία με αφορμή μια αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο Earth News σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Με αιχμές λοιπόν για κοπτορατική και διαστρέβλωση, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κριτική που προκάλεσε η πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνοντας ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και δεν υπάρχει αντίστοιχος κυβερνητικός σχεδιασμός. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, γιατί ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτορατική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική άποψη που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών. Στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η πρότασή του, λέγοντας ότι παρουσιάστηκε μισή. Όπως εξήγησε, δεν μίλησε για κατάργηση της στήριξης των ανέργων, αλλά για μετατροπή μετά από ένα διάστημα του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας, δεν είπα να πετάμε κανέναν, τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι σε παλαιότερες τοποθετήσεις του είχε αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας ειδικών κατηγοριών, όπως οι άνεργες μητέρες και μεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι. Από το Πασόκ είπε: δεν περίμενα να ακούσω ότι δεν επιτρέπεται σε ένα πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, πρέπει να κάνουμε διάλογο. Και έκλεισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει σχετική πρόθεση στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα συνεχίσω και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και να συμμετέχουμε στο διάλογο, χωρίς να φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, από την αντιπολίτευση. Δεν στάθηκαν σε αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάτου, που η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός είναι η τέταρτη μέρα που δεν δίνει καμία απάντηση για το επίδομα ανεργίας. Και εξηγώντας ότι για την Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν μια εξαλειπτική σεζόν στον τουρισμό και τώρα που έχουν επιστρέψει υπολογίζουν το επίδομα. Ακούν όμως τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τους λέει ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά. Δεν υπάρχει, είπε, προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου ούτε εκπροσώπου τύπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όταν λένε κάτι, προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν. Δεν ξέρω τώρα η κυρία Κουφονικολάκου αν ισχύει αυτό έτσι όπως το λέει. Θα πρέπει να έχουν εκφράσει οι εκπρόσωποι ή οι εκπρόσωποι τύπου, είτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είτε οι εκπρόσωποι τύπου, πολλές φορές το σχεδιασμό των κομμάτων. Αλλά πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορες αστοχίες από εκπροσώπους τύπου που δεν χρεώνονται ακριβώς το κόμμα, χρεώνονται σε μια λάθος ερμηνεία ή σε μια λάθος έκφραση του εκπροσώπου. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές σπέβδουμε να καταδικάσουμε πριν ακόμη μάθουμε, δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Τέλος πάντων, χθες ο κ. Μαρινάκης, νομίζω το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε, ότι υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες παροχές. Έκτακτες παροχές που αφορά το θέμα των καυσίμων. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο όπως φαίνεται θα είναι μείζον θέμα. Όπως έχετε μάθει τις τελευταίες ώρες, υπάρχει νέα αύξηση στα καύσιμα. Έχουμε πλησιάσει πια το 2,20 στην αμόλυβδη βενζίνη. Υψηλά είναι και το ντίζελ κίνησης. Η αμόλυβδη βενζίνη βεβαίως επηρεάζει τα οικονομικά των οδηγών, ενώ το ντίζελ κίνησης επηρεάζει τα πάντα, καθώς οι μεταφορές γίνονται με το ντίζελ. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Γιατί πήραν τώρα φωτιά ξαφνικά τα καύσιμα. Είχαμε νέα εκτείναξη λοιπόν στο πετρέλαιο Brent. Σημείωσε το πετρέλαιο απότομη άνοδο μετά από ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει ένας αγωγός στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος έχει διαδραματίσει κύριο ρόλο στην παράκαμψη των στενών του Ορμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, είπα Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε περίπου 5%. Ο αγωγός East-West του βασιλείου, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας, επλήγει από μαχητές, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές εβδομάδες, όπως μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο δύο περιφερειακούς αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι αυτοί λένε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες και βεβαίως δεν μπορούν να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας. Η Saudi Aramco δεν είχε απαντήσει βεβαίως και παλιότερα πόσο θα διαρκούσε αυτή η διακοπή της λειτουργίας. Τώρα, ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Chris Wright, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο αγωγός Σαουδικής Αραβίας θα τεθεί σύντομα, πολύ σύντομα, λέει χαρακτηριστικά, ξανά σε λειτουργία. Η διακοπή λειτουργίας αυτού του αγωγού, που ο οποίος έχει δυναμικότητα μεταφοράς περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, προς τον κόμβο Γιαμπού του Βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, εξουδετερώνει τη σημαντικότερη εναλλακτική οδό της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Ο αντίκτυπος στην αγορά θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του πετρελαίου που μπορεί να αντιληθεί από τα αποθέματα στο Γιαμπού, αλλά από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η ροή του αργού και πόση ποσότητα μπορεί να επαναδρομολογηθεί μέσω της μεταφοράς βαρελιών από τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους, καθώς αυτές οι επιθέσεις σε δηληστήρια πετρελαίου έχουν οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ουκρανία, λέει ο κύριος Τραμπ, συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο. Αυτό έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας την άνοδο των τιμών του ντίζελ στις επιθέσεις και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως του ντίζελ στις επιθέσεις και όχι στον πόλεμο με το Ιράν.

0: τάση αγγίζουμε το 2.50. Γράψτε μας στο Earth News Radio, στο Viber, ποια τιμή έχουν στην περιοχή σας. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για το θανάτο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε λοιπόν η κατηγορία και πέρασε σε μια νέα και σαφώς βαρύστερη δικαστική φάση. Μετά από περισσότερες από 3 ώρες ενώπιον των ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα για τις πράξεις τους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα νέα ψηφιακά πιστήρια που συγκεντρώνει η ελληνική αστυνομία και κυρίως οι καταγραφές του μηνύματος πλάσμα αφαίρεσης, οι οποίες ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει στα χέρια της αστυνομία ένα λεπτομερές ψηφιακό χρονολόγιο της λειτουργίας του μηχανήματος και τα στοιχεία φωτίζουν τις κρίσιμες κινήσεις από την έναρξη προετοιμασίας μέχρι τις διαδοχικές προειδοποιήσεις του συστήματος. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 2:14, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει πάντοτε στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να εισήλθε στο ιατρείο μεταξύ 1:50 και 2 η ώρα το μεσημέρι. 9 λεπτά αργότερα από την ενεργοποίηση του μηχανήματος καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του συστήματος και κατά την αξιολόγηση των δεδομένων από τους ερευνητές, η συγκεκριμένη ένδειξη μπορεί να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ουσιαστικά η έναρξη διαδικασίας, δηλαδή, ξεκίνησε στις 2:37 και από εκεί και πέρα αρχίζει το κρίσιμο, το πλέον κρίσιμο τμήμα του συγκεκριμένου χρονικού. Η συγκεκριμένη ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί πλέον ψηφιακό στοιχείο, το οποίο δείχνει πότε ξεκίνησε η θεραπεία και έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα δεδομένα από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Στις 3:22 καταγράφεται η πρόσθετη κρίσιμη παύση. Το μηχάνημα σταματά πλέον να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος και σε αυτό το σημείο επικεντρώνεται η έρευνα, καθώς φαίνεται ότι το μηχάνημα προειδοποιούσε αλλά έβγαζε αλλεπάλληλα αλάρμ, αλλά στην αρχή φαίνεται ότι δεν είχαν καταλάβει το πρόβλημα και στη συνέχεια όταν το συνειδητοποίησαν φέρεται η γιατρός να πατούσε επανεκκίνηση. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και συνέχεια με μεγάλη καθυστέρηση κλήθηκε το ΕΚΑΒ, δηλαδή περίπου 49 λεπτά μετά την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22. Όλα αυτά βεβαίως δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε τις δυνατότητες, δεν είχε τις υποδομές και δεν έπρεπε να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Κάτι το οποίο παραδέχονται τώρα όλοι, βλέπουν τις ολιγορίες είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε από το Υπουργείο Υγείας. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, προσερχόμενος χθες την ώρα της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.

Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Υγείας σε μια εποχή που με τα στοιχεία που έχουν έρθει στην δημοσιότητα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσα κέντρα υπάρχουν για εναλλακτικές θεραπείες, πώς λειτουργούν και υπό ποιο πλαίσιο λειτουργούν. Τα στοιχεία λοιπόν που έρχονται στη δημοσιότητα δίνουν ότι πολλές φορές αυτή η διαδικασία είναι διάτρητη. Γνώρισαν και στον Ιατρικό Σύλλογο ποια είναι η κατάσταση, αλλά βεβαίως χθες ακούσαμε ότι δεν μπορούν κάποιοι, ένας περιορισμένος αριθμός ελεκτών, να ελέγχει καθημερινά 15.000 ιατρία. Είναι όμως ένα ζήτημα αυτό, καθώς για παράδειγμα η γιατρός που ανέλαβε την συγκεκριμένη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάγη εμφανιζόταν ως γυναικολόγος με μεταπτυχιακά σε μοριακή βιολογία και εκφαντική ιατρική, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου καταγράφεται ως

γιατρός ανεφιδικότητας. Στα συνέδρια δε που γινόταν υπό την αιγίδα επίσημων φορέων, διαφήμιζε τα θαύματα που κάνει το μηχάνημα που είχε στο ιατρείο της, ενώ η αιματολογική εταιρεία φωνάζει εδώ και χρόνια ότι είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση στις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Ήδη το 2019, με επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και Μεταμοσχεύσεων και στο Υπουργείο Υγείας, είχε χτυπήσει καμπανάκι, αλλά κανείς δεν θέλησε τότε να ακούσει. Τώρα, μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, σκοπεύει να απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και από εκεί και πέρα να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο για όλους αυτά τα ιατρία, για το πώς θα λειτουργούν, αλλά και να υπάρχει ένα application, το οποίο, μια εφαρμογή δηλαδή, την οποία κάποιος θα μπορεί να σκανάρει και να βλέπει τι μπορεί να κάνει αυτό το ιατρείο και ποιες είναι οι ειδικότητες, ποια είναι τα πτυχία, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των γιατρών που πάει να επισκεφθεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα εγώ. Βεβαίως υπάρχει μια συλλογική ευθύνη και από το και από τους γιατρούς, οι οποίοι θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουν φροντίσει ώστε αυτή η κατάσταση να μην έχει καταστεί ανεξέλεγκτη.

41 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και τελειωμό δεν έχουν τα δεινά που έχει προκαλέσει το Brexit, το δημοψήφισμα αυτό, το οποίο ίσως το μεγαλύτερο μέρος των Βρετανών να το έχει πλέον μετανιώσει, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους. Τώρα τρίζει και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχει συμφωνία των αυτονομιστών της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας για δημοψήφισμα που θα οδηγήσουν στην αυτοδιάθεση. Το Λονδίνο είχε ευνηδιαστεί από το Σαββατοκύριακο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μιλήσει και είχε ταχθεί υπέρ της ενοποίησης της Ιρλανδίας. Ακολούθησε συνάντηση στο Κάρντιφ, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής κυβέρνησης Σκωτίας και ηγέτης του SNP, ο Τζον Σουίνι, ο επικεφαλής κυβέρνησης Ουαλίας και η επικεφαλής κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά και ο αντιπρόεδρος του Sinn Féin, ο Μισελ Ονίλ. Παρούσα ήταν και η πρόεδρος του Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. Η σημαντική θεσμική λεπτομέρεια ήταν ότι οι τρεις συμμετείχαν με την κομματική ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων κυβερνήσεων. Επομένως, η συμφωνία αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία των τριών κομμάτων και δεν συνιστά διακυβερνητική συμφωνία. Προς το παρόν τουλάχιστον, και στο κοινό κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η εποχή του Westminster φτάνει στο τέλος της, ενώ οι υπογράφοντες υποστηρίζουν πως η δυναμική υπέρ της συνταγματικής αλλαγής ενισχύεται. Τα τρία κόμματα καλούν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διευκολύνει τη συνταγματική αλλαγή στις τρεις δικαιοδοσίες. Δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε οικονομία, ενέργεια και διεθνείς σχέσεις, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μελλοντικής σχέσης των εθνών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα με το τι θα κάνει η Αγγλία. Οι επιδιώξεις τους βεβαίως δεν είναι ίδιες. Το SNP ζητάει την ανεξαρτησία της Σκωτίας και το κόμμα της Ουαλίας την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin επιδιώκει την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Νομίζω ότι θα έχουμε τις εξελίξεις σύντομα. Θα το δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ένα νέο δημοψήφισμα θα μπορούσε να εξεταστεί εφόσον υπήρχε σαφή συνένεση στη Σκωτία. Ωστόσο, σε επιστολή προς τον Τζον Σουίνι, διευκρίνησε στη συνέχεια ότι δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Μήλος λοιπόν στη Βρετανία, που το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι τρίζει οι σχέσεις μεταξύ των συνιστοσών εκεί και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

44 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Η τέλεια καταιγίδα σαρών τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, μειωμένη παραγωγή δηλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε δηληστήρια στον κόλπο και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα σε ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 λίτρα, ευρώ το λίτρο στην Αγγλία, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή αναφοράς του αερίου κινείται πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα από περίπου 31 ευρώ πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ρεύμα, η μέση τιμή της μεγαβατόρας στις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ έναντι 133,4 ευρώ του Αυγούστου. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ασπίδα ντρόουν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Ακριβένει ο δανεισμός των ΗΠΑ, ανθεκτικά σε αναταράξεις τα ελληνικά ομόλογα. Πλησιάζουν στις 16.000 εγγραφές των αποδήμων εν ώψη των εκλογών, 5 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας. Θεραπεύτηση 16η άδεια Alket Rezai, τι εκτιμούν στην ελληνική αστυνομία. Όλοι μαζί με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο, με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο, οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε για εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος, υπάρχει και τι είναι καθαρισμός του αίματος. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, το τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Το πλήθος κόσμου το ίστατο χαίρε για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση 1-2-3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά, στην Ευρώπη συμμαχία στην ναυτιλία κατά της ακρίβειας. Περνάμε στην απογευματινή. Προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγηση, 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει τα πειθαρχικά παρατώματα, κατά εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό, Alket Rezai. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονίο με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Υπουργεία Δήμους, Μουσεία και Λιμενικό. Η κατανομή των θέσεων αναφορά και ειδικότητα. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκη. Ντραπέτζ για μία ακόμη φορά ο Alket Rezai. Οι παγετώνες των Ιμαλαίων λιώνουν 65% ταχύτερα σε μία δεκαετία, η κίνδυνη για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι επιτρέπεται και η κατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Χρήστος Ταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Πάμε στη Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπολη ο Άριος Πάγος την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Αν θα ελληνικές πιέσεις από την Ευρώπη να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι το λαγόν ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πίδρο ομαδών από την αντιπολίτευση. Αναταραχή στο κόκκινο, καύσιμα ομόλογα και μετοχές, AI. Έγκλημα τεμπών για σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Πάμε στο ριζοσπάστη, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα από το Γενά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, την Παρασκευή στις 5.30 μετά μεσημβρίας, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την Κόντρα επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτακίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέο συναγερμός στις αγορές ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 107 δολάρια. Θάνατος Μαζονάκη, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται δύο γιατροί. Ξεκάθαρη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. 5+1 βήματα τόνωση των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών και κρατικών και ιδιωτικών. Παγκόσμια διλήμματα για την AI. Ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα.

Για ενεργειακή καταιγίδα μιλούσαν τα πρωτοσέλιδα που έρχεται και για δύσκολο χειμώνα και δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά καθώς οι Χουθοί κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση σε πετρέλαιο και ναυσιπλοεία. Είχαμε μια νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον της αεροπορικής βάσης Βασιλιάς Χαλίντ. Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται καθώς οι Χούθοι έχουν καταγράψει σημαντικά εδαφικά κέρδη στη δυτική Ιεμένη και έχουν πάρει τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ Ελ Μάντεπ, το οποίο το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται στις επιχειρήσεις του κινήματος. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αν κλείσει αυτό το στενό, αν κλείσει λοιπόν η περιοχή εκεί, θα πρέπει όλα τα πλοία, είτε μεταφέρουν καύσιμα, είτε μεταφέρουν προϊόντα, να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να έρθουν στην Ευρώπη. Αναταράξεις όμως δεν έχουμε μόνο στη διεθνή οικονομία και στα καύσιμα, θα έχουμε σήμερα και στα πολιτικά. Στην Επιτροπή Διοντολογίας θα συζητηθούν δύο νέες δικογραφίες για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι 4 τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά υπάρχουν και αιτήματα για την άρση της ασυλίας και για τον Μακάριο Λαζαρίδη και για τον Λευτέρη Αυγενάκη. Κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο δικογραφίες. Με την πρώτη να αφορά την έγκληση του αστυνομικού μεταγωγών Λάρισας για τη βιντεοσκόπηση τότε στη δίκη των Τεμπών και τη δεύτερη για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη. Έχουμε όμως και την επιστροφή καθησιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Κορυδαλού. Λέει ότι θα κάνει δηλώσεις, θα κάνει μια συνέντευξη τύπου για να μας ενημερώσει τι θα γίνει παρακάτω. Για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος λέει ότι θα πολιτευτεί. Υπάρχουν αρκετοί από τους νομικούς που λένε ότι επειδή έχει καταδικαστεί για 13 χρόνια μέχρι ότου να ολοκληρωνόταν η ποινή του, άσχετα αν βγαίνει νωρίτερα από τη φυλακή, δεν θα μπορεί να πολιτευτεί. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα άλλαξαν γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουνς στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, αποκάλυψε η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδότησαν τα χθεσινά εγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη Έλληνο-Αμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε χθες όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέροντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Έρθμιους Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και σε δεκάδες άλλες συχνότητες και επίσης και στο Ερτέκο.
0: Βέβαια.
1: Και στο Έρθμιους.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth.gr.
0: Μπράβο, Διονύση. Θα είμαστε στις ντροφιές έως τις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Προσπαθώ. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα τα γυαλιά μου, να ξέρετε.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, να σας γιορτάζουμε. Ναι, βέβαια, να. Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Στο Feng Shui του στοντίου. Η Μαρία Κόντου.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι εδώ.
0: Εδώ ναι. Είναι, νάτι.
1: Αχα. Στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σερέντη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας όπως κάθε πρωί, 6 με 8. Ναι.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε, δηλαδή μας βρείτε στο Viber, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε radio και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, και εδώ στέλνετε το μηνυματάκι σας και από εκεί. Κυριακή θα έχει στείλει σίγουρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, η οποία πρόλαβε 6 παρά 7 έστειλε μήνυμα. Η κυρία Παθητία από τη Σαντορίνη. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 16 βαθμοί. 21 αν έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή. Και βροχούλα. Άντε και στα δικά μας. Καλημέρα και στη Φωτεινή. 14 βαθμούς στην Ξάνθη. Ωραία.
0: Πάρα
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, σήμερα θα έχουμε χαμηλότερο αλλού.
0: Ναι. Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θερμοκρασίες θα προσπαθώ. Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 13 έως 29, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29, Κρήτη 12 έως 30, Επτάνησα 13 έως 29. 13, 13 δεν λέει αυτό, ναι, ως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 με 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς, περίπου το βλέπω. Εδώ στην Αττική θα έχει 15 έως 29, Βοριαδάκι και μόνο συννεφιά, ρε Διονύση.
1: Κρίμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη και εκεί μόνο συννεφιά. Α, μπορεί να βρέξει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και θερμοκρασία 16 με 30.
1: Ειρήνη, πού είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου?
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Α, δεν βρήκα.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Σε 5 λεπτά φεύγει. Αλλά τι συμβαίνει και φεύγει τώρα και δεν μα μιλά και δεν. Άλλαξε ωράριο. Ναι.
0: Μάλλον.
1: Καλημέρα. Λέει, σε 5 λεπτά φεύγω. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη, θα ήθελα να σα θυμίσω την υπόθεση με τη γνωστή στιχουργό που απεδίωσε μετά από αλλεργικό σοκ.
0: Την Ευγένεια Γιαννοπούλου.
1: Αλλά πείτε μου, αυτοί που πρίζονται, φτιάχνουν χείλη και μαλλιά στον ευαγγελισμό, τα κάνουν? Ρωτάει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Σολομώντα, από τη 16 στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: 23 βαθμούς έχει η Νέα Πολύρεση. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε?
0: Τι?
1: 23 βαθμούς.
0: Εντάξει. Δεν έχει καύσωνα.
1: Για νωρίς, για τέτοια ώρα το πρωί είναι λίγο υψηλά. Λίγο.
0: Εδώ πόσο είχε?
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: εδώ τώρα είχε 19 και 20.
0: Δεν είδα, ναι.
1: 19 και 20
0: ναι.
1: Την ώρα που ξεκινούσα. Εδώ με το που έφτασε στην Αγία Παρασκευή 21.
0: Κουφόβρας.
1: Όχι, εντάξει. Δεν το λες και κουφόβρας, παιδί μου. Αλλά πλέον, εντάξει, θέλει. Θέλει κάτι.
0: Θέλει ένα ελαφρύ ίνι. Αλλά δεν ξέρω, όχι μπουφανίνι. Η Μαρία Κόντου έβαλε μπουφανίνι σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα
0: είναι
1: για μπουφανίνι.
0: Είναι ίνι, βέβαια. Είναι, ναι, όχι, είναι ίνι.
1: Ναι. Είναι,
0: είναι
1: για πιο κάτι ίνι πιο,
0: από το ίνι.
1: Ναι, πιο, ναι, αυτό, πιο ελαφρύ, πιο...
0: Και αυτό που φοράω εγώ, ας πούμε.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι.
1: Ένα
0: λινουλίνι.
1: Από πάνω.
0: Ναι.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι. Γιατί αν δεν το βάλεις τώρα, πότε θα το βάλεις?
1: Μπράβο, ναι. Πες μου.
0: Μετά θες μπουφανίνι.
1: Μετά θα θες μπουφάν, ωραία.
0: Και μπουφάν, ωραία, ναι, ναι. Τι ωραία, δεν ξέρω.
1: Δεν θα παίρνουμε και πετρέλαιο σε λίγο. Ναι, με μπουφάν θα τη βγάλουμε και με πλόβερ.
0: Έχω κάτι ωραίο για το σπίτι. Όχι μπουφάν, ναι, όχι μπουφάν.
1: Μοχέρ. Μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν έχω μοχέρ.
1: Με εμένα μου αρέσει η λέξη. Δεν ξέρω καν τι είναι τα μοχέρ. Αλλά,
0: όχι,
1: ναι.
0: Όχι. Εγώ μοχέρ. Έχω τα άλλα τα. Αχ, ωραία, πώς τα λέω.
1: Μερινός.
0: Τι
1: το μερινός είναι μαλλί, παιδί μου.
0: Ποια, δεν είναι μαλλί αυτά που σου λέω.
1: Α, δεν είναι μαλλί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φλις.
0: Τι είπω, ας πούμε, ναι, μπράβο.
1: Φλισίνη.
0: Έχω κάτι, μια ωραία ρόμπα φλις. Πω, ωραίο πράγμα.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
1: Μπράβο.
0: Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας.
1: Ευρωπαϊκή μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ναι. Είναι η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία, όσο μένει ακόμα Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και εθνική ημέρα Λιγκουίνε.
0: Τι Λιγκουίνε, μωρέ.
1: Τι είναι το Λιγκουίνε.
0: Το Λιγκουίνι.
1: Το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι το Λιγκουίνε είναι το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Ωραίο το Λιγκουίνι. Πλάκα έχει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει δικές μας φιλοπίτες καλύτερες. Ναι.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έχει την Παναγία των Πόνων γιορτάζει σήμερα. Λέει με αναφορά τις λύπες και στενοχώριες της ζωής της. Και ψάχνεται ένα συγκεκριμένο ύμνο στους ναούς, το οποίο ο τίτλος του είναι στα ελληνικά «Η μητέρα στεκόταν λυπημένη». Mm. Και σήμερα γιορτάζω.
1: Είναι της Αγίας Εκατερίνης της Γένοβας.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η προστάτρια, προστάτηδα των νυμφών, των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη και των θυμάτων Μιχίας.
0: Τι λες, ρε
1: παιδί. Σπουδαία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όμορφα. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα. Ο μικρός Γουίλι το 1916, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ.
1: Γκουμούτσα.
0: Γνωστή μάχη.
1: Γκουμούτσα, τελείως.
0: Μάχη του Σόμ.
1: Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Χρόνια πολλά, Καθημερινή. Το 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, σπουδαία μέρα, παιδιά.
1: Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
0: Και το 2000 είναι η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, των Αβορίγινων δηλαδή, η Κάθι Φρίμαν.
1: Το έχω πάντα απορία. Είναι Αβορίγινες ή Αβορίγινες?
0: Αβορίγινες.
1: Αβορίγινες.
0: Αμπορίτζιναλς είναι τώρα.
1: Ναι, okay. Όπου θες το τονίζεις.
0: Η
1: ναι.
0: Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ήταν
1: είχε θεωρηθεί χώρα, ιστορικό
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα πρώτη μπαίνουμε. Του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημειοφόρος ελληνικής αποστολής. Πάντα η Ελλάδα μπαίνει πρώτη.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο.
0: Μάρκο Πόλο.
1: Αυτό το ανόητο πράγμα.
0: Είναι σαν το 6-7.
1: Σπάει τα νεύρα. Βενετός λέει, έμπορος εξερευνητής. Ναι. Το 1890 η Άγκαθα Κρίστη.
0: Υπέροχη.
1: Και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν.
0: Και ο Όλιβερ Στόουν, σκηνοθέτης. Πλατούν. Έχω να το δω από τότε που βγήκε.
1: Πω, βίαιο το Πλατούν.
0: Πω, ήταν βίαιο στο μάχη.
1: Ναι, βίαιο. Ναι.
0: Κλεισεδούρες, λοιπόν. Σαν σήμερα πέθανε το 1938 Γιαννούλης Καλεπάς, σπουδαίος γλύπτης. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι, πολύ γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε σχέση και με τον Αλέκο Παναγούλη.
1: Ναι.
0: Και θεωρήθηκε ότι μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου ότι με τα γραπτά της δυσφήμιση το Ισλάμ, καλά τότε ήταν όλοι στα κάγκελα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και το 2008 χάσαμε το Σταύρο Παράδο.
1: Όχι, είχαμε περάσει στο άλλο από το απόλυτο ανάθεμα, είχαμε περάσει την απόλυτη προστασία του Ισλάμ. Ναι. Τώρα ακόμα δεν έχει η μπίλια κάτσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σταθεροποιηθεί το εκκρεμές. Ακόμα ταλαντεύεται.
0: Όχι. Ωραία.
1: Αυτά. Έχουν γίνει.
0: Αυτά σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Να ξέρετε.
1: Έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή.
0: Ναι,
1: μάλλον,
0: ναι.
1: Μάλλον θυμωμένη γιατί το γράφει με κεφαλαία. Πολύ υγρασία, μας έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Παιδιά,
1: να προσέχετε γιατί έχει και
0: νήλο.
1: Δυτικό νήλο.
0: Έχει έξαρση λέει ακόμα.
1: Ναι, μην έχει. Αφού τώρα είναι η περίοδος, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι τα τελευταία των κουνούπιών. Εδώ μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε κουνούπια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε να μην έχουμε μόνο ένα μήνα, τον Ιανουάριο, και μετά ξαναρχίζουν και ξυπνάνε πάλι. Καλημέρα από το Παλέκαστο της Κρήτης Ιτίας με 22 βαθμούς. Περιμένοντας τις βροχές επιτέλους, γιατί ο τόπος έχει ήδη ξεραθεί και ευελπιστούμε σε μια καλή ελοκομική περίοδο φέτος. Μας ακούει κάθε πρωί ο φίλος μας, ο Απόστολος, και λέει: ας γίνει κάτι με το πετρέλαιο, γιατί πλέον είναι δυσβάστακτο.
0: Αφήστε τα.
1: Να το δούμε.
0: Αφήστε τα. Προσπαθούμε κι εμείς.
1: Να
0: αλλά
1: το
0: δεν
1: δούμε
0: μπορούμε.
1: Αν θα γίνει.
0: Δεν είναι στο χέρι
1: όχι.
0: Μας.
1: Να δούμε. Το ότι κάτι θα γίνει, θα γίνει. Είτε σε ελληνικό είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χθες άκουγα και διάφορους Ευρωπαίους υπουργούς που έλεγαν κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάτι κάπου όπα. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
0: Καταρχήν,
1: κάτι θα γίνει σίγουρα.
0: Εμείς έχουμε μέσον.
1: Πού?
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Ναι.
0: Είναι δικός μας.
1: Ναι, δικός μας.
0: Ναι. Mm. Τον άκουσα λοιπόν και στον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι περιμένουν, επειδή είναι ρευστό το τοπίο ακόμα με τις τιμές. Δηλαδή, άλλη μέρα έχει 95 δολάρια το βαρέλι, άλλη μέρα έχει 108.
1: Ναι.
0: Κακή ώρα, σαν χτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το βαρέλι σήμερα δεν ξέρω πώς έχει.
1: Ναι,
0: θα μου πεις εσύ μετά.
1: Θα δούμε και θα σου πούμε.
0: Λοιπόν, περιμένουν να δούνε πού θα πάει αυτό το πράγμα και αρχές Οκτωβρίου θα αποφασίσουν τι μέτρα θα ληφθούν. Εν ώψη και της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Για να το δούμε. Γι' αυτό λέω, ακούγονται φωνές και από την Ευρώπη γενικότερα ότι κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα. 107 είναι το Brent και 102,68 είναι το
0: WTI.
1: Αυτό για να έχετε μία εικόνα. Ο πύργος στην Τίνο, το χωριό που γεννήθηκε και έζησε ο Χαλεπάς, είναι μοναδικό, μας λέει η φίλη Φωτεινή. Μου το έχουν πει, το έχω ακούσει και από άλλους, Φωτεινή, αυτό το πράγμα, ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν είναι, Τίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι την Παναγία έχω πάει.
1: Έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης για σένα.
0: Τι ερώτηση, Μητσό?
1: Άμα την κάνει η Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας πού θα είναι πρίγκιπας?
0: Θα είναι πάντα, τον τίτλο τον κρατάει.
1: Τον τίτλο τον κρατάει.
0: Ναι.
1: Ουαλία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Απλά θα είναι ανεξάρτητη αν θα φύγει.
0: Ναι. Θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό βγήκε κατά τις 3 η ώρα χθες, αυτή η κοινή διακήρυξη, το κοινό μνημόνιο. Όλα τα λένε μνημόνια εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Και αυτοί. Υπέγραψαν μνημόνιο γύρω στις 3 το μεσημέρι. 2 γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου λένε για το Brexit ότι κατέστρεψε, ας πούμε, τις χώρες τους και ότι χάθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες και χάσαν και ευκαιρίες εργασίας οι πολίτες τους λόγω του Brexit, ότι θέλουν ξανά σύνδεση με την Ευρώπη γιατί θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία. Αυτό σας το είχαμε πει, από πότε σας το είχαμε πει, εμείς σας το είχαμε πει από χθες.
0: Ναι.
1: Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Λένε μάλιστα ότι το γεγονός ότι υπάρχει συγκυρία που και στις τρεις αυτές χώρες υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και κόμματα τα οποία κυβερνούν και στις τρεις αυτές περιοχές, δεν μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που δεν θα το ακούσει το Westminster, όπου Westminster είναι από τη μία τον Buckingham και από την άλλη Βουλή των Βρετανών. Βασικά στη Βουλή απευθύνεται για να ορίσει η Βουλή να γίνουν δημοψηφίσματα κτλ. Δεν το πολύ βλέπω. Επί του παρόντος.
0: Και εγώ χλωμό το βλέπω. Τώρα κοίτα να δεις προβλήματα που υπάρχουν.
1: Είναι ενδιαφέρον όμως.
0: Πάνω που τα είχαμε βάλει σε μια σειρά με τον προηγούμενο, το Starmer.
1: Ναι.
0: Και κοιτάζαμε εκεί πέρα να πάρουμε πίσω τα κλειπτά του Παρθενών. Τώρα έχουν άλλους πονοκεφάλους με εμάς, ασχολούνται.
1: Ναι, έχουμε και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Mm.
0: Γιατί τώρα έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος,
1: έχασε τον πατέρα του.
0: Έχασε τον μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Έχει στενόχωρη.
1: Για δύο μέρες, λέει, ανέστειλε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και λογικό.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα. 18 βαθμούς. Πολύ βροχή με αέρα έχει εκεί. Πολύ βροχή αέρα.
0: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον, αφορά και την Ευρώπη
0: ευρύτερα.
1: Είναι σοβαρή εξέλιξη. Μία δεύτερη σοβαρή εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν είπε αλήθεια. Μπορεί να μην σας εκπλήσει το γεγονός, μπορεί και να σας εκπλήσει, γιατί κάποιοι είναι λάτρεις του Τραμπ. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι συμφώνησαν Ρουσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα. Αν δε, δεν υπάρχει συμφωνία. Επί του παρόντος υπάρχει μία δήλωση του Ζελένσκι ότι δεχτήκαμε μια τέτοια πρόταση και αν και εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία, εμείς είμαστε πρόθυμοι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι αποδίδουν τα αντίμετρά μας να χτυπάμε τους πετρελαϊκούς πόρους της Ρωσίας, για παράδειγμα, αλλιώς δεν θα κόβονταν τόσο πολύ να σταματήσουμε να τους χτυπάμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα βήμα πίσω, έτσι, για de-escalation.
0: Αποκλιμάκωση.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά συμφωνία επί του παρόντος δεν υπάρχει.
0: Έλα, μάνα μου.
1: Επίσης, ο Τραμπ βγήκε και είπε.
0: Εδώ από την εφάρσα η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Είμαι εγώ πρόεδρος.
1: Ναι, εντάξει. Βγήκε και είπε επίσης ότι θα υπάρχει, είναι κοντά, πολύ κοντά συμφωνία με το Ιράν. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό το είπε για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά
0: δεν μπορεί,
1: ούτε
0: δεν,
1: αυτό υπάρχει.
0: Δεν πιάνουν, δεν τσιμπάνε πια, Ντόναλντ. Συγγνώμη που δηλαδή, λέω. Στην αρχή που έβγαινε και έκανε δηλώσεις, τσιμπάγανε.
1: Δεν τσιμπάγανε.
0: Παρασκευή, ας πούμε, έκανε μια δήλωση, γινόταν. Τη Δευτέρα ήταν cool, μετά ξαναφούντωνε. Δεν πιάνει πια αυτό το πράγμα. Είναι σαν το λύκο με το. Πώς το λένε, το βοσκό με το λύκο.
1: Με το βοσκό με το λύκο, το γνωστό παραμύθι. Ναι, γι' αυτό σας λέμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή ξανά είχαμε χτυπήματα.
0: Καλά, ναι.
1: Όσοι που δεν θα είχαμε. Οι Χούθοι απάντησαν στα χθεσινά χτυπήματα που λένε ότι δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία και θα έχουμε τώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε τα στενά του Ορμούζ από τη μία, τώρα θα έχουμε το Μαμελ Μπάντεμ. Θα μάθουμε και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα και την.
0: Δεν μπορώ να μαθαίνω τέτοια. Ναι. Πάλι να σου πω κάτι. Όμως ήμασταν αγιογράφητοι.
1: Ναι.
0: Παραδέξου το αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ότι ήμασταν αγιογράφητοι. Θα μου πεις, πώς μπορεί ρε παιδί μου να είναι αντικειμενικός ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης. Καλά, καταρχήν είναι ο συγκεκριμένος. Όταν ας πούμε. Θυμάσαι, πρόσφατα πάντρεψε το γιο του.
1: Ναι.
0: Και το γάμο τον χρηματοδότησε του Τζούνιορ, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρώσος ολιγάρχης ας πούμε.
1: Ρώσος ολιγάρχης εξ απορρίτων του Πούτιν.
0: Ναι,
1: ο οποίος τον όρισε και τον, εκτός ότι τον έχει παρασημοφορήσει,
0: ναι,
1: τον όρισε και διευθυντή της ομοσπονδίας box της Ρωσίας. Δηλαδή για να το δουν και μερικοί που νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι ουδέτερος στη Ρωσία.
0: Της δεν
1: είναι
0: ουδέτερος. Ομοσπονδίας.
1: Δεν είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος νίκιασε ολόκληρο νησί, ιδιωτικό,
0: ναι,
1: νησί μπαχάμες, για το γάμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
0: Πολλά.
1: Λέει αυτό δεν έκανε πολλά. Απλά νίκιασε το νησί, νίκιασε το catering και νίκιασε και τα πυροτεχνήματα.
0: Ωραία, έχω και εγώ
1: αυτό.
0: Μια υποχρέωση.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ύστερα λέμε ότι γιατί δίνει δίκιο στη Ρωσία ο Τραμπ ή ο γιος του ή ο διαπραγματευτής του, ας πούμε, ο γαμπρός του.
0: Η ενοικίαση λέει του νησιού.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Άκου, η ενοικίαση του νησιού ήταν 100 χιλιάρικα τη βραδιά.
1: Μόνο.
0: Τη βραδιά, βρε.
1: Το νησί ολόκληρο όμως.
0: Ναι, αλλά τη βραδιά.
1: Ναι, αλλά το νησί κοιμίζει πολλούς. Άμα βάλουμε ρεφενέ, μαζευόμαστε να νοικιάσουμε.
0: Το νησί θα ήταν μια εγκατάσταση. Θα είναι.
1: Ναι.
0: Τι θα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Πόσο
0: και πρόσεξε, το σοου πυροτεχνημάτων που είχε 70.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το σοου πυροτεχνημάτων, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, δεν σοζόμαστε, το βλέπετε.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην Τουρκία και τη Βουλγαρία για καύσιμα. Εκεί είναι πιο φθηνά. Και στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, στο δρόμο Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, 14 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης, από Ορεστιάδα, 12 βαθμούς στην Ορεστιάδα, μας λέει ο Δημήτρης. Και ποιος μας είχε στείλει και. Α, ο Τάσος, από τη Φλόρινα. 8 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και 2,1 η βενζίνη. Εμείς την έχουμε πιο ακριβά.
0: Δεν ακούστηκε καλό αυτό.
1: 2,18 η βενζίνη εκεί. Έλα, πάμε.
0: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση.

0: Σολάρι στο πιάνο, ε!
1: Ναι!
0: Μπράβο, μπράβο, Γιάννη. Πω, αποθέωση. Αποθέωση. Καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και θα είμαστε στροβιά στις 8.
1: Καλημέρα στον κύριο Αριστείδη που λέει: ξεκινάει στα Τρίκαλα το παζάρι.
0: Ωραία.
1: Ωραία τα παζάρια. Γιατί έχει παζάρι τώρα στα Τρίκαλα?
0: Μπορεί να είναι η περίοδο. Για κάθε χρόνο να έχουν παζάρι.
1: Κάθε 15 Σεπτεμβρίου έχει, ξεκινάει παζάρι.
0: Ή μπορεί να έχει κάθε Τρίτη παζάρι, ναι, επίσης.
1: Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Ανδρέας, έχει δίκιο ο Τραμπ. Όσο είναι πρόεδρος, καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να επικρατήσει. Υπέροχο. Κύριε Ανδρέα, υπέροχο.
0: Πολύ καλό.
1: Τώρα, επειδή σας λέγαμε για τον Τραμπ, και έρχεται τώρα μόλις, έσκασε μόλις. Μόλις. Φρέσκια είδηση, 6:33 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έκθεση του Πενταγώνου. Τι μας έλεγε ο Τραμπ τόσο καιρό? Έβγαιναν ήδη οι αμερικανικές εφημερίδες και έλεγαν ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, τα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Αυτό δεν έλεγε ο Αμερικανικός τύπος?
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε: αυτά είναι βλακίες. Έχουμε πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών και έχουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι σε εισαγωγικά, τα έχει πει ο κύριος Τραμπ. Και βγαίνει τώρα η έκθεση του Πενταγώνου και λέει ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η χρήση των πυρομαχικών κατά την επιχείρηση Επική Οργή προκάλεσε ελλείψη στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά, πάλι εντός εισαγωγικών το διαβάζω, από την έκθεση του Πενταγώνου, τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή την ώρα.
0: Άρα δηλαδή δεν έχουν πυρομαχικά να φάνε και κότες.
1: Άρα κοντολογείς, για άλλη μια φορά δεν έλεγε αλήθεια. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, έλεγε.

0: ψέματα, δεν έλεγε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο. Τέλος πάντων, δύσκολο. Απλά το λέω επειδή μόλις έσκασε η είδηση να
1: πολύ
0: την έχετε
1: κατά νου. Πολύ καλά κάνεις, Διονύση μου.
0: Λοιπόν,
1: πολύ καλά κάνεις.
0: Μας λέει, Guten Morgen, φίλοι μας Άλεξ. Είπατε μέρα δημοκρατία σήμερα, μέρα που θα έπρεπε να γιορτάζουν τρελά και να υπερασπίζουν όλοι οι άρτιοι εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι και πάνω απ' όλα όλοι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία θέλει καθημερινή συμμετοχή από όλους μας. Αλήθεια είναι, αλλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Πολύχνητο Λέσβο, εδώ λέει 2,24 έχει βενζίνη εδώ και μια εβδομάδα. Πριν που για αύξηση εδώ το ανεβάζουν. Με το που λένε ότι φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, εκεί αυξάνονται ήδη. Ο κύριος από όσο λέει, το κράτος βάζει 5 φορές παραπάνω φόρους. Στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο κύριος.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν
0: είναι.
1: Είναι ακριβά.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι απλησίαστα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τιμές αυτές.
0: Ναι.
1: Κανονικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα θέματα.
0: Τι σημαίνει κανονικές τιμές, δηλαδή.
1: Κανονικές τιμές είναι να μην υπάρχει αύξηση γιατί επικρατεί η παγκόσμια στάθεια, ας πούμε. Αυτό. Να έχει ηρεμία στις αγορές. Δεν είχε ηρεμία πριν.
0: Πώς δεν είχε.
1: Είχε.
0: Είχε φτάσει 50 το πετρέλαιο το βαρέλι.
1: 1,6 δεν
0: πληρώναμε. Και τώρα είναι 107.
1: 1,6 δεν έβρισκες στο δρόμο.
0: Έβρισκα.
1: Τώρα είναι δύο.
0: Για βρες. Για βρες.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, Παναγία μου.
0: 2,25 στη Λίμνο.
1: Ωραία.
0: Να ξέρεις. Η τιμή. Πλάς. 2,25 πλάς.
1: 2,25.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη και τη φίλη μας. Μετά από πολύ καιρό, λέει, και προβλήματα, κατάφερα να ξυπνήσω σήμερα να σας ακούσω, διότι μου λείψατε. Σας επισυνάπτω το πρόβλημα. Έσπασε το πόδι της. Ή το χτύπησε, εν πάση περιπτώσει.
1: Σιδερένια, σιδερένια.
0: Ναι, σιδερένια, φίλοι μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Σιδερένια.
1: Το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Άκου τώρα.
0: Πάμε.
1: Μπορεί, λέει, και σήμερα ή και αύριο να ανακοινωθούν μεταγραφές.
0: Τι μεταγραφές?
1: Στο Σμπάλα. Στα κόμματα.
0: Στην Μπάλα δεν τελείωσε η περίοδος. Ή είναι ακόμα
1: δεν
0: ανοιχτή.
1: Τελείωσε στην Μπάλα.
0: Ναι.
1: Εννοώ στα κόμματα.
0: Στα κόμματα.
1: Ναι.
0: Θα έχει άλλες μεταγραφές.
1: Πασόκ.
0: Α.
1: Αυλονίτης.
0: Ο Αυλονίτης.
1: Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης.
0: Αυτός.
1: ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι εξάρτητος.
0: Πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Ή μετά το ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι άλλο. Είχε πάει στον Κασελάκη μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχε πάει και στον Κασελάκη.
0: Είχε πάει και στον Κασελάκη, βέβαια. Είχε, νομίζω ότι είχε πει ότι η ελπίδα της Ελλάδας είναι ο Κασελάκης.
1: Πώς το ξέρω εγώ, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Το λέει, το γράφουν από χθες. Γράφεται.
1: Όχι, το είπε και δημόσια.
0: Ναι.
1: Όχι, είχε πάει στην
0: επιτογράφηση. Είχε πάει και στην παρουσία.
1: Είχε πάει στη ΔΕΘ, μαζί με τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και χτες τον είχαν τα κορίτσια εδώ στο Earth News.
0: Ναι.
1: Οι Γεωργίες.
0: Ναι.
1: Και του είπε. Είπε, πώς το λένε, θα κάνω και ανάρτηση. Και συναντήθηκα και παραπάνω από 2 φορές με τον κύριο Ανδρουλάκη κτλ. Με θέλανε και απαλού.
0: Ναι.
1: Του είχε κάνει πρόταση Λύκη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία εκτιμάει απεριόριστα.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμάει το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα άκουγα στον Αργυρό, τα άκουγα, δεν το ξέρω, δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό. Έρχονται στη Βουλή άλλες 2 προτάσεις για άρση της ασυλίας σήμερα, λέει.
1: Ναι. Πολλές. Πολλές. Τώρα που πες άρση ασυλίας, ζητήθηκε και η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Έτσι, του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το Πασόκ, θα μου πει. Μην πεις πολλά έτσι πως γίνονται τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι, έκανε δήλωση και ο ίδιος και είπε ότι είναι μια τυπική. Δεν μπορώ να διαβάσω το γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μια τυπική διαδικασία, είπε, γιατί υπάρχει μια αντιδικία με μια παλαιότερη συνεργάτη του. Που
0: ναι, τώρα έχει... που είπες για παλαιότερη συνεργάτη, είδα μια ανάρτηση. Δεν λέω τα ονόματα και δεν λέω τα ονόματα γιατί. Δεν το έχω διασταυρώσει από κάπου, έτσι, αλλά είδα μια ανάρτηση. Υπάρχει μια ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ούτε μια ερώτηση που να έχει κάνει. Ελληνίδα.
1: Α, ναι, το δακαιρό.
0: Δεν υπάρχει ούτε μια ερώτηση που να έχει κάνει. Διατηρεί γραφείο με 7 συνεργάτες. Από τους 7 συνεργάτες, μόνο ένας ή δύο έχουν σχέση, έχουν βάση τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Η ίδια είναι στο μαγαζί της εδώ.
0: Η ίδια είναι στο μαγαζί της. Και ταυτόχρονα μπαίνουν λογαριασμοί, μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, τα οποία λεφτά στους λογαριασμούς δεν μπαίνουν σε ελληνική τράπεζα, μπαίνουν σε, δεν ξέρω αν είναι εξωχώριος λογαριασμός ή εν πάση περιπτώσει ένας μπερδεμένος λογαριασμός. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μία από τις συστημικές τράπεζες, για παράδειγμα, είναι κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει κάπου... Θα μου πεις, οι ψηφοφόροι είναι οι τελικοί κριτές και αυτοί που την έβαλαν εκεί, την έστειλαν εκεί ή που μπορούν να την... Επί 4 χρόνια όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι.
1: Γιατί
0: θα μου πεις και άλλοι βουλευτές υπάρχουν, ας πούμε, και υπήρχαν επί χρόνια στη Βουλή και δεν είχαν ανοίξει το στόμα τους. Άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα, ναι, για παράδειγμα, λες ψηφίστε με.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάνε και σε ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει στην Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Π.χ. Και δεν έχει πατήσει το πόδι σου παρά μόνο για να ορκιστείς.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα, ναι, δεν είναι. Ναι. Νομίζω.
1: Πάντως, γιατί ο ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος είναι διαπρίσιος κήρυκας της εντυμότητος και της καθαρότητος.
0: Καλά.
1: Και της... Όχι, το λέω αυτό γιατί...
0: Καλά κάνεις εσύ και το λες. Ναι.
1: Γιατί, πώς το λένε... Εντάξει.
0: Μεταγραφές φέτος είναι μόνο αυτές της Πανάθας. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέει ο Δημήτρης. Ο Δημητυλίνη.
1: Α, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
0: Έχετε κάνει μεταγραφές φέτος πολλές.
1: Πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, αρέσει, Διονύση.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Στην πρώτη αγωνιστική, δύο. Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
1: Τέσσερις.
0: Έχουν γίνει τέσσερις κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Τουλάχιστον τέσσερις.
0: Τι λέει, ρε παιδί. Να
1: σου πω και πέντε. Για τη φορά είναι μπερδεμένη. Τέλος πάντων, πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Είναι πρωτοπόρος.
0: Μπράβο. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση με αφορμή την περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βγαίνουν άπειροι άνθρωποι από κάθε χώρο. Από κάθε χώρο, από την πολιτική, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από αλλού τέλος πάντων. Και λένε, είχαμε πάει και εμείς στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τι πάτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο?
0: Ναι.
1: Τι πηγαίνανε να κάνουν σε αυτό το ιατρείο? Δηλαδή, πραγματικά, αν έχω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω το εξής. Ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σοβαρό, είτε μη σοβαρό κτλ. Λέω, τι θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ορθοπαιδικό.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε ορθοπαιδικό. Τι, ναι, θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ξέρω εγώ, παθολόγο. Θα πάω σε παθολόγο ή οφθαλμίατρο.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω. Θα πάω σε οφθαλμίατρο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι από στόμα σε στόμα παρουσιάζονταν οι συγκεκριμένοι.
0: Δεν είναι μόνο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καταρχήν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε και διωγγώθηκε την περίοδο του κορονοϊού.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι η αμφισβήτηση της ιατρικής ως ιατρική.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι οι γιατροί γενικώς μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα και μας, ξέρω εγώ, κοιτάνε την πάρτη τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και δεν έχουν σπουδάσει 8 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική υπερσουπερλαγία.
1: Αυτή
0: είναι η λύση.
1: Αυτή.
0: Η σουπερλαγία. Και κάποιοι το πιστεύουν. Γιατί είναι έτοιμοι να το πιστέψουν? Γιατί έτσι.
1: Εντάξει, κάποιοι δεν μπορεί να είναι απελπισμένοι.
0: Γιατί έτσι. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να τους, ναι, κρίνω.
0: Ούτε εγώ κρίνω. Αλλά όταν, ας πούμε, ακούς, ξέρω εγώ, κβαντική ιατρική και βγαίνει η Ένωση Φυσικών Ελλάδος και σου λέει, δεν υπάρχει τέτοιος όρος, μάνα μου. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα στην ιατρική, τέτοια κατεύθυνση στην ιατρική. Είναι πέραν και εκτός της ιατρικής επιστήμης αυτό το πράγμα. Άρα δεν λες ότι κάτι άλλο συμβαίνει? Θα μου πεις, άλλοι πηγαίνουν σε γιόγκι και κάνουν διαλογισμό και λένε ότι έτσι βρήκαν την απάντηση στα προβλήματα που είχαν στον Αφιένα. Ο καθένας είναι όπου βρει ένα αποκούμπι. Κάποιοι βρίσκουν τέτοια αποκούμπια. Ψάχνουν και τα βρίσκουν. Εσύ δεν τα ψάχνεις αν τα βρεις αυτά τα αποκούμπια. Εσύ είδες τι είπες? Θέλω γιατρό, θα πω σε γιατρό. Αυτή τη ειδικότητα.
1: Ναι,
0: εσύ είσαι έτσι.
1: Κοίταξε, είναι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Μου έλεγε, ας πούμε, μια γνωστή,
0: ναι,
1: ότι όταν είχε πριν πάρα πολλά χρόνια αρρωστήσει ο πατέρας της πολύ σοβαρά,
0: ναι,
1: τους είχαν πει, εδώ τους είχαν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ίασης.
0: Ναι.
1: Και με είχε απευθυνθεί και τους είπανε ότι υπάρχει στη Γερμανία ένα εξειδικευμένο κέντρο που έχει ένα πειραματικό φάρμακο. Και, οι οποίοι ήταν απατεώνες.
0: Ναι.
1: Πέθανε ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και στην απελπισία σου. Αυτό, εκεί ποντάρουνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι ένα θέμα, ένα θέμα είναι η απελπισία. Ένα θέμα όμως, από την άλλη, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος, το οποίο κράτος έχει κάποιους θεσμούς, κάποιες λειτουργίες, κάποιους ελέγχους, που είναι υποχρεωμένο να ασκεί αυτούς τους ελέγχους, για να μην υπάρχουν, για να μειωθούν οι επιτίδοι που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και την ανθρώπινη δυστυχία. Πώς υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί για τους διάφορους και βγαίνουν κάθε τόσο και σου λένε θα έρθουν να σου για το ρεύμα, θα σου είναι απατεώνες. Σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε κέρδισες 10 εκατομμύρια, πλήρωσε 60 στο συμβολιογράφο, είναι απατεώνες. Γι' αυτά. Έτσι αναλόγως πρέπει να υπάρχει και μια αρχή που να ενημερώνει ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό δεν ισχύει, εκείνο ισχύει, εκείνο είναι νόμιμο, εκείνο είναι παράνομο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών να λειτουργεί και να μην υπάρχει ένας έλεγχος, να μην ξέρει κανείς αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Δηλαδή από μένα γιατί ζητάς να ξέρω και να μην πηγαίνω, αλλά εσύ δεν κάνεις τη λειτουργία.
1: Και το αφήνεις και λειτουργία δεξιά. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι. Έτσι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, έτσι υπάρχει σε κάθε. Αυτά δεν είναι διακοσμητικά. Δεν υπάρχουν διακοσμητικά. Είναι θεσμικά, δηλαδή εγώ από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους.
0: Εγώ έχω αρχίσει να αμφισβητώ αν πρέπει να δίνονται από αυτούς, δηλαδή από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, να δίνονται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι μηχανικοί στους μηχανικούς, οι γιατροί στους γιατρούς, οι δικηγόροι στους δικηγόρους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, λέει. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα.
1: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Η δεκαετία του 50 μέχρι 60, λες.
3: Συγγνώμη, ναι, καλημέρα.
0: Τι έκανε η δεκαετία του 50 μέχρι 60.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε καλημέρα, παιδιά. Λέγαμε εδώ πέρα για το σπίτι μου 3, τέλος πάντων, ότι διευθύνονται τα κριτήρια και μπορεί και ένας 55 ετών να μπει στη διαδικασία και να κάνει αίτηση.
3: Ας το εξηγούσε εμείς Χριστούλια. Το νέο πρόγραμμα μέχρι το σπίτι μου 2 ήταν μέχρι 50 ετών. Τώρα τσιμπάει λίγο το όριο. Πάει στα 55.
1: Έφυγε, ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ναι, είμαστε κι εμείς.
2: Και θυμηθήκαμε τον Κωνσταντάρα σε μια ελληνική ταινία που λέγε το γνωστό ο πενιντάρης, ο πενιντάρης τότε είναι ένας νέος της εποχής.
1: Ναι, αυτό,
2: οπότε
1: αυτό.
2: Τώρα, άμα ήταν τότε νέος της εποχής, τώρα τι είναι, είναι μωρό ο πενιντάρης.
1: Βέβαια είναι. Μπέμπιδες είναι οι πενιντάριδες.
3: Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς έχω αλλάξει τα δεδομένα. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι 80 ετών. Τον βλέπεις μάχημο κάθε μέρα.
0: Τι τον βλέπεις?
1: Μάχημο.
0: Τι τον βλέπεις?
1: Μάχημο.
2: Μάχημο τον βλέπει.
1: Κάθε μέρα είναι. Γιατί?
3: Επισκέψεις, περιοδίες, ιστορίες, ομιλίες. Κάνει και είναι 80 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, παιδί μου, της εποχής.
1: Όλο ένα αεροπλάνο είναι.
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι γνωστό αυτό, και όπως και έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό πηγαίνουν. Θα σας πω αλλού τώρα. Γι' αυτό πηγαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια προς τα πάνω και σιγά μην δούμε σύνταξη και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Καλά, εγώ, ό,τι και να λένε όλες οι κυβερνήσεις, οι ειδικοί, οι αναλυτές, οι καθηγητές, θεωρώ δεδομένο στα 67 μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρω σύνταξη. Καμία περίπτωση.
1: Καλή και εμείς. Παιδιά είμαστε.
3: Δηλαδή, 70. Καλά θα είναι άμα το πιστεύω.
1: Ναι, αλλά θα είμαστε κοτσονάτοι 70.
3: Καλά, το συζητάμε.
1: Έμα ναι. Λοιπόν, ήθελα να στυλιτεύσω. Στέλετημά σου.
2: Για πες,
1: να στυλιτεύσω αυτό το ζευγάρι.
3: Παρακαλώ.
2: Ποιο ζευγάρι?
1: Τη Μέγκαν και το Χάρι.
2: Ναι.
1: Ποιο ζευγάρι? Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα παιδιά του για να εκβιάσει, να έχει αστυνομική προστασία. Ναι. Πήγανε και γράψανε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά τη δεύτερη μέρα πήγαν και τα πήραν λέει, γιατί ανησυχούσανε για την ασφάλειά του. Τη Σάντζη και του Λίλιμπετ.
2: Και τα πήγανε σε άλλο σχολείο. Τα πήγανε σε άλλο σχολείο.
1: Όχι, τα πήραν σπίτι.
3: Θα τα πάνε σε άλλο σχολείο μετά.
1: Θα τα πάνε, λέει.
3: Το έλεγα πριν, παιδί μου, την Ιουλία, δεν το έλεγα πριν.
2: Γιατί τι του έφταιγε το σχολείο?
1: Δεν έχει, θέλουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν αστυνομική προστασία, σου λέει. Γιατί θέλουν να το κινδυνεύουν. Γιατί μπορεί.
3: Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σχολείο και παρατήρησαν κάποια κενά ασφαλεία στην απόσταση και κάποια ενδεχόμενα δυνητικά, α πούμε.
2: Και σε άλλο σχολείο θα την έχουν την αστυνομική ασφάλεια.
1: Βέβαια, όχι.
3: Όχι, η διαδρομή, λέει, η διαδρομή, ναι, για να πάνε.
1: Όχι φρουτόκρεμα.
2: Ναι. Δηλαδή τίποτα, ας πούμε, από τη
0: Βασιλική. Τι ζόρια τραβάτε κι εσείς τώρα με τη Μέγκαν και τον Χάρη.
2: επωφεληθούν, ρε
3: παιδί μου. Αφού δεν είναι εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.
2: Εντάξει, δεν είναι,
3: αλλά... προστασίας. Αλλά...
2: δεν πάβει να είναι ο Χάρη. Είναι ο Χάρη.
0: Το θέμα είναι ότι έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι, σε σημείο που ένας ακροατής φίλος μας από τη Μυτιλίνη, ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα: αν φύγει η Ουαλία από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας τι τίτλο θα έχει, πού θα είναι πρίγκιπας. Δηλαδή, έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι αυτό το πράγμα.
1: Είναι απορία αυτή.
3: Το Prince of Wales τι γίνεται. Νομίζω ο τίτλος δεν χάνεται.
1: Δεν χάνεται, το είπα και εγώ, Κώστα.
0: Έχετε μία ταύτιση εσείς οι δύο σε αυτά τα θέματα. Τα γαλαζοεμάτικα τα ξέρετε καλά, ναι.
3: Είναι φόρο ζωή τέλο, δεν χάνεται.
1: Μια φορά πρίγκιπας, πάντα πρίγκιπας.
3: Συγγνώμη. Το ότι θα, αν τελικά, αν γίνει δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει η Ουαλία να βγει από τον Ένωνο Βασίλειο κλπ. Και αν και αν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάγεται στο στέμα αυτομάτως. Δηλαδή, πες και αυτό στην τηλεθεατή. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάγεται, δεν θα γίνει υποδεξιό του Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, ή του όποιου διαδόχου, του Φάρατ.
0: Άμα αρχίσω να μιλάω στους τηλεθεατές, να ανησυχήσεις για μένα.
1: Εγώ ξέρω ότι έφυγε εκείνη και διαλύεται το σύμπαν.
3: Εντάξει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι.
2: Ελισάβετ, λες.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις μπει. Έχεις μπει απόλυτα.
0: Έχει κάνει τα χείριθμα, η Στέλλα. Τα έχει μάθει όλα, ναι.
2: Πώς το έφυγε εκείνη, λέω, εντάξει.
0: Εκείνη είναι μονομία. Και δεν λέμε επιματέο το όνομά της.
1: Όχι, δεν το λέμε.
0: Αυτό είναι δεδομένα πράγματα.
3: Λέμε για την ασφάλεια του Χάρη και τη Μέγαν και λοιπά.
0: Γι' αυτό λέγαμε.
3: Όχι, πριν που λέγαμε, ελπίζω να έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Αυτό, γιατί κάπου το είπαμε πριν από δύο χρόνια και μετά το χάσαμε από τα ρεπορτάζ και από αυτά. Ναι. Που ήταν να αφαιρεθεί η ασφάλεια σε, που ήταν χιλιάδες αστυνομικοί εκεί.
1: Α,
3: έξω,
1: μπράβο, γεια σου.
3: Που ήταν που φύλαγαν στόχους, ξέρω εγώ. Α, εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν όλοι επίφοβοι έτσι, για επίθεση, να δεχτούν επίθεση κλπ. Ή τόσο πάντων και να ήταν, ήταν λίγο υπέρμετρη ασφάλεια. Ή τόσο πάντων και να ήταν και να. Α, δεν την πλήρωναν μόνοι τους. Κάπου όλα αυτά, νομίζω να ψάξουμε να δούμε τι συνέβη.
0: Να ψάξουμε να βρούμε αυτά. Εγώ αρχίζω και διαβάζω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή μιλάμε γενικότερα περί ασφάλειας και τέτοια πράγματα, έχουμε έναν Βαρυπινίτη. Είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο οποίος έχει πάρει 16 άδειες, στην τελευταία εκ των οποίων θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πυροβολισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούς. Και λες, πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικίνδυνος, γι' αυτό είναι βαρυπινίτης και γι' αυτό είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Αλλά κυκλοφορεί έξω βόλτα. Ελεύθερα. Καταλαβαίνω τα δικαιώματα, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση και τα ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν επιστήμονες βγάλει. Γιατί αυτοί τους νόμους δεν τους έβγαλαν σκιτζίδες, επιστήμονες βγάλανε. Αλλά λίγο κάποια πράγματα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν ή να τα ξαναδούμε. Με ποιον τρόπο και πώς γίνεται.
1: Αυτό το λέμε κάθε φορά.
3: Στο πόδι το. Πώς το λέμε.
2: Ναι.
3: Η συσκευή, η παρακολούθηση. Πώς το λέμε.
1: Το βραχιολάκι λες.
2: Το βραχιολάκι.
3: Ή στο πόδι, στο χέρι, δεν ξέρω.
1: Μπράβο, γιατί αφού δίνει άδεια λοιπόν σε βαρύ. Γιατί δεν βάζεις ένα βραχιολάκι να ξέρεις που είναι.
3: Ναι,
0: είναι μια άποψη που τη διάβασα. Δεν την έχω ούτε μελετήσει ούτε έχω μιλήσει με ειδικούς. Έτσι και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις στο θέμα και πολλές απόψεις. Αλλά ως είδηση, ως άκουσμα, το ακούς και λίγο λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
2: Ναι. Πάντως είχε πάρει 16 φορές άδεια.
0: Έτσι και... διάβασα.
1: Ναι, 16.
0: Έτσι διάβασα. Δεν το ήξερα. Έτσι το διάβασα σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Έκανε την νέα απόδραση. Εντάξει, πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή ειδικά το δικαστικό κομμάτι, όλο το νομοθετικό που αφορά και το σοφρονιστικό σύστημα, φτιάχνεται από μια ειδική επιτροπή.
0: Γι' αυτό είπα, επιστήμονες τα βγάζουν αυτά.
2: Δηλαδή δεν έχει να κάνει άμεσα με πολιτικές αποφάσεις.
3: Η νομοθετική ή τόσο επιτροπή που φτιάχνει τους νόμους κλπ. Και ψηφίζονται κλπ. Σου λέει λοιπόν ότι έχει αρμοδιότητα, σου βάζει το πλαίσιο και έχει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υλοποιούν. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι AI. Λέει, τι έχουμε εδώ, ριζάει. Μάλιστα, τι έχει κάνει, κύριε, έχω σκοτώσει. Μπράβο σας.
2: Άρα, κατά περίπτωση, λες.
3: Το κοιτάς, ναι. Να βγει, να μην βγει, να κάνει. Εντάξει. Επίσης, οι άλλοι μπορούν να σου πούνε ότι 15 φορές τον άφησα, βγήκε, γύρισε, όλα
2: είναι
3: καλά.
2: Είναι και αυτό.
3: Άρα, έκρινα ότι.
2: Είναι και αυτό. Δεν
0: και αυτό είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι απλά πρέπει να τα ξαναδούμε ενδεχομένως υπό το νέο πρίσμα κάποια πράγματα. Κάποια όχι. Κάποια ίσως δεν πρέπει. Αυτό. Αλλά πρέπει να είναι υποδιαρκή αναδιαπραγμάτευση όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εδώ θα με φυλακιστούν...
0: Αν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, εντάξει, αλλά αυτό είναι
1: εδώ
0: άλλο.
1: Εδώ όμως θα με φυλακιστεί και άλλος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος είναι μετανόητος.
3: Κασιδιάρης.
1: Ναι.
3: Αυτός όμως ήταν 11 χρόνια μέσα, δηλαδή εξέτησε όλη την ποινή.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
3: Τι να αλλάξει.
1: Στις ιδέες του.
3: Ναι, δεν φυλακίζει για τις ιδέες του, για τη δράση του.
1: Όχι, και στη δράση του. Ναι.
3: Στη δράση του ελπίζω να έχει αλλάξει. Άμα ξαναβγεί και αυρχίζει και δίνει εντολές για να σφάξουν κανέναν.
0: Ναι, το.
3: Φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα. Σου λέει 10 χρόνια σοφρονίζει. Αλλιώς.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για μια πολύ μεγάλη έννοια ο σοφρονισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γιατί ο καθένας το εννοεί και τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν έχει κοινή συνισταμένη. Αλλά από ό,τι διάβαζα, βγει δεν βγει, που θα βγει, δεν μπορεί να είναι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι για βουλευτής.
1: Και εδώ δίστανται οι απόψεις, Διονύση.
0: Διάβαζα ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για βουλευτής ο ίδιος. Δεν μπορεί να βγει βουλευτής. Το ότι μπορεί να κάνει κόμμα ενδεχομένως μπορεί και να μπορεί. Αλλά το να είναι ο ίδιος νομίζω ότι δεν μπορεί.
1: Επειδή υπάρχει δεδικασμένο, λες.
0: Και σε αυτό θα υπάρχουν.
2: Ναι. Και την προηγούμενη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί ότι επειδή είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή. Υπάρχει νόμος που δεν του επιτρέπει αυτός ο ίδιος να συμμετέχει ή να ηγείται.
0: Αυτό νομίζω κι εγώ, ναι. Αυτό διάβασα κι εγώ, ναι.
2: Να ηγείται τέτοιου κομματικού.
0: Φαντάζομαι θα δώσουν οι νομικοί την απάντηση.
3: Να ηγείται, να συμμετέχει μπορεί, επιμένω σε αυτό.
2: Αλλά χωρίς να φαίνεται όμως, Κώστα.
3: Ούτε αυτό επιτρέπεται. Το να φαίνεται μια χαρά. Μπορεί να είναι υποψήφιος κανονικότατα. Δεν μπορεί.
2: Διέσκαση διάλυση υποψηφίων.
3: Ναι. Δεν μπορεί να είναι, είναι αρχηγός του κόμματος. Ή να είναι προσπαθώντα φαινόμενο ως αρχηγός. Αλλά από εκεί πέρα. Ό,τι αν γίνει τελικά θα βρουν αυτά το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από εκεί πέρα, αν τελικά κατέβει ως ουδεδήποτε, ό,τι επιτρέψει ο νόμος και το δικαστήριο. Τώρα είμαστε το 2026. Δεν είμαστε το 2012 που λέγαμε ότι το αγγελωτός σταυρός δεν είναι αγγελωτός σταυρός, είναι μέα ανδρός και θαυμάζει την αρχαία ελληνική τέχνη και περνάει τις γιαγιάδες απέναντι και τα lifestyle πια έχει, πώς το λέμε, σύντροφο ο Ηλίας Καστιδιάρης κλπ. Είμαστε σε άλλο πράγμα τώρα. Τώρα έχει περάσει ιστορία, ξέρουμε για το Φίσα, για το Σαξάτ Λουκμάν.
2: Καλά, και τότε ξέραμε.
3: Για τις Ταράδες,
2: με κάποιο ξέρουμε. Τρόπο και τότε
0: καλά,
2: ξέραμε.
0: Και τότε ξέραμε. Αλλά, δεν είναι,
1: είπε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι στην
0: Ελλάδα. Και τότε ξέραμε, όπως δεν υπάρχουν παραπλανημένοι στη Γερμανία. Που βγάζουν τα FD, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Τώρα, για να μην το γενικεύσουμε, γιατί
1: έχει πάει και 58, πρόσφατο, ας πούμε. Ναι. Πάει και 59 βασικά.
0: Και 59 έχει πάει.
2: Σας αφήνουμε, θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πάμε και εμείς.
0: Από πού ξεκινήσαμε, από τη Μέγαν ξεκινήσαμε και το φτάσαμε στον Κασιδιάρη και στο.
1: Ανοίξαμε όλη τη βεντάλια.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.

0: let's change.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραψε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς.
1: Και η Φωτεινή, αλλά και ο Κυριάκος, η Φωτεινή από το δρόμο στην Ξάνθη, αλλά και ο Κυριάκος από τη Χίο, μας στέλνουν δύο φωτογραφιάρες, φωτογραφιάρες όμως, με την... να στο πλησιάσω, κοίτα, κοίτα.
0: Ωραία Ανατολή.
1: 21 βαθμούς έχει στοιχείο αυτή την ώρα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι οι φωτογραφίες που δεν μπορούμε να σας δείξουμε τώρα, αυτή την ώρα, που μας στέλνουν από την Ανατολή, με υπέροχα χρώματα. Είναι και η συννεφιά η οποία παίζει το ρόλο της. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη, που λόγω βροχής δεν θα έχει σήμερα μαραθώνιο. Ο κύριος Παύλος λέει: έλειπα, δεν μπορούσα να σας ακούσω. Σας ακούω σήμερα και αισθάνομαι ευτυχής. Δεν είναι λίγο πάνω. Άλλωστε να ακούς British Royal Radio. σε ρέτητα εύσημα. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τα Μελίσια. Πρατήριο 2219 σήμερα. Με τις υγείες μας. Χθες το ίδιο είχε 2189. Είναι και νέα εισοδίας. Πώς είναι τα φιστίκια που λένε νέα εισοδίας αυτά. Σήμερα προφανώς έβαλε νέα εισοδίας καύσιμα με υψηλότερη τιμή. Ο κύριος Γιάννης λέει ότι ο αγγελωτός σταυρός είναι σταυρός, κακά τα ψέματα. Και παρόλο που ο Χριστός καταδίκασε την εκδίκηση, πολλοί επέμεναν να εκδικηθούν τους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό. Εντάξει. Η κυρία Δέσποινα λέει ο ναρκισισμός ευθύνεται για τα παρατραβηγμένα ιατρία. Ο καθένας το παίζει γιατρός. Η κυρία Αρετή λέει καλημέρα. Είναι στη διαδρομή Χρυσούπολη για Καβάλα. 16 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος Κυριάκος μας στέλνει μια φωτογραφία από την Αρεόπολη από χθες, από την εορτή του Σταυρού στον ναό Αξιαρχών. Καλημέρα και στην Χριστίνα. Βροχερή είναι η Καλαμάτα τώρα. Μας λέει βροχερή και δροσερή η Καλαμάτα.
0: Αλήθεια,
1: μας λέει η Χριστίνα.
0: Στείλτε λίγο και προς τα πάνω.
1: Λίγο βροχή, ρε
0: λίγο παιδί. Βροχούλα.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα, δεν το πολύ βλέπουμε.
0: Θα παρακαλέσω
1: πριν με, παρακαλέσω. Με απογοήτευσες πριν.
0: Γιατί τι έκανα.
1: Ότι δεν θα έχει σήμερα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Δεν θα έχει βροχή
0: Διονύση.
1: Εδώ. Θα έχει μόνο κακά.
0: Θα παρακαλέσουμε εμείς σε λίγο την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας, ναι, να φέρει βροχή.
1: Να κάνει κάτι.
0: Να
1: κάνει τα θαύματα.
0: Άμα δεν μπορούν οι μετεωρολόγοι, ποιοι μπορούν.
1: Ναι. Θυμάσαι παλιά, το έχω θέσει πολλές φορές ως ερώτημα, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, απλά εγώ το παρουσιάζω απλό, που υπάρχουν κάτι ρουκέτες που αλλάζουν το καιρό άμα θέλεις. Διαλύουν σύννεφα για παράδειγμα. Είχε, εντάξει, μπορεί να ήταν και...
0: Το είχαν κάνει στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα.
1: Στην έναρξη λήξης, εκεί που είχε κλάψει ο Μίσα,
0: στη
1: το
0: Μόσχα,
1: αρκουδάκι.
0: Στη,
1: ναι.
0: Μόσχα.
1: Στη Μόσχα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν έναρξη λήξης.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου.
1: Αυτό. Εκεί, για παράδειγμα, υπήρχε, μπορεί να είναι ένα αστικό μύθος ότι είχαν χρησιμοποιήσει ρουκέτες για να διαλύσουν
0: το
1: σύννεφα για να μην βρέξει.
0: Το 80 δεν είχε γίνει αυτό.
1: Θυμάμαι εγώ τώρα από τότε. Κάπου εκεί.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Άμα είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο και δεν πρέπει να παίζει με τη φύση. Αυτό το καταλαβαίνω και χωρίς να έχω εξειδικευμένες γνώσεις του θέματος. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Ο Τραμπ που λέει κάψτε ό,τι θέλετε ελεύθερα, αφήστε όσο διοξίδιο στον αέρα θέλετε, ήρε όλες τις απαγορεύσεις. Το άκουγα πριν στο δελτίο. Τι φάση.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Okay,
0: προφανώς, ναι. Προφανώς και αυτοί που τον ψήφισαν είναι αρνητές.
1: Μόνο αυτή είναι, νομίζω.
0: Όχι, ναι. Θέλω να πω. Γιατί τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά αυτό το πράγμα.
1: Όλο το πράγμα. Δυστυχώς δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δηλαδή, μολύνει η Ινδία, εγώ τα λούζομαι.
0: Ναι.
1: Μολύνει η Κίνα, εγώ τα λούζομαι.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ,
0: το ξέρω.
1: Εγώ τι να λούζω.
0: Όχι, εντάξει, λούζομαστε.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Τα λούζομαστε, ναι.
1: Ναι.
0: Λούζομαστε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, αποφάσισαν ότι θέλουν αυτόν τον άνθρωπο να είναι πρόεδρος τους.
1: Ναι, το αποφάσισαν.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Ο κύριος Νίκος μας δίνει την απάντηση. Θέλετε βροχή, φωνάξτε με. Φωνάξτε με να πλύνω το αμάξι μου στην περιοχή σας.
0: Παιδιά.
1: Είναι ο νόμος του Μέρφη αυτός. Εγώ θέλω να το πλύνω.
0: Εγώ και εγώ έχω επάνω, έχει πάνω το αυτοκίνητο μου όλο το καλοκαίρι. Αυτό έχει, όπως το λέω. Έχει όλο το καλοκαίρι. Είναι ένας κύριος που με βλέπει κάθε μέρα, έχει ένας φύλακας που πηγαίνει και μου λέει πότε θα το πλύνετε. Γιατί δεν μπορεί να το βλέπει. Το σχέδιο την ψυχή του, έτσι όπως είναι.
1: Μα περνάς λοιπόν, δίπλα του και κολλάς.
0: Ναι, θα το πλύνω λοιπόν. Θα πάω σήμερα για πλύσιμο. Οπότε
1: ετοιμαστείτε. Αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Μέσα με ενδιαφέρει βασικά να πλύνει περισσότερο, να καθαριστεί. Γιατί το έξω, εντάξει, τι ακάζει, δεν μπορεί να το αποφύγει. Τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι, σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θέλω να πω δύο πράγματα όμως. Και αυτό το γεγονός, και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για κάποιους που, οι οποίοι ζουν μέσα από το να διχάζουν, ρε παιδί μου, να δημιουργούν εντάσεις, να λένε το εμείς και εσείς. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, εμένα εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, σε μία συναυλία που έγινε. Αυτά είναι, υπάρχουν και σε βίντεο, δεν είναι από το φαντασίας, έτσι. Λοιπόν, έκανε μία συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμας. Και ήταν άνθρωποι από κάτω που είχαν πάρει τον δρόμο που τους αρέσει η μουσική του. Και ο άνθρωπος είπε, ήθελε να αποχαιρετήσει εκείνος με τον τρόπο του το Μαζονάκι. Που δεν είναι στον ίδιο χώρο, εννοώ.
1: Είδος μουσικής,
0: είδος μουσικής. Ναι, δεν είναι το ίδιο είδος. Λοιπόν, όμως ο άνθρωπος θέλησε να τον αποχαιρετήσει. Και άρχισε να λέει ένα τραγούδι του. Και από κάτω άρχισαν να φωνάζουν όχι και έλεος. Mm. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να το πω πολύ απλά. Βουλώστε το λίγο όμως, δηλαδή. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Βλέπω, ας πούμε, μία με παλιά τραγουδίστρια και στιχουργό, η οποία βγήκε και είπε, γιατί ήθελε προφανώς να ακούσει το όνομά της. Δεν θα το πω. Ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Και τι μας νοιάζει εμάς.
1: Εντάξει, ήθελα
0: και ότι ο κόσμος λέει, όχι, και είπε και χειρότερο, ότι ο κόσμος που πήγε στην κηδεία, στη λαϊκή αυτή αγρυπνία που έγινε, ήταν ένα καρφί στο φέρετρο της δικιάς της δουλειάς. Σοβαρά τώρα. Ποιοι νομίζουν ότι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή, τι νομίζουν ότι είναι? Γιατί κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, είχε γίνει και όταν είχε πεθάνει ο Καζαντζίδης. Δεν τους είχα δει να βγαίνουν να λένε τίποτα.
1: Κριτές τους είναι το κοινό τους.
0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού όμως.
1: Κριτές τους είναι το κοινό τους. Δυνητικά είμαστε όλοι κοινό τους, άρα και εμείς μπορούμε να είμαστε κριτές τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο
0: κριτής είναι. Δηλαδή, είναι κρίμα αυτό το τέτοιο χολή. Τέτοια χολή, τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί όπως έλεγε πριν μια ακροάτρια, ο καθένας θέλει να φανεί, με κάποιον τρόπο να φανεί. Σου λέει, θα παίξω. Θα κάνω μια δήλωση, θα παίξω. Ή θα κάνω ένα κάτι, θα παίξω. Διότι το έχουμε παραξηλώσει κι εμείς. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λέει αυτές τις πέντε μέρες, τέσσερις μέρες, πόσες είναι, να μην λέει το όνομα Μαζολάκης και να μην γίνεται είδηση. Οποιοσδήποτε.
0: Ναι.
1: Λέει, αναφέρει. Πήγε ο Τάδε, πήγε η Δίνα, πήγε ο εκείνος, ο καθένας. Γιατί? Για να παίξει κι αυτός. Είναι η ματαιοδοξία που έλεγε πριν και η...
0: Λοιπόν, ναι, απολογούνται σήμερα λοιπόν οι γιατροί.
1: Δεν είναι μόνο ότι απολογούνται, είναι ότι το...
0: Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας.
1: Αυτό, η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι που πολλοί κόσμο τον έχει με δόλο. Για δόλο.
0: Ναι, πάμε στην Άννα.
1: Πάμε στην Άννα να μας τα εξηγήσει λίγο, γιατί ναι, υπάρχει μια απορία.
0: Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Μας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο χθες. Απολογούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πολύ βαρύ κακούργημα. Αρκεί να σας πω ότι τιμωρείται ακριβώς όπως τιμωρείται η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δηλαδή, μόνο με ισόβια. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Mm. Υπάρχει μόνο η ποινή των ισοβίων. Για κάποιον που καταδικάζεται, εάν καταδικαστεί, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Πώς στοιχειοθετείτε αυτό το με ανθρώπινο, γιατί το ακούς και λες, πήγε σε έναν γιατρό. Πέραν του ότι άλλο έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου, ή έχουμε διαβάσει ή δεν έχουμε ακούσει, γιατί δεν μας νοιάζει, ας πούμε. Αλλά πας σε έναν γιατρό και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή για ενδεχόμενο δόλο, ότι σκότωσε έναν ασθενή του. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ βαρύ? Πώς δεν πρέπει να στοιχειοθετείτε με κάποιον τρόπο?
2: Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται πλέον στην δικογραφία, Διονύση, γιατί θυμίζω ότι εχθές το μεσημέρι εστάλησαν στον ανακριτή νέα στοιχεία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τα όσα προέκυψαν από την αυτοψία του ελληνικού FBI την αμέσως επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο του Κολονακίου, αλλά και από τα όσα ανέκτησαν οι άνδρες του ελληνικού FBI και από το κινητό της γιατρού και από τους υπολογιστές που βρήκαν στο χώρο. Ανέκτησαν πολλά και σοβαρά. Από αυτά όλα λοιπόν τα νέα δεδομένα, ο ανακριτής τοποθετεί τους δύο γιατρούς ως βασικά υπεύθυνους για τον θάνατο του γιατρού. Προσοχή εδώ. Δεν λέει ότι με αυτό που του κάνανε με την πλασμαφαίρεση, που ήταν μια παράνομη ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο χώρο, τον σκότωσαν. Δεν λέει αυτό.
1: Ναι.
2: Λέει ότι του κάνανε μια παράνομη ιατρική πράξη, και μεσολάβησε, βάσει των όσων έχουν προκύψει από τα στοιχεία, ξαναλέω, ναι, μεσολάβησε πάρα πολύ μεγάλος χρόνος από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός χάνει τις αισθήσεις του μέχρι τη στιγμή που φτάνει σε ασυστολία, δηλαδή η καρδιά του δεν δίνει σφιγμό, δεν υπάρχουν ζωτικές ενδείξεις.
0: Καμιά
2: μέχρι
0: ώρα
2: τη στιγμή,
0: τουλάχιστον.
2: Μία ώρα, ακριβώς Κατερίνα. Μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος, μιας ώρας περίπου, σε αυτό το μεσοδιάστημα, που από τα στοιχεία, ξαναλέω, προκύπτει ότι αυτοί οι δύο γιατροί παρακολουθούσαν τον νεκρό, προσπαθούσαν να επαναφέρουν ανεπιτυχώς τον νεκρό. Με δικούς τους τρόπους, με δικές τους μεθόδους. Ακούσαμε κάπου χθες τον κύριο Γιαννακό να λέει ότι του έδωσαν λάθος δόση αδρεναλίνης αντί για 1 μιλιγράμμ, 0,1 μιλιγράμμ. Δεν είμαστε γιατροί, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι, γιατροί, ναι, τα ξέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά, ναι.
2: Ακριβώς, και η δικαιοσύνη θα τα βρει. Ο απεινιδωτής που βρέθηκε στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Βάσει κάποιων στοιχείων που φαίνεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έψαχναν στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα επαναφέρουν τον άνθρωπο όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά στοιχειοθετούν αναδόλο. Γιατί στο μυαλό με μένα πάει, ας πούμε.
2: Ενδεχόμενο δόλο,
1: μάλιστα.
2: Ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι, από τη στιγμή που
1: είναι... εμένα το μυαλό μου, ας πούμε, θα πει ότι από ασχετοσύνη ή από αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε. Γι' αυτό ρωτάω και επιμένω, ρε παιδί μου, για το δόλο.
0: Γιατί λέγεται. Συγγνώμη, ναι, τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων γενικότερα, είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός άρχισε να χάνεται, άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες, να τραβάνε βίντεο, να στέλνουν ένα στον άλλον, να ζητάνε βοήθεια. Αυτό δείχνει ότι ένα ιατρείο λειτουργούσε και έκανε κάποια πράγματα τα οποία τα έκανε με σκοπό το κέρδος, φυσικά, έτσι, χωρίς να πληρεί, όχι μόνο τις προϋποθέσεις, να έχει τα βασικά. Σου λέει δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής.
1: Όχι, το λογικό είναι, στο μυαλό του καθενός είναι, συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδοποιώ κατευθείαν το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο, παιδιά. Το κρίσιμο είναι ότι ό,τι και να έγινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, γιατί και εγώ και ο Διονύσης και η Κατερίνα μπορεί να πάμε κάπου και ομιγέννητο να πάθουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το κρίσιμο είναι, είσαι σε ένα ιατρείο που κάνεις μια οποιαδήποτε ιατρική πράξη, εγώ λέω και νόμιμη ακόμη,
1: ναι,
2: και παθαίνεις κάτι.
0: Ναι.
2: Το πρώτο που κάνεις είναι να καλέσεις το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
2: Πριν από να ξεκινήσεις να κάνεις κάρπα, πριν από να δώσεις αδρεναλίνη, πριν από να βάλεις τον απεινιδωτή, το πρώτο που κάνεις, καλείς το ΕΚΑΒ. Και στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε μετά από 3 λεπτά. Δηλαδή,
0: ναι,
2: εάν δεν είχε μεσολαβήσει όλος αυτός ο χρόνος της περίπου μιας ώρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Μαζονάκης δεν έχει ζωτικές ενδείξεις, δεν έχει σφιγμό, μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ, εάν δεν είχε χαθεί αυτός ο χρόνος, ο άνθρωπος αυτός, ό,τι και να είχε πάθει μες στο ιατρείο, μπορεί να είχε επανέλθει. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Η επιστήμη θα το έδειχνε αυτό, θα έπρεπε να το λύσει και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία θα το έδειχνε. Δεν μπορούμε, τώρα μόνο υποθέσεις κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμείς πάμε με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Τα στοιχεία της δικογραφίας, λοιπόν, δείχνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός παθαίνει. Αρχίζουν οι ζωτικές ενδείξεις και τρελαίνονται, αρχίζουν τα αλάρμ του μηχανήματος και χτυπάνε. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της δικογραφίας και τις δικές μας πληροφορίες, τα πρώτα αλάρμ χτυπάνε 10 λεπτά από τη στιγμή που συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Και συνεχίζανε, δηλαδή, αυτοί.
2: 2 και 25. Ναι. Τα κάνανε γνώρσκι και συνεχίζανε. Μέχρι που, βάσει της δικογραφίας, από τις 15 και 22 δεν υπάρχει σφιγμός. Δεν υπάρχει ζωτική ένδειξη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν αυτός είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με ακρίβεια αυτό. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το μηχάνημα, στο οποίο συνέχιζε να είναι συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζονάκης, από τις 15 και 22 έως και τις 15 και 45 δεν δίνει καμία ζωτική ένδειξη. Δεν δίνει τίποτα. Και παρόλα αυτά, το ΕΚΑΒ καλείται στις 4 και 20.
0: Εντάξει.
2: Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί. Αυτά είναι τα στοιχεία κλειδί για τον ανακριτή, για να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας στο βαρύτερο κακούργημα. Ξαναλέω, μπορεί να μην είναι άμεσος, να είναι ενδεχόμενος δόλος, ωστόσο τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και βεβαίως, να το πω και αυτό, εάν κριθεί σκόπιμο μετά τη λήψη απολογιών από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, με αυτό το αδίκημα μπορούν να τους προφυλακίσουν. Αυτοί θα το κρίνουν, δεν θα το κρίνουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας. Με το προηγούμενο αδίκημα που είχαν, την θανατηφόρα έκθεση επίσης κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με κάθειρξη από 6 έως 10 χρόνια, οι εισαγγελικές πηγές τονίζουν ότι δεν μπορούσε να προφυλακιστεί. Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, διότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το ότι μπορεί να μην ήταν ύποπτοι φυγής, να είχαν γνωστή διαμονή κτλ. Που θέλει ο νόμος, δεν ήταν αμετάκλητα καταδικασμένοι για ίδιο αδίκημα. Αυτό λέει ο νόμος. Αν είσαι αμετάκλητα καταδικασμένος για ίδιο αδίκημα, ακόμα και με ένα κακούργημα που τιμωρείται με έως 10 χρόνια, μπορείς να πας προσωρινά κρατούμενος. Αν δεν έχεις αμετάκλητη καταδίκη, δεν μπορείς.
1: Πολύ
0: σαφές.
2: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σήμερα, υπό το βάρος των νέων στοιχείων που προέκυψαν εχθές στη δικογραφία, εάν θα αλλάξουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Μέχρι και χθες το απόγευμα που προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τους συνηγόρους των δύο κατηγορουμένων, τηρούσαν σιγή νυχθείως, δεν έλεγαν το παραμικρό. Η αρχική τους θέση ήταν ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε μετά τις 4 για το περιστατικό, ο άντρας γιατρός, και η γιατρός δεν είχε δόλο και μπέρδεψε τις ώρες και έπεσε σε αντιφάσεις γιατί ήταν σε πανικό.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε τώρα τι θα ισχυριστούν.
0: Έχουμε και κάτι άλλο βέβαια σήμερα που έχει τραβήξει πολύ τα φώτα και όχι άδικα, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
2: Ναι, αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές του Δομοκού στις 12 το μεσημέρι, βάσει του δελτίου τύπου που λάβαμε πριν από λίγες μέρες από τη συνηγορό του, την κυρία Βάσο Πανταζή. Όπως μας ενημερώνει η κυρία Πανταζή, βγαίνει από την φυλακή με πλήρη έκτηση της ποινής, με λήξη της ποινής ή αλλιώς με απόλυση από το σοφρονιστικό κατάστημα. Γιατί έχει λήξει της ποινής, θα ρωτήσουν πολλοί, αφού ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί βάσει του σοφρονιστικού κώδικα έχει κάνει 7 χρόνια πραγματική ποινή στην φυλακή, 6 από τη στιγμή που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Οκτώβριο του 2020, 1 χρόνο και κάτι από την προφυλάκησή του το 2013 μετά τη σύλληψή του, και τα υπόλοιπα 6 χρόνια είναι πλασματικά, είναι μεροκάματα, όπου θυμίζω ότι το μεροκάματο στη φυλακή λογίζεται ως διπλή ημέρα. 7 και 6, 13 θεωρείται ότι έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και αποφυλακίζεται.
0: Θύμισε μας, Άννα, του είχε επιβληθεί στέρηση δικαιωμάτων.
2: Βέβαια, βάσει της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών του 23, δεν χρειαζόταν αμετάκλητη καταδίκη ενός για εγκληματική οργάνωση ή τέλος πάντων για σοβαρό κακούργημα για να αποστερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ακόμα και αν είχε σε πρώτο βαθμό καταδίκη για εγκληματική οργάνωση ή ένα τόσο σοβαρό κακούργημα, δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, δεν είχε το δικαίωμα του εκλέγεσθε για όσα χρόνια εξαίτια την ποινή του.
0: Άρα αυτό αλλάζει τώρα όμως.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα...
1: Εδώ είναι αυτό που συζητούσαμε πριν.
2: Ναι. Είναι ένα λίγο... Δεν είναι απλή απάντηση να σας δώσω. Είναι λίγο θέμα ερμηνείας του νόμου. Και γιατί το λέω? Γιατί εδώ υπάρχει τώρα μία διαφωνία μεταξύ συνταγματολόγων και νομικών. Οι μεν υποστηρίζουν ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή του, άρα σταματάει η αποστέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων και έχει κανονικά το δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική από τις επόμενες εκλογές, εάν το θέλει. Οι δε νομικοί υποστηρίζουν ότι με το γράμμα του νόμου τυπικά εκτείει την ποινή του το 33. Δηλαδή τα 13 χρόνια λογίζονται από το 20 που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για εγκληματική οργάνωση και για 13 χρόνια μετά. Σε κάθε περίπτωση, για να το λύσουμε, το αν δηλώσει υποψήφιος είτε ως αρχηγός,
1: θα το κρίνει ο Άριος Πάγος.
2: Θα το κρίνει ο Άριος Πάγος όταν θα έρθει η ώρα για τους συνδυασμούς. Αρμόδιο και μόνο αρμόδιο είναι το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου που αξιολογεί όλους τους πολιτικούς συνδυασμούς. Για το αν ο Ηλίας Κασιδιάρης τηρεί το γράμμα του νόμου, ώστε να είναι υποψήφιος με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Θυμίζω μόνο και κλείνω ότι τον Ιούνιο του 2023 είχε κοπεί από τον Άριο Πάγο με το κόμμα του Έλληνες ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ακολούθησαν βεβαίως τα υπόλοιπα τραγελαφικά με τους Σπαρτιάτες, τα θυμόμαστε όλοι.
0: Βέβαια, όλοι.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτης, Άννας που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Ρωτάει ένας ακροατής, ο Αλέξανδρος, ότι αν δεν αποδειχθεί δόλος στο δικαστήριο αθώνων, κατηγορούμενοι, εδώ είμαστε ακόμα στην διαδικασία της απαγγελίας των κατηγοριών. Δεν ξέρουμε πώς θα φτάσει στο δικαστήριο. Μπορεί να κριθεί από την διαδικασία αυτή σήμερα παρουσιάζονται ενώπιον του ανακριτή. Μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν θα, να μην σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτή η συγκεκριμένη αυτό. Ναι. Ή να γίνει κάτι άλλο. Το να αθωθούν ή να μη αθωθούν, η δικαιοσύνη θα το κρίνει, γιατί ναι. δεν είναι το μόνο αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζουν, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τις απαντήσεις θα τις δώσει η δικαιοσύνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τη Χίο, τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Αλέξανδρο, την κυρία Μαρία, η οποία μας λέει έβαλα στο ChatGPT τι να κάνω για να φτάσω τα 100. Αλήθεια τώρα. Ναι.
1: Καλή ερώτηση, λοιπόν, ωραία.
0: Και να είμαι και καλά, και έγραψε δύο φορές όσπρια, δύο φορές ψάρι τη βδομάδα, περπάτημα και κολύμπι. Πάμε με τα πόδια στο σχολείο, το απόγευμα κολύμπι, το μεσημέρι σαρδελίτσες. Μάλιστα.
1: Για να δούμε.
0: Δεν πρόκειται ποτέ.
1: Εύχομαι
0: να ρωτήσω
1: να
0: το ChatGPT γι' αυτό, αλλά να αντεκατοστήσετε, ναι. Σας ευχόμαστε από καρδιά σου.
1: Να τα χιλιάστε καλέ τώρα, τι λέμε.
0: Καλέ,
1: τώρα.
0: Ναι. Ρωτήστε αυτό. Άμα είναι να ρωτήσει το ChatGPT, θα το ρωτήσει στα χίλια πώς θα φτάσει.
1: Ας πούμε, αν ρωτήσει το ChatGPT, ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας για το Διονύση, θα σου πει η βροχή.
0: Να, αλλά δεν τη βλέπω στον ορίζοντα.
1: Εντάξει, θα έρθει.
0: Θα πούμε την κυρία Τυράσκη.
1: Πάμε στη μετεωρολόγο μας.
0: Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν βλέπουμε εδώ πέρα. Μας στέλνουν διάφοροι φίλοι ακροατές, συνεφιασμένες εικόνες, βροχερές εικόνες, ωραία πράγματα. Εδώ τίποτα.
1: Βρέχει την Καλαμάτα, ας πούμε, τώρα μας λένε.
2: Ναι. Σήμερα γενικά τα πιο πολλά φαινόμενα τα περιμένουμε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Δυτικά και νότια και κυρίως νοτιοδυτικά. Εκεί η περιοχή δηλαδή της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου είναι η περιοχή που κατεξοχήν θα έχει σήμερα βροχές και κάποιες καταιγίδες περιμένουμε. Γενικά τα φαινόμενα βέβαια δεν θα είναι πάρα πολύ έντονα, δηλαδή κάτι που να μας ανησυχεί.
0: Μα δεν θέλουμε και έντονα.
2: Ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε πολύ έντονα φαινόμενα να έχουμε προβλήματα. Αυτές οι βροχές όμως γενικά θα υπάρχουν σήμερα. Καταρχήν να πω ότι έχουμε αρκετή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή έχουμε έτσι φθινοπορεινά χαρακτηριστικά σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι που μας θυμίζει φθινόπωρο και περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Όπως είπαμε, κυρίως τα περισσότερα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, κυρίως δυτική και νότια, και θα έχουμε και καταιγίδες. Καταιγίδες περιμένουμε αργότερα και στην Κρήτη, καθώς όλα αυτά τα φαινόμενα προκαλούνται από ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Νοτίου Ιωνίου, αρκετά ανοιχτά όμως, και γενικά σιγά σιγά κινείται ανατολικότερα. Οπότε θα επηρεαστεί και η Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και κάποιες καταιγίδες. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε επίσης κάποιες σκόρπιες, έτσι, πολύ σποραδικές καταιγίδες, και γενικά στην υπόλοιπη χώρα. Κάποιες τοπικές βροχές και στα ανατολικά υπηρετικά δεν αποκλείεται να τις έχουμε, και εδώ στην Αττική κάποιο ψηλόβροχο, αλλά πολύ λίγα πράγματα πλέον στις υπόλοιπες περιοχές. Ωστόσο, βέβαια, το σκηνικό είναι φθινοπορεινό, καθώς και η θερμοκρασία έχει πέσει. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές, δηλαδή που θα φτάσουν γύρω στους 25 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. 29-30 το πολύ πολύ να φτάσουν στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος που πνέει είναι κατά βάτης και λίγο θα έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία εκεί. Γενικά όμως θα έχει θερμοκρασία.
0: Θα αλλάξει όμως αυτό, γιατί κάπου πήρα το μάτι μου ότι το Σαββατοκύριακο λέει θα έχουμε, να ξέρω, να πάω για μπάνιο να μην πάω, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, θα ανέβουνε.
2: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία πάλι.
0: Να πάω για μπάνιο δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν η θάλασσα τώρα έχει πολύ καλή θερμοκρασία. Έχει την καλύτερη θερμοκρασία. Είναι αρκετά ζεστή. Και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο του αέρα έξω θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Δηλαδή λίγο πάνω από 30, ναι, θα ανέβει.

0: γιατί θα έχουμε και περισσότερη ηλιοφάνεια. Κυρίως, βέβαια, δεν μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα επικρατήσουν νοτιάδες, θα έχουμε γενικά θα έχουμε συννεφιά, αυξημένη υγρασία και κάποιες τοπικές βροχές το Σαββατοκύριακο. Αλλά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο, γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Ένα βοριαδάκι που με χαμηλές εντάσεις θα πέσει και κάτω από τα 6 μποφόρ. Οπότε θα είναι καλές οι συνθήκες και με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπαμε. Ναι, θα φτάσει λίγο πάνω από 30, 35 και 36 πλέον. Δεν περιμένουμε.
1: Να τα ξεχάσουμε αυτά. Αυτό είναι υπόσχεση, να το πω. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, αλλά το λέω ως υπόσχεση ότι να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε τα μπουφανίνια, το κάτι της μας.
0: Τουλάχιστον για τις πρώτες πρωινές ώρες και για αργά το βράδυ, σιγά σιγά, ναι.
1: Το σηκώνει.
0: Αλλά αυτές γενικώς είναι οι ιδανικές θερμοκρασίες αυτές που έχουμε τώρα.
1: Βέβαια, δηλαδή,
2: είναι φθινοπόρου, ναι.
0: Ναι, μπορείς να κυκλοφορήσεις με ένα κοντομάνικο ακριβώς χωρίς να ζεσταίνεσαι. Είναι πολύ καλά.
2: Έχει αλλάξει και το φως του ήλιου πάντως, δηλαδή... Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι φθινοποριάζει, μικραίνει και η μέρα δυστυχώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Χαμηλά ο ήλιος.
1: Η υγρασία παραμένει βέβαια και τα κουνούπια μαζί της. Και τα κουνούπια τα οποία.
0: Αυτό ναι.
1: Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επειδή έλεγε πριν η κυρία Μαρία για το που ρώτησε το ChatGPT ότι θέλει να γίνει 100, διαβάζω τώρα σε τηλεγράφημα του. Το λέω ακόμα τηλεγραφήματα. Σε είδηση, εν πάση περιπτώσει, του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ναι. Για πρώτη φορά οι 100χρονοι στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τους 100.000.
2: Τόσοι πολλοί.
1: Τόσοι πολλοί. Εκεί έχουν βρει το μυστικό, φαίνεται.
2: Ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Τρώνε κανονικά οι άνθρωποι.
1: Γιατί
2: τρώνε. Όχι, θέλω να πω ότι τρώνε και πολλά λιπαρά. Δεν είναι ότι ακολουθούν καμία διατροφή.
1: Μπορεί αυτοί που φτάσαν τα 100 να μην τρώγανε. Και η καινούργια γενιά που τρώει λιπαρά να μην φτάσει.
2: Όχι, είναι συγκεκριμένη διατροφή τους. Δεν είναι, δεν είναι της νέας γενιάς. Δηλαδή το ότι τρώνε τα πώς τα λένε μωρέ αυτά που τα κάνεις, τα τουρσιά, με πολύ αλάτι τώρα, έτσι, τα τουρσιά, τα κρέατα, τα ρύζια, πώς τα λένε, τα ψάρια.
1: Πρόσεξε να δεις όμως, ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιαπωνία είναι 49,9 έτη. Ο μέσος όρος, δηλαδή, επειδή έχουν και υπογεννητικότητα και είναι πολύ ηλικιωμένοι, κατάλαβες, έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό είναι και με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά είναι 107.677 οι άνω των 100 ετών.
2: Πολύ είναι, ρε παιδιά.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου, όπως καταμετρήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Άκου τώρα.
1: Ωραίο. Ωραίο, ναι, ναι. Οι στατιστικές για αυτό το θέμα υπάρχουν από το 1963, λέει, διαβάζω στην ίδια είδηση από το Γαλλικό
2: Πρακτορείο. Και σέβονται πάρα πολύ τους ηλικιωμένους τους οι Ιάπωνες. Έτσι, το έχουν παράδοση.
1: Έτσι έχουμε
2: αυτό,
1: δει.
2: Ναι, το
1: έτσι
2: έχουμε. Αυτό.
1: Τώρα, επειδή λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Τραμπ είπε πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πρατήριο καυσίμων.
2: Ο πρατήριο.
1: Πρατήριο.
2: Βενζινάδικο δηλαδή.
1: Βενζινάδικο.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, οι Ρώσοι έχουν το εξής. Επειδή μας βαράτε εσείς τις τα δηληστήρια για να κάνετε κακό στην οικονομία μας και να μην τροποποιούνται τα όπλα, εμείς θα σας χτυπήσουμε για να τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό. Αυτό που χτυπάνε οι Ρώσοι το τελευταίο διάστημα είναι πρατήρια καυσίμων, αποθήκες ιατρικών ειδών και φαρμάκων.
2: Και τρένα.
1: Και πώς το λένε, σούπερ μάρκετ.
2: Και τρένα, θυμίζω.
1: Και τρένα, ναι. Αλλά και σούπερ μάρκετ, δηλαδή τροφιμαποθήκες. Αυτά, γιατί θέλουν
2: τις υποδομές.
1: Να υποφέρει ο ουκρανικός λαός επί της ουσίας, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
2: Πάντως έβλεπα και ένα βίντεο χτες, ρε παιδί μου, και από το Ιράν. Φαντάζομαι ότι ήταν. Τώρα δεν ξέρεις κι αν είναι αυτά αυθεντικά. Όχι εννοώ να είναι AI, μπορεί να είναι παλιά, μπορείς βέβαια να το βρεις αυτό. Αλλά έβλεπα ένα βίντεο με ουρές στα πρατήρια.
1: Πού?
2: Στο Ιράν.
1: Στο Ιράν.
2: Αλλά δεν φεύγουν εύκολα βίντεο από το Ιράν, ρε παιδιά. Δεν βλέπεις εικόνα εύκολα από το Ιράν. Μπορεί να ήταν και παλιό αυτό, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ότι χίλια δύο πράγματα.
1: Ο Πέτρος μου λέει ότι σιγά σιγά έρχεται. Ψυχαλίζει στα Μέγαρα.
2: Οπα.
1: Αφού είπαμε σήμερα, δεν πολύ προβλέπεται εδώ πέρα. Θα δούμε.
2: Ας διαψευστούν μια φορά.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει.
1: Αυτό, με τα χαράς. Θα βγω να χορέψω.
2: Διονύση.
1: Το έχουμε πει αυτό. Ναι.
2: Τι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη στους δρόμους πάντως. Επειδή ρίχνω μια πρώτη ματιά τώρα που είναι σχεδόν 8 παρατέταρτο, είναι 7:43. Ξέρω ότι και το λεπτό μετράει τώρα το πρωί που σηκώνεις για να πας στη δουλειά. Το υπολογίζεις. Αλλά βλέπω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ποτάμι, πάρα πολύ, από τη μεταμόρφωση. Κάτσε γιατί δεν βλέπω τώρα, πρέπει να το φέρω πολύ κοντά.
1: Για πες.
2: Περίμενε να το βρω. Ιερά οδό. Θα ρωτούσα τώρα κάτω από τη λεωφόρο την παράλληλη λεωφόρο την ποια είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τις πιο δύσκολες μέρες. Είναι Τρίτη γι' αυτό.
1: Γιατί τι
2: δεν είναι ωραία μέρα.
1: Δεν είναι ωραία μέρα η Τρίτη.
2: Δεν αρέσει τη μαμά μου.
1: Ούτε Τετάρτη.
2: Λοιπόν, δεν τη αρέσει καθόλου η Τρίτη. Λοιπόν...
1: Από την Πέμπτη αρχίζει και γίνεται ωραίο μέχρι το Σάββατο.
2: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Πέμπτη με Σάββατο.
2: Δεν το συζητάω. Τώρα, γενικότερα η εικόνα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο είναι λίγο φορτωμένα τα πράγματα. Δηλαδή. Βλέπω και την κάθοδο της Κηφισίας από το Παράδεισο, από το ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου. Μέχρι. Εν τω μεταξύ έχει συνέχεια κίνηση. Γιατί το λένε Παράδεισο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν.
1: Η απορία.
2: Είναι από το Παράδεισο μέχρι το Χαλάνδωρη. Μετά ξανανοίγει, μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Και το ίδιο ισχύει και στο ρεύμα ανόδου. Όχι όμως τόσο έντονο όσο είναι στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Παλαιολόγου είναι πολύ φορτωμένη, βλέπω στο Χαλάνδρη. Είναι και, η Παλαιολόγου είναι η Παπα-Νικολή, σωστά.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Είναι.
2: Δεν μία... Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Από τη μία λωρίδα λέγεται Παπα-Νικολή, από την άλλη Παλαιολόγου.
2: Οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Όπως είναι και ο δρόμος που από τη μία πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής και από την άλλη λέγεται Χαλανδρίου. Ο ίδιος δρόμος.
2: Αγιά σου. Ναι. Η Μεσογείον τώρα έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά το Σταυρό. Και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι λίγο πιο κάτω από εδώ από την ΕΡΤ. Και μετά ανοίγει και ξανακλίνει από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο, στο ρεύμα καθόδου. Η άνοδος ακόμα είναι καλή. Δεν έχει προβλήματα. Για να δω παραλία. Δεν πήγα παραλία. Ω, έχει κίνηση στο Παλαιό Φάληρο, να ξέρετε. Στο ρεύμα όμως, συγγνώμη, προς Γλυφάδα. Και από το ύψος δηλαδή του Νιάρχος υπολογίστε μέχρι το ότι λίγο πριν το Έδεμ. Ωραία τα λέω.
1: Πολύ ωραία τα λες.
2: Ναι, το ξέρω. Στο ελληνικό έχει λίγο κινησούλα στη Βουλιαγμένη, κατά τα λοιπά. Κάτσε να δω και το.
1: Στο ΕΔΕΜ θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα χουνέργια που έχω τραβήξει κάνοντας μπάνιο.
2: Ακόμα.
1: Γιατί είχα πατήσει πίσες.
2: Είχε πίσες. Παλιά είχε. Παλιά τώρα δεν έχει.
1: Όχι, δεν λέω για τώρα. Μιλάω τώρα όταν ήμουν ένα παιδάκι.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Είχε πίσες, το ξέρανε, γιατί εκεί που αλλάζει ρούχα, όπως το λένε, είχαν μέσα. Υνόπνευμα και πετρέλαιο για να καθαρίζει τα πόδια σου. Έτσι, είχαν τέτοια
2: φαντάσου,
1: πράγματα.
2: Φαντάσου.
1: Μέσα στα.
2: Και βεβαίως έχει την καθιερωμένη κλασική κίνηση, πολύ αυξημένη όμως, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι, από το Χαϊδάρι, μέχρι το Σκαραμαγκά. Εκεί. Γιατί όλοι πάτε προς τα εκεί στις δουλειές σας και η Σχιστού έχει πρόβλημα. Εντάξει.
1: Να σου πω ότι μέτρια κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην Εγνατία. Όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας και ανταποκριτής μας Γιώργος.
2: Έλα, ρε,
1: από εκεί, ο οποίος επανέκαμψε από τις διακοπές του και χαίρεται που μας ακούει και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην τροφιά μας. Έχει 18 βαθμούς θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Στη διαδρομή προς την Καβάλα. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι όσοι κινούνται μόνιμα. Στην αριστερή λωρίδα, το μόνιμα το τονίζει με κεφαλαία.
2: Τι να πει αυτό, ο άνθρωπος, τι να κάνει ο άνθρωπος, ναι.
1: Είναι.
2: Να κάνει.
1: Δεν είναι ότι πηγαίνουν μόνιμα, πηγαίνουν μόνιμα και με χαμηλή ταχύτητα. Αυτό είναι.
2: Πηγαίνουν
1: μόνιμα
2: έλεγε...
1: και με μικρότερη ταχύτητα από το όριο. Ούτε καν το όριο.
2: Δεν θυμάμαι ποιος μου έλεγε χθες ότι μου λέει σκέφτομαι να εγκαταστήσω ένα κινητό που να μην το χρησιμοποιώ, ρε παιδί, με κάμερα ή μια κάμερα τέλος πάντων που να δείχνει το δρόμο, να καταγράφει δηλαδή τη διαδρομή αυτή, γιατί μου λέει όλα αυτά τα οποία γίνονται στους δρόμους πλέον, παρότι ρε παιδί μου έχει γίνει πιο αυστηρός ο κώδικος, βλέπεις τρελά πράγματα να συμβαίνουν. Φορτηγά να μπαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο, γιατί μπορεί να τον βολεύει. Υποτίθεται ότι είσαι και επαγγελματίας, παιδί μου, και έχεις αυτό παραπάνω. Όχι, γιατί σε βολεύει. Φορτηγά επίσης να μην είναι τις ώρες που πρέπει, που γίνεται η φορτοεκφόρτωση, να κλείνουν δρόμους ή λωρίδες ολόκληρες, γιατί έτσι τους έβγαλε η ώρα και πρέπει να ξεφορτώσουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες. Άνθρωποι οι οποίοι διπλοπαρκάρουν και τριπλοπαρκάρουν. Εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα. Η ημιτού. Ένας από τους πιο φαρδείς δρόμους στο λεκανοπέδιο. Ένας υπέροχος δρόμος. Πραγματικά έχει τρεις λωρίδες η ημιτού. Δεν έχει. Ποτέ δεν έχει τρεις λωρίδες. Ούτε το 15 Αύγουστο δεν έχει τρεις λωρίδες. Είναι πάρκινγκ. Ένα απέραντο πάρκινγκ.
1: Καλά κάνεις και τα λες και τα στυλιτεύεις.
2: Μπράβο, ρε Σκαταρίνα. Ευχαριστώ, Διονύση. Ευχαριστώ. Γιατί πρώτα τα ζούμε και μετά τα γράφουμε.
1: Ναι, αλλά εμείς τα λέμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε.
2: Εντάξει, τι να κάνεις. Τι να κάνεις, να μην τα πεις.
1: Τι να κάνεις.
2: Θα τα πεις. Θα κάτσεις να σκάεις. Όχι. Κατσαμπαλώεις. Όχι. Έχει κίνηση στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, βλέπω και σήμερα. Πολύ φορτωμένη είναι η κατάσταση. Και έχει μέχρι και στην Όλγα σου. Έχει, ξέρεις που έχει.
1: Είναι η ώρα.
2: Στη Βασιλισσόλγα.
1: Επειδή λες νωρίτερα την κίνηση, γι' αυτό έχει τώρα στην Όλγα. Μετά.
2: Στον τεπό.
1: Στις 8 θα χαλαρώσει.
2: Μ' αρέσει να το λέω τον τεπό.
1: Τον τεπό.
2: Ναι, στον τεπό έχει.
1: Εμένα μ' αρέσει μενεμένη.
2: Καλά, και μενεμένη, ωραία. Ναι.
1: Ως λέξη.
2: Και η Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, Γιώργο, η δικιά σου Εγνατία, η άλλη Εγνατία τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλή.
1: Η Εγνατία.
2: Πάρα πολύ καλή σήμερα. Πάρα πολύ καλή. Η Λαγκαδά όμως εκεί. Τώρα, πυροπαθών λέει. Πυροπαθών. Στο ύψος της περιοχής. Πυροπαθών. Η Ηλιούπολη, πού είναι στη Θεσσαλονίκη, την ψάχνω ρε παιδιά.
1: Έχει Ηλιούπολη και η Θεσσαλονίκη.
2: Και η Ηλιούπολη. Να, έχει κάτω η Ηλιούπολη. Θα έχει και άνω λογικά. Ψάχνω πιο πάνω, όμως πρώτη να είναι η Ηλιούπολη, δεν τη βρίσκω. Έχει, πάντως η Ηλιούπολη, ναι. Γιατί να μην έχει. Και, και στην Αίγυπτο δεν έχει.
1: Στην Αίγυπτο έχει, βέβαια.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Και είναι και από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει, συνοικίες και εκεί που μένουν οι περισσότεροι πλούσιοι του Καϊρού. Ναι, στην Ηλιούπολη.
2: Ηλιούπολάρα.
1: Τουλάχιστον ένα μέρος της. Ναι, ναι. Θυμάμαι, είναι όλη η Ηλιούπολη, αλλά στην Ηλιούπολη ήταν.
2: Βέβαια, βέβαια θα είναι. Λοιπόν.
1: Πάλε ένα τραγουδάκι, ρε Σιγάνη.

0: Ρεσί, ανοίξαμε προξενείο στη Νέα Ορλεάνη.
1: Αλήθεια λες?
0: Επίτιμο προξενείο.
1: Γραφείο τύπου δεν έχουν εκεί να πάμε?
0: Εκεί δεν έχουν κάτι. Ωραία είναι η Νέα Ορλεάνη. Blues, jazz, αυτά τα ψητά τα ωραία που κάνουν τα, με τη σως της κρεόλ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι.
1: Βουντού αυτά.
0: Βουντού από όλα τα καλά, ναι. Ωραία είναι στην ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω στο νέο προξενείο. Στο επίτιμο προξενείο.
1: Τι είναι σημαίνει, το μόνο προξενείο που θα ήθελα.
0: Είναι το επίτιμο προξενείο.
1: Κάτι,
0: ναι.
1: Ναι. Είναι σαν τους αδελφοποιημένους, φαντάζομαι.
0: Γιατί λέει, είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το άνοιγμα αυτού του προξενείου, γιατί πέφτει στην περίοδο που οι σχέσεις στον τομέα της ναυτιλίας και της ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής βαθαίνουν. Καταλαβαίνεις?
1: Ναι.
0: Και πέφτει στην καλύτερη συγκυρία. Υπάρχουν και δηλώσεις κτλ. Ωραία είναι στην
1: Νέα Ορλεάνη. Να σου πω τώρα.
0: Πες μου για την Νέα Ορλεάνη θέλω.
1: Ποια Νέα Ορλεάνη εσύ? Υπάρχει λέει ένας τύπος, τον οποίο το λένε Τεό Τζέιμς.
0: Έλληνας είναι.
1: Έχει ελληνική καταγωγή, δεν είναι
0: Έλληνας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Έχει ελληνική καταγωγή και θεωρείται λίγο επικρατέστερος για τον James Bond.
0: Παιδί μου, αυτός είναι πρωταγωνιστής σε μια σειρά του Guy Ritchie που είναι αυτή τη στιγμή κάνει θράψη, τον Gentleman.
1: Όμορφος.
0: Αυτός είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Λίγο γλυκανάλα τη φάτσα σε σχέση με τον προηγούμενο.
0: Άμα τον δεις στη σειρά αυτή που παίζει, δεν είναι. Είναι σκληρός.
1: Αλλά είναι, λέει, έχει ρίζες ελληνικές. Άρα εγώ προτείνω, αν τον πάρετε για James Bond, είναι 41 ετών. Έτσι. Και είναι και Βρετανό, έχει και Βρετανικές αυτές. Λοιπόν, αν τον πάρετε και τον κάνετε James Bond, έχω έτοιμο το τραγούδι για την ταινία, αφού έχει ελληνική καταγωγή. Το James Bond.
0: James Bond.
1: James Bond θα γίνω για να σε αποκτήσω. Ναι, γιατί όχι. Θα κάνει αίσθηση. Θα γίνει καινούργια Μισιρλού.
0: Και θα γίνει σουξέ. Παγκόσμιο.
1: Θα γίνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως, τώρα για να σοβαρευτούμε, έτσι. Λίγο το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα του 007 του καινούριου. Να το λήξουμε το θέμα. Δηλαδή το ζαλίζουν εδώ και 5-6-7 χρόνια.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το ψάχνουν πολύ.
0: Εν τω μεταξύ έχουν έτοιμο σενάριο. Έχουν τα πάντα έτοιμα,
1: ναι,
0: για να γυριστεί η επόμενη ταινία. Και αυτοί κάθονται, ας πούμε, και παίζουν.
1: Συγγνώμη, το όνομά του όλου αυτού του παιδιού,
0: ναι,
1: είναι Theodore Peter James Kinnaird Tapticlis.
0: Ναι, ρε, ωραίο, ναι.
1: Ισπανός είναι. Ωραία. Σαν Ισπανός είναι. Πόσα ονόματα έχει ο
0: Θεός. Να σου πω, στην Ξάνθη έχει ένα 15 η βενζίνη. Μας λέει ο Γιώργος. Τι ένα 15.
1: Πού είναι 15, να έρθουμε.
0: Τι είναι το ένα 15.
1: Τι είναι ένα 15. Πώς γίνεται αυτό. Τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Εσύ, Γιώργο,
1: τι συμβαίνει.
0: Μήπως θες να μας βάλεις άλλο νούμερο μπροστά.
1: Μήπως θες να βάλεις 2-15.
0: Τι ξέρω.
1: Δεν μπορεί να θέλει να βάλει δύο άνθρωπος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Καλά,
1: είναι...
0: του κάνουμε και ερωτήσεις και οδηγάει ο άνθρωπος. Τώρα είναι αμαρτία. Αλλά ένα 15.
1: Μας έδωσε, μας μοιράζει,
0: να έρθουμε, άμα είναι.
1: Μοιράζει επεισόδια όμως. Δηλαδή τέτοιο. Ναι. Αυτό το λέω.
0: Και ένα ανέκδοτο, όπως θέλει δικαιοσυνονόματος ο Γιώργος από το Κιάτο.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο. Ναι.
0: Λέτε να μειωθεί ο φορός στη βενζίνη. Όχι. Όχι. Καλό
1: όχι,
0: ανέκδοτο.
1: Όχι, όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Όχι επί του παρόντος.
1: Εντάξει.
0: Όχι επί του παρόντος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τι είμαστε, δεν είμαστε.
1: Ίσως πάντως, ίσως αυτή τη φάση, επειδή δεν πιέζεται μόνο η Ελλάδα από τις τιμές των καυσίμων και από τις πληθωριστικές πιέσεις, πρέπει αυτό που λέγεις εσύ να ληφθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να προστατευτούν οι πολίτες όλες αυτές τις Υπήρου.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Από αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Πολύ
1: να μην ληφθούν δηλαδή μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο, ρε παιδί μου, να είναι. Να έχουμε τον πρόεδρο του Europol.
0: Να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξαιρεθούν και οι όποιες μειώσεις να εξαιρεθούν από το. Από τα έσοδα και τους υπολογισμούς που κάνουν
1: και τα
0: διάφορα
1: δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και ναι. Μα πια.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Ωραία. Κάνε με εμένα υπουργό οικονομικών.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε μέσον τον πρόεδρο του Eurogroup να επιληφθεί, να του πείσει.
0: Ναι.
1: Κουμπαριάσαμε και τον Ρουμάνο.
0: Ποιο κουμπαριάσαμε πάλι.
1: Κούβι την παντρεύει στο Ρουμάνο.
0: Επίτιμο είναι ένα προξενείο άμεση ανάγκη. Δεν γίνονται εκεί οι περισσότερε νομικέ πράξει που γίνονται στα προξενεία, γίνονται λίγε και απλέ πράξει. Ο επίτιμο πρόξενο συνήθω κάνει άλλο επάγγελμα ω βασικό και απλώ εξυπηρετεί
1: ναι,
0: ναι. καταστάσει. Βοηθάνε
1: σε διάφορα γραφειοκρατικά.
0: Μα λέει ο κύριο Χρήστο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ναι, να δούμε, να βοηθήσουμε.
0: Ναι, αλλά είναι στη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάμε να βοηθήσουμε.
0: Στη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι, βέβαια. Διονύση.
0: Καλό φαΐ, καλό ναι. πιωτό. Μουσική ωραία.
1: Ωραία μουσική, ναι. ναι. Κάνουν ναι. και διάφορα εκεί. Χορεύουν ναι. όλη την ώρα. Ακόμα και σκηδίες χορεύουν αυτοί.
0: Ναι, ρε, το έχω δει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς φεύγουμε γιατί θα πούμε κι άλλα. Να είστε φρόνιμοι.
0: 2 και 15 είναι ρε στη Ξάνθη.
1: Καλά, το περίμενα. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Δεν παρεξηγούμε εμείς, Γιώργο.
1: Όχι, όχι, δεν παρεξηγούμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Earth News Radio 105,8.

0: αυτό που κάνεις, να μην με ειδοποιείς, να μην ρίχνεις σύρμα και να έρχομαι εγώ στη δουλειά και να κοντεύω να παγώσω, είναι αδιανόητο.
1: Πες μου,
0: Χριστιανή μου.
1: Πες μου,
0: πες μου να πάρω ένα φουτεράκι, ένα κάτι, ότι θα δροσίσει σήμερα για τα καλά.
1: Από χτες τα λέμε. Τα λες, τα λες.
0: Ναι, αλλά δεν μου το θύμισες. Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, δεν το θύμισα. Είναι ένα φυσιολογικό φθινόπωρο. Αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον θυμίζει φθινόπωρο. Όπως το ξέραμε παλιά.
0: Δροσερή.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι, δροσερή. Εγώ όμως την πάτησα. Τώρα κατάλαβες τι γίνεται. Για να σου πω, όταν λέμε εβδομάδα δροσερή, έχω εδώ το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μπροστά μου και βλέπω θερμοκρασίες που στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσουν τους 29 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Αλλά οι χαμηλές βλέπω στη Δυτική Μακεδονία 11, χαμηλές σου λέω τώρα, στη Θράκη 11, στη Θεσσαλία 13, στα κεντρικά ηπειρωτικά 11, στην Πελοπόννησο 11, στην Κρήτη 12, στα Επτάνησα 13. Η μέγιστη θα είναι 26, 27, 28, 29. Όπως εδώ στην Αττική.
1: Θα είναι χαμηλούλα.
0: Χαμηλούλα. Εδώ στην Αττική θα είναι 15 βαθμοί.
1: Έχω αρχίσει και υδρώνω ήδη, έτσι που μου λες τις θερμοκρασίες τις χαμηλές, γιατί σκέφτομαι το πετρέλαιο. Θέρμανση, αυτό σκέφτομαι. Παρότι είναι ωραίο, ευχάριστο το βράδυ με το σεντονάκι που κοιμάσαι, που φοράς και το μπουφανάκι σου. Αλλά όταν σκέφτομαι τη θέρμανση.
0: Τι έρχεται. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάντως αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα 21, Πειραιάς 21, Θεσσαλονίκη 18 και για πρώτη φορά μετά από πολύ πολύ καιρό, βλέπω εδώ στο application του κινητού, συννεφιά.
1: Έχει δώσει και κάτι βροχούλε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα βρέξει στην Αττική. Συννεφιά δίνει. Αλλά σε διάφορες περιοχές της χώρας θα βρέξει.
0: Ναι.
1: Άρα προετοιμαστείτε.
0: Το νου σας. Λοιπόν, είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, τον μεσιάσαμε το μήνα κανονικά. Τον μεσιάσαμε, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Σήμερα έχει την τιμητική του ο Νικήτας.
1: Από ό,τι ξέρεις,
0: χρόνια πολλά. Και νομίζω είναι και Διεθνής Μέρα Δημοκρατίας. Έχει την τιμητική της και η Δημοκρατία. Είναι Διεθνής Μέρα. Ναι, κάθε χρόνο λέει τέτοια μέρα γιορτάζεται. Με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, από το 2007 υιοθετήθηκε και από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σου διαβάζω τώρα από το σαν σήμερα. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα ως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Μάλιστα. Ωραία, την τιμούμε τη δημοκρατία. Το θέμα είναι να την εμπεδώνουμε και στην καθημερινότητά μας, έτσι. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής για την εμπέδωση. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
0: Και είναι και Διεθνής Μέρα Μειοτονικής Δυστροφίας. Να σου πω ότι είναι η μειοτονική δυστροφία.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Είναι ένας τύπος μυϊκής δυστροφίας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ναι. Σπάνια νόσος. Επίσης είναι, για να μην ξεχνιόμαστε, μέρα, Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Στα πάω όλα.
1: Μάλιστα. Μια σειρά ιατρικών θεμάτων που θέτουν αυτές οι παγκόσμιες, οι διεθνείς ημέρες.
0: Αυτές θα επιτρέπονται, να τις λέμε, δεν ξέρω.
1: Γιατί λες να
0: Γιατί τώρα που καήκανε στο χυλό, φυσάνε και στο γιαούρτι.
1: Λες να απαγορευτούν. Να αναφερόμαστε καθόλου σε αυτές.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πήγε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, λίγο αφότου μας είχε δώσει εδώ την συνέντευξη χτες το πρωί, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του εκλειπώντος για τα κενά τα οποία υπήρξαν με ευθύνη του κράτους και τα οποία οδήγησαν στο θάνατο του καλλιτέχνη. Νομίζω έχει τη σημασία του αυτό, λέω
1: βέβαια,
0: τώρα εγώ.
1: Και από τη συζήτηση διεφάνει ότι ψάχνουν, διερευνούν ένα πλαίσιο στο οποίο θα θωρακιστούν τουλάχιστον οι πολίτες εναντί αυτών των αγυρτών οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν αποχαιρέτησε χτες το Γιώργο Μαζονάκη με χιλιάδες ανθρώπων διασύμων ή όχι να τον ακολουθούν στην κηδεία του. Ναι, να τον ακολουθούν και να τον αποχαιρετούν.
1: Το νεκροταφείο εκεί στην
0: με υγεία. Νομίζω ένα πάνδημο, φυσικά υπήρχαν εξαιρέσεις, κλίμα θλίψης και συγκίνησης.
1: Πολύ λίγες. Ναι.
0: Με κάτι λίγες εξαιρέσεις, όπως ας πούμε είδα μία καλλιτέχνη, δεν θέλω να πω το όνομα, ούτε θα το πω, αν θες πες το εσύ, εγώ δεν έχω θέμα, η οποία πριν από καμιά πενταριά χρόνια, τόσο, 50 χρόνια, γνώριζε κάποιες καλές μέρες στην καριέρα της, κυρίως μέσω ενός συγκεκριμένου συνθέτη. Στρατευμένη η συγκεκριμένη καλλιτέχνης η οποία χτες βρήκε την ευκαιρία, ενώ ο άνθρωπος, ας πούμε,
1: ακόμα
0: ήταν στο φέρετρο, ναι, να το πούμε, να βγάλει τέτοια κακοψυχιά. Το κακοψυχιά το λέω για να μην αναδύσει δυσοσμία η άλλη λέξη που πραγματικά θέλω να πω, έτσι μέσα από την καρδιά μου. Αλλά δεν κάνει, και λόγω εσουρού και λόγω δυσοσμίας. Τέτοια κακοψυχιά λοιπόν, και τέτοια, πώς το πούμε, μικρότητα, ναι, μικρότητα, ας πούμε.
1: Και κακία, θα έλεγα κιόλας.
0: Ότι κάτι δεν το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω ούτε αυτόν ούτε το έργο του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα ήταν το τελευταίο καρφί στα όνειρα μιας γενιάς καλλιτεχνών. Και κάτι σαν χλαμάρες, ας πούμε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος.
1: Εσύ τι σκέφτομαι, και ναι, πόσο άσχημα γερνάνε κάποιοι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι.
1: Πόσο άσχημα, αυτό πόση είναι. Κακία.
0: Να έχουμε το νου μας.
1: Ναι.
0: Να έχουμε το νου μας, και κυρίως όσοι μας αγαπάνε, να μας ρίχνουν και καμιά σκουδιά όταν ξεφεύγουμε κι εμείς και λέμε καμιά ιδέα.
1: Και είναι εντυπωσιακό πως και οι δύο ψάχνουμε τις λέξεις για να μην πούμε κάτι άλλο, κάτι πιο κακό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι το καταφέραμε.
0: Δηλαδή, λες, ας πούμε τώρα για έναν άνθρωπο. Για έναν
1: δηλαδή,
0: άνθρωπο.
1: Τι να σου έχει συμβεί για να μιλήσεις έτσι για κάποιον που.
0: Ούτε έβλαψε κανέναν. Δεν έβλαψε κανέναν. Δεν έβλαψε κανέναν.
1: 33 χρόνια ήταν στο τραγούδι. Μόνο καλά λόγια ακούσαμε. Αλλά και κάποιοι να θέλουν να πούν τον κακό τους λόγο. Γιατί να τον πεις τώρα που έφυγε. Και με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Να βγεις να πεις την κακότητα, την κακία σου.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, νομίζω τα είπες εσύ στην αρχή, ποιο είναι το πραγματικά μεγάλο θέμα της ημέρας. Νομίζω οι μικρότητες των ανθρώπων, οι μικροψυχίες και η θλιβερή του στάση, μόνο στο περιθώριο αξίζει,
1: ναι,
0: στο περιθώριο της περιφρόνησης.
1: Σε κάνει να μπορείς καμιά
0: στο φορά. Στο περιθώριο της περιφρόνησης, ίσως ήταν και λάθος που κάναμε τόσο μεγάλη αναφορά, αλλά ξέρεις, δεν αντέχεις.
1: Ναι, το βλέπεις.
0: Να βλέπεις όλη αυτή την τοξικότητα.
1: Το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις. Εγώ χτες το βράδυ πολύ αργά το είδα. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα, αλλά κάτι δεν καταλαβαίνω καλά μετά. Κουνά στο κεφάλι.
0: Λοιπόν.
1: Στα μεγάλα θέματα
0: το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτό που είπες, ότι δυστυχώς έχουμε διαρκείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο και τρόμος σκεπάζει τις αγορές του κόσμου. Έχουμε άνοδο, ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές μετά τη νέα ένταση στην Μέση Ανατολή. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει τελικά και πού θα βγάλει. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Είναι 107,44.
1: Μιλάμε για πολύ ψηλά.
0: Πολύ ψηλά και.
1: Έχει φτάσει 110 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: 110, 111.
0: Και το αργό είναι στα 103. Και αυτό ανεβασμένο, έτσι, 103,3.
1: Ξέρεις πια η φόβη, αυτό που λέγαμε για το χειμώνα και τη θέρμανση, σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει πολύ ψηλά η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει αυτός ο φόβος για το πώς θα είναι ο χειμώνας που έρχεται.
0: Ναι.
1: Γιατί ψηλές τιμές στο πετρέλαιο σημαίνει ακρίβεια παντού. Τα μεταφορικά όλων των προϊόντων, το φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι η φόβη αυτή, και φαντάζομαι και στο κυβερνητικό επιτελείο ο φόβος του χειμώνα που έρχεται θα είναι κάτι παραπάνω από τον πονοκέφαλο που αυτή τη στιγμή συζητάνε και πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Νομίζω ότι ο τίτλος συνήθως τα προσελίδα των εφημερίδων τα διαβάζουμε μετά τις 8:30, αλλά σε ένα έχω σταθεί εγώ σήμερα, γιατί αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια το συνέστημα, ναι, το συνέστημα που αφορά καταναλωτές, κυβέρνηση, παράγοντες της αγοράς κλπ. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ». Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Το καταλαβαίνεις αυτό τι συνεπάγεται
1: για τους
0: οικογενειακούς απολογισμούς. Ναι, είναι απίστευτο. Στο ρεύμα, η μέση τιμή της μεγαβατόρας, διαβάζω το ίδιο ρεπορτάζ, στις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε κοντά στα 160 ευρώ. Έναντι 133 ευρώ του Αυγούστου.
1: Και έβλεπα συγκριτικές τιμές. Δεν πληρώνουν και από το ακριβότερο ρεύμα. Δεν αγοράζουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Σε πάρα πολλές χώρες είναι πάνω από τα 200.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Και με ό,τι σημαίνει αυτό για την ενέργεια, για το πετρέλαιο κίνησης και τους επαγγελματίες που τα αυτοκίνητά τους με πετρέλαιο κίνησης κινούνται. Βέβαια, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Οικονομικό Επιτελείο, μας έχουν διαβεβαιώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν ακόμη εργαλεία.
0: Βεβαίως. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, ορθάνιχτο το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να πάρει νέα μέτρα σε περίπτωση που έχουμε νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια, στο κόστος της ενέργειας, έτσι.
1: Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά,
0: ναι,
1: που έχει ανάψει αυτή την ώρα και για τα ρεζερβουάρ μας και για τα πορτοφόλια μας.
0: Mm-hmm. Η ώρα είναι 8 και 19 και 20 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα στο Earth News Radio. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Γιάννης Πρίντεζης είναι στον ήχο.
1: Η Γιάννα Φάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η κυρία Μαρία Γεωργίου.
1: Τι ωραία που το αναβαθμίζουμε.
0: Κυριλίκια.
1: Εντελώς.
0: Κυριλίκια. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα. Είτε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε στην αναζήτηση, εκεί δηλαδή που είναι ο μεγεθυντικός φακός. Που βλέπετε, αναζήτηση, λέει αναζήτηση. Δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω του Messenger, μάλλον μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Στείλτε μας τη θερμοκρασία έχει από εκεί που μας ακούτε, γιατί είναι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, νομίζω, στην περιφέρεια, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Ο φίλος μας ο Αλμύρα από την Τρίπολη λέει: ρε παιδιά, βρέχει όλη νύχτα στην Τρίπολη, τι να μας πείτε. Άσε, το ξέρω και το ξέρω για ένα λόγο ζώρικο. Άστε, το ξέρω. Αλμύρ μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και καλή δύναμη.
1: Και ο Στέφανος έχει στείλει το μήνυμά του και ο Γιώργος ο Θύμιος. Στείλτε, ξεκινήστε να στείλετε μηνύματα. Έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τώρα μου πεις, τι θα έλεγες, ότι δεν είναι ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει? Όχι, είναι, πιστέψτε με. Πιστέψτε μας.
0: Ναι, είναι. Έτσι νομίζουμε εμείς. Τώρα, αν εσείς έχετε άλλη γνώμη, εδώ είμαστε και περιμένουμε να μας διορθώσετε. Κοιτάξτε, μέσα σε όλο αυτό το πανικό και την αγωνία που υπάρχει από το ράλι των τιμών του πετρελαίου, που πυροδοτεί φυσικά έντονες ανησυχίες για το πού θα φτάσει η ακρίβεια στις αγορές του κόσμου, όχι μόνο στη δική μας, να είμαστε τίμοι, έχουμε και πολιτικά αντιπαραθέσεις.
1: Δεν το συζητάμε, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Πολιτικά. Ναι.
1: Πολιτικά σε αντιπαραθέσεις.
0: Πολιτικά. Κάτσε, μόλις ήρθε μήνυμα από το Φρέντι που λέει: βρίσκεται στην έξοδο της Βάρης Κοροπίου και δεν έχει πολύ κίνηση. Όντως δεν έχει πολύ κίνηση. Θα το πεις, ναι.
1: Τώρα θα το δω, γιατί.
0: Ναι.
1: Μου άνοιξε εδώ η Θεσσαλονίκη. Κάτσε να ρίξουμε μια ματιά στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, για να δούμε τη Θεσσαλονίκη. Όχι,
1: γιατί έχει και μετρό τώρα η Θεσσαλονίκη. Ναι. Άρα είναι λιγότερο. Έλα, καλά είναι. Στην Τζιμισκή έχει κίνηση η Θεσσαλονίκη και λίγο στην παραλία. Καλά πάνε τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Κατά τα λοιπά, πώς πάει η κίνηση, έτσι, αν έχει εικόνα, δηλαδή έχει μια σημασία να το δούμε. Να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα.
1: Κίνηση πολύ, έχει στην Αττική Οδό.
0: Όχι πολύ. Πάρα πολύ. Στα κατακόκκινα. Ο Κηφισός, άστο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Άστο, Κηφισός.
1: Η κάθοδος έχει ξεκινήσει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Έχει αρχίσει να αγγίζει την Πετρουράλη τώρα. Ναι. Η κάθοδος έχει πάρα πολύ κίνηση. Αν μπορείτε να ακολουθήσετε εναλλακτικό δρόμο, κάντε το, θα ταλαιπωρηθείτε. Και στην άνοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Και βλέπω ότι η κίνηση πια στην άνοδο έχει αρχίσει και από τη λεωφόρο Αθηνών στροφή για Κηφισού. Έχει δύο ατυχήματα, βλέπω.
0: Ναι.
1: Και φτάνει στην άνοδο του Κηφισού μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Αλλά και η Αττική Οδός έχει πολύ κίνηση. Mm. Από την έξοδο Γιάννα Ολιώσκια στο ρεύμα. Παραδοσιακή εικόνα πια, μάλλον καθημερινή εικόνα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι και την Πλακεντίας με αυξομοιώσεις στην κίνηση. Πολύ κίνηση όμως μέχρι την έξοδο για Ηράκλειο. Όχι, μετά την κίνηση φτάνει.
0: Μετά,
1: και
0: ναι.
1: Λεωφόρος Αθηνών. Από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου. Και εκεί έχει ένα ατύχημα. Έχει και έργα και ατύχημα εκεί. Και βλέπω και πολλή κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, στην είσοδο για Αθήνα. Από την Καλλιθέα ξεκινάει και φτάνει μέχρι το κέντρο. Μέχρι το Φίξ.
0: Να σου πω.
1: Το μετρό στο Φίξ.
0: Τον Αλκέτ τον ψάχνουν, ναι. Τον Αλκέτ τον ψάχνουν ακόμα,
1: Πώς μας έφυγε, δεν το καταλάβαμε.
0: Αυτή τη φορά δεν έφυγε με ελικόπτερο.
1: Με άδεια.
0: Έφυγε μία, έφυγε δύο,
1: έφυγε.
0: Σαν κύριος που λέμε.
1: Ωραία.
0: Κανονικά.
1: Όχι, το συμβούλιο της φυλακής δεν του έδωσε την άδεια. Πάνω από 10 άδειες.
0: Να σου πω, έχουν περάσει και τα χρόνια τώρα.
1: Κάπου θα τσάκιζε.
0: Έχουν περάσει και τα χρόνια. Δεν μπορεί να σκαρφαλώνει σαν τον κατσίκι στα ελικόπτερα.
1: Και σκέφτηκε ότι περάσαν τα χρόνια και έχει γίνει καλό παιδί τώρα. Έχει φρονιμέψει. Αλλά άμα ξυπνήσω κακό σε αυτό σου.
0: Είχε πάρει 16, λέει, άδειες.
1: Στη
0: 17η. Αφού πήρε 15 άδειες και γύρισε, δεν θα γυρίσει τη 16η. Άμ δε.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, και είχαμε και το βράδυ, να ξέρεις, διαβάζω ένα σοβαρό επεισόδιο και ματηρό επεισόδιο στις φυλακές του Δομοκού.
1: Α.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γύρω στις 8.30 το βράδυ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ομάδα εγκλήστων από μία πτέρυγα κατάφερε να κατεβεί στο ισόγειο και εκεί επιτέθηκε σε άλλους κρατούμενους. Με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Ξέφυγε η κατάσταση. χρησιμοποιούσαν και κάτι αυτοσχέδια μαχαίρια.
1: Μάλιστα.
0: Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λάρισας. Να σου πω με την ευκαιρία ότι σήμερα έχουμε και την αποφυλάξη του Ηλία του Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα, βέβαια, στις 12 το μεσημέρι.
0: Είναι προγραμματισμένο στις 12 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι ο Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Δευτεροβάθμια ποινή του ήταν 16 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εντάξει. Το ίδιο και στο εφετείο κρίθηκε ότι η Χρυσή Αυγή συνιστούσε νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, με συγκεκριμένη ιεραρχία και συγκεκριμένη δράση που συνδεόταν με εγκληματικές επιθέσεις. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία έχει πυροδοτήσει τις συζητήσεις για το αν θα κάνει ή όχι νέο κόμμα ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Γιατί είναι σαφές ότι η προοπτική της πολιτικής επανεμφάνισης του τον απασχολεί. Το καταλάβαμε και από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε και θα θυμάστε τα μηνύματα από τις φυλακές. Τι παίχτηκε με τους Σπαρτιάτες. Ε? Ναι. Το κόμμα, μάλλον τους Έλληνες που ήθελε να κατεβάσει και το απέρριψε ο Άριος Πάγος. Τους Σπαρτιάτες στη συνέχεια, έτσι δεν είναι? Άρα οι βλέψεις, οι πολιτικές του βλέψεις παραμένουν κάτι παραπάνω από εμφανείς. Εδώ οι συνταγματολόγοι βέβαια έχουν τοποθετηθεί.
0: Και λένε ότι απαγορεύεται, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ισχύ απαγόρευση της συμμετοχής του Κασιδιάρη στις
1: εκλογές. Ότι είναι
0: επαρκές
1: στο νομικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς. Μέχρι το 2033, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν μπορεί να πολιτευτεί, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ υπάρχουν βέβαια διάφοροι συνταγματολόγοι που προειδοποιούν ότι υπάρχουν κάποια παραθυράκια τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί,
0: όπως να διεκδικήσει την εκλογή ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
1: Ακριβώς.
0: Σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
1: Σε συγκεκριμένη περιφέρεια, άρα δεν υποχρεούται να κατεβάσει υποψήφιους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εκεί του αρκεί το 3%.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά στις απόψεις του. Mm. Και το οποίο θα δούμε στις εκλογές. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση πάντως. Τα είχαμε χύμα μας, ήταν και τσουβαλάτα, θα έλεγα εγώ.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, ότι θα φτάναμε σε σημείο μετά από όλα όσα ζήσαμε, μετά από όλα όσα αποκαλύφθηκαν, μετά από όλα όσα συνέβησαν, να συζητάμε για το αν θα ξανακατέλθει στον πολιτικό στίβο Κασιδιάρης, εμένα αν μη τι άλλο με ξεπερνά.
1: Να σου θυμίσω όμως,
0: ναι,
1: εμένα με ξεπερνά, αλλά να σου θυμίσω ότι οι Σπαρτιάτες,
0: ναι,
1: είναι ένα κόμμα που ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Ήταν σαφές ότι ήταν σε επαφή με τον Ηλία Κασιδιάρη. Γι' αυτό είχαμε και τους τρεις βουλευτές που συνέχεια αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Και η Βουλή, να θυμίσω, έχει 297 βουλευτές, γιατί αυτές οι θέσεις δεν συμπληρώθηκαν. Mm-hmm. Το οποίο μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να μπει στη Βουλή. Το οποίο ακόμα μέσα σε λίγες εβδομάδες, μια ανύπαρτη προεκλογική καμπάνια, κατάφερε να μπει στη Βουλή. Άρα, ας μην είμαστε και τόσο ήσυχοι.
0: Mm-hmm. 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Κοίτα τώρα τι κουβέντα κάνουμε. Αν είναι δυνατόν.
1: Κι όμως.
0: Τι κουβέντα κάνουμε.
1: Και δεν είναι τυχαίο. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτή η συζήτηση, Βασίλη. Και καλά κάνουμε που την κάνουμε, για να μας πιάσουν πάλι στον ύπνο. Μην είμαστε φυσικασμένοι και το δούμε ξαφνικά να συμβαίνει. Να δούμε κάποιο κόμμα ακροδεξιών απόψεων, τουλάχιστον,
0: έτσι,
1: να μπαίνει στη Βουλή.
0: Άσχετο, να σου πω, είχαμε το βράδυ, λέει, έκρηξη σε πολυκατοικία, σε επιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Συγγνώμη. Λένε ότι ενδεχομένως να. Με συγχωρείς, να πρόκειται για. για ενδεχόμενο. Για εμπρισμό.
1: Για εμπρισμό, ακριβώς. Έχουν καεί και όταν έχει αυτοκίνητα, έχει καεί μια μηχανή και έχουμε και δύο άτομα που τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερα.
0: Θα έχουμε ρεπορτάζ συνέχεια.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Θα έχουμε ρεπορτάζ. Θεωρώ απαραίτητο. Μέσα στη νύχτα είχαμε και τον κίνδυνο η Μεγάλη Βρετανία να μείνει μόνο Βρετανία.
0: Αυτό το άκουγα χθες, το παρουσίαζε ο Βαγγέλης Σαρής το θέμα στην εκπομπή του το βράδυ,
1: ναι,
0: στην εκπομπή του στο τέλος ημέρας, έτσι για να λέμε και τους συνεργάτες μας.
1: Έτσι.
0: Να τον ακούτε το Βαγγέλη μαζί με τον Δημήτρη το Φαναριώτη κάθε βράδυ 8 με 10 την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι μαζί με το Θάνο το Σιαφάκα και κουτσομπολεύουν και αποδομούν όλα όσα συνέβησαν τη μέρα.
1: Ωραία, εμένα μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Το κουτσομπολιό.
0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων τι ακριβώς έγινε στη Βρετανία και μας έχει αφήσει άφωνους και εμάς και την οικουμένη ολόκληρη. Πάντα, μάλλον για άλλη μια φορά, ποιος τσίγκλισε τις εξελίξεις? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα, οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε σε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιογκεφαλική κάκωση, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Διαδρομές. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Έχουμε αλλαγή βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε ο Νίκος Τσιπλάκης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Κατά τα λοιπά, όλοι οι άλλοι παρένστε τη. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Ήρα Παναγνίδη στους μουσικές.
1: Γιάννα Ρθάνη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή.
0: Και στην παρέα όλες και όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις καλημέρες σας. Ήδη έχουν αρχίσει και καταφθάνουν και ευχαριστούμε θερμότατα. Από τη βροχερή Τρίπολη εξακολουθούμε να παίρνουμε μηνύματα. Αυτή τη φορά ο Γιάννης ο Μπρούσαλης μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας εκτός από το Viber. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, έτσι.
1: Άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας. Είδες, για όσα θέματα έχουμε συζητήσει. Έρχονται σχόλια και ένα ενδιαφέρον για τις τιμές των καυσίμων που λέγαμε, ναι. Ότι μόλις αυτές τις αυξήσεις η όποια προσπάθεια για πτώση των τιμών, για έλεγχο των τιμών πάει στο βρόντο, όπως καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι πτώση των τιμών
0: όταν έχουν
1: ακριβήνει τα μεταφορικά ουσιαστικά και η παραγωγή.
0: Λοιπόν, το συζητούσαμε χθες και με τον Άδωνη Γεωργιάδη που μας έλεγε για όλα αυτά τα πρόβλεπτα τα οποία συμβαίνουν στην οικονομία που δεν μπορούν πάντα αποτελεσματικά να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν. Σας λέγαμε, και το πούμε έτσι να κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για τον πολιτικό σεισμό που προέκυψε στη Βρετανία. Πραγματικά έχει προκαλέσει μούδιασμα και στη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αξίζει να επισημάνουμε πριν πούμε οτιδήποτε γύρω από το θέμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μπράβο, ναι, πες το, γιατί μου το έλεγες πριν και μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πληροφορία της ημέρας.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα που αποτελείται από συνιστώσες χώρες, πώς το πω, από ομόσπονδα κράτη, να το πούμε. Φυσικά η Αγγλία, η οποία είναι κυρίαρχη, έχει κυριαρχήσει εδώ και κάτι αιώνες των γειτόνων της και έχει επιβάλει με έναν τρόπο την κυριαρχία της, παρότι αυτό δεν το λένε έτσι. Ναι. Αλλά
1: ούτε
0: αυτό
1: και
0: είναι.
1: Αυτό και οι άλλοι το αποδέχονται. Το αποδέχονται.
0: Η Σκωτία.
1: Βέβαια.
0: Η περήφανη Σκωτία.
1: Η Ουαλία.
0: Η περήφανη Ουαλία και η περήφανη Βόρειος Ιρλανδία.
1: Εδώ προσέξτε. Τι αποφάσισαν λοιπόν αυτές οι τρεις χώρες τώρα.
0: Αυτές οι τρεις χώρες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Διοικούνται, να το πω έτσι, ναι, διοικούνται από κόμματα τα οποία είναι υπέρ της ανεξαρτησίας, δηλαδή υπέρ της απόσχησης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και στη Σκωτία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία τα κόμματα τα οποία κυβερνούν τάσσονται υπέρ της απόσχησης από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πρώτον.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός τα τελευταία 30-40 χρόνια, πόσο. Έτσι, δεν...
1: Λέω πρώτον, γιατί έχει και δεύτερον, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τάσσονται και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι το πιο έντονο, αν θέλεις, κοινό τους χαρακτηριστικό.
1: Μετά τον Brexit, δηλαδή.
0: Έχοντας υποστεί και έχοντας πληρώσει σε μεγαλύτερο βαθμό, ιδιαίτερα η Σκωτία, τις συνέπειες του Brexit, η Σκωτία. Μάλλον οι Σκοτσέζοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, φάνηκε και στις εκλογές που είχαν γίνει στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση Βέβαια. Την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία. Μάλιστα με ποσοστό διακριτό και καθαρό είχε περάσει το ναι στην παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, όπου υφίστανται τις συνέπειες του Brexit, οι κυβερνήσεις αυτές είναι αναφανδόν υπέρ ενός μέλλοντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε λοιπόν? Μια σπίθα ξεκίνησε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σαββατοκυριακό, το περασμένο Σάββατο, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο, θα ήταν κάτι το φανταστικό το να επανενωθεί η δημοκρατία της Ιρλανδίας, το Έιρε δηλαδή, με την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί
1: ούτε φανταστικό είναι, δεν ξέρω πώς του ήρθε ότι είναι φανταστικό.
0: Ακριβώς.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν τεράστιο αριθμό Ιρλανδών μεταναστών. Λένε ότι όχι μία, αλλά δύο Ιρλανδίες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία είναι στο νησί. Εντάξει, λοιπόν. Στο νησί. Όχι στη Βόρεια, στην ελεύθερη και ανεξάρτητη, όπως λένε ήδη. Λοιπόν, η Βόρεια Ιρλανδία είναι ένα κράτος με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει πληρώσει και πάρα πολύ ακριβά τις συνέπειες του εμφυλίου και της τρομοκρατίας, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν κατοικεί

0: κατοικείται μόνο από καθολικούς. Έτσι, η Βόρεια Ιρλανδία δεν κατοικείται μόνο από καθολικούς. Κατοικείται και από προτεστάντες, οι οποίοι είναι αναφανδόν υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Έχουμε ένα διχασμό εκεί.
0: Όχι έναν, και δύο και τρεις, μη σου πω. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο το Belfast έχει πληρώσει με πάρα πολύ αίμα αυτές τις διαφορές που υπάρχουν.
1: Οι δεκαετίες ήταν πολύ ταραγμένες.
0: Οι οποίες είναι και εθνοτικές, είναι και πολιτικές. Είναι, εντάξει, είναι μια χώρα στην οποία, πώς το πούμε, η ηρεμία αποκαθίσταται πάντα με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και υπάρχει η ισορροπία του τρόμου. Εντάξει, λοιπόν, τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ? Ότι θα ήταν φανταστικό.
1: Ακριβώς. Να ενωθούν.
0: Και τι ακολούθησε μετά, Μαρία μου?
1: Και ακολούθησε αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, των ηγετών ουσιαστικά των τριών χωρών, Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Συνεδρίασαν στο Κάρντιφ, όπως είπες, και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία τι διεκδικούν? Διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ζητάνε από τον Βρετανό Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις τέτοιες που θα διευκολύνουν την απόσχηση αυτών των τριών χωρών και την κοινή συνύπαρξή τους με την Αγγλία στην μετά απόσχησης εποχή. Αυτό ζητάνε. Είναι χαρακτηριστικό και νομίζω αξίζει να πούμε ότι σε αυτή την περίφημη σύσκεψη συμμετείχε από την πλευρά της Βόρειας Ιρλανδίας η Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος του Sinn Féin. Mm-hmm. Το Sinn Féin είναι το πολιτικό σκέλος του Ήρα. Ήρα δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Έτσι. Υπάρχει αυτό το εθνικιστικό κόμμα που δημιούργησε. Θυμάσαι ποιος? Είχε γίνει και ταινία. Το βάλουμε quiz? Όχι μα. Μάικλ Κόλινς. Αυτός. Και... λοιπόν. Και ήταν και η πρόεδρος του Sinn Féin.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ήταν και η πρόεδρος του Sinn Féin εκεί. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
1: Ναι, ήταν αναβαθμισμένες αντιπροσωπείες, δεν ήταν, ναι, κάποιοι εκπρόσωποι κτλ. Ήταν.
0: Πολύ αναβαθμισμένα.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον η κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Βέβαια, η Downing Street, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, από την προηγούμενη εβδομάδα, γνωρίζοντας τι ακριβώς παίζεται και τι γίνεται, έχει αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο να γίνει δημοψήφισμα, δηλαδή. Να γίνουν δημοψηφίσματα. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι πιέσεις που δέχεται πια ο Αντιμπέρνα.
0: Και δεν ξέρω,
1: και δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να αντισταθεί.
0: Αυτό, εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Την τελευταία δεκαετία, και είναι τραγικό αυτό για τη Βρετανία, οι επιπτώσεις του Brexit είναι πάρα πολύ μεγάλες για την οικονομία της Βρετανίας. Αυτή είναι μόνο μία συνιστόσα των προβλημάτων τα οποία συζητάμε. Το εντυπωσιακό είναι ότι το κόμμα του ανθρώπου που προκάλεσε τον Brexit ουσιαστικά, που επιχειρηματολόγησε υπέρ του Brexit,
0: του κ.
1: Φάραντζ, είναι πρώτος, παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ή πολύ ψηλά, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι πρώτο το κόμμα του κ. Φάραντζ. Για ό,τι σημαίνει αυτό, βέβαια, για την άνοδο των λαϊκιστών στην Ευρώπη.
0: Και των ακροδεξιών. Μην τρεπόμαστε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Οι απόψεις που διατυπώνει το κόμμα αυτό είναι ακροδεξίες.
0: Λοιπόν, 8:42 πρώτα λεπτά η ώρα. Φυσικά δεν μιλάμε για μια ντουφεκιά, για μια μπαταριά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για την αρχή, από ό,τι φαίνεται, μια σοβαρής κρίσης, η οποία αποτυπώθηκε επισήμως με τον τρόπο που περιέγραψε η Μαρία, δηλαδή με αυτήν την κοινή σύσκεψη και το κοινό ψήφισμα. Είναι προφανέστατο ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ βαθιές οι ρίζες, όχι μόνο των αποσχιστικών κινημάτων και στις τρεις χώρες, δηλαδή και στη Σκωτία και στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και επειδή οι οικονομικές συνθήκες, θα το ξαναπούμε, στη μετά Brexit εποχή πιέζουν ακόμη περισσότερο, ακόμη και τους πιο αδιάφορους σε ό,τι αφορά τα εθνικιστικά, αποσχιστικά κλπ.
1: Να κάνουν άλλες επιλογές. Να κάνουν άλλες επιλογές. Άλλωστε και στο εσωτερικό της Βρετανίας είχε ανέβει το ποσοστό αυτών που έχουν μετανιώσει για τον Brexit. Θυμάστε, το συζητούσαμε πριν από λίγες εβδομάδες που είχαμε κάποιες δημοσκοπήσεις. Έχει ανέβει αυτό το ποσοστό. Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι οικονομικοί λόγοι δεν είναι και λίγο πράγμα. Πιέζει τους ηγέτες, οι οποίοι νομίζω στις δύο από τις τρεις χώρες θα τους χαρακτήριζε κάποιος και εθνικιστές. Αλλά προφανώς το συμφέρον της χώρας τους είναι υπεράνων ιδεολογιών και διαφόρων άλλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ γενικά έχει καταφέρει να τα έχει ανακατέψει παντού τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στη Βρετανία. Και όσον αφορά στο Ιράν, που κάπου είπε ότι είναι κοντά στη συμφωνία, ποια συμφωνία, διαψεύδει Τεχεράνη, έχουμε εκεί. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
0: Εκτός ελέγχου και φαίνεται ότι παραμένει, θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα εκτός ελέγχου. Δεν είναι μόνο η ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο, εννοώ με τους Χούθη τώρα που κατέλαβαν και εγώ δεν ξέρω αυτό. Πόσα σημεία που είχαν στρογγυλοκαθίσει οι Σαουδάραβες και περίμεναν ότι δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν είναι, είναι και το ηθικό κομμάτι, νομίζω είναι η ηθική ήττα που έχει υποστεί η
1: την οποία δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί, γιατί όσο πάμε πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές, στις δημοσκοπίες. Η δημοτικότητά του, η δημοφιλία του είναι αρκετά χαμηλά, του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Γιατί αν χτες κοιτούσα τιμές, η τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν έχει εκτοξευθεί μόνο εκεί. Να θυμίσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παγγελόταν το χαμηλό πληθωρισμό και την αντιμετώπιση της ακρίβειας προεκλογικά. Και ήταν και ένας από τους λόγους που εξελέγει, γιατί ο Τζο Μπάιντεν υποτίθεται ότι είχε αποτύχει σε όλα.
0: Ναι. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είπες για Biden, διαβάσαμε σήμερα στις διεθνείς ειδήσεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ξυλώνει, εξακολουθεί να ξυλώνει την πολιτική για το κλίμα που είχε εφαρμόσει ο προκάτοχός του, ουσιαστικά δίνοντας πράσινο φως για την χρήση περισσότερου άνθρακα και φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Δεν νομίζω ότι εκπλήσει και κανένα ιδιαίτερα αυτό.
1: Θα θυμάσαι ότι τον είχε ορκιστεί, είχε πει το περίφημο στην ομιλία του Drill, baby drill.
0: Αυτό. Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, το είπαμε και νωρίτερα. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Διαβάζουμε επίσης ασπίδα drone στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Ακριβένει ο δανεισμός των ΗΠΑ, ανθεκτικά συναταράξει τα ελληνικά ομόλογα. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσον όρο. Μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία με τίτλο «Από τη Χονολούλου στη Καρνεάδου».
1: Είναι πράγματι χαρακτηριστική φωτογραφία.
0: Ναι, όχι μια τυπική τελετή αποφύτης, αλλά ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο της Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται και η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονέκη. Εντυπωσιακό.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο θέμα. 15 ερωτήσεις σως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Και στην πρώτη σελίδα με τίτλους παραθέτει κάποιες από τις ερωτήσεις, όχι όλες. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο, οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο, οπότε να πάρω μια δεύτερη γνώμη κτλ.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα, εάν είναι να χρειάζεται να κάνεις διδακτορική μελέτη για να πας στο γιατρό, δεν λέω, δίκιο έχουν οι άνθρωποι και οι συνάδελφοι που τα επισημαίνουν αυτά, αλλά τώρα, εάν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο.
1: Απ' την άλλη φαίνεται ότι δεν αρκεί να σου πει κάποιος, γιατί είσαι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από στόμα σε στόμα η φήμη του μεγάλωνε και διαβάζεις κάποια ρεπορτάζ ότι για να κλείσεις και να βρεις ραντεβού περίμενες εβδομάδες, μήνες. Φαντάσου τι χαμός γινόταν.
0: Εγώ είμαι με μια φίλη μου, κάθεται εδώ αριστερά μου, που είπε χτες το εξής απλό, αποστομωτικό, δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα τίποτα άλλο, τα είπες όλα νομίζω χτες. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις έναν τύπο ντυμένο σαμουράι. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Και βλέπεις όλες αυτές τις εικόνες που δεν έχω τίποτα με τις εικόνες, μπορεί να τις έχεις σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Στο ιατρείο εκεί που γίνεται η ιατρική πράξη. Βλέπεις το ποδήλατο.
0: Έριξε και το γαρφί αυγερινός. Ο Θανάσης, ο συνάδελφος.
1: Α, ναι.
0: Όπου είδα, λέει, τις εικόνες και ακόμα τρέχω.
1: Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά δεν έτρεξε.
0: Δεν έτρεξε. Έμεινε λίγο. Έμεινε λίγο.
1: Λίγο. Πάει να κάνει νέο κόμμα. Κάτι κυκλοφορεί το νέο κόμμα. Αλλά πόσα κόμματα θα κατέβουν πάλι σε
0: κλίμα. Έλαντε, έριξε το καρφί επειδή η Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, είχε τις εικόνες μέσα στο γραφείο. Ναι, αυτό, ναι.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Τι άλλο λένε τα νέα.
1: Τι άλλο λένε. Δεύτερο θέμα, ο δεύτερος θάνατος των ορυδικών πιλότων. Τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες αεροπορίας. Και ακόμη στην Ευρώπη, συμμαχία στην ναυτιλία κατά της ακρίβειας, ενδιαφέρον θέμα, πρωτοβουλία και κύλια διαβάζω, και κυβέρνηση, 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου.
0: Συγγνώμη, εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, επειδή είναι και κάποιοι μας τη λένε δεν έχετε πει τίποτα για αυτά που είπε ο Μαρινάκης για το επίδομα κλπ. Ναι, φοβόμαστε, τρέμουμε, σκιαζόμαστε.
1: Χθες δεν είπαμε.
0: Ανατριχιάζουμε.
1: Χθες δεν είπαμε.
0: Κάθε μέρα λέμε. Λοιπόν, προκειμένου, επανέλαβε.
1: Έκανε Παρασκευή τη δήλωση και.
0: Ναι, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μπορούσα να φανταστεί. Εγώ έχω τρομάρα μεγάλη. Είναι δυνατόν να σχολιάσουμε κάτι που είπε ο Μαρινάκης? Αν είναι δυνατόν.
1: Πρόμος.
0: Είπε χτες λοιπόν ότι. Αποσαφήνισε για άλλη μια φορά ότι είναι προσωπικές οι απόψεις που διατύπωσε για το θέμα της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι τις πετσόκοψε αυτές τις δηλώσεις και παρουσίασε το μισό μέρος. Γιατί τι είπε? Ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να γίνει κίνητρο για την απασχόληση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να δίνεται κάποιους μήνες, μέχρι 2 μήνες, ως επίδομα ανεργίας.
1: Και μετά να επιδοτείται η εργασία ουσιαστικά. Να γίνει επίδομα εργασίας, ναι, ή κάπως έτσι.
0: Είναι προφανές ότι δεν είναι αποτελεί θέση ούτε της κυβέρνησης ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ξεκαθάρισε και ο ίδιος
1: πολλές φορές. Εγώ έχω ένα ερώτημα, βέβαια.
0: Για πες.
1: Δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει προσωπικές απόψεις? Ναι. Όταν είναι υποψήφιος, θα μου πεις, στις εκλογές δικαιούται.
0: Ναι, νομίζω κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει τις προσωπικές του απόψεις. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κάτι με τους ρόλους.
0: Για το timing και τα υπόλοιπα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια άποψη η οποία μπαίνει στην.
1: Και δεν είναι πρώτη φορά.
0: Πώς το λένε, στη βάσανο της πολιτικής κριτικής.
1: Ξεκάθαρα. Δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται.
0: Αν ενοχλεί ή όχι, είναι προφανώς ενοχλεί.
1: Ναι. Και ορθώς θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί για να πάρει το επίδομα ανεργίας σου γίνονται κρατήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ελεημοσύνη από το κράτος.
0: Εάν διαφωνούν ή όχι, φυσικά δεν συμφωνούν. Ούτε.
1: Καταρχάς, κυρία Κεραμέως.
0: Όχι, δεν συμφωνεί η κυβέρνηση. Δεν συμφωνεί η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, αλλά τι σου λέει, λοιπόν. Τι σου λέει ο άλλος? Λέει ότι δεν συμφωνεί, αλλά μπορεί ο κ. Μαρινάκης να
0: έχει κρυφή ατζέντα.
1: Να έχει
0: κρυφή ατζέντα.
1: Και ο κ. Μαρινάκης να είναι λαγός, να ρίχνει αυτή την άποψη στην πολιτική συζήτηση για να πιάσει αντιδράσεις.
0: Εγώ πάντως άκουγα πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι η συγκεκριμένη άποψη δεν είναι μόνο ότι δεν αποτελεί. Πώς το λέμε, στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής, αλλά δεν αποτελεί ούτε καν άποψη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν
1: ναι,
0: είναι
1: αυτό. Τα περισσότερα, γιατί
0: λοιπόν.
1: Το επόμενο στέλεχος το οποίο συζητείτε είναι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος χθες σε κάποια του συνέντευξη δεν πήρε τόσο πολλές αποστάσεις από, ναι, από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Αλλά βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη, ούτε ο Μαρινάκης ήταν ο πρώτος που διατύπωσε αυτή την άποψη για πρώτη φορά. Εγώ, ας πούμε, σε συζητήσεις που γίνονται για το θέμα της ανεργίας και κατά πόσο θα πρέπει να επιδοτηθεί ή όχι, είτε με τον τρόπο που υπέδειξε ο κύριος Μαρινάκης, είτε με άλλους τρόπους, την έχω ξανακούσει αυτή την.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση και στην Ευρώπη η συζήτηση αυτή, να μιλούσαμε πριν για την για τη Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι,
1: έχει λυθεί κάπως διαφορετικά εκεί το θέμα,
0: ναι.
1: Δηλαδή η κυρίαρχη άποψη στην Ευρώπη είναι επιδοτώ την εργασία, αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα timing όταν λέγονται και πώς λέγονται.
0: Αυτό, ναι.
1: Και κυρίως είναι και αυτό.
0: Μεταξύ μας.
1: Ο Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, αυτό.
1: Άρα έχει άλλο αντίκρισμα ό,τι λέει. Άλλο βάρος, πώς να το πω.
0: Γιατί όπως λέει και ένας άλλος, ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι έχει να πει για τις προσωπικές απόψεις του κ. Μαρινάκη. Λοιπόν, αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο. Η λογική επιδοτώ την εργασία είναι η μοντέρνα λογική.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα, δεν σημαίνει το επιδοτώ την εργασία ότι κόβω τα επιδόματα. Εδώ είναι
1: αυτό. Που
0: είναι
1: η σύγκριση, εδώ θέλει την ισορροπία.
0: Αλλά, εδώ. Ακριβώς. Αλλά αυτό που υπήρχε παλαιότερα στο πλαίσιο του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, λέγε με σοσιαλδημοκρατία, Σουηδία και τα αρέστα, και Δανία, και είχε εφαρμοστεί για χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δίνω κάτι επιδοματάρες ανεργίας για 1, 2 και 7 χρόνια. Τι είναι να εξαλειφθεί αυτό? Γιατί σου λέει, προτιμώ να δώσω τα λεφτά. Ακριβώς.
1: Να τα δώσω σε μια επιχείρηση. Να τα δώσω σε μια επιχείρηση για να το χρηματοδοτήσει. Ακριβώς. Και να μην είναι και στην κατάσταση του ανέργου, ό,τι σημαίνει αυτό ψυχολογικά, ιδιαίτερα για κάποιες ηλικίες. Αλλά αυτά τα θέματα είναι θέματα που μόνο με συζήτηση μπορεί να αντιθεί. Και αν θέλει την άποψή μου και μεταξύ των κομμάτων, διακομματική συζήτηση, να μου πει τι συζητάμε διακομματικά για να συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Δεν συζητάμε τίποτα.
0: Έλα, ναι.
1: Ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, να έρθω εγώ απογευματινή τώρα.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Επίσης, διαβάζουμε το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Είναι μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το χτεσινό τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, τη Λαοθάλασσα εκεί στη Νίκαια. Πραγματικά εντυπωσιακή.
1: Και ξέρεις τι με εντυπωσίασε χθες, ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος έκανε δήλωση. Αναφερόμενος στο πόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, μας το λένε όσοι γνωρίζουμε, αθόρυβα.
0: Λοιπόν, τώρα θα το πω γιατί θα σκάσω.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε καλλιτέχνης, ακόμη και από το χώρο του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού, αρχής γενομένης από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Χρειάζεται να συνεχίσουμε και με άλλους.
1: Όχι, αυτό λέει
0: Σταύρο Ξαρχάκο,
1: ναι, νομίζω
0: τελεία πράγματα. Άσε τους λαϊκούς καλλιτέχνες, άσε το. Που να μην έχει να πει μια καλή κουβέντα. Ρε παιδί μου, έστω και αν αυτή η κουβέντα ελέγχθη μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης για τον άδικο χαμό αυτού του ανθρώπου.
1: Ναι, άδικος ήταν.
0: Ναι. Και βρέθηκε μια κυρία, ας πούμε, να ρίξει τη χολή της. Βρέθηκε μια κυρία να ρίξει τη χολή της πριν ο άνθρωπος πάει στην τελευταία του κατοικία.
1: Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι κάποιοι άνθρωποι γερνούν άσχημα. Με κακότητα, με κακία.
0: Ρωτάνε ποια είναι αυτή η κυρία. Ναι, είναι η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Αυτή η κυρία είναι, το λέμε γιατί δεν ήθελα, αλλά επειδή ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές
1: και
0: δεν παίζουμε το κρυφτούλι. Και δεν είναι μόνο είδηση, είναι ανάρτηση που έκανε συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημοσίως, έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, δεν είναι κουβέντες αυτές. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακόμα στο φέρετρο.
1: Έτσι,
0: αδιανόητα πράγματα.
1: Τι να πω τώρα.
0: Αλλά θα μου πεις ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ο Ξαρχάκος, ο Νταλάρας, ο Μάλαμας, η Αρβανιτάκη, ο Φραγκούλης, ακόμα και ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης. Έχει να πει μια πολύ καλή κουβέντα.
1: Ο Γιάννης, ο Κότσιρας, ο όλοι.
0: Μπροστά στην κυρία Αφροδίτη Μάνου. Λοιπόν.
1: Καμιά φορά για τεχνίλα γίνεται αρρώστια. Λοιπόν.
0: Και ακόμα θα το επαναλάβουμε για όσοι το ακούσανε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το πες εσύ, εγώ το προσυπογράφω. Είναι άσχημο πράγμα να μεγαλώνεις με αποθυμένα έντονα. Και φάνηκε.
1: Φαίνεται. Βλέπεις,
0: ναι,
1: πώς
0: μαζί
1: φαίνεται.
0: Το πιάσε το κόκκινο.
1: Το βλέπεις. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Το παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά. Οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Υπόθεση Μαζονάκη. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα είναι η γνωστή γενίκευση τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε από χθες. Ότι τα σαρώνεις όλα από εκεί και πέρα.
0: Ναι,
1: βάζεις τα προβλήματα.
0: Χωρίς κανέναν,
1: τα
0: πραγματικά κανέναν υπενιγμό για το ρεπορτάζ εφημερίδας και τον τίτλο, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία έχει αρχίσει και επισκιάζει τα πάντα γύρω από το θέμα.
1: Και λίγο θα ζητάνε κάποιοι να καταργηθούν τα συνέδρια, τα ιατρικά συνέδρια,
0: ναι,
1: τουλάχιστον. Να μην γίνονται.
0: Και να καταργηθεί και η οποιαδήποτε συζήτηση για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, είτε πασχόντων συνανθρώπων μας, είτε μη πασχόντων.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι άλλο πράγμα, είπαμε, τα ετονίχικα κόλπα, οι απατεώνες, τα λαμόγια που προσπαθούν να παίξουν με την. Ακόμη και με τη ματαιοδοξία ή τη φιλοδοξία κάποιων ανθρώπων.
1: Κοιτάζουν τον ουρανό μετά.
0: Τον ουρανό μετά και όλα αυτά τα αδιανόητα και κάνουν τις αδιανόητες ιατρικές. Και άλλο οι επιστήμονες οι οποίοι πασχίζουν μέρα νύχτα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ή και εκτός δημοσίων νοσοκομείων προκειμένου να συνδράμουν ανθρώπους καρκινοπαθείς, νευροπαθείς, με καρδιολογικά προβλήματα.
1: Με σοβαρά αυτοάνωσα λοιπόν, για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους.
0: Και την καθημερινότητά τους, ακριβώς. Την καθημερινότητά τους.
1: Εντάξει, παιδιά, λίγο μέτρο χρειάζεται. Πού να το βρούμε.
0: Ριζοσπάστης. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά». Κάλεσμα από δεκάδες σωματείες και φορείς. Την Παρασκευή 5:30 αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και με βαριά φλίψη στο κουκουέ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή.
1: Ναι, βέβαια. Σήμερα είναι η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή.
0: Ναι.
1: 1892 προσλήψεις στο δημόσιο. Το πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου.
0: να έρθω στην Δημοκρατία. Κυκλοφορεί με τίτλο «Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία». Θα ανοίξει η Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη.
1: Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο τίτλος από την εφημερίδα Κόντρα.
0: Η Εστία γράφει ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, θεωρεί τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησης να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτρι Ζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάι είναι πλάξης επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριες κατοικίες ή φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Και η δεύτερη διαδικασία επικοινωνίας μαζί μας, ο δεύτερος τρόπος, είναι μέσω του Facebook. Μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, βλέπω ότι μέσα σε όλο τον κατακισμό της επικαιρότητας και πραγματικά πάρα πολλές ειδήσεις και η αλήθεια είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τις ζωές μας, την τσέπη μας αλλά και την ασφάλειά μας, με φόντο βέβαια την θλίψη, την πανελλήνια θλίψη που έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τον οποίο αποχαιρέτησαν χθες φίλοι και θαυμαστές, διάσημοι και μη. Σε μια κηδεία που άκουγα τα κορίτσια, τα δικά μας, το βράδυ, την Νεφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Νταραμπίκου, που λέγανε, και νομίζω έχουν απόλυτο δίκαιο, παρέπεμπε λίγο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου, έτσι μείνω, για εδώ σε Καζαντζίδη.
1: Στον κόσμο που είχε καταλήξει.
0: Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου. Ήταν πάνω από 35-40 χιλιάδες άνθρωποι αυτοί που ακολούθησαν τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ήταν εντυπωσιακό αυτό που συνέβη από την Κυριακή το απόγευμα, που ουσιαστικά τέθησε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του. Ο κόσμος συνέλευσε τα πούλμαν που ήρθαν από
0: όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό τον κατεχισμό της επικαιρότητας και τις κουβέντες που γίνονται για το πόσο ασφαλείς είναι οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, πόσο αποτελεσματικοί είναι οι έλεγχοι, τι γίνεται με αυτά τα τεράστια αναπάντητα ερωτήματα για το συγκεκριμένο ιατρείο, το ιατρείο του θανάτου, από ό,τι αποδείχθηκε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Γιατί όσο έρχονται στοιχεία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στοιχεία από μηνύματα, από επικοινωνίες, από το μηχάνημα, φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο εγκληματική η συμπεριφορά. Δεν θέλουμε να δικάσουμε, δεν θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά δεν ξέρεις πώς αλλιώς.
0: Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και μία πολύ μεγάλη συζήτηση για την άλλη πραγματικότητα που έχει βάλει στη ζωή μας με έναν τρόπο έτσι εκοφαντικό. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Γιατί λέω για την τεχνητή νοημοσύνη? Έχει φουντώσει μια αντιπαράθεση ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να μπει ένα φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι όσοι προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα απλά συμμετέχουν σε μία φάρσα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, το μοναδικό πρόβλημα το δημιουργεί ένας κακός πρόεδρος. Ένας καλός πρόεδρος μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα μια χαρά και να μην υπάρξει ζήτημα. Οι γνωστές προσεγγίσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Εκείνο όμως.
1: Υπεραπλουστευτικές,
0: φυσικά. Εκείνο όμως το οποίο εμένα, βρε Μαρία μου, προκαλεί μια πάρα πολύ μεγάλη απορία είναι όλη αυτή η αντίφαση με την οποία αντιμετωπίζουν κυρίως οι γνωρίζοντες ή οι επαΐοντες αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν αρχίσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη, μείναμε σαστισμένοι από το μέγεθος των πληροφοριών που μπορεί να διαχειριστεί
1: και τις δυνατότητες
0: να επεξεργαστεί.
1: Που είχε τότε, φαίνεται τώρα ότι έχει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
0: Στη συνέχεια όμως υπήρξε μια κυματοειδής έτσι καμπύλη που έλεγε: έλα μωρέ, την υπερακτιμούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να κάνω. Ένα σωρό λεφτά, ένα σωρό επενδύσεις, μια τεράστια ενέργεια, ας πούμε. Και σε κόστος και σε ποσότητα.
1: Και τελικά δεν μπορεί να ξεπεράσει το ανθρώπινο μυαλό.
0: Και τώρα πάλι λέμε ότι όχι, παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τέρας που, αν δεν το διαχειριστούμε με τρόπο αποτελεσματικό, μπορεί να αλλοιώσει την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, την ομαλότητα στις ζωές μας.
1: Επειδή όλο αυτό
0: δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα άκρη.
1: Και επειδή επηρεάζει και τις αγορές, επηρεάζει και τα χρηματιστήρια, θέλει πολύ πολύ προσοχή αυτή η συζήτηση. Το ότι χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες, το λέμε από την αρχή, το λένε όσοι γνωρίζουν, δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
0: Πάμε εμείς τώρα σεμνά-σεμνά.
1: Σε άλλες ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Για να κλέψουμε λίγο τη δόξα του Δημήτρη Πετρόπουλου από το σεμνά και ταπεινά. Σε κάτι πολύ πιο γήινο, να πω. Θα μου πείτε τι νοημοσύνη δεν έχει γίνει. Γίνει.
1: Φωτιά
0: ναι,
1: και λάβρα.
0: Έχει γίνει σε κάτι πιο. Φωτιά και λάβρα τα καύσιμα. Έλεγε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Και ο Νίκος Παγιωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, πριν από λίγες μέρες εδώ στο Air News Radio, σε μια άλλη εκπομπή που φιλοξενήθηκε, ότι παιδιά, θα έρθει η εποχή που θα λέμε τι καλά ήταν τότε που πληρώναμε την αμόλυβδη 2 ευρώ το λίτρο. Μήπως τι ωραία ήρθε, που ήταν. Δεν ξέρω, μήπως την κοντοζυγώνουμε αυτή την εποχή. Κύριε ο Παγιωργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Για πείτε.
2: Δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται αυτό που είχα πει τότε και το είχα πει έτσι με πλήρη γνώση του τι θα συναντήσουμε το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκυρία.
0: Ναι.
2: Τα χτυπήματα είναι γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
0: Ναι.
2: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες ομάδες στην περιοχή του κόλπου, δηλαδή οι γνωστοί σε όλους μας Χούθοι από το παρελθόν και άλλες ομάδες, και αυτές χτυπούν και τα τάγκερ τα οποία διέρχονται από την βόρεια μεριά του Περσικού, από την Ερυθρά. Αντίστοιχα στη Ρωσία οι Ουκρανοί καταφέρουν χτυπήματα σε δηληστήρια με αποτέλεσμα να κλείνει η παραγωγή, θέλοντας να προστατέψουν οι Ρώσοι τις εγκαταστάσεις τους, κλείνουν τις παραγωγές.
1: Άρα μικρότερη παραγωγή, υψηλότερες τιμές.
2: Ακριβώς, μεγάλη ζήτηση, υψηλότερες τιμές. Να πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, κυρία Γεωργίου. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Και αυτό έχει φέρει πέραν από την οικονομική αναστάτωση και πολιτική αναστάτωση, την οποία έχετε αναδείξει κατά καιρούς. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο ήδη. Στις περισσότερες χώρες.
1: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
0: Όχι, Παναγιά μου, μην.
2: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Με γιώσατε.
2: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η Ελλάδα, η μισθή είναι αρκετά χαμηλή. Οι επιχειρήσεις νοσούν. Είμαστε σε μεγάλη κρίση ήδη. Μην ξεχνάμε ότι από το 2010 που ήταν να μπει στα μνημόνια. Έχουμε φτάσει το 2026, 16 χρόνια μετά, και κάποιες, οι περισσότερες οικογένειες, μάλλον θα έλεγα, αντιμετωπίζουν σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα από τότε.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κυρίως αυτές τις οικογένειες, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με ένα μισθό και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Ενίσχυση όχι μόνο στα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι το τελευταίο. Ξέρετε, αν εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου, θα βρω άλλους τρόπους. Δόξα τω Θεώ, η συγκοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε όλο το δίκτυο. Και τη Αττική και τη Θεσσαλονίκη, που είναι.
1: Πολλοί κόσμοι το επιλέγει ήδη. Μέση τιμή αυτή τη στιγμή στα καύσιμα, στη βενζίνη, την αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Μέση τιμή, η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για τη βενζίνη αμόλυβδη.
1: Μάλιστα.
2: Και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Χτες πάλι το ίδιο. Το Σάββατο, συγγνώμη, πάλι το ίδιο. Κάθε μέρα. Φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει η αγορά σε πετρέλαια είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των τελισμένων προς τα πάνω. Ξεκινήσαμε από τα $72 στις αρχές Αυγούστου στο πετρέλαιο τύπου Brent. Σήμερα είμαστε στα 107.
1: Ναι.
2: Με μια διαρκή βασανιστική άνοδο.
1: Και επειδή πλησιάζουμε, ένας μήνας μας χωρίζει από το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτά που έχουμε τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι διαφορετικά. Πού θα πουλείτε?
0: Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Το ενός εκατομμυρίου δολαρίων που λέμε. Το ερώτημα.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά. Ίσως και ένα 95.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Σε ελπίσουμε ότι όταν θα ξεκινήσει η διάθεση θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ναι. Μακάρι. Ξέρετε, το είχα πει από το Πάσχα ότι θα έχουμε περιόδους μπροστά μας όπου τα καύσιμα θα έχουν μεγάλες αυξήσεις πολύ σύντομα και μικρές και μεγάλες διάρκειες αποκλιμακώσεις. Δηλαδή θα βλέπουμε άμεσα μια εκτείναξη της τιμής για, για κάποιο γεγονός που θα συμβαίνει στις επίμαχες περιοχές και σταδιακή μείωση καθυστερημένη. Αυτό είναι το μοντέλο που θα ζήσουμε μέσα στο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε
2: Παπαγιώργη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Πώς το λέμε, την καρδιά περιβόλη.
1: Σπίτσλες, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παπαδάκη, τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου Ρούλα μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Στο Δημήτρη τον Μπέσιο, με τις καλές τους κουβέντες και τις καλημέρες τους. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Μαυρόπουλο. Κύριε Μαυρόπουλε, το μήνυμά σας δεν το διαβάζουμε. Όχι γιατί κάνουμε καμία λογοκρισία, αλλά επειδή αν διαβάσουμε το μήνυμά σας, δεν πρέπει να κάνουμε κομπή. Δηλαδή, χρειάζεται κανένα 20 λεπτό να το διαβάζουμε απνευστή.
1: Άρα, την καλημέρα
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Άρα, καλημέρα και καλή δύναμη. Ναι. Λοιπόν, πιο μικρά μηνύματα να διαβάζουμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Παρασκευή τη Τζιούφη, στη Λάρισα 22 βαθμοί Κελσίου, λέει και συννεφιά. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σπυριδούλα μου, καλή δύναμη. Το ηχητικό δεν μπορώ να το ακούσω τώρα, θα το ακούσω μετά. Ποθητή Βάλβη, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία μας στέλνεις από το γιόγερμα μέσα στη θάλασσα. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Η Ευγενίτσα μας λέει στο Μαρούσι βενζίνη 2,18.
1: Μάλιστα.
0: Με τις υγείες μας. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία με τα υπέροχα μηνύματά του και, και τις φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Ένας αγαπημένος λέει θεσμός για τους τρικαλινούς είναι το παζάρι των Τρικάλων, ψώνια χαλβάς, φαρσάλων και τσίκνα. Έχει ξεκινήσει, ναι, έχει ξεκινήσει. Μπράβο.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Έχει κι άλλο ένα παζάρι, θα σου πω αύριο εκεί κάτω στην Τριφυλία, στη Μεσσηνία. Γίνεται χαμός, μου έχουν στείλει 2-3 mail. Θα πούμε δύο λόγια. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Α, 2,135 είναι 2,13. 2,135 είναι η βενζίνη στα Τρίκαλα. Ο Αλέξανδρος μας λέει: καλημέρα, καλή δύναμη. Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για την απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμός προβλέπεται στην Αγγλία. Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, λένε οι Ιρανοί, εάν πρώτα δεν αποδεχτούν τους όρους μας. Οι Χούθοι συνεχίζουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, το πετρέλαιο στα 107,17. Φωτιές στις τιμές στην Αγγλία. Η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του Κιέβου σε βενζινάδικα, ιατρικά μηχανήματα, σούπερ μάρκετς κλπ. Καθόλου καλό. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον θάνατο του Μαζονάκη. Φθινοπορεινός καιρός για σήμερα. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Κάνει τον πρόλογο, είπαμε. Τη εκπομπή.
1: Ιδιαίτερα με τέτοια εννοία που διαβάζουμε το μήνυμά του. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber.
0: Και στο Viber. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Και θα τα δούμε μετά.
0: Βεβαίως. Έχουμε
1: τη χαρά να στέλνετε.
0: Και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Δελή. Ο κύριος Γιώργος Δελής είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ζητήσαμε τα φώτα του, τα επιστημονικά του φώτα, για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή την αποφυλάκηση. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι προγραμματισμένη η αποφυλάκηση του για τις 12 το μεσημέρι. Υπενθυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για το αν ο ίδιος μπορεί ή όχι να πολιτευτεί. Είναι προφανές ότι ο ίδιος διακαώς το επιθυμεί και το έχει προαναγγείλει κιόλας, έτσι. Και το έχει και προαναγγείλει.
1: Μάλιστα, υπάρχει και μια δήλωση της δικηγόρου του που μας προετοιμάζει. Ας λέω, θα δώσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του. Τώρα το βλέπω στο News, το ρεπορτάζ μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι νομοτεχνικές απόψεις έχουν ακουστεί αρκετές, όπως και απόψεις συνταγματολόγων. Νομίζω του κυρίου Δελή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Μετά από τόσα που ακούμε για πολέμους, έτσι, για βενζίνες και λοιπά, είπατε να βάλετε και ένα επιπλέον κερασάκι.
0: Ένα κερασάκι, μια χαρά το λέτε. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
1: Για πείτε μας.
0: Πώς
1: τώρα
0: βλέπετε εσείς τώρα, έχει ξεκινήσει, έχει φουντώσει αυτή η συζήτηση. Τη βλέπουμε και στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση και παντού, αλλά και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές. Ή αν μπορεί, υπάρχει άλλος τρόπος, αν δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία, να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές.
4: Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ναι. Πολύ σωστά τα διακρίνετε. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα? Η απάντηση είναι όχι. Δεν τα έχει στερηθεί. Το Σύνταγμα μας λέει ότι χρειάζεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση. να εξηγήσουμε ότι αμετάκλητη είναι η απόφαση που βγαίνει από τα ανώτατα δικαστήρια ή αν δεν ασκηθεί αυτό που λέμε ανέρεση. Επομένως, σήμερα ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτι, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως, έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα, ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές. Πάμε σε ένα δεύτερο ζήτημα. Mm-hmm. Πολύ σωστά το είπατε, αν θα μπορούσε ο ίδιος να είναι αρχηγός ενός κόμματος ή έστω εμέσως, μέσω αχυρανθρώπων, να ασκεί την πραγματική ηγεσία ενός κόμματος. Mm-hmm. Είναι κάτι που επιχειρήθηκε με το κόμμα Έλληνες, αν θυμάστε, πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει τις εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί ο κ. Κασιδιάρης.
0: Άρα αυτό δηλαδή αποκλείεται κατηγορηματικά, λέτε κύριε καθηγητά, να ηγηθεί κόμματος, δηλαδή δεν επιτρέπεται.
4: Αποκλείεται κατηγορηματικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ο νόμος είναι σαφής και μάλιστα θέτει και χρονικό όριο. Η χρονική διάρκεια αυτής της ουσιαστικά της απαγόρευσης ισχύει από τότε που βγήκε η οριστική του καταδίκη. Αν το υπολογίζω καλά, από το 2020, 13 χρόνια, μας πάει στον Οκτώβριο του 1933. Mm-hmm. Επομένως, mm-hmm. με βάση το γράμμα του νόμου, αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Και μάλιστα δεν υπάρχει περιθώριο εκτίμησης από τα δικαστήρια γι' αυτό. Υπάρχει και ένα επιπλέον επιβαρυντικό για τον κύριο Κασιδιάρη, ότι αυτή η διάταξη έχει ήδη κριθεί συνταγματική της προηγούμενη απόπειρα το 2023. Επομένως, αν το δοκίμαζε σήμερα, νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι συντριπτικά σε βάρος του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό που λέει η συνήγορος υπεράσπισής του, η κυρία Πανταζή, ότι δηλαδή είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη, είναι αιώλο?
4: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι ρητά ότι η μη έκτηση του συνόλου της ποινής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που σας ανέφερα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
4: Το λέει ρητά. Έχει κριθεί αυτό το πράγμα από τα δικαστήρια? Η απάντηση είναι ρητά όχι. Δηλαδή, αν το αποπειραθεί ο κ. Κασιδιάρης, θα ξαναπάμε μπροστά στο τμήμα του Αρείου Πάγου, αυτό το οποίο εγκρίνει τους εκλογικούς σχηματισμούς, για να κρίνει αν αυτή η διάταξη, ειδικά συγκεκριμένη προκειμένου, θα μπορούσε να έχει θέμα συνταγματικότητας, μπας και μπορεί να κατέβει. Η δικιά μου προσέγγιση είναι ότι με τα προηγούμενα που έχουμε, το θεωρώ απίθανο.
0: Κλείσαμε λοιπόν αυτό το θέμα, ναι.
4: Αυτό το σενάριο το θεωρώ...
1: Πάμε τώρα στα παραθυράκια.
0: Εντελώς αδύνατο. Εντελώς αδύνατο, ναι, ναι. Ναι.
1: Πάμε
0: ναι.
1: στα παραθυράκια τώρα που αφήνονται. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια?
4: Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάζει το όριο του 3%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Θα έπρεπε λοιπόν την από τώρα να εμφανιστεί στο βόρειο, στο νότιο τομέα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια, να τους πάρει όλους, να έχει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Το βλέπω υποθετικό αυτή τη στιγμή. Όχι απαγορευτικό της καθόδου σε μια εκλογική περιφέρεια, απαγορευτικό της εκλογής του, λόγω του 3%. Mm-hmm. Είμαι σαφής σε αυτό?
0: Απόλυτα. Πολύ, δηλαδή ότι πολύ. Θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει μια, να το πω κομψά, φαντεζή εμφάνιση για να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί, γιατί υπάρχει το όριο του 3%.
4: Ναι, αν μαζέψουμε 150.000 ψήφους σε μία εκλογική περιφέρεια στην Ελλάδα, αυτό θα γεννούσε άλλες συζητήσεις.
0: Και... βέβαια.
4: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
4: Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος, ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή.
0: Εδώ είναι ένα θέμα.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια διάταξη η οποία δεν έχει δοκιμαστεί απόλυτα από τα μέχρι σήμερα, πάλι μια διάταξη όψιμη στην εκλογική μας νομοθεσία, που λέει ότι Μία από τις προϋποθέσεις για να κατέβει κανείς ένα κόμμα στις εκλογές, ένα σχηματισμός, είναι να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό το κριτήριο, που καταλαβαίνετε είναι μια αόριστη νομική έννοια που χωράει και εκτίμηση, μπορεί να κλονιστεί αν το κόμμα κατεβάσει υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Δεν είναι ο νόμος απόλυτα σαφής ότι αποκλείεται το κόμμα ολόκληρο, όπως σας είπα, αν είχε την πραγματική ηγεσία, αλλά δύναται να κρίνει ο Άριος Πάγος ότι η δικαιοσύνη, ότι το κόμμα αυτό πάβει να εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Επομένως, αν εμφανιζόταν σε ένα κόμμα το οποίο έχει κατέβει σήμερα, καταρχήν έχει ανεξάρτητη ηγεσία. Mm-hmm. Καταρχήν για να έχει κατέβει, δεν έχει θεωρηθεί ποτέ ότι δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Αλλά και πάλι σε αυτή την περίπτωση, το αρμόδιο τμήμα του Αρίου Πάγου θα κρυθούν όλα. Σε περίπτωση που έχουμε τέτοια κίνηση.
4: Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη κρίση του Αρείου Πάγου. Έχει υπάρχει όμως και το προηγούμενο, όχι για αυτή τη διάταξη, για την προηγούμενη σας είπα περί πραγματικής ηγεσίας, mm-hmm. που φαίνεται να το αντιμετωπίσει με μια σχετική ευρύτητα το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά είναι τα σενάρια. Δηλαδή, mm-hmm. θεωρητικά να ήταν ως ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος, το οποίο να μην θεωρηθεί ότι, πώς να το πω, αλώθηκε η ηγεσία του από την παρουσία του κ. Κασιδιάρη, γιατί τότε πάμε στην αρχική διάταξη που είπαμε. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να εμφανιστεί ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Νέες αυξήσεις στην Αντλία προαναγγέλνουν οι πρατηριούχοι. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Σήμερα, οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Εντάξει, προφανώς είναι η ιεροσυλία να πατά στο Bohemian Rhapsody, δεν το συζητάμε. Μας υποχρεώνει όμως η επικαιρότητα και ο χρόνος που είναι αμήλικτος. Ο ραδιοφωνικός χρόνος πρέπει να τον διαχειριστούμε, γιατί είναι ιδιαίτερα πυκνός τώρα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών, για να συζητήσουμε λίγο για την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων, με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο. Και όλη βέβαια τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα εθνικά μας θέματα, δυστυχώς έχουμε και μια σειρά αντιπαραθέσεων που αναπτύχθηκαν με αφορμή και τις επισκέψεις πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων και την υπόθεση των λεγόμενων ήρεμων νερών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από το Στρασβούργο. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις ημέρες που έχει την ολομέλειά του. Επομένως, σε πολύ σημαντικές συναντήσεις, πάντοτε προωθώντας τις εθνικές θέσεις, μια σειρά αποστήματα, ειδικά εν ώψη Προεδρίας.
0: Πάμε να τα πιάσουμε όλα.
1: Να ξεκινήσουμε από το Καστελόριζο, ναι, και τα μηνύματα που έστειλε και η παρουσία και η τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, αλλά και οι αντιδράσεις που είχαμε αναμενόμενες, αλλά είχαμε αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, από την τουρκική πλευρά, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ήταν υψηλού συμβολισμού στο Καστελόριζο. Είναι άλλη μια ένδειξη της αποφασιστικότητας που έχει αυτή η κυβέρνηση να υπερασπίζεται σταθερά κάθε σημείο της ελληνικής γης, κάθε σημείο της πατρίδας. Άλλωστε, να υπογραμμίσουμε ότι το Καστελόριζο δεν κείται μακράν. Ναι. Ούτε το Καστελόριζο βρίσκεται δήθεν σε λάθος γεωγραφική πλευρά, όπως άστοχα έχουν υποστηρίξει διάφοροι δημοσιολογούντες στη γειτονική χώρα. Έχετε λοιπόν η επίσκεψη αυτή και σε μια ιστορική στιγμή για το νησί, μια και γιορτάσανε κάτοικοι και την απελευθέρωση της νήσου, και μάλιστα η επίσκεψη αυτή ήρθε και σε συνέχεια της τουρκικής προσπάθειας να περικυκλώσει τρόπον τεινά το Καστελόριζο με τα δήθεν εθνικά πάρκα, με τα παράνομα εθνικά πάρκα που σχεδίασε ανοιχτά του συμπλέγματος της μεγίστης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έστειλε μήνυμα για σιγουριά, αποφασιστικότητα και σταθερότητα σε ένα σημείο από όπου αρχίζει η Ελλάδα και δεν τελειώνει, δηλαδή το Καστελόριζο, και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα συνέπειας και ασφάλεια σε ένα βέβαιο διεθνές περιβάλλον, μια και θα συμφωνήσετε κι εσείς, η περιοχή μας τελευταία χρόνια ταλανίζεται από σειρά κρίσεων και εντάσεων που προκαλούν διαδοχικά προβλήματα σε διάφορα επίπεδα.
0: Βέβαια,
2: και να κλείσω λέγοντας ότι η επίσκεψη αυτή στο Καστελόριζο και κάτι άλλο σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης, μια και τα μνημόνια που όλοι θυμόμασταν ξεκίνησαν από το Καστελόριζο, ναι, με την τότε δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Έδωσε μια αιχμηρή απάντηση ο κύριος Παπανδρέου σε αυτό. Έδωσε μια αιχμηρή απάντηση ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου γι' αυτό. Δεν θα ήθελα να μείνουμε εκεί. Θα ήθελα να μείνουμε σε κάτι άλλο. Δέχεται μια κριτική, είμαι σίγουρος ότι έχετε διαβάσει κι εσείς, κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση προσωπικά και ο Πρωθυπουργός, για το γεγονός ότι, όπως διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, δεν προανήγγειλε, όπως είχε υπάρξει διαρροή, λένε όσοι υποστηρίζουν, όσοι γράφουν αυτά τα δημοσιεύματα, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ότι έδειξε μια ατολμία, ένα φόβο η κυβέρνηση να το κάνει αυτό.
2: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια ιστορία, γιατί και εγώ ακούω διάφορες πατριωτικές κορώνες. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή μιλάνε πράξεις. Δεν μιλάνε ψευδοκορώνες, ούτε με μηνύματα γεμάτα λαϊκισμού, όπως κάνει η αντιπολίτευση και δυστυχώς κάνει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο...
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα.
2: Το οποίο δεν διαχωρίζει τη στάση από τα υπόλοιπα κόμματα σε ό,τι αφορά τη λαϊκιστική του προσέγγιση στα εθνικά θέματα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Η χώρα, όπως διατάρρωσε ο Πρωθυπουργός, διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα έως το εύρος των 12 ναυτικών μιλίων κατά το διεθνές

0: δίκιο όποτε το κρίνει σκόπιμο και εθνικά ωφέλιμο. Αυτές οι αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται. Απλώς όταν η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εθνικά σκόπιμο να το πράξει, το ανακοινώνει και η υπόθεση τελειώνει αυθορή και παραχρήμα. Όλες αυτές οι λαϊκιστικές προσεγγίσεις ότι θα πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, να πετάμε κορώνες πατριδοκαπρίς αριστερά και δεξιά για προστέρψη του κοινού, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνη πολιτική. Και αναρωτιέμαι άραγε, τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα περισσότερα από τα χρόνια της μεταπολίτευσης στη χώρα, γιατί δεν προχώρησε στην επέκταση των χωρικών υδάτων? Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε, για παράδειγμα, σε συμφωνίες με την Ιταλία, ούτως ώστε να επεκτείνει και στο δυτικό μέτωπο τα χωρικά μας ύδατα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πού ήταν το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια εκείνα που τώρα πουλάει τσάμπα λαϊκισμό και δωρεάν στον κόσμο?
1: Τι λέει τώρα?
0: Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά, με ευθύνη και με ψυχραιμία. Δεν προσφέρονται τα εθνικά ζητήματα για λαϊκισμό. Και καλά θα κάνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να το αντιληφθούν, γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον.
2: Όταν λέτε όλες, εννοείται και την πλευρά Σαμαρά, υποθέτω.
0: Αναφέρομαι σε όλους. Διότι στην τελική ανάλυση θεωρώ ότι η εικόνα του Πρωθυπουργού και η πολιτική που ακολουθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης είναι μια εξωτερική πολιτική που ακυρώνει τους πατριδοκάπηλους. Πάρτε παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι την ίδια εβδομάδα στον Σίσι μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να συζητούν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου τη στιγμή που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη μέρα τον είδαμε με τον Μακρόν στο Παρίσι να μιλά για την είσοδο ουσιαστικά της χώρας μας, ναι, την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Ποιος θα περίμενε πριν από μερικά χρόνια ότι η Ελλάδα θα έχει σήμερα 18 δορυφόρους, για παράδειγμα? Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Και την τρίτη μέρα τον βλέπετε στο Καστελόριζο να είναι παρόν για τους εθνικούς εορτασμούς. Αυτή η πολιτική λοιπόν ακυρώνει τους πατριδοκάπηλους.
1: Τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ όμως? Ότι εμείς σαν ΠΑΣΟΚ υπογράψαμε τη συμφωνία του Ελσίνκη, βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση πνίγεται στα ήρεμα νερά. Και να, για το καλώδιο, που είναι το επόμενο crash test, δεν έχουμε καν χρονοδιάγραμμα. Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ακούστε, η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά δημιούργησαν έναν χώρο και χρόνο σημαντικό. Από την εξασφαλίσαμε ηρεμία στο πεδίο. Για παράδειγμα, αν δεν είχαμε την ηρεμία στο πεδίο, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε συνεργασία με την Τουρκία καλή στο μεταναστευτικό. Θυμόσαστε τι γινόταν από την Ανατολή, από τα νησιά του Αιγαίου πριν από μερικά χρόνια? Το θυμόσαστε. Είναι αυτό σήμερα η πραγματικότητα? Όχι. Γιατί? Διότι οι δύο κυβερνήσεις, στην Αθήνα και την Άγκυρα, αποφάσισαν να κάνουν μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης παρά τις εγγενείς δυσκολίες που έχει η τουρκική σχέση. Παράλληλα, λόγω των ηρεμών νερών, εξασφαλίσαμε καλύτερη συνεργασία με ένα δομημένο διάλογο σε μια σειρά από ζητήματα, για παράδειγμα στον τουρισμό. Χιλιάδες Τούρκοι έρχονται στα νησιά μας με το σύστημα της εύκολης θεώρησης επιτία φήξη. Για ρωτήστε τους νησιώτες μας στο Αιγαίο να σας πούνε το καλοκαίρι φέτος και πέρσι τι γινότανε και πώς πήγε το τουριστικό τους εισόδημα. Και τρίτον, χάρη στα ήρεμα νερά η κυβέρνηση μπόρεσε και να θωρακίσει την εθνική οικονομία και να αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις, διότι χάρη στην πολιτική που ακολουθήσαμε μπορέσαμε και προχωρήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά στην παραγγελία και την απόκτηση σημαντικού αμυντικού υλικού, να ξεκινήσω από τις φρεγάτες Μπελαρά, από τα Ραφάλ. Πάμε τώρα στα F-35 που σε επόμενα χρόνια θα υποδεχθούμε το πρώτο F-35 στην Ανδραβίδα. Να πάμε στις ιταλικές φρεγάτες Μπενταμίνη, στην ασπίδα του Αχιλέα που είναι έτοιμη. Και στην τελική ανάλυση, εδώ είναι και η σοβαρή εθνική εξωτερική πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Όταν ήρθε η κρίση της Μέσης Ανατολής, σας θυμίζω, χρειάστηκαν οι φίλοι μας οι Βούλγαροι και οι αδερφοί μας οι Κύπροι αμυντική στήριξη. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι έγινε. Ναι. Εάν δεν είχαμε προμηθευτεί σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό, θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά τα αιτήματα συνδρομής από τους αδερφούς Κυπρίους και από τους εταίρους και συμμάχους Βουλγάρους? Δηλαδή να σκεφτούν όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση και να παραδεχθούν στο ελάχιστο κάποια πραγματικά γεγονότα. Διότι μια πολιτική εφαρμόσαμε για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Εξωτερική πολιτική, μια εξωστρέφεια εφαρμόζουμε για να μπορεί η Ελλάδα σήμερα να έχει την φωνή ΕΣΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, να προεδρεύει δε το Συμβούλιο Ασφαλείας στις επόμενες ημέρες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα να έρθουμε ρόλο και λόγο και μια ευρεία γεωγραφική περιοχή από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά, αν δεν τα βλέπουν, με συγχωρείτε, ας παραδούν την πραγματικότητα ορισμένη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα και καλή
1: συνέχεια. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Λοιπόν, 9 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα που είμαστε συντονισμένοι, Νικόλα μου.
3: Earth News Radio 105,8.
2: Και πάμε γρήγορα σε δικά σας μηνύματα. Ο φίλος μας ο Σάκης μας λέει: καλημέρα Βασίλη Μαρία, έτσι είναι η πράσινη ανάπτυξη, 2,5 ευρώ η βενζίνη, και βλέπουμε δεν είναι η πράσινη ανάπτυξη, είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι δεν είναι, νομίζουμε. Καλημέρα πάντως, να είσαι καλά Σάκη μου, ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα. Μας στέλνει την καλημέρα το βροχερό Κιάτο και μια υπέροχη φωτογραφία μας. Ναι, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία.
1: Τιμές Βουλγαρίας χθες. Τι εννοεί ο Βασίλης Παπαγιαννίδης?
2: Τιμές Βουλγαρίας μας έχει στείλει στην Ορεστιάδα.
1: Α, μάλιστα.
2: Στην Ορεστιάδα. Α, και μας λέει ότι στη Βουλγαρία μας έχει στείλει από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βουλγαρία, η τιμή της μόλυβδης είναι 1,87.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Έτσι, 1,87. Καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει ότι είναι σίγουρος ο κ. Χατζηβασιλείου ότι οι Τούρκοι δεν έχουν βάλει το χέρι τους στο μεταναστευτικό μέσω Λιβύης. Ενώ ο τουρισμός, λέει, στα ανατολικά νησιά έχει και δεύτερη ανάγνωση. Για πες μας αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Mm-hmm. Πάντως ευχαριστούμε και πολύ για το μήνυμα.
1: Καλημέρα στη Μαριάννα που μας ακούει μαζί με το γιο της, ενός έτους είναι. Και μας ευχαριστεί για την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
2: Μαριάννα. Στο Σπήλιο, Σπήλιο, σε ευστρατείο.
1: Στο κοπανάκι μας καλεί.
2: Ναι.
1: Το χωριό της Έλληνας Αλεβίζου. Με Γουρνοπούλα.
2: Με Γουρνοπούλα. Ω, γαμός, θα τα πούμε αύριο. Να σε καλά Σπήλιο μου. Καλημέρα στην Έλενα. Από την ελαφρά, λέει, συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη και δροσερή. Καλημέρα.
1: Ωραία. Στο Χάρη, τον Παπαχαραλάμπους. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Χάρη μας.
2: Στο φίλο μας το Γιάννη.
1: Που μας καλεί,
2: Γιάννη. Γιάννη, από τον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα. Μας καλεί στα γλέντια με τις γουρνοπούλες. Καλημέρα στον Δόρη.
1: Η
2: Θοδώρα, μωρέ, η Θοδώρα είναι από το Δημότικο. Ναι. Στο Βόρειο Ευρωλίβ, βενζίνη κοστίζει 2,10.
1: Α, πάλι καλά.
2: Αυτά είναι. Καλημέρα στον Γιάννη και τον Άγγελο τον Μπουρίτσα.
1: Τη Χρυσή τη Σιδηροπούλου.
2: Κάτσε, ο Άγγελος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο.
1: Δεν μπορώ να το δω εγώ όλο τώρα, γι' αυτό το διάβασα. Δεν μου ανοίγει.
2: Καθώς οι Ευρωπαίοι γενικά κοιμούνται το ρημνό του δικαίου, αδυνατούν να δουν τη μεγάλη εικόνα και επιμένουν στα νεμελιά του business as usual. Οι χώρες τους και δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κάτω από έναν αδιάλειπτο, ανηλαιή και φρικτό ενεργειακό στραγγαλισμό, τον οποίο εδώ και 7 μήνες εξασκεί επάνω τους. Δεν λέω το χαρακτηρισμό, θα μας κόψει το ισούρο. Για τον κύριο Τραμπ, λέει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Τη Χρυσή τη Σιδηροπούλου που λέει: ευτυχώς η Κριστή Λαγκάρντ, χθες που διάβασα, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για την Ταφνή.
2: Με καταλαβαίνω. Ναι, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη. Α, AI, ναι. Και καταλάβαμε γιατί μιλάμε. Έλενα Παπασιλείου, καλημέρα.
2: Παπα-Νικολάου, Σταμάτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την φωτογραφία η οποία είναι από τη Χινίτσα στο Πόρτο Χέλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη. Η Ελένη, είπαμε καλημέρα.
1: Ναι, ο Μιχάλης που μας διορθώνει λέει: το ρήμα αφορά, είναι αφορά, το συντάσσεται με αιτιατική και όχι στο.
2: Αχ, να σου πω, ξαναγυρίζουμε σχολείο τώρα.
1: Αρχίζαν τα σχολεία.
2: Μιχάλη, θα σου συστήσουμε μια πολύ αγαπημένη μας φίλη να κάνετε παρέα. Την οποία αγαπάμε. Τώρα αυτό είναι καλαμπούρι, έτσι, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ την Νίκη και την πειράζουμε, αλλά την αγαπάμε πολύ και την σεβόμαστε και της έχουμε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Αλλά επειδή και αυτή μας διορθώνει, έτσι, όχι μόνο εμάς, τους πάντες.
1: Ναι, είναι.
2: Είναι πολύ της γλώσσας, ας πούμε, κλπ. Να σας.
1: Τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
2: Να κάνετε παρέα. Λοιπόν, καλημέρα στο Βαγγέλη. Να μην θέλω τυφλού, με λέει, το κόκκινο χαλί του Κασιδιάρη προς τη Βουλή το στρώνουν καθημερινά οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες του πολιτεύματος. Δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο.
1: Ναι, και ποιοι είναι οι υποτιθέμενοι, ποιους εννοείς?
2: Ναι, εννοεί αυτούς, λέει, που διπλασιάζουν τους μισθούς των Μητροπολιτών. Οι βουλευτές κρύβονται πίσω από την ασυλία. Όποτε κάθεται στραβή στη βάρδια, ροκανίζοντας την ήδη κουτσουρεμένη εξουσία των πολιτών.
1: Ο Βασιλιάδης θα δώσει λύση. Η άκρα δεξιά, ο ναζισμός θα δώσει λύση στα προβλήματα.
2: Προσυπογράφω, κυρία Γεωργίου, απολύτως αυτό που λέτε.
1: Διαβάζουμε και λίγο ιστορία.
2: Βασίλης από Αμπελόκη, που σας έχω κακές ειδήσεις. Εμείς, λέει, που θα στηρίξουμε τον Κασιδιάρη, είμαστε αρκετοί.
1: Βοήθειά σας.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι. Με αυτές τις τιμές του πετρελαίου, οι μειώσεις. Ναι, αυτό που είπες νωρίτερα. Οι μειώσεις που έγιναν σε κάποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ξανεμιστούν από αυξήσεις, αλλά έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Απόλυτο
1: δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιάννης ο Μπρούσαλης. Από τη βροχερή Τρίπολη. Και άλλο μήνυμα από την Τρίπολη.
2: Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον αγνωστό, ο οποίος λέει σκοπός είναι να γονατίσει η Ευρώπη, ανήμπορη Ευρώπη ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Ναι. Ξέρεις, αυτό είναι λίγο συνωμοσιολογικό. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο. Τι υπέροχη φωτογραφία και σήμερα από την Καβάλα. Στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την Ελλάδα. Στο Θάνο το θαλασσινό.
1: Στο Βαγγέλη, το Βαρυτιμό Σόγλου, που μας έχει στείλει το μήνυμά του. Μα η ακρίβεια και στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Και στο Θανάη στον Τόγια.
1: Νομίζω ότι έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε δύο κάτι όταν εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει τριπλασιαστεί η τιμή.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε τώρα μια κουβέντα, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση.
1: Για πες, θα σου πω.
2: Επειδή γκρινιάζουμε συχνά πυκνά και πολύ καλά κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, για διάφορα κακό κείμενα στον χώρο της παιδείας, εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κλπ. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται.
1: Όπως?
2: Με πρωτοβουλίες ιδιωτών. Όπως ας πούμε αυτό το περίφημο πρόγραμμα ανακαίνισης των σχολικών κτηρίων, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Α, ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι, νομίζω, τρίτη ή τέταρτη χρονιά.
2: Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε πάρα πολλά σχολεία που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να γίνει.
1: Τα οποία τι κάνουν ουσιαστικά, χρηματοδοτεί το βάψιμο των σχολείων. Και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
2: Λοιπόν, μην πούμε εμείς περισσότερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Έλενα Λάσκαρη, συνάδελφό μας.
1: Καλώς την Έλενα.
2: Εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Για να μας πει, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών χορηγεί όλο αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, χρηματοδοτεί.
2: Ναι, το χρηματοδοτεί. Για να μας πει τι δουλειά έχει γίνει μέχρι στιγμής μέσω αυτής της ιστορίας, γιατί μερικά πράγματα δεν πρέπει να μένουν στην αφάνεια.
1: Και
2: ιδιαίτερα όταν αφορούν τα παιδιά μας.
1: Και να πούμε και μια καλή είδηση. Το έχουμε ανάγκη πια να την ακούσουμε. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ελένα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη. Μια καλή είδηση. Πράγματι αφορά τα παιδιά μας. Αφορά 150.000 παιδιά μέχρι στιγμής. Αφορά τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά. Και ξέρετε, όσο καλύτερες είναι οι συνθήκες, τόσο καλύτερα μπορούν να μάθουν τα παιδιά, τόσο καλύτερα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα εξελίσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος. Πρώτα 100 εκατομμύρια πέρσι φτιάχτηκαν 240 σχολεία, δεύτερα 100 εκατομμύρια φέτος φτιάχτηκαν 430 σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια σε όλη την Ελλάδα και στις 13 περιφέρειες.
2: Συνολικά καμία 700 δηλαδή, 670 εκεί, 670
4: είναι
2: σχολεία.
4: 670 σχολεία, τα οποία συντονίζεται το έργο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, χρηματοδοτείται από τις 4 μεγάλες τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Πειραιώση. Και δεν τελειώνει εδώ. Έχει δύο ακόμα κύκλους, άλλα 100 εκατομμύρια του χρόνου, άλλα 100 του παραχρόνου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα φτιαχτούν του χρόνου τέτοια εποχή, θα έχουμε τουλάχιστον 1.000 σχολεία ανακαινισμένα και βλέπουμε. Και επιπλέον έχει μια προσθήκη δωρεάς τώρα, είναι και αυτή σημαντική, 160 εκατομμύρια ευρώ για τα 3 μεγαλύτερα και ιστορικά πανεπιστήμια της χώρας, για το Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και για το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν είναι τόσο τα λεφτά, παιδιά. Αυτό που είδαμε με τους εκπροσώπους των τραπεζών, με τον Πρωθυπουργό, με τους υπουργούς, είναι η χαρά των παιδιών πραγματικά. Μπαίνοντας μέσα στο σχολείο και βλέποντας όχι μόνο τα χρώματα είναι αυτά που τους κερδίζουν, είναι η πρώτη εντύπωση, το μπάσκετ, το βόλεϊ, τα ανακαινισμένα γήπεδα και οι άβλοι χώροι. Πολύ σημαντικό είναι η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, οι τουαλέτες που πηγαίνουν τα παιδιά. Ανάλογα με το σχολείο, Μαρία, μπορεί να χρειάζεται αλλαγή στέγης, μπορεί να χρειάζεται θερμομόνωση, μπορεί να χρειάζεται θερμοπρόσωψη, μπορεί να χρειάζεται αλλαγή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
1: εγκαταστάσεων. Αυτά που σχολιάζαμε λέγοντας έπεσε το ταβάνι σε αυτό το σχολείο και στο άλλο σχολείο έπεσε το ταβάνι, αντιμετωπίζεται αυτά.
4: Ποτέ ξανά κανένα ταβάνι. όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία φτιαχτούν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο.
2: Υπήρχαν, κάποια, διότι, υπήρχαν κάποια κριτήρια σε ό,τι αφορά την επιλογή των σχολείων που ανακαινίζονται ή ανακαινίστηκαν.
4: Τα σχολεία που ανακαινίστηκαν και ανακαινίζονται δεν επιλέγονται από τις τράπεζες. Οι τράπεζες κάνουν τη δωρεά, βάζουν τα χρήματα για να γίνει το έργο.
2: Το Υπουργείο Παιδείας υποδεικνύει.
4: Τα συναρμόδια υπουργεία, συνεργασία με τους δήμους, σε συνεργασία με τις περιφέρειες που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων. Οι τράπεζες δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες των σχολείων του κάθε σχολείου. Ιεραρχούν τις προτεραιότητες, φτιάχνουν τη λίστα και τρέχει το έργο κάθε χρονιά. Σας έλεγα για το Ρόζα Ιμβριώτη. Είναι το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας. Πήγαμε πριν από περίπου 10 μέρες. Το σχολείο πραγματικά έγινε αγνώριστο. Τα παιδιά το χάρηκαν. Οι εκπαιδευτικοί το λάτρεψαν. Στη συνέχεια την περασμένη Παρασκευή επισκεφθήκαμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα σχολείο που φοιτούν παιδάκια Ρωμά, ως επιτοπλίστων. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα στη μάθηση, τα ίδια δικαιώματα στο σχολείο. Η χαρά των παιδιών πραγματικά δεν μπορώ να σας την περιγράψω.
1: Βέβαια, γιατί να βλέπουν ένα καλοβαμένο σχολείο.
2: Τώρα εγώ θα το προσγειώσω λίγο όλο αυτό. Εύχομαι όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική και άξια επένων και συγχαρητήριων, να διατηρηθεί. Γιατί συνήθως
4: τα... δεν θέλουμε συγχαρητήρια. Οι τράπεζες δεν θέλουν συγχαρητήρια.
2: Όχι, όχι. Σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Να μην βανδαλίσουμε τα σχολεία.
2: Αυτό θέλω να πω. Να σταματήσουν.
4: Είδαν τα παιδιά, τους αρκεί αυτό το χαμόγελο των παιδιών. Αυτή η ικανοποίηση, αυτή η χαρά.
1: Ο Βασίλης λέει αρκεί να μην
2: βανδαλιστούν μετά τα σχολεία. Γιατί είμαστε στο ίδιο έργο θεατές πολλά χρόνια.
4: Το εκτιμούν το ωραίο. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι θα το περιφρουρήσουν, θα το αγαπήσουν και θα το προστατεύσουν.
2: Εντάξει, είναι, είπαμε, ένα ελάχιστο μέρος της ανταπόδοσης από την πλευρά των τραπεζών.
4: Είναι αισιόδοξη οπτική.
2: Ναι. Είναι ένα ελάχιστο μέρος ανταπόδοσης από την πλευρά των τραπεζών προς την κοινωνία, άξιο επισήμανσης. Εγώ θα ξαναπώ και αξιόλογο και άξιο σεβασμού και συγχαρητήριων.
4: Αρκεί. Η προσφορά των τραπεζών, μια και την ανέβερε, Βασίλη, την τελευταία πενταετία σε τέτοια έργα και σε άλλα μικρότερα, ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Απλώς το καταθέτω στη συζήτηση. Είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
2: Καλά είναι αυτό. Ελπίζουμε να κάνουν και άλλα πράγματα. Βέβαια, άστο τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πραγματικά. Και να ευχηθώ ολόψυχα να συνεχιστεί αυτό και να παραμείνουν τα σχολεία έτσι όμορφα όπως φτιάχτηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
4: Και ασφαλή και προσβάσιμα σε όλους, γιατί είναι σημαντικό ότι γίνονται και ράμπες προσβασιμότητα σε όλα τα σχολεία.
1: Που δεν είχαν τα σχολεία. Δεν είχαν πάρα πολλά σχολεία. Έλα, να σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ξέρω τώρα θα μου πεις τσούχτρα. Θυμήθηκα εκείνο το δήμαρχο που αξιοποίησε τα κονδύλια του προγράμματος, αλλά δεν έβαλε τις ταμπέλες ότι είναι χρηματοδότηση από το προγράμμα.
2: Πάντως, επειδή είπε τώρα η Έλενα για την πρόσβαση στα σχολεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, το συζητούσαμε με τη Μαρία, θα το αποκαλύψω τώρα στους ακροατές εκτός αέρα. Λέγαμε με πολύ μεγάλο παράπονο τι συμβαίνει σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Για την, με την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των συνανθρώπων μας δηλαδή, που έχουν τη δυνατότητα από το σπίτι τους μέχρι το κέντρο της πόλης να βρεθούν οδηγώντας οι ίδιοι τον απειρικό τους καροτσάκι, το αμαξίδιό τους.
1: Και εδώ θα πέσει πάνω σε αυτό.
2: Εδώ είναι αδύνατον ακόμη και αν δεν έχεις πρόβλημα και είσαι, ας πούμε, χωρίς αυτή την ανάγκη, να βρεθείς πάνω σε μηχανάκια παρκαρισμένα σε αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
2: Σε πεζοδρόμια, σε αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω σε πεζοδρόμια. Σε τραπεζοκαθίσματα παρκαρισμένα πάνω σε πεζοδρόμια.
1: Και αν ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα, να πας σε ένα κτίριο που δεν έχεις πρόσβαση. Δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος.
2: Ναι. Και να, σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είσαι, ας πούμε, υποκείμενος κάθε φορά στην καλή θέληση του οδηγού
1: ή των συνεπιβατών. Οι οποίοι δείχνουν την ευαισθησία τους πολλές φορές, αλλά κάποιες
2: άλλες
1: και στον ανέστητο.
2: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι. Θα σου πω το πιο απλό για τα σχολεία που είπαμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε όλους έχει τύχει κάποια στιγμή το παιδί μας να χτυπήσει το πόδι του και να μην ξέρεις πώς θα ανέβει. Έτσι, απλό. Δηλαδή. Είναι για ένα μήνα. Πώς θα πάει στην τάξη του.
2: Λοιπόν, θα παραδώσουμε σκητάλη στη Μιράντα Τσικαμπαρδόνη, που είναι ήδη στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων, για να μας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά τη Μιράντα, ο Δημήτρης Πετρόπουλος κοντά σας το επόμενο 2 ώρα μέχρι τις 12, σεμνά και ταπεινά. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί.
1: Να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνει στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Ed News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Έχει πολλές ειδήσεις η σημερινή επικαιρότητα και τη συνέχεια γύρω από τα όλα όσα βγαίνουν σιγά σιγά στην υπόθεση Μαζονάκη, όπου κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι ακόμα που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να ζει αν στοιχειωδώς στηρούνταν κάποιοι κανόνες και της ιατρικής και της κοινής λογικής. Έχουμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος ήδη έχει πει ότι θεωρεί πως μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική. Υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες βασισμένες στο νόμο από έγκριτους καθηγητές νομικής. Ακούσατε νωρίτερα έναν εξ αυτών. Περίπου τα ίδια άκουσα να υποστηρίζει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ νομίζω ότι τίθεται και ένα πιο σοβαρό θέμα. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πολιτευθεί γνωρίζοντας η ελληνική κοινωνία, ο νομικός κόσμος και η πολιτική, τις πραγματικές του ιδέες όπως τις ανέπτυξε και θεωρητικά και πρακτικά το διάστημα που ήταν βουλευτής της Χρυσής Αυγής? Θα τα δούμε και όλα αυτά στην πορεία, κυρίες και κύριοι.

Άλλο ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει το ιδιώνυμο σε βάρος όσων, δηλαδή να θεωρείται κακουργηματική πράξη όταν κάποιος εξαπατεί έναν συμπολίτη του τηλεφωνικά. Επειδή πια έχει ανακοπεί σε μάστιγα όλη αυτή, έχει εξελιχθεί, συγγνώμη, σε μάστιγα όλη αυτή η ιστορία, θα σκληρύνει ο νόμος. Ήδη η κυβέρνηση λέει ότι έχει φτιάξει ειδικές ομάδες και έχει καταφέρει αρκετά πλήγματα σε βάρος όλων αυτών των συμμοριών και ότι έχει και άλλες δικλείδες προκειμένου να τις προσεγγίζει. Όλοι αυτοί τη χρησιμοποιούν τηλεφωνικά κέντρα. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία να εντοπίζεις από πού προωθούνται μαζικές κλήσεις, να μπορείς να κάνεις κάποιες έρευνες και γι' αυτό λέει είναι καλό. Ακόμα και κάποιος που τον παίρνουν και τους καταλαβαίνει, ας πούμε μου τύχε εμένα, με πήραν και μία μέρα και λέγανε ότι καλησπέρα από το, καλό μεσημέρι από το ΔΔΕ, δεν ξέρω αν πήρατε την επιστολή μας και τα λοιπά. Και μετά από τα συφραζόμενα μου το κλείσανε. Γιατί θεώρησα ότι αποκλείεται να με πάρει τηλέφωνο ΔΔΕ, πρώτον, εδώ έπαιρνα εγώ και μου λέγανε με mail όταν το χρειάστηκα, και δεύτερον Κυριακή μεσημέρι, 3 ώρα, χαχαχα. Λένε λοιπόν οι ειδικοί ότι καλό είναι και πάλι να ενημερώνεις ότι με πήραν να μου κάνουν φάρσα, για να μπορούν να εντοπίζουν την περιοχή όπου έχουν αναπτύξει δράση και να έχουν το νου τους. Αυτό που παρατηρούν είναι ότι με τον καιρό οι πολίτες είναι όλο και πιο ψηλιασμένοι, οπότε αυτοί τι κάνουν, αυξάνουν τον αριθμό των τηλεφωνημάτων μέχρι να πετύχουν τον αφελή. Έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που ένας πολίτης τους είπε ότι τσίπησε κτλ. Και όταν πήγαν να δουν το σακούλι με τα κοσμήματα μέσα, είχε άμμο, φασόλια και τέτοια, δηλαδή τους χλέβαζε. Λοιπόν, πρέπει όπως καταλαβαίνω να ενημερώνουμε την αστυνομία όταν πέφτουμε ακόμα όχι αληθινά θύματα αλλά ή μπαίνουμε μέσα στο στόχαστρο. Και παρατηρεί λέει η αστυνομία και το εξής, ότι έχει συμβεί να κλέψουν έναν άνθρωπο και να του πάρουν κάποια κοσμήματα, λίρες και τα λοιπά. Τηλεφωνούν μετά οι ίδιοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και τους λένε πείτε μας παρακαλώ ξανά τι είχατε μέσα στη σακούλα. Γιατί πιστεύουν ή φοβούνται ότι ο συνεργάτης τους δεν παρέδωσε όλα όσα έκλεψε και ξαναπαίρνουν δίθεν ως αστυνομικοί για να τον τσεκάρουνε. Σε όλα αυτά προστίθεται το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους δώσει περισσότερα εργαλεία εξαπάτησης και φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση, εγρήγορση, προετοιμασία εκ μέρους των αρχών για να κοπεί, να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία η οποία στοχεύει κυρίως σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν, οι οποίοι μπορεί να έχουν και λίγο μια μικρή άνοια, ένα αλτσχάιμερ, άλλες ευαισθησίες που σχετίζονται τέλος πάντων με την ηλικία τους, και αυτούς κυρίως πάνε να χτυπήσουν.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στην υπόθεση Μαζονάκη, τα στοιχεία τα οποία έρχονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν διαψευστεί, δείχνουν ότι υπήρξαν ασφαλιστικές δικλείδες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως διάφορες ειδοποιήσεις που στέλνει το μηχάνημα, αλλά επειδή φαίνεται οι άνθρωποι δεν ήταν επιστοποιημένοι, δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν είχαν περάσει ειδική εκπαίδευση, δεν μπορούσαν να τις αξιολογήσουν, ούτως ώστε να σταματήσει η διαδικασία και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προς τον ασθενή, κάνανε restart. Εφόσον αυτό επαληθευτεί και όταν γίνει κανονικά η δικογραφία, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Εξακολουθεί κατά τη γνώμη μου να υπάρχει το πρόβλημα και να μην το συζητάμε καθόλου, ότι αυτά τα μηχανήματα πουλιώνται χωρίς να τα συνοδεύουν απαραίτητες προϋποθέσεις χρήσης εκ μέρους του αγοραστή. Δηλαδή, πώς εμείς αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο, μας το δίνει και φεύγουμε ενώ το έχουμε πληρώσει? Όχι. Πρώτα βγαίνουν οι πινακίδες και μετά σου λέει καλό ρίσκο. Γιατί ένα μηχάνημα μπορεί να πουληθεί οπουδήποτε χωρίς αυτός που το αγοράζει να δείξει ότι έχει την άδεια, ότι έχει τους ανθρώπους, ότι έχει κάποιον ο οποίος έχει την πιστοποίηση? Μέχρι τώρα έβλεπα και χθες γιατρούς που λέγανε ότι ναι, μπορεί να πουληθεί οπουδήποτε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Όχι χθες, γιατί αν είχε αλλάξει χθες, κάποιος θα ήταν ακόμα στη ζωή. Ενδεχομένως, αν αυτό είναι το αίτιο, έτσι. Άμεσα. Άλλο ένα στοιχείο που τώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου είναι εντυπωσιακό και πρέπει να το λύσει η πολιτεία, είναι, έβλεπα και χθες τη δημόσια τηλεόραση που ήταν καλεσμένοι πολύ σοβαροί, έγκριτοι επιστήμονες, να επιμένουν όμως ότι πρέπει ο ασθενής όταν διαλέγει γιατρό να μπαίνει στα αρχεία του ιατρικού συλλόγου, να βλέπει ότι έχει το πτυχίο και την ειδικότητα. Όταν του προτείνει διάφορες θεραπείες, να αρχίσει να ψάχνει ο ασθενής τι είναι αυτή η θεραπεία, να ρωτάει εξαντλητικά το γιατρό κτλ. Το λέμε σοβαρά ότι κάθε φορά που θα πηγαίνει ένας ασθενής σε ένα γιατρό έχει ο ίδιος ευθύνη αν ο γιατρός έχει πτυχίο ή κοροϊδεύει, αν έχει την ειδικότητα ή είναι στο κεφάλι του. Και ότι σε αυτή την ψηφιακή κοινωνία που ζούμε, ένας ασθενής θα πηγαίνει μετά να ψάχνει εξαντλητικά τις προτάσεις του γιατρού ως προς τη θεραπεία ή τα μηχανήματα. Όσους σοβαρούς γιατρούς έχω συναντήσει, το πρώτο που σου λένε είναι έλεος, μου έρχονται όλοι εδώ διαβασμένοι από το ίντερνετ και μου κάνουν συνεντεύξεις. Διότι μπαίνουν μέσα, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι αυτά που γράφει το ίντερνετ, τα μπερδεύουν με άλλες ασθένειες και τρώμε την ώρα μας να προσπαθούμε να τους φέρουμε ψυχολογικά στα ίσια και μετά να ξεκινήσουμε την πραγματική τους θεραπεία. Και θα ψάχνουμε εμείς αν έχει πτυχίο ο γιατρός. Ωραία, εξαιρετικά. Ενώ οι ίδιοι ξέρουν ότι υπάρχουν διαδικασίες στον ιατρικό σύλλογο και από την πολιτεία να τα πιστοποιεί. Δεν λέω ότι είναι κακό όποιος θέλει να το κάνει, αλλά δεν μπορούμε να το βάζουμε στον ασθενή, ο οποίος εκείνη την ώρα έχει άλλα βάσανα στο κεφάλι του, είναι άρρωστος, να αναλάβει να κάνει τον έλεγχο εκ μέρους της πολιτείας. Άρα να ψάχνουμε και τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτός που το έχει είναι πιστοποιημένος, τα έχει πάρει τα πτυχία, αυτά που έχει κολλημένα στον τοίχο, μήπως είναι μαϊμού, τα έχει φτιάξει στο Photoshop. Να ψάχνουμε και στα φροντιστήρια τους καθηγητές που πάνε τα παιδιά, τα έχουν πάρει τα πτυχία ή όχι. Εμένα μου έχει τύχει, πήγαινα φροντιστήριο σε ένα καθηγητή που δεν το έχει πάρει το πτυχίο. Εξαιρετικός ήταν, μια χαρά περάσαμε όλοι. Ενώ στο πανεπιστήμιο. Αλλά αποκαλύφθηκε ότι δεν το έχει πάρει το πτυχίο. Έπρεπε να τον είχα ψάξει εγώ ή ο πατέρας μου. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει αποκαλυφθεί υπόθεση γιατρού, ο οποίος χωρίς να έχει πτυχίο έκανε καριέρα στο δημόσιο τομέα και εξελισσόταν και παίρνει και διευθυντικές θέσεις. Δεν μπορούσαν να τα βρουν εκεί που έχουν υποτίθεται τόσες δικλείδες. Θα πηγαίνουμε εμείς, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά.

Στην Καθημερινή σήμερα δημοσιεύεται μια φωτογραφία η οποία είναι αποτελετή αποφύτησης του Πανεπιστημίου Γκβάντουμ στη Χονολουλού, στη Χαβάη, εκεί όπου διδάσκεται εκβατική ιατρική. Όπως γράφει, ενώ βλέπεις ας πούμε δύο πόντιουμ, έναν που δύο καθηγητές φοράνε στο κεφάλι τους ας πούμε αυτά τα ειδικά καπελάκια που προέρχονται από την κλινική παράδοση των δυτικών πανεπιστημίων, και φαίνεται ότι είναι μια τελετή, ωραία, λαμπρή, έτσι όπως πρέπει να είναι. Και λέει η εφημερίδα, φαίνεται κανονική τελετή αποφύτησης, αλλά είναι ένα κατασκευασμένο διαδικτυακού σοου κατά τη διάρκεια του οποίου συσσαγωγικά απονέμονται πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Κουάντουμ στη Χονολουλού. Ο ιδρυτής του, ο οποίος απεικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία, η οποία είναι από ό,τι φαίνεται και όλη αυτή η μαϊμού, αντιμετώπισε και πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ, ότι ακολουθεί μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Και η γιατρός, η οποία τώρα είναι σε λίγο, είναι κατηγορούμενο, όχι σε λίγο, έχει απαγγελθεί κατηγορία και είναι και πάρα πολύ σοβαρή και πήρε επίση και βαρύτατες ποινές αν αποδειχθεί στο δικαστήριο, τα έβαζε κανονικά στο βιογραφικό της. Εμείς θα πάμε να το λέξουμε, θα πάμε να λέξω εγώ αν υπάρχει πανεπιστήμιο στη Χονολουλού. Θα ελέγξω αν υπάρχει κυβαντική ιατρική όταν υπάρχει πολιτικός αρχηγός που την υπηρετεί.

Αλκέτριζάει. Η αστυνομία πιστεύει ότι θα παρουσιαστεί γιατί έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για αποφυλάκηση υπό όρους. Είχε πάρει μέχρι τώρα 16 άδειες, τώρα δεν επέστρεψε. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη κάποιος να μας εξηγήσει. Μπορεί να έχουν δίκιο το σύστημα, έτσι. Πώς μπορεί να παίρνει άδειες κάποιος ο οποίος έχει δύο αποδράσεις, μία απόπειρα, η οποία είχε και ομήρους και μάλιστα δεν είναι τυπικές αποδράσεις. Είναι αποδράσεις στις οποίες εμπλέκεται ένα ολόκληρο σύστημα με ελικόπτερα, εκβιασμούς, απειλές ζωής των ανθρώπων που οδηγούσαν τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής.

Διαβάζουμε ένα θέμα, υπάρχουν και φωτογραφίες στην Ταϊλάνδη. Ένας μοναχός σε βουδιστικό ναό πιάστηκε 65 χρονών να κάνει έρωτα μέσα στο μοναστήρι με μια 47χρονη, επειδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα και στην Ταϊλάνδη. Ακολούθησε έλεγχος, αποδείχθηκε ότι έχει φάει πάρα πολλά λεφτά από το ναό, με κοσμήματα, χρυσό. Ο ναός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και το πιάσαν γιατί υπήρχε κάμερα ασφαλείας και ξεκίνησε η ερωτική πράξη μπροστά στην κάμερα. Και από εκεί, αφού την είδαν, τέλος πάντων κάποιος τον κατήγγειλε, ξεκίνησε και η έρευνα. Τώρα τα ξένα site δημοσιεύουν και την αρχή, ας πούμε, της ερωτικής επαφής και τα λοιπά. Πράγμα που σημαίνει, Νίκο, ότι η βουδιστική ζωή, αν μη τι άλλο, αποδίδει. Ερωτικά, λέει, όχι οικονομικά. Να, δεν το κάνεις αυτό, 65 με τίποτα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πεπισμένος ότι το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να συνεχιστεί. Ξέρουμε ποιος θα το πάρει. Άνθρω, παίξε, στο στοίχημα. Έπρεπε να το έχεις κάνει πριν κάνα μήνα. Τώρα νομίζω αλλάξανε οι αποδόσεις.

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και εσείς στην ακρόαση. Αν θέλετε να επικοινωνείτε τη σκέψη και τα λοιπά, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio. Ανοίγει ο διάβλος το μήνυμά σας. Τα σύντομα μηνύματα είναι πάντοτε τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της Αναγέννησης γράφει σε ένα φίλο του. Γιατί τότε οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με αλληλογραφία και μάλιστα πάρα πολύ τακτικά, δηλαδή μπορούσαν, ξέρω εγώ, δύο διανοούμενοι να γράφουν σχεδόν κάθε μέρα ο ένας τον άλλο. Του στέλνει λοιπόν ένα γράμμα και του λέει: συγγνώμη που σου γράφω πάρα πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο. Τα λίγα θέλουν περισσότερη σκέψη και συγκέντρωση, δηλαδή, και είναι και αποδοτικότερα. Τι τηλεδίσιο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95 ευρώ, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Νέα Λέμβος με 46 μετανάστες νότια της Γάβδου μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας πάνω από 160 άτομα στη δομή των Χανίων. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στο Ernest Radio 105,8. Φυσικά όλοι έχετε παρατηρήσει ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό όταν παίρνουμε πλαστικά μπουκάλια, τα καπάκια δεν είναι όπως παλιά, δεν ξεκολλάνε, μένουν πάνω. Γιατί μένουν πάνω? Γιατί τα καπάκια είναι πολύ πιο σκληρά από το μπουκάλι και ήταν και δεύτερη πηγή εστία ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η μία ήταν δηλαδή ότι πετάμε το μπουκάλι που το πετάμε και το καπάκι τρεχαγύρευε. Οπότε για να μειώσουν, όταν μαζεύουν ένα μπουκάλι, ταυτόχρονα μαζεύεται και το καπάκι, κάνουν αυτό το συστηματάκι, το οποίο στην αρχή όλους μας εκνεύρισε, γιατί κανείς δεν μας το εξήγησε. Όταν το καταλάβαμε, νομίζω ότι όλοι νιώθουμε καλύτερα να τα αφήνουμε στη θέση του.

τώρα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να επέμβει και στο ίδιο το μπουκάλι, ούτως ώστε να είναι τέτοια η σύνθεσή του που και αυτό θα μπορεί να είναι, αν όχι επαναχρησιμοποιούμενο, τουλάχιστον ανακυκλούμενο. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί τώρα πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, λογαριασμός ρεύματος. Το κοίταγα χθες. Η χρέωση για το ρεύμα που καταναλώθηκε ήταν 30 ευρώ. 30 ευρώ το ρεύμα. Τέλος. Ο λογαριασμός 81. Θα μου πείτε, ανακαλύψαμε κανένα καινούριο κόσμο. Όχι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Τα περιφερειακά να είναι 160% πάνω από την πραγματική κατανάλωση που είχαμε στο σπίτι. Στο νούμερο 9, η Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία είπε για την τεχνητή νοημοσύνη: «Δεν μπορούμε πια να πιστεύουμε όσα διαβάζουμε, όσα ακούμε ή όσα βλέπουμε». Θα συμφωνήσουμε μαζί της, αλλά έχουμε και μια πορεία. Δηλαδή, πριν την τεχνητή νοημοσύνη, πίστευε όλα όσα άκουγε, όσα έβλεπε και κυρίως όσα διάβαζε? Γιατί έχουμε πρόβλημα αν συνέβαινε αυτό. Στο νούμερο 7, η Ισραηλινή κυβέρνηση που θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους δημιουργούς ενός ντοκιμαντέρ. Οι Ισραηλινοί καλλιτέχνες, μετά από έρευνα, τεκμηριώνουν ότι, κατά την άποψή τους, ότι ο Ισραηλινός στρατός είχε στρατηγική εξόντωση εναντίον του αμάχου πληθυσμού στη Γάζα. Αυτό έχει καταγγελθεί από πολλές πηγές. Αυτή τη φορά όμως, σύμφωνα με τους δημιουργούς, το τεκμηριώνουν και έχουν και πάρα πολλές μαρτυρίες. Και έτσι βγαίνουν όλοι οι ακροδεξιοί στην κυβέρνηση και προτείνουν τι? Να γίνει έρευνα? Να τιμωρηθούν όσοι σκότωσαν αμάχους? Όχι. Να αφαιρεθεί η ηθαγένεια από τους δημιουργούς. Στο νούμερο 6, η τελετή αποχαιρετισμού του Μαζονάκη. Νομίζω ότι σε μια χώρα που την έχουμε πολύ εύκολη τη διαίρεση και τους διαχωρισμούς, ο Μαζονάκης κατάφερε να ενώσει όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους καλλιτέχνες, τους λαϊκούς, τους ροκάδες, τους ράπερ, τους έντεχνους. Για κάποιο λόγο είχε φίλους παντού. Και αυτό το λόγο πρέπει να βρούμε, να τον αναπτύξουμε, να τον βιώσουμε, γιατί είναι ένας λόγος που μας κάνει να είμαστε μαζί και όχι χώρια. Στο νούμερο 5, ο Φιδίας. Είναι ευρωβουλευτής στην Κύπρο και τώρα έρχονται στη δημοσιότητα κάτι βιντεάκια που είχε κάνει για να διαφημίζει με γιατρούς την κβαντική ιατρική, οι οποίοι λέγανε τι καλή που είναι κτλ. Βλέποντας το Φιδία, θυμάσαι και τα βιντεάκια που είχε κάνει υπέρ της Ρωσίας. Δηλαδή, και κβαντική και ρωσοφιλία. Είναι ο μόνος που κάνει αυτόν τον συνδυασμό? Πάει ο νου σας και σε κανέναν άλλο που τα αγαπάει πολύ αυτά τα δύο? Σκέφτεστε κανένα πρόσωπο? Στο νούμερο 4, ο Κεντριζά, ο οποίος πήρε περθή μεριάδα και δεν επέστρεψε. Έχει δραπετεύσει δύο φορές με ελικόπτερο και άλλη μία, κατά την απόπειρα, κράτησε ομήρους σοφρονιστικού.

τους υπαλλήλους. Τώρα το να δίνεις το Ριζά υπενθύμερη άδεια είναι ανθρώπινο, εφόσον είσαι ικανοπροαίρετος. Το να περιμένεις να επιστρέψει μήπως είναι science fiction. Το λέμε και έτσι και λίγο στα αγγλικά να ακουστεί βαρύγδουπα. Είναι κάτι σαν τις μεταδόσεις των αγώνων στα αθλητικά. Πετάς και κανένα ξένο στο ξεκάρφωτο. Στο νούμερο 3. Λίγοι ακούγοντας ένα βίντεο, λίγοι θεατές σε μια συναυλία του Μάλαμα που διαμαρτυρήθηκαν όταν ο Σωκράτης Μάλαμας αφαίρεσε ένα τραγούδι στο Μαζονάκι. Και διαμαρτυρήθηκαν γιατί είναι κουλτουριάρες, μου είναι ανώτεροι, δεν μπορούν τους λαϊκούς. Άντε για σχόλιο τα λόγια του Ξαρχάκου. Λέει, γράφει ο Ξαρχάκος για το Μαζονάκι: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Τώρα γιατί μπορεί ο Ξαρχάκος να είναι τόσο γενναιόδωρος και ένας απλός πολίτης τόσο μίζερος, τι να σας πω. Στο νούμερο 2, η επίσκεψη στο ιατρείο στην Καρνεάδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων που πήγανε να πάρουν τις υπηρεσίες των γιατρών, η επίσκεψη κόστιζε 300 ευρώ. Δεν φταίνε οι γιατροί γι' αυτό. Δεν τα περάνε και με το ζόρι, έτσι. Να ψάξουμε λίγο και τις ευθύνες μας. Τελευταία, η Οδύσσια, που αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Να θυμίσουμε ότι ο Ήλον Μάσκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη, της επιτέθηκε με κάθε δυνατό τρόπο που διέθετε. Και όπως είδατε, η επιρροή του είναι από μηδέν έως τίποτα. Για να μην νομίζουμε ότι όποιος έχει λεφτά, αλλά ακόμη και πλατφόρμες, έχει κατά ανάγκη και επιρροή. Και τέλος, μία απορία. Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο καλός χριστιανός, να έχεις 30-40 εικόνες στο γραφείο σου, να κάνεις συνέχεια το σταυρό σου και η ταρήφα σου να είναι 300 ευρώ για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου.

Μου είχε τύχει μια φορά να πάω σε ιατρείο και να δω πάρα πολλές εικόνες. Εδώ το είχα, να αρχίσουμε την κουβέντα, αλλά επειδή πόναγα το κράτησα μέσα μου. Μπορεί ένας άνθρωπος να πιστεύει και να πιστεύει και βαθιά και βαθύτερα από τους υπόλοιπους και τα λοιπά, αλλά είναι δυνατόν, ας πούμε, να πάω σε μια εκκλησία και να βλέπω ιατρικά μηχανήματα και απεινιδωτές και οξυγόνα? Όχι. Και σε ένα ιατρείο δεν εικονοστάσει. Μπορεί να έρθει και κάποιος που δεν είναι πολύ χριστιανός ή μπορεί να είναι μια άλλη θρησκεία. Εντάξει, μια εικονίτσα. Τέλος πάντων, εντάξει. Υποκειμενικά είναι όλα αυτά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε αυτό το γραφείο με γύρω-γύρω τόσες εικόνες και έμπαινες μέσα και αν δεν ήσουν από ένα ισοδηματικό επίπεδο τεράστιο και πάνω, δεν μπορούσε το κουδούνι να πατήσει από κάτω. Έχει καμιά σχέση αυτό με την εγκράτεια, με τη χριστιανοσύνη, με όλα όσα διδάξει ο Ιησούς?

0: Λοιπόν,
1: ναι, έχει δίκιο και ο συνάδελφος. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα και να το δούμε σοβαρά. Αν υπάρχει κρέμα η οποία αντιμετωπίζει την τριχόπτωση και αν μπορεί αυτή να διαφημίζεται. Και πολλές άλλες κρέμες οι οποίες δήθεν κάνουν 50 ευρώ και πάρτε τώρα με 29. Κρέμα που κάνει 50 ευρώ. Νομίζω θα είναι το επόμενο επεισόδιο στη συζήτησή μας. Καλημερίζουμε τον κύριο Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και εξαιρετικά ειδικό σε ενεργειακά ζητήματα. Τι κάνετε, κύριε Μανιάτη?
2: Καλημέρα, καλημέρα από Στρασβούργο.
1: Κύριε Μανιάτη, θα ξεκινήσουμε τώρα με τα ενεργειακά, νομίζω που τα γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας και που πια αυτό που γράφει η Καθημερινή νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή ο συνήθως. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, της αντλίας, του βενζινάδικου.
2: Είναι δυστυχώς είναι πετυχημένος ο τίτλος της Καθημερινής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πριν λίγα χρόνια θα θεωρούσε κανείς ότι δεν είναι στην προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά δυστυχώς τα θέματα της ενέργειας έχουν γίνει κορυφαία ζητήματα οικονομίας, κοινωνίας και εξωτερικής πολιτικής, γεωστρατηγικής πολιτικής και συζητούνται πια και στην Ευρώπη πολύ έντονα, γιατί πια η Ευρώπη σε τέτοιου είδους αναταραχές αισθάνεται για άλλη μια φορά αμηχανία, αδυναμία και αισθάνεται ότι παίχτες εκτός των ορίων της προσδιορίζουν τον τρόπο που θα εξελιχθούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες της. Αυτή είναι λίγο πολύ η κατάσταση. Το θέμα μας το ξέρουμε πια, τα στενά του ορμούς δυστυχώς έχουν εξελιχθεί μια μεγάλη πληγή για την παγκόσμια οικονομία και αποδείχθηκε ότι ήταν μια τραγική επιλογή του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει σε αυτή την απευθεία εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χούθη από την άλλη πλευρά στην Ερυθρά Θάλασσα κλείνουν και την άλλη δίωδο επικοινωνίας, εμπορικής επικοινωνίας της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο βεβαίως. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έχουμε και δευτερογενείς ή τριτογενείς επιπτώσεις, δηλαδή να σας το πω λίγο διαφορετικά, η μείωση της κίνησης μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, που σημαίνει μείωση της κίνησης και στη διόρυγα του Σουέζ, αντιλαμβάνεστε και τι επιπτώσεις θα έχει στα έσοδα της Αιγύπτου, η οποία είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις κρατών που είναι σταθερές και αποτελούν ένα πόλο ειρήνης.
1: Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι κλειστή η διόρυγα του Σουέζ, έτσι?
2: Όχι, αυτό λέω, ότι κλειστή δεν είναι, αλλά όταν μειώνονται σημαντικά οι διελεύσεις, μειώνονται σημαντικά και
1: τα έσοδα της Αιγύπτου. Άρα τι φοβάστε τι θα κάνει η Αίγυπτος?
2: Η Αίγυπτος δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή την περίπτωση. Η Αίγυπτος πάντα, γιατί εγώ μάλιστα πρόσφατα πριν δύο εβδομάδες είστε και με βρήκε ο Αιγύπτιος πρέσβης εδώ στις Βρυξέλλες, είναι ο πρέσβης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε ανάμεσα στα άλλα και το θέμα της μονής του Σινά, αλλά και τα ευρύτερα γεωπολιτικά. Η Αίγυπτος προς το παρόν παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές, επιδιώκει να υπάρξει προσέγγιση ειρήνης στο ευρύτερο θέμα της Γάζας και του Παλαιστινιακού.
1: Εντάξει, άρα, θα έχει προβλήματα και η Αίγυπτος αυτό. Όχι, εννοώ αν προσπαθώ να καταλάβω αν εμάς μας αφορά αυτό με κάποιο τρόπο.
2: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Η Αίγυπτος επίσης θεωρεί ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι μια συμφωνία η οποία απομένει να δούμε αν είναι απλώς κάποιο κείμενο που δεν το έχουμε δει αλλά έχει γραφτεί, ή αν θα είναι κάτι πολύ σημαντικότερο. Τώρα με την επίθεση των Χούθη στις σαουδαραβικές υποδομές στον αγωγό Ανατολής Δύσης κλπ, δεν είδαμε να υπάρχει καμία κινητικότητα ούτε εκ μέρους του Πακιστάν ούτε εκ μέρους της Τουρκίας. Άρα αυτό που λένε αρκετοί ότι είναι ένα κείμενο που απλώς είναι γραμμένες κάποιες δεσμεύσεις που δύσκολα να σχηματιστούν ακριβώς σε πράξεις. Αυτή είναι περίπου η εικόνα. Τώρα σε λίγο εμείς έχουμε μία και ετοιμάζουμε να μιλήσω τώρα το απόγευμα για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και ακριβώς τα θέματα αυτά.
1: Νομίζω πάντως, κύριε Μανιάτη, τώρα επειδή μας ακούει ο κόσμος που του είπαμε για τον εφιάλτη στο ρεζερβουάρ και αυτό ανησυχούνε, ότι αυτό που θέλει να μάθει είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει σκοπό να επιδοτήσει την τιμή στην αντλία, στον πολίτη.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα συνήθως είναι ζητήματα εθνικών πολιτικών. Κάθε κυβέρνηση
1: επιλέγει. Ναι, αλλά το χρήμα
2: Θα σας πω, το πρόβλημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι δυστυχώς οι ισχυρές οικονομίες έχουν πολύ πιο ισχυρά κίνητρα να δώσουν στους κατοίκους τους και στις επιχειρήσεις τους από ότι οι αδύναμες, οι πιο αδύναμες οικονομίες. Και αυτό είναι πάντα το ζήτημα που μας απασχολεί. Τώρα, πρέπει να σας θυμίσω βέβαια ότι υπάρχει πάντα ένα ζήτημα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μία υψηλή ακρίβεια στην αντλία ή στον καταναλωτή, είτε αυτή η ακρίβεια είναι στο πετρέλαιο ή στη βενζίνη ή στο ρεύμα, σημαίνει από την άλλη υπερκέρδη για τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στους κλάδους αυτούς.
1: Ναι, σημαίνει και κάτι άλλο, μισό λεπτό. Ωραία, υπερκέρδη για τις εταιρείες. Όμως, ότι εμείς θα πάμε και θα αγοράσουμε ακριβά και όλα τα προϊόντα. Εμείς δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, σωστό?
2: Εμείς όλοι θα την πληρώσουμε.
1: Μισό λεπτό. Άρα η Ευρώπη βλέπει τα υπερκέρδη από τη μία άνθρωπων που έτσι κι αλλιώς κερδίζουν. Δηλαδή και πριν τον πόλεμο κέρδη είχαν. Και απ' την άλλη, δεν θα έχεις να βάλεις βενζίνη. Θα αγοράζεις πιο ακριβά τα πάντα. Το κρέας, τον καφέ, γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ακριβό κόστος. Και τι κάνει, και το σχολιάζουμε, δηλαδή το αναλύουμε ή το λύνουμε.
2: Ακούστε. Η Ευρώπη δυστυχώς σε αυτά τα θέματα είχε ακολουθήσει με ευθύνη και των κυβερνήσεων, και το λέω αυτό για να απευθύνω ευθύνες και στην ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε 7 χρόνια την ίδια κυβέρνηση. Μοιάζει σαν να μην έχουν καταλάβει ότι η Ευρώπη είναι εξαιρετικά αδύναμη σε θέματα τροφοδοσίας της με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν προχωρήσαμε σε αποθηκεύσεις και δίκτυα στα θέματα του ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα είναι η τελευταία στις αποθηκεύσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν πάει πολύ πίσω οι αναβαθμίσεις μας στα δίκτυα του ηλεκτρισμού. Έχουμε λοιπόν σοβαρά θέματα σε επίπεδο Ευρώπης και έχουμε ακόμη σοβαρότερα σε επίπεδο Ελλάδας. Η εικόνα τώρα όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή είναι μια Ευρώπη της οποίας τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή πιθανά να είναι και το ιστορικό χαμηλό των τελευταίων πολλών ετών. Το LNG, το ευρωπημένο φυσικό αέριο που κάποτε μας ερχόταν άφθονα από το Κατάρ, έχει σταματήσει ουσιαστικά να έρχεται. Το ίδιο το Κατάρ ζητά τροφοδοσία του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα κινδύνων για το οποίο η Ευρώπη είναι απροετοίμαστη. Όμως πρέπει να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Και το λέω επειδή εμείς στην Ελλάδα εύκολα κάνουμε την κριτική, αλλά δύσκολα αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας όταν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, διότι η Ελλάδα, εάν απομείνει μόνη, σας πω ή παράδειγμα, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα οργανώσαμε ένα μεγάλο συνέδριο, μια μεγάλη διάσκεψη με προσκεκλημένο τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών για να δούμε τι κάνουμε στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Ήμουν εγώ ο οργανωτής, ο αρμόδιος αντιπρόεδρος του
1: Συνέδριου. Ξέρει ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών τι γίνεται στα θέματα της Μέσης Ανατολής?
2: Απόλυτο ξέρω. Τώρα δεν. Όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών ξέρουν.
1: Ήταν και αυτός ανάμεσα στους άλλους. Okay, ναι.
2: Αυτός, όχι. Ακούστε. Εδώ ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών έχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με τις ανάγκες της Ελλάδας. Okay. Δεν το παίζει αφιψηλού, okay, όπως το παίζουν κάποιοι Βόρειοι για τους οποίους απασχολεί μόνο το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Μια χαρά νοιάζεται η Ισπανία για το τι θα γίνει στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και είναι αντικειμενικά η ισπανική κυβέρνηση.
1: Είναι όχι, δεν είναι ανησυχώ. Προσπαθώ να καταλάβω εμάς πώς εμπλέκεται η χώρα μας σε αυτό που θέλετε να πείτε. Αλλά πείτε.
2: Σας εξηγώ ότι κάναμε μια μεγάλη διάσκεψη με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και κομμάτων από το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Λίβανο, την Αίγυπτο, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα η Ευρώπη μάζεψε αυτούς τους ανθρώπους για 2 μέρες στις ίδιες αίθουσες, ανταλλάξαμε απόψεις και καταλήξαμε και σε συγκεκριμένες προτάσεις που δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας τις πούμε τώρα. Αλλά αυτές οι προτάσεις, ξέρετε, είναι προτάσεις οι οποίες πρέπει να υιοθετηθούν από τις κυβερνήσεις. Άρα το τελικό ερώτημα πάει η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει. Όχι πάντα η Ευρώπη τι κάνει. Η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει, δηλαδή τα ευρωπαϊκά συμβούλια τι κάνουν. Τα λέω αυτά γιατί ξέρετε πολλές φορές όταν γίνει το κακό, τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας.
1: Δεν έχω καταλάβει όμως, ξεκινήσατε μια φράση ότι δεν πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ακολουθεί τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εδώ δεν υπάρχει. Είπατε ότι μαζέψατε ανθρώπους κοινωνίας των πολιτών, που αυτοί τα βρίσκουμε, η κοινωνία των πολιτών, έτσι κι αλλιώς. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα των πολιτικών.
2: Δεν σας είπα μόνο την κοινωνία των πολιτών, σας είπα και εκπροσώπους κομμάτων. Είχαμε γερουσιαστεί βουλευτή από την Αίγυπτο, για παράδειγμα. Είχαμε εκπροσώπους από την αντιπολίτευση του Ισραήλ. Θέλω λοιπόν να σας πω με δύο κουβέντες το εξής πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σύνθετη κατάσταση που εξελίσσεται, η Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Ζούμε όμως δυστυχώς σε μια Ευρώπη όπου από τις 27 κυβερνήσεις οι 23 είναι δεξιές, συντηρητικές, μεταξύ αυτών και η ελληνική, δεν έχουν την δύναμη και το όραμα να δουν μια άλλη Ευρώπη που θα παρεμβαίνει στα ευρύτερα ζητήματα. Είναι μια Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό εσωστρεφής και αυτό δυστυχώς το πληρώνουμε εμείς.
1: Κύριε Μανιάτη.
2: Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Μακάρι αυτές τις εξαιρέσεις να τις ακολουθήσουμε. Πάντως, εμείς ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα έχει λόγο στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή και στα θέματα του κόλπου βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο δωρητής χρημάτων στις ευρύτερες κοινωνίες, αλλά πρέπει να είναι στο τραπέζι. Γιατί αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε θα είσαι στο μενού.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μανιάτη. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μανιάτη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟ. Λοιπόν, όλες οι χώρες πιέζονται στην Ευρώπη. Πολύ περισσότερο σκεφτείτε χώρες οι οποίες, ας πούμε, σαν τη Γερμανία, που δεν σκέφτονται μόνο πόσο κάνει η τιμή στην Αντλία και πόσο θα μεταφερθεί. Τα σκέφτονται και αυτά. Έχουν και βαριά βιομηχανία, όπου εκεί είναι εξωφρενικά τα κόστη πλέον.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε και άλλα θέματα συνέχεια. Θα δούμε και την υπόθεση του Μαζονάκη με διάφορους παράμετρους που έρχονται στην επικαιρότητα. Επαναλαμβάνουμε, τα αίτια του θανάτου θα τα διερευνήσουν οι αρχές και στη συνέχεια η δικαιοσύνη. Όμως, εδώ φαίνεται και είναι ξεκάθαρο ότι πάρα πολλά πράγματα λειτουργούσαν λάθος σε αυτό το ιατρείο. Δεν είναι το μόνο όπου γίνονται αυτά. Υπάρχει και ασάφεια του νόμου, υπάρχει και τρομερή αδάνεια από τις αρχές και από τους ίδιους τους γιατρούς. Και τώρα να δούμε αν υπάρχει αποφασιστικότητα ούτως ώστε να μπει μια τάξη οριστικά, και αυτό δεν σημαίνει ότι κάπου θα βγαίνει ένας τσαρλατάνος, κάπου θα βγαίνει ένας απαντιώνας, αλλά δεν θα γίνεται αυτό που γίνεται τώρα, που πραγματικά ο καθένας από ό,τι φαίνεται κάνει και λέει ό,τι θέλει.

Ο Τραμπ λοιπόν τι είπε, ότι είναι υπερβολές αυτά που λένε για τα AI και το μόνο που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος. Ελπίζω να το πιστεύει και να παραιτηθεί. Και με αυτό το χαριτωμένο πάμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του οργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μία πανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη είναι πλέκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 9 λεπτά μετά από τις 11 στο Air News Radio στους 105,8. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα βλέποντας τα μηνύματά σας. Κυρία Καταρίνα, καλημέρα, λέει, καλή σεζόν και τα λοιπά. Επίσης να είστε καλά κυρία Καταρίνα. Και λέει, αχ, τι είπατε τώρα, στην κλινική που έκανα εξωσωματικές, που είναι και πάρα πολύ γνωστή, έχει παντού εικονίτσες, ολόκληρη τύχη καλυμμένη με κομποσχήνια, φωτογραφία με ιερείς και γενικά νομίζω ότι μπαίνει σε εκκλησία. Οι δε τιμές έφταναν και αυτές στο Θεό. Ολοκληρωμένη η θρησκευτικότητα. Ο κύριος Καραγιάννης κάνει την πλάκα του. Κανονικά λέει έπρεπε να είναι φωτογραφία του Μαραντόνα με ψωμένο το χέρι του Θεού. Καλά, έχω πάει και σε τον Τιατρίο, όπου έχει μέσα φανέλες της Λίβερπουλ και της ΑΕΚ.

Καλημέρα εδώ σε ένα φίλο ο οποίος δεν λέει το όνομα του. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, λέει. Μπράβο που καταδικάσετε το βοηθητικό μοναχισμό. Ούτε καν. Πώς σας πέρασε αυτό από το μυαλό? Απλά λέμε μια. Έχει έρθει τέλος πάντων στη δημοσιότητα μια ιστορία ενός ιερέα του βουδισμού, ο οποίος προφανώς δεν τιμά τη θρησκεία του και το σχήμα που φέρει. Και το ερώτημα, λέει ο κύριος Αναστάσιος, όταν βρίσκουμε γιατρό από μια πλατφόρμα να φέρει πια, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες για να βρεις γιατρούς, να ψάχνουμε και εκεί αν έχει πτυχίο? Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Οι πλατφόρμες αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι μας συστήνουν σε κανονικούς γιατρούς.

Ο κύριος Βάγγελος λέει για το θέμα των κρατικών ελέγχων: όταν οι πολιτικοί αποτυγχάνουν, τότε μεταφέρουν τις ευθύνες στους πολίτες. Έλα που δεν τις μεταφέρουν οι πολιτικοί, τις μεταφέρουν οι ίδιοι οι γιατροί, που επιμένουν ότι πρέπει εμείς να ψάχνουμε να δούμε αν ο συναδελφός τους, στον οποίο θα πάμε, είναι πραγματικός ή όχι. Ο κύριος Κούρκονας έχει μια απορία: πώς είναι δυνατόν κάποιος που έχει συμπληρώσει να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις αποφυλάκησης, κάποιος που έχει δύο φορές ισόβια. Αναφέρεται νομίζω στον Ριζάη. Εντάξει, είναι νομικό το θέμα αυτό. Στην Ελλάδα τώρα τα ισόβια, όπως ξέρετε, δεν το εννοούμε φόρου ζωής. Εγώ δεν διαφωνώ πολύ με αυτό. Αναλόγως βέβαια και την περίπτωση και το αδίκημα και το έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Ο κύριος Μιχάλης αναφέρεται και στα ΚΤΕΟ, λέγοντας τα ιδιωτικά, λέει εδώ μια ιστορία ότι δεν λειτουργούν καλά. Ελπίζω, λέει ο κύριος Μπροσιόλης, να μην κάνουμε τον Κασιδιάρη Αδόλφο και να επαναλάβουμε την ιστορία.

0: Λοιπόν, μην μένουν κακές εντυπώσεις. Δεν θεωρώ κακό ότι κάποιος έχει εικόνες, αλλά μπαίνει σε ένα ιατρείο. Δηλαδή, μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι άλλου θρησκεύματος, πιο χαλαρή τέλος πάντων θρησκευτική συνείδηση. Συν ότι εκείνη τώρα επαφή στο γιατρό, όχι στο Θεό. Στο Θεό ήσουν πριν και δεν τα καταφέραμε. Γι' αυτό πάμε στο γιατρό. Ειλικρινά σας το λέω, έχω πάει στο Άγιο Όρος κάμποσες φορές. Τόσες εικόνες δεν υπάρχουν. Λέμε στην εκκλησία, στο ναό, υπάρχει μια γεωγράφηση. Έξω στα γραφεία τους, τόσες εικόνες δεν έχουν. Σου δίνουν ένα δωμάτιο να μείνεις. Άντε να έχει μια εικόνα για να προσευχηθείς. Τέλος. Δηλαδή, πραγματικοί άνθρωποι της θρησκείας δεν υπερβάλλουν σε αυτά τα θέματα. Γιατί πια είναι υποκρισία. Δεν είναι υποκρισία να κάνεις τον καλό χριστιανό και να λες για να σου πω ότι έχεις 300 ευρώ και να δίνεις συμβουλές σου για διατροφή μετά. Έχω την εντύπωση ότι 100 ευρώ να πει ένας γιατρός στην επίσκεψη τα θεωρούμε ήδη πολλά και ότι είναι κυριλέ γιατρός, καθηγητής κτλ. Πόσο μάλλον τα 300. Λοιπόν, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδη που λέγει τη μουσική. Ο Γιάννης Πρίδες ρυθμίζει τον ήχο που επεσήμανε και τη στολή του Σαμουράι. Εμένα αυτό με χάλασε και πάρα πολύ. Απλά δεν θα το πει, θα πήγαινε για ιατρικούς λόγους. Δέσμενα Συριοπούλου κοντά μας, ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Δέσμενα μου φέρε πριν και μία έρευνα. Δεν τη διαβάσαμε. Για το στρες.
1: Το εργασιακό στρες, πόσο, ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη για το εργασιακό στρες και για τις...
0: Ένα στους δύο Έλληνες σοβαρά θέματα ψυχολογικής φύσης στο χώρο απασχόλησης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό. Είναι έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Έχουμε 49%. Θα πείτε πόσο είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Είναι το 29%. Mm-hmm. Αυτά βέβαια γίνονται κατά δήλωση, έτσι. Σε ρωτάνε και από τις απαντήσεις βγαίνουν τα συμπεράσματα.
1: Πάντως,
0: το 44 αναφέρει και σωματική κόπωση. Και το 43 πονοκεφάλους και προβλήματα. Δηλαδή, ο ένας στους δύο έχει πονοκεφάλους και προβλήματα στο μάτι.
1: Αυτό είναι. Εντάξει, και από τον υπολογιστή μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα. Μετά είναι η Φιλανδία. Όχι, η Φιλανδία. Τι έχουν στρες στη Φιλανδία.
1: Είδες. Εκεί παίζει το καιρικό νομίζω.
0: Η Φιλανδία νομίζω θεωρείται ότι είναι μαζί με την Νορβηγία έτσι, ναι, και τη Δανία η ευρωπαϊκή παράδειση σε όλα, ας πούμε.
1: Έλα, για πηγαίνει λίγο στη Δανία όμως, που είναι η τελευταία, είναι η χώρα που έχει το λιγότερο στρες.
0: Ναι, τι, να πάω να μείνω.
1: Όχι, εννοώ ότι είναι.
0: Είναι δίπλα, ναι.
1: Είναι δίπλα. Και η Γερμανία είναι.
0: Το χαμηλότερο
1: αμέσως...
0: ποσοστό είναι 18% στη Δανία, 45% στη Φιλανδία.
1: Αμέσως προηγούμενα είναι η Γερμανία.
0: Εν τω μεταξύ, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος δείκτης. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε επιστήμονας σε αυτά. Αλλά επειδή αυτές οι έρευνες γίνονται με ερωτηματολόγια, ρωτάνε τον ίδιο τον εργαζόμενο, έχει στρες στη δουλειά. Ποιος θα πει όχι. Δηλαδή.
1: Δεν θα πει. Θα πει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι.
0: Νομίζω, για την Ελλάδα μιλάμε, ότι πρέπει πρώτα να βγάλεις ένα δείκτη γκρίνιας. Δηλαδή, ποιος λαός, ας πούμε, γκρινιάζει περισσότερο, αυτό κάπως να το παραγοντοποιείς, να το παραμετροποιείς με την απάντηση, προσπαθώντας να βγάλεις την πραγματική. Σου λέω να κάνουμε άλλη έρευνα. Να ρωτήσουμε τους εργοδότες. Αν έχουν στρες, αν έχουν στρες. Αν έχουν σωματική επιβάρυνση, ψυχολογική κτλ. Θα σου βγει 100%. Ο εργοδότης στην Ελλάδα πιστεύει ότι αυτό σηκώνει όλα τα βάρη της ζωής και της επιχείρησης και ότι όλοι οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν και δεν τον ακολουθούν.
1: Με την ίδια λογική όλοι.
0: Δηλαδή αυτό συμβαίνει είτε ρωτήσεις εργοδότη που έχει ζημιές, είτε ρωτήσεις εργοδότη που είναι μία ή άλλη, είτε που έχει υπερκέρδη. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα μετράμε και αυτά πιστεύω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια με αυτή τη λογική η έρευνα αυτή δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Έχει μία, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να το λάβεις υπόψη σου. Δηλαδή, Μετά ρωτάς έναν Έλληνα, ξέρω εγώ, την Άνοιξη. Είναι πιο χαρούμενος, πιο αισιόδοξος, ας πούμε. Ο Φιλανδός έχει βαρύ χειμώνα τότε. Όλα αυτά επηρεάζουν. Για να βγάζουμε σωστά συμπεράσματα, το λέω έτσι.
1: Σίγουρα επηρεάζουν.
0: Λοιπόν, όχι ότι έχουμε εργασιακούς παραδείσους, αλλά δεν φαίνεται σαν κόλλες. Ένα του δίνει μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Λοιπόν, άλλες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, πάμε στα από εκεί του Ατλαντικού. Να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι το ανέφερες λίγο για την αντίδραση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη ύστερα από όλες αυτές τις.
0: Συγγνώμη, τώρα πάνω στα προηγούμενα θέλω να σας πω ότι ήξερα κάποτε έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στο δημόσιο και ήταν σε μια ηλεκτρική υπηρεσία και ήταν διεφθαρμένος.
1: Ναι.
0: Ήταν γνωστό τέλος πάντων, μπήκε στη γειτονιά. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από αυτούς που τα πιάνουν. Και όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, τον έχω πετύχει σε συζήτηση με κάθε σοβαρότητα, λέει, γιατί καταλήξαμε εδώ. Ποιοι τα φάγανε, ποιοι. Και να το λέει μία ώρα να συνεχίζει. Για να έχει τρομερό θυμό για αυτούς που τα φάγανε. Γι' αυτό σου λέει απαντήσεις αυτές. Θέλουν λίγο να περνάνε από ένα δίχτυ, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη και ότι είπε ότι είναι μια συνωμοσία ύστερα από όλες αυτές τις εκκλήσεις που υπήρχαν από τους επικεφαλείς των μεγάλων εταιριών για μια καταστροφολογία υπάρχει, έτσι, ότι θα καταστραφούμε, ότι πρέπει λίγο να περιορίσουμε
0: την έρευνα,
1: την εξέλιξη κλπ. Βέβαια, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται περισσότερο σε μια αυτορύθμιση του κλάδου. Δηλαδή, όχι να μπουν, γιατί έχουν ζητήσει οι εταιρείες ότι και το Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Λοιπόν, η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη τόσο πολύ να ασχοληθεί με το κλάδο. Λέει ότι είναι συνωμοσία η όλη αυτή η συζήτηση περί τεχνητής νοημοσύνης και ότι όχι μόνο, και για τα data centers μιλάει, για τα κέντρα δεδομένων, και μάλιστα βλέπει και την Κίνα από πίσω. Λοιπόν, επίσης να σου πω ότι.
0: Τώρα ο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι είναι, επειδή είναι μηδενικής αξιοπιστίας και αλήθεια να είναι αυτά που λέει, δεν μπορείς να τα λάβεις σοβαρά υπόψη.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, θυμάσαι το 5.000 που υποσχέθηκε.
0: Τα 5.000 δολάρια.
1: Ναι, τα οποία θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών στην περίπτωση που και τα δύο σώματα, και η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι εξακολουθήσουν.
0: Τι θα γίνει αυτό, εξακολουθεί το λέει.
1: Περίμενε. Δεν είχε την απήχηση που είχε σκοπό
0: που
1: να.
0: Περίμενε.
1: Που περίμενε.
0: Έγινε δημοσκόπηση, η οποία.
1: Έγινε δημοσκόπηση, κοίταξε. Έγινε δημοσκόπηση. Έχει ανέβει λίγο στις δημοσκοπήσεις περίπου στις 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ουσιαστικά όμως η συνολική εικόνα δείχνει ότι έχει πέσει πάρα πολύ, διότι πλέον και οι Ρεπουμπλικάνοι μέσα στο ίδιο του το κόμμα δεν αποδέχονται την πολιτική του, ειδικά.
0: Δεν
1: γιατί
0: μπορείς να δίνεις 5.000 και στο βουλευτή και στον πολίτη, έχουν ένα δίκαιο διαμαρτύρωση. Λοιπόν, άρα τι κάνει τώρα, θα αυξήσει το ποσό?
1: Όχι, δεν θα το αυξήσει. Συνεχίζει μέχρι τις εκλογές που λέει, τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι, που λέει ότι θα δούμε και ο πόλεμος
0: θα το λύσουμε.
1: Αλλά το γαλόνι έχει περάσει τα 6 δολάρια. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, το Gavin Newsom, ο οποίος λέει ότι αν η Καμάλα Χάρις
0: κατέβει,
1: εγώ θα κάνω πίσω, και θέλει και τη συγκατάθεση και των 4 παιδιών του. Έχει τώρα μόνο τα 2.
0: Τα 2 παιδιά του
1: που λένε ότι εμείς είμαστε.
0: Αυτός θέλει να πάει για πρόεδρο των ΗΠΑ και λέει στον κόσμο: τα 2 παιδιά μου λένε ναι.
1: Ναι, αν
0: και
1: όμως
0: τα λέει κάνοντας πλάκα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, χαρτολογώντας. Κυρίως όμως το μεγαλύτερο επιχείρημά του είναι ότι αν κατέβει η Καμάλα Χάρις και με βάση τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα αποσυρθώ. Να θυμίσουμε ότι ο Gavin Newsom ήταν ο πρώην σύζυγος της πρέσβυρας των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα, της κυρίας Γκυλφόιλ. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πάπα Λέοντα.
0: Αλλά είναι δημοκρατικός.
1: Είναι δημοκρατικός.
0: Η κυρία Γκυλφόιλ είναι με τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι. Να πάμε στον Πάπα Λέοντα, που έκλεισε χθες τα 71 γενέθλιά του. Και τι δώρο έκανε? Γύρισε πίσω στους εργαζόμενους του Βατικανού, στους κληρικούς κλπ. Το 10% της περικοπής μισθών που είχε κάνει ο προκάτοχός του, ο Πάπας Φραγκίσκος, το 2021 κατά τη διάρκεια της εποχής του COVID. Να σου πω ότι ένας καρδινάλιος στο Βατικανό παίρνει γύρω στους 5.000 ευρώ. Να κλείσουμε με ένα startup, με μια startup της Ινδίας, η οποία εκπαιδεύει σκύλους να κάνουν τι? Να αναγνωρίζουν μέσω της όσφρησης χαρακτηριστικές οσμές καρκίνου σε δείγματα ανθρώπινης αναπνοής. Δηλαδή τι κάνουν? Ένας άνθρωπος αναπνέει σε μια ειδική βαμβακερή μάσκα για περίπου 10 λεπτά, συλλέγεται δείγμα της αναπνοής του, η μάσκα σφραγίζεται, μεταφέρεται στο εργαστήριο, οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι μυρίζουν το δείγμα και εκεί με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναλύει τα δεδομένα, συγκρίνει αντιδράσεις σκύλων και ενδεχομένως.
0: Εξαιρετικά, νομίζω χρόνια το προσπαθούν αυτό και μάλλον βελτιώνεται. Ναι. Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνίου. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Είσαστε και καθηγητής μαθημαίου. Ήσασταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έτσι?
2: Μάλιστα.
0: Και έχετε ειδικευτεί στην κβαντική επιστήμη.
2: Μία από τις δραστηριότητες μου είναι η κβαντική επιστήμη, από τη σκοπιά της πολυπλοκότητας.
0: Μάλιστα. Πολύ απλά μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι η κβαντική επιστήμη?
2: Τι είναι η κβαντική επιστήμη? Πάμε στα τέλη του 19ου αιώνα. Είμαστε όλοι γοητευμένοι από τη λεγόμενη κλασική φυσική. Ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά μας περίεργα φαινόμενα. Φαινόμενα που αντιφάσκουν με την κλασική φυσική. Η ακτινοβολία των σωμάτων όταν είναι ζεστά, η ακτινοβολία των ατόμων, η ραδιενέργεια. Αυτά τα φαινόμενα δεν μπορούν να εξηγηθούν στην κλασική φυσική. Εξηγούνται όμως αν υποθέσουμε ότι η ενέργεια, η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, εκπέμπεται και απορροφάται όχι με συνεχή τρόπο αλλά με μικρά ποσά, τα οποία ονομάστηκαν κβάντα. Και έτσι γεννήθηκε η έννοια της κβαντικής φυσικής. Φτιάξαμε τα μαθηματικά μας επέτρεψαν να κάνουμε προβλέψεις. Οι προβλέψεις όλες επαληθεύτηκαν με σφάλμα στο 5ο δεκαδικό ψηφίο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σας λέω, δεν υπάρχει καλύτερη θεωρία. Και μετά το 1985 ο Φάινμαν μας λέει μπορείτε να κωδικοποιήσετε την πληροφορία σε επίπεδο ενός ατόμου. Και έτσι πάμε από τους κλασικούς υπολογιστές στους κβαντικούς υπολογιστές που έχουν πλέον επιδείξει ότι έχουν συντριπτική υπεροχή σε σχέση με τους κλασικούς υπολογιστές και έχουμε το κβαντικό διαδίκτυο, έχουμε την κβαντική νοημοσύνη και είναι μια συγκλονιστική εποχή.
0: Δηλαδή λέτε ότι η ψηφιακή εποχή που ζούμε είναι απόρρια, ας πούμε, της εξέλιξης γύρω από την κβαντική θεωρία?
2: Η ψηφιακή εποχή που ζούμε στηρίζεται στην κβαντική φυσική, αλλά αυτό που έπεται, που είναι το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική νοημοσύνη, είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Και ακόμα είμαστε στην αρχή, να φανταστείτε πως ήμασταν το 1930.
0: Πώς εφαρμόζεται στην ιατρική η κβαντική?
2: Στην ιατρική έχουμε όλες οι ιατρικές συσκευές στηρίζονται στην κβαντική φυσική.
0: Μάλιστα. Αξονικός, ο μαγνητικός, όλα αυτά.
2: Όλα, ναι, όλα. Αλλά πού έγκυται η παρανόηση? Στην κβαντική φυσική.
0: Είστε πολύ κομψό.
2: Στην κβαντική φυσική καταχωρούμε την πληροφορία με τρόπο που περιορίζεται ο επεξεργαστής στο σημείο καταχώρησης. Αυτό το ονομάζουμε κατάρρευση της κυματοδέσμης. Αλλά είναι κάτι πολύ απλό. Χρησιμοποιώντας αυτό κατά αναλογία, λέμε ότι όταν σκέφτομαι κάτι, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνομαι να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Κάνω κατάρρευση της κυματοδέσμης του εγκεφάλου μου, στο να σας απαντήσω. Αυτό είναι μια ωραία μεταφορά και το πάμε παραπέρα. Και η συνείδηση λειτουργεί έτσι και άμα σκεφτώ κάτι, επηρεάζω το σώμα μου και κάνω κβαντική μαγεία, κβαντική ιατρική. Βάζω και μια ταμπέλα, ο αδαής το διαβάζει, επηρεασμένος από τις επιτυχίες κυματικής φυσικής, πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Πρόκειται δηλαδή για μια μεθοδευμένη απάτη. Αυτός που την έστησε λέγεται Deepak Chopra, 1986. Γράφει το βιβλίο, το διαβάζει ο άλλος, το είπε ο Τσόπρα και εγώ κάνω κβαντική θεραπεία. Βάζουμε και λίγο μεταφυσική, κβαντική συνείδηση, κβαντικός διαλογισμός, όλα κβαντικά και πλέουμε σε πελάγι ευτυχίας.
0: Άρα λέτε, στην ιατρική τα μηχανήματα, ο αξονικός, τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα,
2: μηχανήματα
0: στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
2: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
0: Αυτό όμως το είχαμε, αν επιτρέπετε. Δηλαδή,
2: δεν έχει σχέση με την κβαντική αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω ότι πας με μια βαριά ασθένεια, ξέρω εγώ, ένα καρκίνο, χτύπα ξύλο σε έναν γιατρό και σου λέει το πρώτο που σου λέει.
2: Καλή διάθεση.
0: Μην αγχώνεσαι.
2: Ναι, και, εσύ του λες:
0: έχω καρκίνο, αλλά τέλος πάντων. Ή ξέρω εγώ, πας με την καρδιά σου. Τι είναι το πρώτο που σου λέει μετά τη θεραπεία? Είστε αυτοάνωσα. Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέρανε οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
2: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αυτοίαση, δηλαδή.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει αυτοίαση ενώ έχεις πάει στο γιατρό. Γιατί έχουμε και αυτό. Από τη μια σου λέει αυτοίαση και από την άλλη έχεις πάει στο γιατρό.
2: Κοιτάξτε, αγγίζετε θέματα πολύ σοβαρά και θέματα που βρίσκονται στο μέτωπο της έρευνας. Αυτά συζητάμε ακριβώς. Δηλαδή, ποιος είναι ο μηχανισμός υποβολής? Γιατί άμα πιστεύω ότι ο λόγος σας με ανακουφίζει, ανακουφίζομαι. Δεν τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, πώς καλά. Το ξέρουμε όμως, ας πούμε, ότι ένας τοξικός άνθρωπος όταν μπαίνει σε ένα χώρο μας μεταφέρει την ενέργειά του. Από εκεί μέχρι να αρχίσουμε τις κβαντικές θεωρίες, ας πούμε, πάνω σε αυτό, υπάρχει μια απόσταση, έτσι?
2: Δεν είναι απόσταση, είναι χάσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας. Μα επιτρέψετε να πω και κάτι για τον κόσμο. Θα πρέπει με μια απλή κίνηση στο διαδίκτυο να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Να μην πιστεύουμε αυτά που διαβάζουμε στις διαφημίσεις. Οι επίσημοι φορείς μπορούν να μας αποσαφηνίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ο
0: κύριος Αντωνίου, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω και των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι το Brent. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριού εμπόρων καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ στο οκτάμινο, πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα Βρέφους που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Ηρακλείου κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, η κυρία Καταρίνα λέει για τον καθηγητή που μας εξηγούσε τα τριξβατικής και τα λοιπά. Συγγνώμη λέει, αλλά δεν έχω συναντήσει φυσικό να μιλάει κατανοητά για κάποιον που δεν είναι στο χώρο του. Νομίζω όμως ότι τα είπε πάρα πολύ κατανοητά και πάρα πολύ απλά ο καθηγητής και εξήγησε και τι είναι η κβαντική φυσική και τι δεν είναι η κβαντική ιατρική. Βγήκε μια θεωρία στα τέλη του 19ου αιώνα που ανέτρεπε κλασική φυσική ορολογία και κανόνες. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν με την ακτινοβολία στο άτομο, εν πάση περιπτώσει, και σε πηγές ενέργειας, γιατί θερμαίνονταν. Και ανακαλύψαν, λέει, ότι όλα αυτά γίνονται σε μικρά ποσά, τα κβάντα. Και αρχίζουν και μελετούν τον τρόπο, τη μέθοδο και τις συνέπειες. Αυτό με τα χρόνια που γίνονται, φτάνουμε στο 1985, όπου πλέον εφαρμόζεται και στους υπολογιστές, εφαρμόζεται η υπολογιστική τους δύναμη και έτσι έχουμε μια απογείωση των μηχανημάτων και όχι μόνο. Και στην πραγματικότητα λέει, τι λένε όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν κβαντική ιατρική, ότι όταν εμείς έχουμε ένα σκοπό, ξέρω εγώ ας πούμε, να τρέξουμε και συγκεντρωνόμαστε. Συγκεντρωνόμαστε τόσο πολύ που καταραίει μεταφορικά ο εγκέφαλός μας πάνω σε αυτό το σκοπό, άρα θα καταφέρουμε να τρέξουμε περισσότερο. Άρα, εάν καταρρεύσει ο εγκέφαλός μας στο να γιάνει τον οργανισμό του, θα το πετύχουμε. Και γι' αυτό λέει ότι είναι εξαπάτηση, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχουν μηχανήματα, όπως είναι ο οξυγονικός τομογράφος, που η τέχνη. Γι' αυτό λέει ότι είναι εξαπάτηση, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχουν μηχανήματα, όπως είναι ο οξυγονικός τομογράφος, που η τεχνολογία τους

0: πηγαίνουν οι κυρίες για να περιποιηθούν τα νύχια τους ή να κάνουν μακιγιάζ, και εκεί πάνε συνάδελφοι σε δερματολόγοι, σε αυτό το χώρο που δεν είναι χώρος ιατρίου, και προχωρούν σε ιατρικές πράξεις. Ή ακόμη χειρότερα, μπορεί να τραβάει καμιά ένεση και η κυρία που κάνει τα νύχια. Ισχύουν όλα αυτά, τα έχετε υπόψη σας.
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν είναι συνάδελφοι δερματολόγοι, γιατί για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε διαδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
0: εξοπλισμένους,
1: έχουν...
0: κατάλληλα εξοπλισμένους
1: εννοείται. Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη, έτσι. Ωραία, εγώ μπορώ να σας καλέσω να έρθετε στο υπόγειο να το κάνουμε. Εσείς δεν έχετε στοιχειώδη ευαισθησία να μην δεχτείτε?
0: Όχι, διότι όχι, όχι, δεν έχω.
1: Αν δεν έχετε, τότε υπάρχει συμπευθυνότητα. Λυπάμαι, αλλά
0: γιατί?
1: Εγώ... γιατί σας καλεί κάποιον να κάνει μια πράξη η οποία ονομάζεται ιατρική. Φοράει μια άσπρη ποδιά. Αυτός ο χώρος.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Θεοχάρη. Πολλές φορές οι γιατροί, το γνωρίζετε κι εσείς, σας έρχονται ασθενείς οι οποίοι πριν έρχονται, έχουν μπει στο ίντερνετ, έχουν διαβάσει και σας λένε ένα σωρό πράγματα ανυπόστατα. Δεν γίνεται είτε να προσπαθούμε να κάνουμε τους γιατρούς, είτε να προσπαθούμε να κάνουμε τους εμπειρογνώμονες. Προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη που λέτε, αλλά το βασικότερο είναι να εφαρμόζεται και να λειτουργεί ο νόμος και να υπάρχει έλεγχος για αυτό. Εάν εγώ είμαι αφελής και πιστεύω ότι εκεί που κάνω το μαλλί μου μπορώ να πάρω και ένα υαλουρανικό, δεν πρέπει να φεθώ στη μοίρα μου. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία αποδέχεται ότι κάποιοι από εμάς δεν μας κόβει και πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε τους νόμους και τους ελέγχους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αρχίζουμε ένας-ένας να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Ξεκινάμε πρώτα από τον ίδιο τον δρόντο. Είτε είναι δερματολόγος, είτε είναι πλαστικός χειρουργός, είτε είναι αυτοχειρουργός. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ο συμπολίτης μας ότι μόνοι αδειοδοτημένοι για την εφαρμογή τους, αυτή τη στιγμή με την ισχύουσα διάταξη από 27/2026, είναι οι γιατροί έχοντας την ειδικότητα δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και αγνάθοχειρουργικής. Yeah.
0: Κύριε Θεοχάρη, επειδή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στη γραμμή σας, σας ξανακαλούμε, yeah, μήπως βελτιωθεί για να σας ακούμε καλύτερα, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι ενοχλητικοί θόρυβοι στη γραμμή. Δεν είναι δικό σας ασφάλεια, αλλά ναι. Ωραία. Επικοινωνούμε ξανά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Είναι ένα θέμα που το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Είναι μια παράμετρος όλης αυτής της ιστορίας με το πώς λειτουργούν οι ιατρία ή πώς λειτουργούν οι ιατρικές υπηρεσίες εκτός ιατρίων. Ακόμα και να πάει ένας δερματολόγος σε ένα νυχάδικο, ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτός ο χώρος έχει φτιαχτεί για να κάνουν νύχια. Δεν έχει φτιαχτεί για ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αν υπάρξουν επιπλοκές, δεν έχει τα υπόλοιπα εργαλεία δίπλα του, τα ιατρικά, για να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές. Και εγώ βάζω και ένα θέμα αυτοεκτίμησης. Κύριε Θεοχάρη, μας ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω, εσείς με ακούτε καλύτερα?
0: Φοβάμαι πως όχι. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι, ας το παλέψουμε λίγο.
1: Ναι,
0: καταρχήν,
1: ναι,
0: αυτό που σας λέω το γνωρίζει η εταιρεία σας, ότι σε νυχάδικα γίνονται αυτές οι δουλειές?
1: Φυσικά το γνωρίζει, γίνονται καταγγελίες. Ξέρετε, εμείς σαν εταιρεία είμαστε μόνο καταγγελτικό όργανο. Τους ελέγχους τους κάνει η πολιτεία, η αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι. Και φυσικά μετά έρχεται η νομική οδός, η οποία έρχεται για να ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, όπως γνωρίζετε, που είναι σύνθετη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγατε πριν ότι ένας χώρος για περιποίησης νυχιών δεν μπορεί να έχει την υποδομή και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπιστεί μία επιπλοκή. Γιατί όλες οι πράξεις δυνητικά έχουν επιπλοκές. Και το παυσίπονο που παίρνουμε έχει αντιδείξεις μέσα.
1: Απολύτως σωστό. Δεν θα ήθελα να περιοριστούμε μόνο στο νυχάδικο για να μην θεωρούμε ότι έχουμε κάποια προκατάληψη.
0: Όχι, γιατί καταρχήν δεν γίνεται σε όλα, κάπου γίνεται, άρα δεν μπαίνει
1: άρα,
0: θέμα
1: λοιπόν,
0: ενοχοποίησης.
1: Ας πούμε γενικώς να μιλήσουμε για τους κινδύνους της ιατρικής πράξης.
0: Γιατί όχι, πράξη... μισό λεπτό. Γενικώς τι να μιλήσουμε. Πού αλλού μπορεί να συμβαίνουν τέτοιες δουλειές όπου οι προϋποθέσεις δεν είναι επαρκείς για τη σωστή περιποίηση του ασθενούς? Τη θεραπεία
1: πολύ
0: του.
1: Σωστή. Κατά καιρούς είχαμε καταγγελίες ότι κάνουν

0: σε δωμάτια που νοικιάζουν μέσω Airbnb από εισαγόμενους επαγγελματίες, είτε υγείας ή μη υγείας, τους οποίους είναι δύσκολο να εντοπίσει γιατί αλλάζουν συχνά και συνέχεια τις θέσεις τέλεσης. Πάντοτε να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι βρίσκουν έναν τρόπο να προλαβαίνουν και ένα βήμα μπροστά. Εμείς προσπαθούμε σαν εταιρεία, αλλά είμαστε επιστημονική εταιρεία. Δεν μπορούμε να τους βρούμε συνέχεια.
1: Πάντως και αυτό που κάνουμε τώρα είναι ένα σημαντικό βήμα. Έτσι, ασκείται και μια πίεση και στην ίδια την πολιτεία. Ασκείται μια πίεση και στους κλάδους να ενημερώνουν τα μέλη τους για τους κινδύνους. Δεν παίζουμε με τις ζωές των ανθρώπων, έτσι δεν είναι πλάκα.
0: Όπως σας είπα, αν μου επιτρέπετε κύριε Πετρόπουλε, από να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Σαφώς ενημερώνουμε πρώτα τους συναδέλφους δερματολόγους. Είμαστε αμήλικοι.
1: Λέγατε λοιπόν ότι μόνο οι δερματολόγοι είναι επιστοποιημένοι βάσει του νόμου.
0: Βάσει της εγκυκλίου που σας ανέφερα, είναι δερματολόγοι, συνάδελφοι πλαστική χειρουργή και συνάδελφοι γναθοχειρουργή. Αυτό αφορά την τέλεση του υαλουρονικού οξέως για αισθητικούς λόγους στο δέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Για τη βουτυλινική τοξίνη, η οποία χαρακτηρίζεται σαν ιατρική πράξη, επειδή έχει και θεραπευτικές ενδείξεις, εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις όπως αυτές αναγράφονται στο φύλλο εκπαίδευσης ειδικότητας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας δεν είναι πολύ καλή γραμμή, οπότε δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Νομίζω όμως ότι αυτό που έπρεπε το είπαμε. Η ατομική ευθύνη, καλά υπάρχει τώρα, δηλαδή πρέπει και κάποιος όμως από τη στιγμή που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει μια ιατρική πράξη μέσα σε έναν νυχάδικο να έχει και ένα θεματάκι διάνοιας. Δεν σημαίνει ότι τον αφήνουμε στη μοίρα του και συνεχίζουν τα νυχάδικα, ας πούμε, και κάνουν τη δουλειά αυτά που την κάνουν, όχι όλα, έτσι. Μην ισοπεδώνουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και δουλεύουν και πάρα πολύ για να επιβιώσουν και να προσφέρουν υπηρεσίες. Λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει αυτή τη διάνοια, την υφυγεία, την εξυπνάδα μέχρι να την πατήσει, δεν τον αφήνουμε και έτσι. Πρέπει το σύστημα να δουλεύει, ο μηχανισμός να κάνει τους ελέγχους, να υπάρχει μια ενημέρωση. Έχει κάνει προσπάθειες η δερματολογική εταιρεία, νομίζω, στο παρελθόν να ενημερώσει για αυτούς τους κινδύνους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ειδικά, ιδιαίτερα αποτελεσματική ενημέρωση. Δηλαδή κάπου πρέπει να αποδεχτούμε και την τάση των ανθρώπων στην ευπιστία. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές δεκαετίες υπήρχαν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες λέγαν τον καφέ και πάρα πολλές άλλες και κύριοι που τις πιστεύαν και πηγαίναν και πληρώνανε γιατί μέσα από τον καφέ θα μαθαίναν και θα λύναν τα προβλήματά τους. Ή ξέρω εγώ, υπήρχαν τα ψευδομέντιουμ. Αυτό νομίζω το αποδέχεται η πολιτεία, το καταλαβαίνει και το κατανοεί και ότι πρέπει να προστατευτούμε και οι εύπιστοι. Με ελέγχους, με προδιαγραφές, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος. Πάμε στην κυρία Πασχαλή Ανούνη, είναι η πρόεδρος του Πανελλήνου Συλλόγου Ποδολογίας και Αισθητικής Άκρων. Καλή σας ημέρα, κυρία Ανούνη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας που έλεγε ότι έχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι μέσα σε επιχειρήσεις που πηγαίνουν για περιποίηση νυχιών, γυναίκες και άντρες, γίνονται μποτοξάκια, υαλουρονικά και ιατρικές πράξεις που δεν είναι οι χώροι σωστά δομημένοι σε ιατρία.
2: Σωστά. Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
1: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
2: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
1: Ωραία. Τώρα, έρχομαι εγώ να περιποιηθώ τα νύχια μου σε ένα τέτοιο κατάστημα, έτσι, και μου λένε ότι εντάξει, θα έρθει ο γιατρός και τα λοιπά. Και ποιος το λέει ότι είναι γιατρός?
2: Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Νομίζω εκεί πρέπει να επέμβει ο ιατρικός σύλλογος. Θα έλεγα δηλαδή ότι συνήθως αυτό που
1: ακούγεται... Ναι, επέμβει ο ιατρικός σύλλογος, αλλά πρέπει να το μάθει ότι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα θέμα, δηλαδή και εσείς λέτε δεν έχουμε επίσημη καταγγελία, παρά το γεγονός ότι ξέρετε ότι συμβαίνει και σας πλήττει και οικονομικά, έτσι, γιατί μπορεί να προτιμούν να πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά για τον Botox, παρεπιπτόντως είναι ένας πελάτης όμως. Παίρνει τα ποσοστά και το μαγαζί, έχει τα θέμα του ανταγωνισμού.
2: Συνήθως έναν γιατρό που βάζουν τα κέντρα αυτά λένε ότι είναι ο γιατρός, ένας υπώνυμος γιατρός. δεν λένε ότι είναι ένας τυχαίος γιατρός. Λοιπόν, έχουν τα φυλάδια, έχουν τις καρτούλες τους και στη διαφήμιση όλα γίνονται από τα
1: είναι ένας, τι σημαίνει όλοι οι γιατροί έχουν επώνυμο? Εννοείται ότι είναι διάσημος, ότι είναι διακεκριμένος.
2: Ναι, είναι διακεκριμένος.
1: Και είναι αρκετά διακεκριμένος για να αφήνει το ιατρείο του και να πηγαίνει στον Ιχάδικο να κάνει ενέσεις.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα ιατρία και έχει πλέον το μπότοξ, να μην εκφραστώ, έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, φέρνουν υλικά από το εξωτερικό τα οποία δεν είναι καθόλου οικονομικά από τον ΕΟΦ και τα βρίσκουν περισσότερο οικονομικά. Κάνουν αυτή την ιατρική πράξη να πάρουν τα 100 και τα 200 ευρώ. Έχει ακουστεί αυτό, αλλά εμείς σαν σύλλογος και όταν ρωτάμε αν έχετε άδεια, και φυσικά έχουμε και συνεργασία έχουμε με ένα γιατρό, επειδή εμείς έτσι κι αλλιώς συνεργαζόμαστε με γιατρούς δερματολόγους.
1: Τους στέλνετε όμως στο ιατρείο τους, τους πελάτες σας?
2: Φυσικά, φυσικά. Αυτή είναι η συνεργασία μας. Αλλά όταν μία συνάδελφος θέλει να βάλει σε στέγαση με έναν γιατρό, αυτό δεν απαγορεύεται.
1: Καλά, ναι, okay. Και για, ναι, και γιατί να απαγορεύεται? Άμα είναι νόμιμο, άμα το ιατρείο του γιατρού έχει ελεγχθεί, έχει το σηματάκι του ιατρικού συλλόγου απ' έξω και τα λοιπά και θέλει να συστεγάζεται με ένα, να είναι δίπλα τέλος πάντων, okay. Φαντάζομαι δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το θέμα είναι.
1: Δεν συζητάμε
2: όμως
1: αυτό να είναι νόμιμο. Συζητάμε να γίνεται παράνομο.
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι θα προσκληθούμε να μας ακούσει ο ιατρικός συλλόγος, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Γίνονται και άλλα πάρα πολλά.
1: Για να μας πείτε τα άλλα, κάτι πρέπει να κάνετε με το κινητό σας. Μήπως έχετε hands free, μήπως...
2: Όχι, δεν έχω.
1: Μήπως περπατάτε και ο αέρας περνάει?
2: Όχι, είμαι σε ένα νησί που δεν έχω καλή σύνδεση. Με ακούτε τώρα?
1: Προσπαθούμε. Λοιπόν, πείτε, είναι και άλλα. Ποια είναι τα άλλα που λέγατε?
2: Είναι τα άλλα που κάνουν σαν αισθητική άκρων, τα στούντιο νυχιών, κάνουν παρεμβάσεις στο διαβητικό πόδι, που δεν επιτρέπεται. Γιατί οι ποδολόγοι ασχολούνται και με το διαβητικό πόδι. Υπάρχει εξειδίκευση στους ποδολόγους. Υπάρχουν και οι ενέσεις πλέον, τώρα έχει βγει ένα καινούριο προϊόν για τους μύκητες. Και αυτό δεν είναι... δεν είναι σωστό να γίνεται.
1: Εσείς, όταν λέτε ποδολόγοι, τι ακριβώς, δηλαδή τι γνωρίζετε γύρω από τα πόδια?
2: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σύλλογου Ποδολόγων και Αισθητικής Άκρων, που αυτή τη στιγμή η ποδολογία είναι μόνο στα ΣΑΕΚ. Είναι η πιο έγκυρη ειδικότητα των ΣΑΕΚ. Λοιπόν, okay, αυτοί ορισμένοι.
1: Άρα εσείς όταν δείτε ένα πόδι που έχει μύκητες, το αναγνωρίζετε?
2: Το στέλνουμε στον δερματολόγο.
1: Άλλο λέω, το αναγνωρίζετε ότι έχει μύκητες?
2: Το αναγνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
1: Όχι, το στέλνετε στον δερματολόγο.
2: Εμείς
1: το διαβητικό πόδι που λέτε ότι οι άλλοι συνάδελφοί σας επεμβαίνουν, τι για να του κάνουν πεντικιούρ?
2: Το καθαρίζουν, που δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να το στέλνουν σε έναν δερματολόγο ή σε έναν αγκιοχειρουργό. Ή σε έναν ο οποίος ασχολείται με τον καθαρισμό του διαβητικού ποδιού. Και αυτό γίνεται μόνο σε νοσοκομείο. Όχι σε ιατρία διαβητικού ποδιού. Έξω. Μόνο μέσα στα νοσοκομεία τα οποία υπάρχει διαβητικό πόδι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νούνη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κάτι πήγατε να πείτε, συγγνώμη, έχουμε, τι έχετε?
2: Γι' αυτό και εμείς, σαν σύλλογος, προσπαθούμε, τώρα τι να σας πω, δεν πρέπει να κάνουμε μια άλλη συνέντευξη, να μπει η ποδολογία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή είναι παραϊατρικό επάγγελμα και πρέπει να πάει κάπου πιο ψηλά και όχι στα ΣΑΕΚ. Αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει. Τρέχουμε από Υπουργείο σε Υπουργείο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε. Κυρία Νούνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ποδολογίας και Αισθητικής Άκρων. Όπως βλέπετε, όσο αρχίζεις και τα σκαλίζεις και τα ψάχνεις, όλο και κάτι βρίσκεις. Και αυτό που βρίσκεις δεν είναι για κανένα μυστικό. Δηλαδή βλέπεις ότι το ξέρουν πάρα πολύ. Είναι γνωστό. Τι γίνεται, δυστυχώς, εάν δεν συμβεί κάνα μοιραίο και κάτι τρομερό, και που και εμείς αυτό το θέμα το έχουμε ξανακάνει. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν ασχολείται κανείς, δεν το συνεχίζει. Η πολιτεία δεν έχει ανακλαστικά. Παλιά θυμάμαι έκανες κανένα τέτοιο ρεπορτάζ, γράφανε εφημερίδες και οι εισαγγελείς παίρνανε, διαβάζανε τις εφημερίδες και ξεκινάγανε τις έρευνες εξαιτίας ενός δημοσιεύματος. Τώρα τι έχουμε βρει την ιστορία ότι είναι ευθύνη του διαβητικού, αφού πάει εκεί πέρα και του λέω: μπορώ να στο περιποιηθώ, ξέρω εγώ, και του παίρνει 15 ευρώ, ενώ με πάει στον γιατρό, του παίρνει 50 και κάθεται και τα βάζει κάτω και λέει: εντάξει, με συμφέρει και ξανά ξέρει, απόδεινο, εντάξει. Γιατί πετάμε την ευθύνη σε εμάς και καθαρίσαμε, έτσι, ευκολάκι. Να μπαίνουμε εμείς στον ιατρικό σύλλογο να βλέπουμε ποιος είναι γιατρός και ποιος όχι. Να του λες, ας πούμε, στον Ιχάδικο, ναι, αλλά δεν είναι ιατρείο, και σου λέει αυτός. Γιατί όταν έρχομαι στο σπίτι σου, στον κατοίκον επίσκεψη, είναι ιατρείο. Τι απαντήσεις.

Λοιπόν, χαίρομαι που υπάρχει χιούμορ, αλλά μερικές φορές μέσα από το χιούμορ λένε και σοβαρά πράγματα. Λέει, για να πάμε στο γιατρό, να ψάχνουμε την πλατφόρμα αν έχει αληθινό πτυχίο. Ποιος το λέει αυτό, ο κύριος Νίκος. Για τον αστρολόγο, και πώς ξέρουμε ότι είναι αληθινός και όχι απατεώνας, αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια.

Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο, εδώ που μου στέλνει ένα μήνυμα, βγάζει τα σώψυχά του. Δίκιο έχετε, καλά τα λέτε. Ο κύριος Βασίλης από τον Μπελόκηπους. Καλημέρα, λέει. Πάντως από ό,τι ακούω, αρκετή έχετε δυνατότητα να επισκέψετε θριατρία των 200 ευρώ. Εσείς βέβαια, λέει, προσέξτε εικονοστάσια. Ποιος σας είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε ιατρία των 200 ευρώ πρώτον, και δεύτερον ότι πάμε σε ιδιωτικά ιατρία. Ειδικά ο δικός μας ο κλάδος έχει ένα ταμείο και πάει στο ταμείο. Το ταμείο είναι συμβιβλημένο με εξωτερικούς γιατρούς που δεν πληρώνεις και πας και σε εξωτερικούς γιατρούς γιατί δεν χωράμε όλοι μέσα.

κύριο Σερτάρη λέει: αν η κλινική ήταν στο Ζεφύρι και όχι στο Κολονάκι, θα πήγαινε κανεί. Εντάξει τώρα, κύριε Σερτάρη μου, δεν ανακαλύπτουμε κάτι ότι αν θέλει να έχει ασθενεί ή πελάτε, ξέρω εγώ, και ρούχα να πουλά, που να έχουν οικονομική ευμάρεια, πα σε περιοχέ όπου μένουν αυτοί ή που συχνάζουν. Αλλά ναι, και στο Ζεφύρι θα πήγαιναν, αλλά δεν θα ήταν αυτές τις τιμές. Όταν ο άνθρωπος έχει μια ασθένεια και είναι άρρωστος, αναζητεί γιατριά. Αν πιστεί ότι κάποιος του την προσφέρει, δοκιμάζει. Και το να δοκιμάζει και εναλλακτικές μεθόδους δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην είναι αληθινές μέθοδοι. Εναλλακτική μέθοδος είναι που σου λέει: άλλαξε τη διατροφή σου, ρε φίλε. Δεν γίνεται με αυτό που κάνεις. Ενώ συνήθως τι έχουμε μάθει, να αρρωσταίνουμε και μετά να παίρνουμε φάρμακο να γίνουμε καλά. Το να προσπαθούμε να το προλάβουμε από πριν είναι και αυτό μια εναλλακτική μέθοδος.

αλλά και αυτά πάλι επαφίονται σε ποιο σου τα λέει, πόσο καλά τα γνωρίζει και ο ίδιος. Είτε ας πούμε για παράδειγμα έχω ακούσει ιδίωτες που έχουν βλέπει τους ασθενείς, γιατί φτάσανε στα άκρα ας πούμε και τους λείπανε στοιχεία. Υπάρχουν άλλοι γιατροί, γιατί δίνουν και οι γιατροί δίαιτες σε άτομα που είναι πάνω από αυτό που θα έπρεπε αρκετά, που τα συνοδεύουν από κάποια συμπληρώματα που ήδη ξέρουν τι σημαίνουν αυτά, γιατί τα δίνουν, πόσο καιρό πρέπει να τα δίνουν και το

Λοιπόν, βγήκε και βίντεο από έναν δράστη ο οποίος έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο αντιδημάρχου στο Ζωγράφου. Υπάρχει μια κάμερα η οποία τον έχει πιάσει και δεν μου φαίνεται να είναι και πολύ κάμερα ασφαλείας αυτή. Είχαμε δύο εμπριστικές επιθέσεις σε πιλωτές, μία στο Ζωγράφο και μία στο Γαλάτσι.

λοιπόν, γιατί επιμένει ότι δεν είναι δυνατόν να πετάνε σε εμάς το μπαλάκι τόσο πολύ. Φυσικά όλοι έχουμε ατομική ευθύνη για τα πάντα. Γιατί και δεν είμαστε ειδικοί και σας λέω, εγώ το δέχομαι ότι δεν μας κόβει όλους τόσο πολύ, δεν φτάνει μέχρι εκεί, δεν πρέπει να προστατεύει η πολιτεία. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για πολίτες έτσι γενικά. Υπάρχουν και μερικοί που είναι στελεχάρες, διευθύνουν εταιρείες των πολλών εκατομμυρίων με πολλούς εργαζόμενους. Ένας από αυτούς είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Σχεδιαστών. Έγινε λοιπόν μια πασαρέλα στη Νέα Υόρκη και μπήκανε μέσα κάποιοι ακτιβιστές, χωρίς να προκαλούν και τίποτα τρομερή φασαρία, οι οποίοι είναι κατά το να χρησιμοποιούνται πειράματα πάνω σε ζώα κτλ. Οι ακτιβιστές της ΠΕΤΑ. Και αυτός, ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής της εταιρείας, που ποιος ξέρει στην Αμερική πόσα εκατομμύρια παίρνει, όταν μπήκανε δύο ακτιβιστές, στη μία στην κοπέλα έκανε κεφαλοκλείδωμα και τσιμπλόκαρε και λίγο το σώμα με τα πόδια του, και περίπου κάτι παρόμοιο έκανε και σε έναν άντρα, χωρίς να είναι τίποτα υστερικοί ακτιβιστές, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι κάτι ένα ψηλό πανό σηκώνανε. Τώρα αυτός, αν κρίνω από τη δεύτερη λαβή που έκανε, κάτι αποφάσισε τώρα στα γεράματα να μάθει πολεμικές τέχνες και πιστεύει ότι βρήκε πεδίο δόξης λαμπρό απέναντι σε μια κυρία ακτιβίστη να της κάνει κεφαλοκλείδωμα και να την μπλοκάρει και με τα πόδια. Αυτός υποτίθεται παίρνει τόσο πολλά λεφτά γιατί είναι έξυπνος, είναι φυής, είναι λαμπρός, έχει περάσει από τεστ σε όλη του τη διάρκεια, ας πούμε, της καριέρας του για να φτάσει εκεί πάνω. Το έβγαλε όλο αυτό πάνω στην κυρία που κράτα για ένα πανό που έλεγε «Προστατέψτε τα πρόβατα, βγάλτε το μαλλί από την πασαρέλα». Λοιπόν, ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίδη της ρυθμίσης στον ήχο, Ήρα Πανανίου διάλεξε τα τραγούδια, Βασιλική Κολτσίνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, έχετε μια καλή ημέρα. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Ευαγγελία Μπαλτατζή, για χαρά από μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου εάν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου Ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι εξελίξεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Το σκηνικό, φίλες και φίλοι, που διαμορφώνεται στην Μέση Ανατολή είναι ένα σκηνικό που έχουμε πει μήνες, το λέμε τώρα, το έχουμε χαρακτηρίσει απρόβλεπτο. Φαίνεται πως και αυτός ο χαρακτηρισμός μάλλον δεν αποτυπώνει την κατάσταση, με τις επιθέσεις των Χούθη τώρα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την άγουσα και φεύγουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, αφρενάριστες. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που κατέγραψε την υψηλότερη άνοδο από τα τέλη του 2022. Όλα αυτά επί της ουσίας σηματοδοτούν ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο χρονικό διάστημα που κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει, αλλά βλέπετε ότι και η αισιοδοξία όλο και μειώνεται, δηλαδή το περισσότερο πιθανό, όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυτές, είναι ότι θα μπούμε σε έναν χειμώνα όπου το θέμα της ενέργειας είναι αυτό που κυριολεκτικά θα καίει τις τσέπες μας. Και ενώ λοιπόν εμείς έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία για όλα αυτά που αφορούν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το κόστος διαβίωσής μας, σήμερα είχαμε και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, έγινε μόλις πριν από λίγο, ήταν στις φυλακές Δομοκού, τον περίμεναν οι οπαδοί του που τον υποδέχτηκαν βεβαίως με χειροκροτήματα και επεφημίες. Τον Κασιδιάρη, που έχει προαναγγείλει βεβαίως την κάθοδό του στην πολιτική, σε ποια πολιτική ακριβώς, σε ποιο σύστημα δημοκρατίας μπορεί και χωράει, ποιο σύστημα δημοκρατίας μπορεί και χωράει τον Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί, η οργάνωσή του ως εγκληματική οργάνωση, έχει ανοίξει ο διάλογος, φίλες και φίλοι, νομικός και πολιτικός, με το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι πριν από νωρίτερα, σήμερα το πρωί εδώ στο Earth News Radio 105,8, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δελής, υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες, έχω να σας πω, οι νομικές γνώσεις και θέσεις, με συγχωρείτε, και κρίσεις επί του θέματος. Αλλά τώρα ένας Κασιδιάρης, ένας εθνικοσοσιαλιστής, ένας το ακροδεξιός, δεν μπορούμε να το πούμε, είναι πέραν αυτού του φάσματος, θα επιδιώξει να λάβει μέρος σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία όταν ο ίδιος απεχθάνεται τον κοινοβουλευτισμό? Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Τρέχω γρήγορα για να σας πω ότι το πρώτο θέμα της εκπομπής θα είναι εκτός συνόρων. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν σε αυτό που λέμε Μεγάλη Βρετανία, και αυτό γιατί χθες Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρώπη. Η συνάντηση των τριών αυτών ηγετών έγινε στο Κάρντιφ, συνέβη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Να πούμε, και θα το συζητήσουμε αμέσως, τον καλωσορίζω κιόλας, τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λάβδα. Κύριε Λάβδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Κύριε Λάβδα, θα μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημαίνει αυτού του είδους η κίνηση. Αν κάνω λάθος όμως με διορθώνετε, το μνημόνιο που έχουν υπογράψει οι τρεις ηγέτες το υπογράφουν ως κομματικοί ηγέτες και όχι εκ μέρους των κυβερνήσεών τους. Παράγει συνταγματικό ή νομικό αποτέλεσμα αυτό το μνημόνιο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια μέθοδος συντονισμού τριών πολιτικών δυνάμεων. Όπως πολύ σωστά είπατε, το έχουν υπογράψει το κάρτι αυτό το μνημόνιο ως πολιτικοί, κομματικοί ηγέτες, όχι ως ηγέτες αντίστοιχα, όχι ως ηγέτες αντίστοιχα της Σκωτίας, της Ουαλίας ή της Βόρειας Ιρλανδίας. Κατά συνέπεια είναι θέως πολιτικό περισσότερο παρά μια κίνηση όπως ήταν εκείνη που οδήγησε το 2014 στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, που όπως γνωρίζετε απέρριψε η πλειοψηφία των πολιτών της Σκωτίας με λίγο πάνω από 55% την πρόταση περί ανεξαρτησίας. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Πρόκειται για μια κίνηση μεγάλης συμβολικής σημασίας βεβαίως, η οποία όμως, όπως είπατε, πρώτον είναι πολιτική, δεύτερον μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε αυτό το αμιγώς πολιτικό επίπεδο, το οποίο δεν μετρουσιώνεται σε κάτι θεσμικό, οι τρεις ηγέτες ζητάνε διαφορετικά πράγματα. Το SNP, το Scottish National Party, θέλει σκοτική ανεξαρτησία, όπως ήθελε και πριν το 2014, πλην όμως έγινε δημοψήφισμα και απερίφθη, και δεν μπορεί κανείς να ζητάει δημοψηφίσματα κάθε τόσο για το ίδιο θέμα, επειδή το προηγούμενο δεν του πήγε καλά και πάρα πολύ στη Βρετανία συμμερίζεται αυτό το οποίο λέω τώρα. Το Sinn Féin.
0: Επιτρέψτε μου όμως, επειδή λέτε για το SNP, το SNP εξακολουθεί, το οποίο εξακολουθεί να κυβερνά, επαναφέρει πάλι αυτό το αίτημα για νέο δημοψήφισμα.
1: Ναι, το SNP, προσπαθούσα να σας εξηγήσω ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα τελείως. Το SNP λέει θέλουμε πάλι να δούμε τη δυνατότητα στο χέρι της ανεξαρτησίας.
0: Ναι.
1: Τι προσφέρουν ως επιχείρημα, μα αφού έγινε και δεν μπορέσατε να πείσετε το 55,30%.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι, τότε τι άλλαξε? Αυτό που απαντάνε, άλλαξε το Brexit. Έτσι, άλλαξε η θέση της Βρετανίας στον κόσμο. Διότι με το Brexit, κακώς λένε οι περισσότεροι Σκοτσέζοι, βεβαίως, βγήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα αυτό είναι ένα επιχείρημα. Το Sinn Féin τι θέλει? Θέλει να βγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και να ενωθούν με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
0: Σωστά.
1: Ενώ το πράγμα είναι στην Ουαλία ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ ενός, θα έλεγα, μετρημένου ουαλικού εθνικισμού και θέλει μεγαλύτερη αυτονομία, αφήνοντας την πιθανή ανεξαρτησία ως μια εντελώς μακροπρόθεσμη μελλοντική πιθανότητα. Άρα είναι τρία διαφορετικά σενάρια.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε λοιπόν ένα πολιτικό μεμοράντουμ, δεν πρόκειται για κάποια θεσμική, ευθέως θεσμική κίνηση, μεταξύ τριών πολιτικών δυνάμεων, που ζητάνε η καθεμία κάπως διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει καμία εμβολία όμως ότι και αυτή η κίνηση δείχνει τις τρομερές αλλαγές που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα πρώτον του Brexit, που αλλάζει συνολικά το πεδίο της
0: συζήτησης. Άρα ήταν καταλήτης στο Brexit, κύριε.
1: Ήταν καταλήτης στο Brexit. Mm. Δεύτερον, η δεύτερη προεδρία Τραμπ έχει προκαλέσει σεισμούς. Μην ξεχνάτε ότι λίγες μέρες πριν την υπογραφή αυτού του μνημονίου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στο Κάρντιφ, είχαμε την είδηση που προετοιμαζόταν καιρό βεβαίως, ότι ο Καναδάς θα αναζητήσει μια μορφή ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γίνεται μεν για τακτικούς λόγους. Είναι μια τακτική κίνηση, διότι υπάρχει δυσκολία στη διαπραγματεύση Καναδά-ΗΠΑ που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω των μεγάλων διαφορών, κυρίως εμπορικού τύπου και δασμών. Άρα ο Καναδάς το κάνει και για τακτικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, στον Κάρνεϊ και την κυβέρνησή του, η αντίληψη ότι πρέπει πράγματι να υπάρξει μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ πιο ιδιαίτερη από τη σχέση με τις ΗΠΑ, να είναι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επίσης επιδρά εκείνους τους λαούς του Ηνωμένου Βασιλείου που αισθάθηκαν το σοκ του Brexit και άρα ότι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε μάλιστα και από δεδομένα κοινής γνώμης ότι σημαντικά ποσοστά των πολιτών και στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία και ακόμα περισσότερο στη Σκωτία αισθάνονται ότι το Brexit ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Άλλωστε και στις περιοχές αυτές δεν υπήρξε το ίδιο αποτέλεσμα με την Αγγλία.
0: Κύριε Λάβδα,
1: τέλος, υπάρχει ο παράγοντας της οικονομικής δυσπραγίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει βεβαίως μια μεγάλη οικονομία, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα. έχει προβλήματα τα οποία αυξήθηκαν αντί να μειωθούν μετά τον Brexit. Και αυτό γίνεται σαφές κάθε χρόνο. Και αυτό επίσης έχει επιδράσει.
0: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά το γεγονός ότι ενώνονται όχι τρεις χώρες μόνο, θα πω τρία διαφορετικά κινήματα. Η Σκωτία με την ανεξαρτησία, η Ουαλία περισσότερη οικονομία που ζητάει, η Βόρεια Ιρλανδία την πιθανή ένωση με την Ιρλανδία. Αυτά τα τρία θέματα λοιπόν αντιμετωπίζονται ως μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος που είναι το ερώτημα ποια θα είναι η μορφή του Ηνωμένου Βασιλείου από εδώ και μπρος, ποια μορφή μπορεί να έχει το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που μας πάει πίσω πολλά χρόνια, που θα μπορούσε να σπεί κάποιες δεκαετίες και άλλος θα μπορούσε να πάει και στον αιώνα και περισσότερο. Mm-hmm. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, δεν είναι ομοσπονδία, δεν είναι συνομοσπονδία καν. Έχει όμως την ιδιαιτερότητα τη διαδικασία της devolution που ξεκίνησε κάποια στιγμή αντανακλώντας πολύ παλιότερες ανάγκες για μεγάλη εσωτερική όμως ανεξαρτησία. Είναι δύσκολο κανείς, είναι ταυτόχρονα δύσκολο και εύκολο να απαντήσει κανείς αυτό το πράγμα. Είναι εύκολο γιατί μπορούμε να φανταστούμε βέβαια ότι ο κελτικός περίγυρος που έλεγε ο Χέχτερ πριν από δεκαετίες στο περίφημο βιβλίο σταδιακά αναδύεται και πάλι και θέλει πολιτική αυτονομία. Αλλά αυτό ξέρετε είναι μια συζήτηση που έχει και στοιχεία επιστήμων και φαντασίας, γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχει μια διαδικασία με την οποία αυτό το memorandum να αποτελέσει εφαλτήριο για θεσμικές διαδικασίες άμεσες. Και είναι βέβαιο ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, που υπήρξε και δήμαρχος μιας από τις μεγάλες αγγλικές πόλεις, της Μάντσεστερ, δεν πρόκειται βεβαίως να ευνοήσει κάτι τέτοιο. Θα συζητήσει για νέα βήματα στο devolution, αλλά όχι για αυτό που θέλουν οι τρεις ηγέτες στο μνημόνιο.
0: Μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να προκύψει ένα νέο μοντέλο, πώς να το χαρακτηρίσω, πολύ πιο ομοσπονδιακό Ηνωμένο Βασίλειο με περισσότερες εξουσίες και στο Κάρντιφ και στο Μπέλφαστ και στο Εδιμβούργο. Μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Μπορεί να συμβεί αυτό μέσω πρόθεσμα με την έννοια ότι όπως είπα και πριν ο Μπέρναμ και μια μέσα επόμενη κυβέρνηση και λοιπά θα συζητήσουν βήματα περαιτέρω devolution. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπέρναμ ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, μια από τις μεγάλες ιστορικές αγγλικές πόλεις, ήταν υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας Αγγλίας, Ουαλίας, Ιρλανδίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
0: Αυτό όμως θα σημαίνει.
1: Είναι σαφές ότι. Ναι. Παρακαλώ.
0: Έτσι όπως σας ακούω, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό συμβαίνει και σημαίνει και μια μακρότατη περίοδο επί της ουσίας συνταγματικής αναδιαπραγμάτευσης.
1: Ακριβώς. Και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα σοβαρών ερευνών και της νόμης που να δείχνουν ότι έχει ανατραπεί το status quo που ήταν και παραμένει, όπως όλα δείχνουν, ότι η πλειοψηφία και στη Σκωτία και, και στην Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια πολύ πιο συνθετή, όπως ξέρετε, συζήτηση, γιατί εκεί μπαίνουν θέματα των δύο διαφορετικών κοινοτήτων. Έτσι. Αλλά ακόμα και στην Σκωτία, καμία σοβαρή κοινή γνώμη έρευνα δεν δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για πάνω από 46-47%. Δηλαδή, αν γινόταν με κάποιο μαγικό τρόπο αύριο ένα δημοψήφισμα, όλα δείχνουν πως θα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε δει. Τι είχαμε δει, 45-55. Ναι. Περίπου πείτε ότι θα ήταν λίγο πιο τσιμπημένο το υπέρ της ανεξαρτησίας. Στην Ουαλία αυτή τη στιγμή καμία δημοσκόπηση δεν δείχνει σοβαρή έρευνα επιστημονική ότι είναι πάνω από 30-32% η προτίμηση.
0: Άρα πού πατάνε οι τρεις ηγέτες, κύριε Λάβδα? Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές ταυτότητες στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία. Θέλω να πω ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τους τρεις ηγέτες εκεί. Είναι πολιτισμικές, έχουν μετατραπεί στοιχεία τέτοια και σε καθαρά πολιτικά ζητήματα? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Υπάρχουν διαφορές σημαντικές. Και να θυμίσω ότι ειδικά απέναντι στο Sinn Féin και το SNP και το Plaid Cymru είχαν επιφυλάξεις, και το λέω πολύ διακριτικά. Το Sinn Féin έχει την παράδοση που έχει, ένα μέρος της οποίας ήταν παλαιότερα πιο ένοπλος αγώνας. Έτσι, άρα το θέμα, θα ξαναπώ, της Βόρειας Ιρλανδίας είναι ξεχωριστό. Το γεγονός, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι έχετε αυτό το μνημόνιο δείχνει ότι κάτι συμβαίνει, και αυτό που συμβαίνει, νομίζω.
0: Ναι, κάτι υπάρχει.
1: Κάτι κινείται, σαφώς. Mm-hmm. Είναι ζητό, πρώτον, ότι μετά το Brexit έχει δημιουργηθεί μια νέα δυναμική αναζήτηση σχέσεων που θα επιτρέπουν πιο στενές σχέσεις απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είπα και για τον Καναδά. Ο Καναδάς, να θυμίσω, είναι μέρος κοινοπολιτείας. Ο Καναδάς είναι μέρος κοινοπολιτείας και είναι μέρος ενός συστήματος το οποίο εξακολουθεί, όπως ξέρετε, να δέχεται τον Βρετανικό θρόνο ως κεφαλή του κράτους, όπως και η Αυστραλία άλλωστε. Άρα οι συζητήσεις στον Καναδά έχουν επίπτωση. Αυτό που αντιλαμβάνονται λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο από το διπλό που είπα, είναι ότι είναι ευκαιρία να πιέσουν για πιο ανεξάρτητη σχέση με την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαίνει περαιτέρω βήματα αυτονομίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πολιτική με την στενή έννοια. Στη Βόρεια Ιρλανδία, ειδικά το Sinn Féin, συνεχίζει μια, θα έλεγα, συγκρουσιακή πολιτική, αλλά όχι με ένοπλα μέσα.
0: Είναι η πολιτική πτέρυγα, ναι.
1: Αν σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πάνω από το 35-36% θέλουν ένωση, σημαίνει ότι οι κοινότητες παραμένουν βαθιά διαιρεμένες. Και αν το Sinn Féin το πιέζει αυτό, είναι νομίζω σε τελική ανάλυση, γιατί θέλει μεγαλύτερη αυτονομία για τη Βόρεια Ιρλανδία. Άρα ο συμβολισμός είναι βαρύς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θεσμικό αποτύπωμα και το θεσμικός αντίκτυπος αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ περιορισμένος.
0: Άρα καταληκτικά, κύριε Λάβδα, να πούμε ότι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βιώνει μία άμεση κατάρρευση, όπως σε πάρα πολλούς τίτλους διαβάζουμε, αλλά έχει μία, ας το πω λοιπόν έτσι, μία βαθύτερη συνταγματική αμφισβήτηση από τη μία μεριά και πολιτικά ερεθίσματα από την άλλη.
1: Και επίσης, όπως το είπατε και όπως συζητήσαμε, επίσης η τάση των τριών αυτών διαφορετικών χωρών στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου να έχουν απευθείας καλύτερες, πιο άμεσες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: κομβικό. Και πάλι ότι υπάρχει και μια πολιτικοκομματική διάσταση, η οποία είναι έντονη βεβαίως προφανώς και στις τρεις περιοχές, και δημιουργεί και μια εσωτερική πολιτική δυναμική, η οποία μπορεί να είναι και συγκρουσιακή. Όλο αυτό δεν είναι μια αγγελική αντίδραση στα προβλήματα, δείχνει και τις στρατηγικές και τις τακτικές των συγκεκριμένων κομμάτων στο εσωτερικό και των περιοχών αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως και απέναντι στο Westminster, εν ώψη και ενός νέου πρωθυπουργού, ο οποίος έχει διακριθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση σε μια μεγάλη αγγλική βεβαίως πόλη. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Να θυμίσω επίσης, κλείνοντας, ότι ο Μπέναμ παλαιότερα ήταν κάπως αμφίσιμος σε σχέση με το ζήτημα ενός νέου σκοτικού υποψηφίσματος. Από τη στιγμή που έγινε πρωθυπουργός, το έχει αποκλείσει 100%.
0: Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας και για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Λάβδας, φίλες και φίλοι, καθηγητής Ευρωπαϊκής Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτική συζήτηση με τον υφυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εκτακτή συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Σε λίγη ώρα στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλου σκάφους που ανετράπη σήμερα το πρωί. Ειδικό πλαίσιο για την προστασία των φοιτητών μη κρατικών πανεπιστημίων σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης άδειας λειτουργίας ή πιστοποίησης προγράμματων σπουδών προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι μεν αλλά. Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, ρυθμίζει τον ήχο και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, που σημαίνει Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας για αυτήν την ώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κύριε Κοντογιώργη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το μεγάλο μείζον θέμα που απασχολεί τον καθέναν μας και δεν είναι άλλο από τον εφιάλτη που αρχίζει και διαμορφώνεται στις τιμές των καυσίμων. Το ράλι λοιπόν συνεχίζεται, οι τιμές έχουν, έλεγα και στην εισαγωγή μου, φεύγουν αθρενάριστες και το ερώτημα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από λίγο μάθαμε ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό, αλλά τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό. Μόλις πριν από λίγο μάθαμε ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό, αλλά τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό.

0: υπάρξει και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορεί να υπάρξει μια επίδραση, όπως βέβαια και στο ντίζελ. Στο δίζελ, αλλά βέβαια και στο πετρέλαιο θέρμανση, που αρκετά νοικοκυριά σε όλη τη χώρα περιμένουν τον Οκτώβρη να δουν πώς θα δημορφωθούν οι τιμές, όπως και εμείς ταυτόχρονα, για να πώς θα κινηθούν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο και στους τρεις άξονες που σας προδιέγραψα υπάρχει μια συζήτηση. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά.
1: Θα μείνω λίγο παραπάνω επιμένοντας, κύριε Κοντογιώργη, αυτά τα μέτρα που προφανώς εξετάζει η κυβέρνηση και έχει κατά νου, γιατί το έχουμε καταλάβει ότι έχετε κρατήσει εφεδρία, επί της ουσίας εφεδρίες λέτε για το 2026, τι ακριβώς, πού ακριβώς προσανατολίζετε, για ενίσχυση επιδότηση στο ντίζελ, για ένα νέο fuel pass, για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση, λέω εγώ μάλλον δύσκολο, για πλαφόν, τι ακριβώς, πού ακριβώς προσανατολίζεστε?
0: Δεν μπορώ να σας πω τώρα συγκεκριμένα. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει η λάβη και αυτή μεγαλύτερη διαστάση, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Επομένως, όλα τα επίπεδα και στο εθνικό κρατικό, να το πούμε έτσι, με βάση τον προπολογισμό και τις δυνατότητες, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική παρέμβαση.
1: Θα περιμένουμε. Αυτό εκτιμάται ότι θα γίνει σχετικά σύντομα. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, ούτως ή άλλως τις έχετε έτοιμες. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης ή τώρα, τις επόμενες ημέρες που βλέπουμε το κόστος της βενζίνης να εκτοξεύεται, θα είναι σχετικά άμεσα αυτά τα μέτρα, τα όποια μέτρα. Χρονικά ρωτώ.
0: Θεωρώ ότι αρχές Οκτώβρη θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σε όλους και σε εμάς αλλά και στους πολίτες πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επίσης έσκασε πριν από λίγο, το περιμέναμε. Αναφέρομαι στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη, στις δηλώσεις Κασιδιάρη που ακολούθησαν, και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο γι' αυτό.
0: Εντάξει, σήμερα νομίζω όλος τυχαίος είναι και Παγκόσμια Μέρα της Δημοκρατίας. Επομένως, η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν. Ο αποφυλακιστής είχε καταδικαστεί για συγκεκριμένα κακουργήματα. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει και υπάρχει ένα εργαλείο στα χέρια της δικαιοσύνης για το. Είναι και η μοναδική αρμόδια, ο Άριος Πάγος, ναι. Το αρμόδιο τμήμα, το πρώτο τμήμα να αποφασίσει ως προς αυτά και για το πότε μπορεί κάποιος να είναι, με ποιες προϋποθέσεις, αρχηγός κόμματος ή αν είναι, ας το πούμε, άτυπος ή υπάρχει κάποιος αχυράνθρωπος μπροστά. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι γνωστά και στους πολίτες μας. Επομένως, για αυτά θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Η δική μας δουλειά είναι να προσπαθούμε με όλους τους τρόπους να ενισχύουμε τις δημοκρατικές λειτουργίες και βέβαια με τις πολιτικές μας να φέρουμε αποτελέσματα για να δείχνουμε στους πολίτες ότι υπάρχει πρόοδος και ότι υπάρχει ελπίδα απέναντι σε όλους αυτούς που προσπαθούν σε ένα καταστροφολογικό, θα σας έλεγα, με ένα καταστροφολογικό λόγο και περιβάλλον να δείξουν και απέναντι και ειδικά και στους νέους ανθρώπους ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα και έτσι να καταφεύγουν, θα σας έλεγα, σε άλλες λύσεις.
1: Θέλω να κάνω μία ερώτηση ακόμα επί του θέματος, γιατί έχει ανοίξει και πολιτικός και νομικός διάλογος επί του θέματος. Ρωτώ λοιπόν αν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εσείς το βάλατε μόλις πριν από λίγο στην τοποθέτησή σας με τα διαζευτικά ΙΙΙ, το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ανεμφάνιση του Κασιδιάρη, που ναι, έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχουν όμως, λένε κάποιοι, και νομικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
0: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα και με βάση και την κρίση της θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά.

0: κομμάτων τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Μάλιστα. Έρχομαι λοιπόν στο άλλο πεδίο. Η ΔΕΘ έχει κλείσει, έχει τελειώσει, η προεκλογική περίοδος είναι εδώ. Ακούσαμε τα προγράμματα της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων, βεβαίως. Πριν από τη ΔΕΘ λέγατε ότι τα μέτρα θα είναι μετρημένα, οι κυβερνητικές προτάσεις εννοώ, και κοστολογημένα, και ότι η κυβέρνηση δεν θα μπει σε πλειοδοσία παροχών. Τώρα που όλα τα κόμματα έχουν παρουσιάσει τις προτάσεις τους, ποιο είναι το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να ξεχωρίσει τη δική της οικονομική πρόταση από μια προεκλογική υπόσχεση?
0: Επιβεβαιωθήκαμε, κυρία Μπαλτατζή. Δεν μπήκαμε σε καμία πλειοδοσία, παρά θα σας έλεγα τους πειρασμούς, και οι πειρασμοί ποια είναι? Όλοι αισθάνονται σε μια προεκλογική χρονιά, να το πω έτσι απλά, πρέπει να τεινάξει την μπάνκα. Εμείς αυτό δεν
1: σας το καταλογίζει αυτό η αντιπολίτευση, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Δεν μπορεί να μας το καταλογίσει όταν έχει υποσχεθεί τουλάχιστον τα τριπλάσια, τετραπλάσια που δεν υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα κατέτος. Επομένως, ειδικά για την ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, νομίζω ότι αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Όλοι διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον υπήρχε μια προχειρότητα, για να μην πω κάτι χειρότερο, πέρα από κάποιες ακραίες προτάσεις. Αλλά βέβαια και από το Πασόκ, όσο ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, από τη μία αναγνωρίζουν, θα σας έλεγα, ότι επαναλήφθησαν πολλές πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Από την άλλη, είχαμε ταυτόχρονα κάποιες ανεδαφικές προτάσεις. Νομίζω ότι οι πολίτες, για όσο το παρακολούθησαν και όσο μπόρεσαν, ας το πούμε, να βγάλουν άκρη μέσα από αυτή τη διαδικασία, νομίζω συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση, μετρημένη, κοστολογημένη, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο τα δυνατόν περισσότερα, αλλά δεν, θα σας το πω διαφορετικά, δεν θα συνέφερε και εμάς να πω ότι τα έχουμε κάπου κρυμμένα και ότι δεν τα δίνουμε, ειδικά σε προεκλογική χρονιά. Δεν είμαστε ούτε οι τσιγκούνιδες, ούτε οι γκρινιάρδες που δεν θέλουν να δώσουν. Είμαστε αυτοί που προσπαθούμε
1: υπέρ. Εντάξει, έχετε κι εσείς όμως.
0: Με βάση το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, και ξέρετε, και με μια λογική ότι δεν θέλουμε να έρθουμε την επόμενη χρονιά, σας πούμε, ξέρετε, συγγνώμη, λάθος, και μπαίνουμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και πρέπει να τα πάρουμε πίσω.
1: Εντάξει, βλέπω όμως. Κύριε Κοντογιώργη, επιτρέψτε μου, βλέπω όμως, να, και με αφορμή την ιστορία των καυσίμων, ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το επόμενο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι οι εκλογές θα πάνε την άνοιξη του 27. Άρα θέλω να πω, και εσείς έχετε κάνει ως κυβέρνηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα κουμάντα σας, και αναφερόμενοι και δανειζόμενοι τη λέξη που είπατε, αν ο πολίτης μπορέσει να βγάλει άκρη από όσα έκανε, θέλω να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Δηλαδή, εμείς οι πολίτες πώς θα κρίνουμε ποιο από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ είναι σωστά κοστολογημένο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας?
0: Αφενός, με βάση τη συζήτηση που έχει γίνει και με ένα κριτήριο ποιος έχει χέρια εξοπλιστίας, νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα όμως.
1: Δεν είναι εύκολο, κύριε Κοντογιώργη.
0: Θα σας πω, από εκεί, δεν είπα ότι είναι εύκολο, γιατί κάποιοι επιθυμούν τη συσκότηση, ειδικά όταν υποβάλλονται στη βάσανο του συγκεκριμένου. Γιατί η σύγκριση δεν συμφέρει. Αλλά πέραν τούτου, όταν η κυβέρνηση τώρα καταρχήν θα φέρει τις διατάξεις που αφορούν τα μέτρα και θα συνοδεύεται από την έκθεση Γενικού Λογιστηρίου και του κράτους, και ταυτόχρονα το προκυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας θα κατατεθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όσοι έχουν υποχρέωση, και τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, μέσα από το δημόσιο διάλογο και από τα αποτελέσματα, τα πορίσματα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, θα καταλάβουν και οι πολίτες τι συμβαίνει ή τι συμβαίνει. Θεωρώ τουλάχιστον ότι οι περισσότεροι έχουν καταλάβει, ανεξαρτήτως ποιες είναι οι διαθέσεις τους έναντι της κυβέρνησης. Επομένως, αυτή θα είναι η στάση από εδώ και πέρα.
1: Να έρθουμε λοιπόν και σε ορισμένα φάουλ της εβδομάδας, πολιτικά φάουλ σε επίπεδο δηλώσεων, αναφέρομαι, κύριε Κοντογιώργη. Ο κύριος Μερνάκης μίλησε για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Στη συνέχεια είπε ότι εξέφρασε πολιτική άποψη. Ακολούθησε ο κύριος Βορύδης, που είπε επίσης για ανάγκη εξορθολογισμού των επιδομάτων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Υπάρχει κυβερνητική συζήτηση για αλλαγή του επιδόματος ανεργίας ή όχι?
0: Καμία, απολύτως. Ο κύριος Μαρινάκης ο ίδιος, νομίζω, εξήγησε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτή η τοποθέτηση, και ότι δεν είναι κυβερνητική πολιτική. Η αρμόδια υπουργός εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, επομένως δεν υπάρχει και κανένα θέμα. Επίσης, σας το λέω, και λόγω και του γεγονός ότι συμμετείχα στην κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος του 2023 και τώρα στην προετοιμασία για την επόμενη περίοδο, δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια συζήτηση και δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Επομένως, ούτε στον προγραμματισμό είναι, ούτε υπάρχει τέτοια συζήτηση. Και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτηση και ότι δεν υπάρχει περίπτωση το επίδομα ανεργίας να μειωθεί, λέτε αυτό? Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα ερώτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις.
0: Λέω και πάλι το ίδιο στο εξήγησε και όπως γνωρίζετε το επίδομα ανεργίας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ασφαλιστικά, ανταποδοτικά και το καθεξής, επομένως δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Βέβαια ταυτόχρονα με τη γνωστή κοπτοραπτική θα σας έλεγα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να αξιοποιήσουν όλο αυτό το οποίο ήταν υπομένο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ταυτόχρονα βέβαια να συσκοτήσουν το γεγονός ότι μέσα από συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές 600.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αγορά εργασίας ενώ δεν βρισκόντουσαν 5 χρόνια πριν.
1: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή πάντα κάνουμε ειλικρινή συζήτηση, αντικειμενικά λοιπόν μιλώντας, σας λέω πως το να κάνει αυτή τη δήλωση κυβερνητικός εκπρόσωπος, να κάνει ένα follow-up, δηλαδή να συνεχίσει ο κύριος Βορύδης με ενδιάμεση την υπουργό, την κυρία Κεραμέως, δεν φταίνει τα μίντια. Θέλω να πω, οι δηλώσεις γίνανε και είναι αυτές που είναι.
0: Εγώ αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι.
1: Ούτε αντιπολίτευση.
0: Ο καθένας έδωσε τις εξηγήσεις, παρουσίασε το πλαίσιο, αλλά σας λέω και από την πλευρά μας, από την πλευρά μου, ότι δεν υπάρχει απολύτως τέτοιο θέμα. Επομένως, όταν λέμε ότι δεν υπάρχει απολύτως τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει απολύτως τέτοιο θέμα.
1: Ούτε τώρα ούτε μελλοντικά, αυτό λέτε.
0: Ούτε τώρα ούτε μελλοντικά, κυρία Μπαλτατζή.
1: Αυτό το κρατάω λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, και έτσι θα κλείσω τη συνέντευξη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά σας. Γεια σας.

Στέλνω τις ευχές μου για καλό μεσημέρι, για καλό υπόλοιπο μέρα στους φίλους και στις φίλες. Γεια σου, Άγγελε, που έχετε στείλει μηνύματα. Βλέπω και τα όσα γράφετε. Να πω ότι μας έχουν καλέσει καλά και σε ένα αρκαδικό γλέντι. Κάθε χρόνο μας καλεί ο φίλος ακροατής ο Γιάννης, να είναι καλά. Δεν θυμάμαι τώρα το χωριό πώς το έλεγε άλλες χρονιές, τώρα δεν το βλέπω να το λέει. Και επειδή έχετε στείλει και στο προσωπικό μου messenger, να σας πω, ήταν καθαρή η θέση του κυρίου Θανάση Κοντογιώργη σε σχέση με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα Κασιδιάρη, ο ίδιος το έχει προαναγγείλει. Σας παραπέμπω επίσης στα όσα δήλωσε εδώ στο ραδιόφωνο το Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής ο κύριος Δελής. Διευκρίνησε ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Εξ αυτού λοιπόν έχει δικαίωμα να κατέβει ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτή είναι μια κοινή παραδοχή των νομικών. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις. Εγώ λοιπόν κρατώ αυτό που μας είπε και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που επί της ουσίας λέει ότι είναι ένα θέμα που άπτεται του Αρείου Πάγου, εκεί παραπέμπει ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε νέα νομοθετική παρέμβαση, γιατί θεωρεί το υφιστάμενο πλαίσιο ως επαρκές. Περιμένουμε λοιπόν να το δούμε και κυρίως, φίλες και φίλοι, να έχουμε μνήμη σε σχέση με τον Κασιδιάρη.

επειδή φίλες και φίλοι όλοι μαζί στο, είναι αυτό που λέμε, στον ίδιο δρόμο βρισκόμαστε. Βλέπω και τα μηνύματα που έχετε στείλει στο προσωπικό μου messenger. Ναι, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά σε σχέση με, το, με τις τιμές των καυσίμων και της βενζίνης και του φυσικού αερίου. Μου αρέσει που έχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας πληρώσει για να βάλουν το φυσικό αέριο όταν το φυσικό αέριο είχε πάρα πολύ χαμηλό κόστος και δείτε τώρα πώς τα πράγματα ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχω να σας πω και σας παραπέμπω στην κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη σε σχέση με το φυσικό αέριο, γιατί οι αποθήκες του φυσικού αερίου δεν έχουν γεμίσει. Η καταγράφη χρονοκαθυστέρηση θα μπορούσε κανείς να πει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι μόνο χρονοκαθυστέρηση. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι ακριβώς θα κάνει, αν θα γεμίσουν οι αποθήκες με μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου, παρακαλώ πάρα πολύ, ή εάν θα ανοίξει τις αποθήκες της για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Εγώ ξέρω ότι σήμερα το πρωί που ξύπνησα χάρηκα που είδα αυτόν τον πολύ ωραίο φθινοπορεινό καιρό και φρέναρα τη σκέψη μου, για δεν ήθελα να χαλάσω τη διάθεσή μου, ότι να, όπου να είναι θα έρθει ο χειμώνας, που σημαίνει θέρμανση. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Αύριο πάλι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούθη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαμπέντ στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου, εάν απαιτηθεί, να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις στους δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου 1,85 ευρώ το λίτρο στις μεγάλες αστικές πόλεις, ενώ στα νησιά και τα ορεινά ίσως έφτανε και το 1,95, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Στη μία μετά το μεσημέρι αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή οι δύο γιατροί, ενώ σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μεταξύ, την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις στο φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί να ιδρύσει νέο κόμμα, να ηγηθεί και να συμμετάσχει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί και ασκεί ουσιαστικά την ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μέσω κόμματος, όπως προβλέπει η νομοθεσία, εξήγησε ο κύριος Δελής. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, σημείωσε ότι καθώς δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, μπορεί να είναι υποψήφιος ως φυσικό πρόσωπο. Ο εκλογικός νόμος προβλέπει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για την είσοδο στη Βουλή, ανέφερε ο καθηγητής. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μοτοσυκλέτες του. Το εν λόγω βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντήλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Περιλούζει με καύσιμο το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου Ζωγράφου και στη συνέχεια του βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη η 18χρονη μητέρα, η οποία φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το βρέφος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλοου σκάφους που ανετράπη σήμερα το πρωί. Ασταμάτητες ήρωες μεταναστών νότια της Γάβδου. Μία ακόμη λέμβος περισυλλέγει με 74 άτομα. Ρωσική φρεγάτα φέρεται να εκτόξευσε προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά των δανικών ακτών, με το πλήρωμα του ελικοπτέρου να αποτρέπει οριακά το πλήγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δανικού στρατού. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία. Πιθανή ενέργεια δόλιο φθοράς προκάλεσε τη διαταραχή των σιδηροδρομικών υπηρεσιών τις πρωινές ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι γύρω στα 20.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, έως 28 οι βαθμοί στη Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό δελτίο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη. Άιντε Σεπτέμβρη. Και κάποιοι νιώθουν ήδη πρωταθλητές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Πρόεδρος.
1: Ναι, ναι. Και,
0: κάνει ήδη βαράκια, λέγει ένα
1: Ο Νίκος, ο πρόεδρος, ο Τσιπλιάκης δεν είναι αλλά Λεπίζου. Είναι λίγο πιο μαζεμένος. Γιατί είναι παλιός, ξέρει.
0: Έχει φάει.
1: Σου λέει τώρα Σεπτέμβριο, άστο να τρέξει λίγο το πράγμα.
0: Τον είδα όμως σήμερα.
1: Παραπάνω.
0: Χαί ενθουσιαστή.
1: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα πολλά 17 χρόνια τώρα για τον Παναθηναϊκό. 17 χρόνια για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Όφη.
0: 2010.
1: Ναι. Είναι πολλά.
0: 16 στα 17. Ναι, βρε, ναι. Παιδί μου, 16. Εντάξει. Εντάξει.
1: 16. Εντάξει. Μεγάλη διαφορά τα 16 από τα 17. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά δικαιολογεί το
0: ενθουσιασμό. Για να το πούμε αλλιώς, ένα νεογέννητο έφτασε τρίτη ηλικίου,
1: ναι,
0: για να δει.
1: Δεν είναι πανελλαδικές.
0: Για να καταλάβουμε το εύρος. Από έτσι, το λίγο, με ευκαιρίες στις πανελλαδικές.
1: Να το κάνουμε σχηματικά.
0: Εικόνα για να καταλάβουμε τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, Λεβέντης έγινε, Λεβέντης. Και θα το ευχαριστηθεί και έφηβος, ωραίος, μάγκας, ναι. Λοιπόν, δεν είστε στην Ερασπόρ, είστε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
0: Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
1: Νίκο Τσιπλάκης, ο πρόεδρος.
0: Ήρθε
1: στα μέρα, κουμπιά
0: η
1: των ήχων.
0: Η εγγύηση.
1: Η εγγύηση. Βασιλική Κολτσίδα. Εντάξει, άστο.
0: Είναι πιο εγγύηση και από τραπεζική θηρίδα.
1: Ασχολίαστο. Ναι. Λοιπόν, και η Ήρα Παλανίδου επιλέγει τις όμορφες αυτές μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
0: Ναι, μέσω Viber επικοινωνία. Εκνευριζόμαστε με τους πέφτοσνεφάκιδες που έχουμε γεμίσει.
1: Ναι.
0: Που αποδεικνύεται ότι είσαι στο έλεος του κάθε κομπογιανίτη που δηλώνει, ναι, ότι έχει το τάδε θαυματουργό μηχάνημα.
1: Διαπιστωτική βέβαια, έτσι άκουσα τον αρμόδιο υπουργό τον Άδων Γεωργιάδη, το πρώτο είναι ότι είναι κανονικοί απατεώνες αυτοί,
0: ναι, ναι,
1: οι τύποι, και εντάξει, όντως αναλαμβάνω την ευθύνη,
0: ναι,
1: αυτό με το αναλαμβάνω την ευθύνη, ότι δεν μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε και να γλιτώσουμε εξού και συγγνώμη στην οικογένεια
0: τους άλλους.
1: Του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εντόπισε τους άλλους, στους 15.000,
1: ναι,
0: σίγουρα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι αντίστοιχοι κομπογέννητες.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Και όπως συζητούσαμε.
1: Και συζητείτε να επανιδρυθεί το ένα τμήμα ελέγχου τέλος πάντων δημόσιας υγείας.
0: Αυτό είναι.
1: Καμός.
0: Γιατί ποιος το κατήργησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Με ποια αιτιολογία καταργήθηκε.
1: Ναι. Αμήλικτα ερωτηματικά τα θέτει ο συνάδελφος και πολύ καλά κάνει.
0: Ναι, λέει ο άλλος. Να το επανασυστήσουμε.
1: Ναι.
0: Ποιος το κατήργησε. Με ποιο
1: για να μην το καταγγέλει, μάλλον οι ίδιοι.
0: Ναι. Επίσης ένα άλλο που.
1: Λέω εγώ συμπερασματικά.
0: Ένα άλλο που άκουσα,
1: με πάσα επιφύλαξη.
0: Συζητώντας με κάποιους που παρακολουθούν την υπόθεση στο νομικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί το ερώτημα αφενός με να έχει το ποινικό. Πώς και γιατί οδηγήθηκε στο θάνατο του Μαζονάκη, αλλά αν το πάρουμε στο δάσος και όχι στο δέντρο,
1: mm-hmm,
0: είναι πώς θα προστατευτεί όλος ο κόσμος από αντίστοιχους κομπογιανίτες που σίγουρα δεν περιορίζονται στη Γάκα και στο Θεοδωρόπουλο, αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμα αλμπάνιδες έξω. Και μου λέει η συζήτηση ήταν ότι όταν βλέπεις να διαφημίζεται μία ιατρική πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομεία. Γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη βγήκαν όλοι και λέγανε ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε 4
1: με την ανάλογη
0: και τα λοιπά.
1: Υποστήριξη ιατρική προφανώς.
0: Όταν βλέπεις λοιπόν κάποιος να διαφημίζει μία ιατρική πράξη η οποία γίνεται αυστηρά και μόνο σε νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέμε ότι κάποιος διαφημίζει ότι κάνει ακτινοβολία κατά του καρκίνου στο ιατρείο του.
1: Έχει δώσει απάντηση ο Πατούλης αυτό.
0: Ναι, τι έχει πει.
1: Ο Πατούλης, ακούς Νίκο, ωραία απάντηση που έχει δώσει ο Πατούλης. Το ένα λέει ότι πήγανε στους ελέγχους και δεν βρήκανε τίποτα. Συμπλήρωσε σε αυτό, σε άλλη συνέντευξη ο υπουργός, ότι μάλλον η τύπισσα έβγαζε τα μηχανήματα στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και τα κουκούλωνε.
0: Αυτό δεν ξέρω,
1: και δεν τα. Τώρα πώς γίνονται. Πώς γίνονται έλεγχοι τώρα στο ιατρείο και βγάζεις τα μηχανήματα στο μπαλκόνι που αυτά δεν είναι, λαπτοπάκια.
0: Δεν είναι τώρα η σκούπα.
1: Ναι. Είναι μηχανήματα με ρόδες, με τέτοια. Και δεν ελέγχουν προφανώς στο μπαλκόνι. Και δεν ελέγχουν προφανώς στο μπαλκόνι.
0: Κάνα στο μπαλκόνι είχε γλάστρες, δεν θα βγει μέσα στο ιατρείο, κοιτάξτε.
1: Εντάξει ρε φίλε, ναι,
0: αλλά δεν είναι, και κάτι μικρό.
1: Και το δεύτερο είναι ότι για τις διαφημίσεις ότι κάνουμε πλασμαφαίρεση και τα λοιπά, ναι, είναι ότι λέμε καμία μπιπ, λέμε καμία αυτή, για να τσιμπήσουμε κανένα πελάτη. Λοιπόν, δηλαδή τώρα μιλάμε το πράγμα είναι...
0: Επειδή λοιπόν στα μπίπ αυτά εδώ πέρα...
1: Ναι.
0: Στα μπίπ αυτά εδώ πέρα
1: λέμε
0: υπάρχει... Είναι εύκολο
1: να σου το πω. Κάνα τσιτάτο.
0: Μπες στα social τώρα, δες στις διαφημίσεις, υπάρχουν πάνω από 100 κέντρα που υπόσχονται διάφορες θεραπείες. Δες πόσες από αυτές τις θεραπείες γίνονται αυστηρά μόνο σε τέτοιο, σε... κέντρα σε νοσοκομεία, άρα δεν μπορούν να γίνουν σε απλά ιατρία και πήγαινε κάνει ελέγχους. Δηλαδή αν θέλεις να το περιορίσεις εύκολα γίνεται, αλλά από την άλλη είναι πολύ μεγάλος ο τζίρος, γιατί υπάρχουν και οι εταιρείες που τα πλασάρουν. Δηλαδή τώρα μια εταιρεία που έχει φέρει τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης θα μείνει στα 4 δημόσια νοσοκομεία που κάνουν πλασμαφαίρεση. Θα σου πήρε μεγάλη, εντάξει, έχω να το σπρώξω και σε 200 τύπους που από τους 200 οι 199 μπορεί να είναι φοβεροί γιατροί. Δεν γίνεται όμως αυτή η ιατρική πράξη σε ιατρείο. Ως λέω, ένας ήταν ο Κομπογιαννίτης. Μην τους τσουβαλιάσουμε όλους τώρα. Αλλά αυτό ότι ξαφνικά αισθάνεσαι γυμνός, χωρίς καμία προστασία.
1: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έφυγε. Το θέμα, η κηδεία του έγινε χθες έτσι, με πάρα πάρα πολύ κόσμο και με ένα συνέστημα έτσι, πολύ έντονο. Όλοι οι τραγουδιστές και οι
0: βέντες έχει φύγει από αυτό το πέρα. Εμείς στεκόμαστε τώρα στην περίπτωση του Μαζονάκη, γιατί εσύ εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος αντίστοιχα.
1: Είναι βέβαιο.
0: Που απλά επειδή το λέγανε.
1: Μα βγαίνουν διάφορες ιστορίες ότι μπήκε στο νοσοκομείο οι άλλοι έχοντας δώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Αυτή λοιπόν που το λέει έκανε, κινήθηκε δικαστικά. Γιατί τώρα είναι επίσης εύκολο να ρίχνεις την πέτρα του ένα θέμα του. Κινήθηκε δικαστικά. Γιατί μετά έρχεσαι και στη δικαιοσύνη, λες πόσους κάλυψε η δικαιοσύνη. Αν τους κάλυψε.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω ρε φίλε, και αν με το σύστημα το δικονομικό και με τις καθυστερήσεις και τις αναβολές και όλα αυτά, αν βρίσκεις το δίκιο σου ή απλά πληρώνεις και ένα σκασμό λεφτά στο πουθενά, σε ένα βαρέλι δίχως πάτο.
0: Ναι, γιατί και ο άλλος έχει και την οικονομική δυνατότητα να σε γονατίσει.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Έλενα λοιπόν. Λεβίζου, η ώρα που όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά, η βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης, η πρωταθλήτρια Σεπτεμβρίου.
1: Πρωταθλήτρια, πραγματικά.
0: Η πρωταθλήτρια Τρίγου.
2: Γιατί έχετε το Τρίγο, να σου πω κάτι, θα αρχίσω να έχω πνευματικά δικαιώματα να ζητώ.
0: Συγγνώμη, Τρίγος είναι, επειδή το
2: είπες
0: εσύ.
2: Τα δικά μου τα αστεία μην τα χρησιμοποιείς για τη δική μου.
1: Μα φτάσει μέχρι τον Νοέμβριο, θα σου πούμε και ελιάς.
2: Και λαδιού. Γιατί είσαι τόσο εξιτέ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
1: Εξιτέ. Εξιτέ. Ωαλό.
0: Όχι, είχαμε τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίο.
2: Είχα εγώ να σου πω ότι είμαι πρωταθλήτρια. Τι μου λέτε τώρα, αυτά τα λέτε εσείς.
0: Τα λέμε εμείς.
1: Ψάξε το δεύτερο και τέτοια μας έλεγες θες ρε φίλε.
0: Εμείς χαιρόμαστε με τη χαρά σου γιατί είσαι φίλη μας.
2: Α, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό και μόνο γι' αυτό.
2: Χάρηκα τελείωσε. Κάθε μέρα θα το πάμε έτσι τώρα.
0: Η χαρά κρατάει πολλές μέρες, όπως η γιορτή 40 μέρες. Συγγνώμη, δηλαδή σου συμβαίνει ένα ευτυχές γεγονός. Παντρεύεσαι. Μία φορά θα σου ευχηθούν.
2: Ξέρεις γιατί λοιπόν το λέω εγώ αυτό? Διότι το λέτε ηρωνικά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Καθόλου.
1: Προς Θεού. Μόνο με αγάπη. Λοιπόν, αυτό θα νευριάσω.
0: Εμείς ηρωνικά λοιπόν, για αυτά τα θέματα ποτέ.
2: Ασχοληθείτε λοιπόν με τη δική σας την κατάσταση και αφήστε τώρα τον άλλον. Δεν σας ενοχλεί ο άλλος. Σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάμε τώρα.
1: Δύσκολη κατάσταση ή αντικατάσταση. Άλλη κομματάρα.
2: Ποιος
1: λέει αυτή? Από τα βάθη του πενταγράμμου. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δύσκολη κατάσταση ή αντικατάσταση.
1: Θα το ψάξω.
2: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε στα όξο.
0: Τι έγινε, έμεινε η Ολλανδία χωρίς τρένα γιατί πήγαν άλλοι, κολλήσανε σωλήνες. Εδώ στην Ελλάδα κλέβουν τις ράγες. Στην Ολλανδία πήγαν και έκαναν και επιπλέον έξοδα. Βάλανε και σωλήνες για να χαλάσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο.
2: Είδες, ο κάθε λαός έχει την τεχνική
1: τα
2: του.
1: Τα δικά του.
2: Ναι, ακριβώς. Πώς το εφαρμόζει ο καθένας τη διαμαρτυρία και το σαμποτάζ, τέλος πάντων, ή εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλει να κάνει. Ναι, έγινε και αυτό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, να το πούμε και έτσι. Έτσι, για να μην λέμε μόνο τα.
0: Σπύρος Σπυράκος το τραγουδάει. Το δύσκολη κατάσταση.
1: Σπύρος Σπυράκος, ορίστε.
2: Α, το ξέρετε το Σπύρο Σπυράκο.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εμείς δεν σου είπαμε ένα άγνωστο τραγούδι.
1: Καλά, τώρα η τελευταία που έχει καταγραφεί είναι η Αφροδίτη Μάνου. Να μην ξέρει το Γιώργο Μαζονάκη. Κοιτάξτε, τι κάνουμε τώρα. Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Είναι...
1: Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Ναι, είναι στα 90s νομίζω ήταν περισσότερο.
1: Αμέ.
2: Ναι,
1: με
2: ναι.
1: Το Δεσκουλίδη δεν ήταν μαζί.
2: Μπράβο, ναι, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ. Ναι, είσαι πολύ δυνατός, Γιώργο.
1: Thank you. Γενικές γνώσεις.
0: Όχι τον Παλαιστή. Τον Αρσιβαρίστα.
2: Τώρα που είπες Παλαιστή, πού θα σας πάω τώρα. Θα σας πάω σε ένα. Έχει γίνει άλλο στις ΗΠΑ και έχει κάνει και το γύρο του κόσμου όλη αυτή. Γιατί έχει πολύ ζουμί και πολύ έτσι παρασκήνιο και είναι ένα μικρό σκανδαλάκι τέλος πάντων. Ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
0: Να, που είχε γίνει στο.
2: Μπαχάμες.
0: Στις Μπαχάμες, ναι.
2: Αχάμες, σε δύο ιδιωτικά νησάκια.
1: Ωραία.
2: Προφανώς υπάρχουν πολλά μικρά νησάκια. Σε δύο ιδιωτικά νησάκια λοιπόν έγινε ο γάμος αυτός το Μάιο. Και αυτό που είχε πει το ζευγάρι είναι ότι θα είναι μια πολύ κλειστή τελετή, ιδιωτική τελετή, με 50 καλεσμένους. Έτσι, αυτή ήταν φίλος οικογένεια.
0: Που δεν είχε πάει ο μικρός ο αδελφός και η Μελάνια.
2: Και ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είχε.
0: Α, ναι, τότε είχε το άγχος μου,
2: ναι,
0: το Ιράν.
2: Είχαν πάει όμως άλλα μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και ο Τζάρετ Κούσνερ. Έτσι, το κρατάμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που προκύπτει τώρα σαν είδηση από έναν ιστότοπο αμερικανικό είναι ότι στο γάμο αυτόν είχε προσκληθεί και ο ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμπλίεφ, ο οποίος είναι στο στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς να είναι στο στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της συζύγου του, της μέλουσας τότε συζύγου.
0: Αυτός
2: του.
0: Αυτός ποιο κρατήδιο διαφεντεύει εκεί πέρα.
2: Κανένα κρατήδιο δεν διαφεντεύει. Αυτό που σύμφωνα με την ιστοσελίδα, αυτό που έκανε είναι ότι πλήρωσε ένα μεγάλο μέρος της δεξίωσης και τέλος πάντων των εξόδων του γάμου. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος, $170,000.
0: $170,000 είναι το δύο περινιών στη Μύκονο που ανοίγανε.
1: Μεγάλες.
0: Συγγνώμη, τι τους ταΐσανε.
2: Λοιπόν, αυτός πλήρωσε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την ενοικίαση του ενός από τα δύο νησάκια και τη δεξίωση, τέλος πάντων ένα after party που έγινε, after wedding party που έγινε στην παραλία με πυροτεχνήματα, αλλά πυροτεχνήματα μιλάμε των $70,000, δεν ήταν.
0: Εντάξει,
2: ας πούμε,
0: τι θα ρίξουν, στρακασπρούκες, τι είναι.
1: Ούτε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως δήμαρχος δεν είχε ρίξει τέτοια.
2: Όχι, αυτό που έχει γίνει μόδα ενοχλητική που βγαίνει ο καθένας στην ταράτσα του και πετάει δύο πυροτεχνήματα.
0: Ναι,
2: που
0: τα παίρνει από το γνωστό πολυκατάστημα που πουλάει τα πάντα και πετάει δύο.
2: Και ταράζει τα ζωάκια. Έτσι. Λοιπόν, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και πάμε.
0: Ακούστηκε όμως η καταγγελία σου, να ξέρεις.
2: Ναι,
0: το αφήσαμε στην άκρη, αλλά είναι πολύ
2: καλή. Αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή, έτσι. Συγγνώμη. Δηλαδή τώρα, λοιπόν. Και έχει λοιπόν ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα και στι ΗΠΑ βεβαίως το καταλαβαίνουμε το πώς, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος από το στενό κύκλο του Πούτιν και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, εδώ κολλάει ο Παλαιστής που είπα να σας πάω εκεί, συνείσφερε με συγχωρείτε κατά αυτόν τον τρόπο στο γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Το ζευγάρι έκτοτε έχει κάνει μια σειρά αναρτήσεων που λέει ότι εντάξει, η γενεοδορία, ας πούμε, το δώρο είναι δώρο και η γενεοδορία δεν μετριέται, ξέρω εγώ, με τα χρόνια φιλίας, γιατί δεν είναι και πολύ παλιοί φίλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λέει ότι γνώριζονται κανένα δύο χρόνια, αλλά αυτό που σχολιάζεται είναι ότι σε ένα γάμο τόσο κλειστό με 50 άτομα κτλ. Κάπου κλωτσούσε και η εικόνα του ολιγάρχη αυτού με την παρέα του.
0: Νομίζω ότι ψηρίζουμε τη Μαϊμού τώρα.
2: Όχι, δεν ψηρίζουμε τη Μαϊμού.
0: Δηλαδή επειδή εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και έδωσε και 170.000 έτσι για πάρτι. Δηλαδή, εδώ σε γάμο στο Ζεφύρι να πας, το κατοστάρικο
2: λοιπόν,
0: έχει φύγει.
2: Ήταν και ο Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι από τους διαπραγματευτές στην κρίση του, στον πόλεμο του.
0: Πού θέλεις να καταλήξεις, Έλενα, να λέγεις.
2: Εγώ δεν θέλω να καταλήξω
0: πού θέλεις να καταλήξεις.
2: Εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα. Εγώ σας λέω τα γεγονότα και το σχολιασμό τους, όπως γίνεται από τους συντάκτες του άρθρου και όπως σχολιάζεται και από τα διεθνή μέσα.
0: Ναι, κακόψυχοι αυτοί που το γράψανε.
2: Κακόπιστη.
0: Κακόψυχη.
1: Ψυχή.
2: Α, κακόψυχη, μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, και επίσης και ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει και μια ανάρτησή του και εντάξει, ήταν ένα after wedding party. Δεν έγινε και τίποτα. Αυτή ήταν η αντίδραση.
0: Η αλήθεια ήταν και λίγο ξενέρωτο. Το ένας ντύθηκε καρύδα, ο άλλος ντύθηκε παγώνι εδώ για να χορέψουν.
2: Λόγω του περιβάλλοντος.
0: Πάνω στην άμμο.
2: Εξωτικού.
0: Το room bar ήταν άστα να πάνε τριτοκοσμικό. Ένα καπέλο το φορούσαν 38 άτομα, δεν έκαναν ένα δεύτερο.
2: Δεν σου άρεσε δηλαδή.
0: Όχι, γιατί
2: δεν σου αρέσει ο γάμος στις Μπαχάμες.
0: Εντάξει, μετά δεν είναι ο γάμος Μπαχάμες. Δεν είναι. Τώρα οι Μπαχάμες είναι υπερεκτιμημένοι. Είναι...
2: Υπερεκτιμημένες και οι Μπαχάμες.
0: Είναι
2: μάλιστα.
0: Λίγο για τους βλαχοπροέδρους οι Μπαχάμες.
2: Α, okay,
1: τριζόνια ρε, ποιες Μπαχάμες.
0: Στις Μπραχάμες, ναι.
2: Όχι, και οι Μπραχάμες πολύ ωραίες, αλλά τώρα λέμε για κάτι πιο εξωτικό, κατάλαβες. Και εν πάση περιπτώσει έχει γίνει ένας άλλος και με αυτό, αλλά ναι.
0: Δεν νομίζω να ίδρωσε καν ο Ντόναλντ.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν ίδρωσε καν. Εδώ δεν ίδρωσε από τις, όλες αυτές τις προειδοποιήσεις που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Για το AI και πού μπορεί να μας οδηγήσει και πολύ σύντομα δηλαδή προς την καταστροφή ως ανθρώπινο είδος, αλλά με νέες αναρτήσεις του είπε ότι όλα αυτά είναι απάτη και φάρσα.
0: Μπραχάμες από και... κάτω, έτσι, ρίξ' το. Αυτός είναι γάμος άμα δεν γίνει. Εσύ μίλα, είναι, είμαστε στο...
1: Δεν είναι, χαλή είναι, μην ταράζεσαι.
2: Τώρα θα περιμένω, δεν μπορώ να μιλήσω με τέτοια μουσική υπόκριση τόσο δυνατά.

0: Δεν το έχει ακούσει ο Τζούνιορ να έρθει να του βγει λίγο πιο φθηνά.
1: Και σούρτινγκ και σέρπινγκ, λέει.
0: Και σούρτινγκ και φέρτινγκ.
1: Ναι. Α, και σούρτινγκ και φέρτινγκ. Πολύ ωραίο.
0: Για το ρημάκ. Πολύ ωραίο. Συγκρότημα, πολύ ωραία εκτέλεση.
2: Η αττική σύνταξη αυτή δεν σα αρέσει.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Όχι,
2: είστε πραγματικά πολύ κυριλέ, Παναθηναϊκοί, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Τι ακούτε δηλαδή.
1: Δεν είμαστε Μπαρ. Λαϊκά.
0: Όχι, παιδιά, και στο Μπραχάμι είναι δυνατό ο Παναθηναϊκό. Το Μπραχάμι έχει μεγάλο.
1: Για λαϊκά παλικάρια σαν εσά, όχι. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα με αυτό που έλεγε το AI.
0: Ναι, ένα λεπτό. Εμείς ακούμε, ξέρεις.
1: Με προσήλωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι όλα αυτά είναι μία απάτη και φάρσα και τα λένε όσοι ισχυρίζονταν ότι η κλιματική αλλαγή θα μας καταστρέψει. Κλιματική κρίση.
0: Ναι.
1: Και ότι θα πεθάνουμε από τη ζέστη γιατί θα υπερθερμανθεί ο πλανήτης. Έχει γίνει αυτό? Δεν έχει γίνει.
0: Οπότε... Όχι. Είσαι σε Γρυλανδία, λέει, κρύωσε κιόλας.
1: Τελειώνουν οι πάγοι, ανοίγουν και νέοι εμπορικοί δρόμοι από τη θάλασσα.
0: Θα πάρει και πετρέλαιο. Τώρα που πάμε με πετρέλαιο, πόσο έχει πάει το βαρελάκι σήμερα?
1: Λοιπόν, το τελευταίο που είδα ήταν γύρω στα 107 το Brent και το αμερικάνικο 103. Από το αμερικάνικο σώματος είναι και πιο χαμηλό. Ναι. Γιατί γίνεται και όλο αυτό το πράγμα που δεν προλάβαμε να πούμε στην Ιεμένη με τους Χούθη. Εκεί τώρα εστιάζεται η όλη ένταση. Υπήρξε και συναγερμός για πρώτη φορά, γιατί πλήττουν και τη Σαουδική Αραβία, ξανά είχε 13 τραυματίες. Και για πρώτη φορά χτύπησε σήμερα συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
1: Και εγώ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τα σπουδαία και τα
2: πάμε. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτινάσσονται ήδη οι εθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό Bab el Mandeb. Στο Πεκίνο αύριο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί θα συναντηθεί με τον ομολογό του Wang Yi. Στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου. Μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στον ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ώρες αχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει.

0: Είναι πολλά, Έλενα, τα 16 χρόνια ο Γεράσιμος. Ωραίο τραγουδάκι λέει για τους απορριμμάκ με τις Εμπραχάμες. Ο Νίκος, τίποτα δεν θα γίνει. Μόλις φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει με τους κομπογιανίτες. Μόνο επί προσωπικού μπορούμε να προστατευτούμε.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες.
0: Εγώ σου είπα εξ αρχή, δηλαδή το αυτονόητο. Δεν μπορεί κάποιος να διαφημίζει μια ιατρική πράξη που γίνεται μόνο σε νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και να του το επιτρέπεις ως Υπουργείο Υγείας.
1: Εξ αρχής κομπογιανιτισμός αυτό. Δηλαδή το βλέπεις και πας και το τζιμπάς κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Ούτε να βρεις μηχανήματα ούτε τίποτα. Γιατί ή κοροϊδεύεις ή κάνεις αυτή την παράνομη πράξη, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τιμωρηθείς.
0: Ερχόμαστε στο μετά να πούμε, μα αυτό γίνεται μόνο στα νοσοκομεία. Εν μεταξύ είναι μόνο 4 νοσοκομεία, που σου λέει άντε ο άλλος να εξυπηρετηθεί.
1: Ναι.
0: Και εδώ φωτογραφία από τρίγω, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Οπότε γέμισε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Είχαμε την αποφυλάξη Κασιδιάρη σήμερα. Έτσι που παίζει λίγο στην.
0: Θα παίξει αρκετά. Θα παίξει αρκετά.
1: Ερώτημα. Γράφουν για σωματοφύλακες ότι είχε μαζί του, εκτός από κάποιους οπαδούς που είχαν μαζευτεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να είναι.
1: Γιατί είχε σωματοφύλακες.
0: Είστε αρκετά σε αυτό.
1: Ερώτημα. Γράφουν για σωματοφύλακες ότι είχε μαζί του, εκτός από κάποιους οπαδούς που είχαν μαζευτεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να είναι.
1: Γιατί είχε σωματοφύλακες.

0: Κασιδιάρη ήταν πίσω από όλη αυτή την
1: τώρα
0: ιστορία.
1: Τώρα όμως, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής.
0: Ως ανεξάρτητος.
1: Ως υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι. Όχι σε πολιτικό σχηματισμό. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι αρχηγός.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός. Θα δούμε. Γιατί οι εκλογές το αργότερο είναι στις αρχές του 27, έτσι κι αλλιώς. Οπότε εκείνος μίλησε ότι ο δημοκρατικός λαός και τα λοιπά αποφασίζει. Ο Κασιδιάρης δημοκρατικός λαός αποφασίζει. Ναι. Όχι, επειδή τον έζησα εγώ στη Βουλή και ακούγαμε τα βήματα από πίσω της Πάπιας. Ναι, λοιπόν, ο δημοκρατικός λαός αποφασίζει. Ρε Ηλία, ωραίος. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο ιατρικό. Πάμε στη Σμαράγδα την Αγορογιάννη, τη ρεπόρτερ μας, την καλή ρεπόρτερ, να επικεντρώσουμε λίγο στο ιατρικό κομμάτι. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο και Γιώργο.
0: Τι να πούμε,
2: αυτή η υπόθεση, ακόμα και εμάς τους δημοσιογράφους που ασχολούμαστε με το ιατρικό ρεπορτάζ.
0: Όσο σκαλίζετε, μένετε άναυδοι, έτσι, από τις αποκαλύψεις.
2: Ναι. Είναι γεγονός. Και τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις υπόλοιπες καταγγελίες που έρχονται στο φως για το συγκεκριμένο ιατρείο, για τους πελάτες του συγκεκριμένου ιατρείου. Μάλιστα, χθες στο ΕΡΤ News, ένας διακεκριμένος γιατρός, ο κύριος Χρήστος Ιατρού, που είναι διευθυντής μονάδας της Μητού Νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, είπε πως ήρθε σε επαφή με το συγκεκριμένο ιατρείο από μια ασθενή η οποία παρουσίασε επιπλοκές πριν ένα χρόνο και νοσηλεύτηκε στο Υγεία, νοσηλεύτηκε στην δική του κλινική. Επειδή λοιπόν παρουσίασε επιπλοκές από πλασμαφαίρεση, από διαδικασία πλασμαφαίρεση. Η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν 35 χρονών, πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για αφαίρεση πλαστικοποιητών από το αίμα. Όπως ανέφερε η οικογένειά της στον συγκεκριμένο γιατρό, έδωσαν αρκετές χιλιάδες ευρώ για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Για την
1: Έχει και τα ρήφα. Είναι πλέον και το κολονάκι, δεν είναι τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Κινήθηκε δικαστικά αυτή η κοπέλα.
2: Δεν έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όπως είπε σήμερα στο ΕΡΤ News η Ματίνα Παγώνη, δεν είναι η μοναδική. Είχαν αρκετή πελατή από την Κύπρο το συγκεκριμένο ζευγάρι γιατρών. Γενικά, αν δείτε και στο site τους, διαφημίζονταν αρκετά και στο εξωτερικό. Δηλαδή, προσπαθούσαν να προσελκύσουν μέσω του ιατρικού τουρισμού και πελάτες από το εξωτερικό. Είναι ένα μεγάλο γενικά.
1: Το πρόβλημα, Σμάρα μου, δεν είναι ότι είναι η μοναδική. Γιατί εντάξει, ακριβώς, εδώ πέσαμε σε μια περίπτωση που έσπασε ο διάλογος το ποδάρι του και έγινε γνωστό το θύμα. Εδώ μιλάμε για πολύ κόσμο που την πληρώνει πολλά χρόνια και δυστυχώς πολλοί κομπογιάννητες κυκλοφορούν με την ανοχή όμως του κράτους, της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μα και όλο αυτό. Όλη αυτή η ιστορία αποδεικνύει το γεγονός ότι μόνο αν πέφτανε σε κέντα επώνυμου να πάθει κάτι. Οι τσαρλατάνοι αυτοί θα
2: μπορεί να έχουν γίνει.
1: Αυτό αναρωτιόμαστε.
0: Μα μαθαίνουμε διάφορα, Σμαράγδα, όπως μας λες και εσύ.
2: Έτυχε να είναι στο Μαζονάκι. Δηλαδή, αν δεν γινόταν στο Μαζονάκι.
0: Γεια σας.
2: Δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα για κανέναν. Θα συνεχίζαν να λειτουργούν κανονικά το ιατρείο τους.
1: Και υπάρχουν και άλλα ιατρία που λειτουργούν. Δεν είναι μοναδική. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μοναδική τσαρλατάνη στην Ελλάδα η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος. Δηλαδή, αντίστοιχοι τσαρλατάνοι σίγουρα υπάρχουν. Ένας. 5,
2: γενικά υπάρχει
1: 100.
2: Ένα μεγάλο έτσι κύκλωμα, θα λέγαμε, των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων. Δεν θέλω να τους κατηγοριοποιήσω όλους ότι είναι τσαρλατάνοι.
1: Όχι, εντάξει, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι.
2: Το σίγουρο είναι όμως ότι ένα τέτοιο μηχάνημα δεν μπορούσε να βρίσκεται σε ένα ιατρείο κάτω από την ταμπέλα του παθολογικού ιατρείου. Γιατί γι' αυτό είχε αδειοδοτηθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, για παθολογικό ιατρείο.
1: Και οι άλλοι χωρίς ειδικότητα και δήλανε μετά 38 άλλες ειδικότητες και δεν πήγε ποτέ ο ιατρικός σύλλογος να πει: καθίστε κυρία μου, εσείς δεν έχετε πάρει καν ειδικότητα. Πώς διαφημίζετε ότι έχετε κάνει το ένα, το άλλο, το παράλληλο? Δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Χονολούλου, που είναι ένα διαδικτυακό πανεπιστήμιο μη αναγνωρισμένο. Όπου...
2: Και 15 ημέρες, τρεις φορές, τρία σεμινάρια των 15 ημερών από ό,τι έγινε γνωστό και από τον ιατρικό σύλλογο.
1: Όπου εσύ και εγώ μπορούμε επίσης να γίνουμε κβαντικοί γιατροί. Να πάρουμε την πιστοποίηση. Εντάξει, αυτά είναι γελοιότητες, το πώς λειτουργεί το πλαίσιο προστασίας του πολίτη.
2: Αυτό προανήγγειλε και ο Υπουργός Υγείας, ότι θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπε, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν πειθαρχικά όργανα, αλλά δεν

0: είναι ένα ενιαίο σώμα. Προήλθε λοιπόν τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου που θα ελέγχει κεντρικά όλες αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες και πώς παρέχονται και μέσω διαδικτύου και μέσω social media, ότι θα απαγορευτούν οι συγκεκριμένες διαφημίσεις και οι ιατρικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, που έτσι και αλλιώς απαγορεύονται και στη τηλεόραση, να απαγορευτούν και μέσω διαδικτύου και social media. Και είπε ακόμη πως θα υπάρξει, και μάλιστα μέσω του Earth News Radio, πως θα υπάρξει και QR code, αυτό μάλιστα το app, αυτή η εφαρμογή θα βγει πολύ άμεσα, ενδεχομένως και αύριο, αυτό το app που ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει στην είσοδο του ιατρίου με το κινητό του ποιες ακριβώς είναι οι ιατρικές υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρίο.
1: Αυτό σημαίνει, αν είναι να γίνει αύριο, σημαίνει ότι
0: θα γίνει πολύ άμεσα η πλατφόρμα, δηλαδή ναι. Εντός 24 ώρων.
1: Είναι καμιά 15.000 τα ιατρία μόνο στην Αττική.
0: Ναι, ναι, μέχρι να τοποθετηθούν θέλεις να πεις εξωτερικά.
1: Όχι, μέχρι να γίνει ο πραγματικός έλεγχος, γιατί σε πολλά ιατρία, το είπα και προηγουμένως, δεν πιστεύω ότι ήταν οι μοναδικοί γιατροί που δήλωναν ότι έκαναν κάτι παραπάνω από αυτό που πραγματικά μπορούσαν να κάνουν. Εδώ γίνονται δηλαδή δερματολογικές πράξεις από ένα σκασμό, πώς το λένε,
0: και όχι μόνο ιατρίων, ναι. Και εκτός ιατρίων,
1: κέντρα ομορφιάς, ευεξίας,
0: ακόμα και σε κομμωτήρια υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνονται τέτοιες,
1: ναι, και άρα και δεν είσαι προστατευμένος. Αν όντως ξέρουν το κάθε ιατρείο τι κάνει, όντως το QR θα ήταν καλό, αλλά αυτό σημαίνει ότι ήδη το ξέρεις. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που άκουσα τις τελευταίες μέρες από τον κύριο Πατούλη και τον κύριο Γεωργιάδη, ότι δεν έχουμε εικόνα το τι κάνει ο καθένας. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ότι δηλώσεις είσαι. Και είσαι, αυτό κάνει.
2: Αδυναμία προσωπικού, ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες καταγγελίες αντί ονομαστικές να γίνουν γραπτές.
0: Εντάξει, οι καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να είναι έγγραφες και πρωτοκολλημένες. Ναι. Δεν αρκεί μια προφορική ανώνυμη καταγγελία. Πρέπει να είναι έγγραφη και πρωτοκολλημένη και να έχει πληρωθεί παράβολο 50 ευρώ. Αυτό το έχουν κάνει, το έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, ώστε να μην υπάρχει, θα το πω τώρα με τη λέξη όπως μου το μετέφεραν, ρουφιανοποίηση, δηλαδή να μπορεί ο άλλος να σκεφτεί πριν κάνει την καταγγελία.
1: Το ακούω και αυτό, γιατί εντάξει, υπάρχει και ο κακός ο κόσμος που θα πήγαινε και θα έλεγε: δεν γουστάρω το ιατρείο που άνοιξε ο Βραδέλης, θα πάω και θα κάνω μια καταγγελία ανώνυμη. Είναι αλλιώς να πεις: με λένε Πίκουλα και κάνω την καταγγελία. Οπότε ξέρει και ο καταγγελόμενος ότι ποιον έχει απέναντί του. Αυτό το ακούω σαν διαδικασία και είναι σωστό το να έχεις ονοματεπώνυμο. Το ερώτημα είναι πόσες καταγγελίες στάνουν στον Ιατρικό Σύλλογο και πόσες από αυτές διεκπεραιώνονται.
0: Γίνεται τελικά έλεγχος, ναι, σε πόσα γίνεται έλεγχος.
1: Γιατί αν λάβουμε υπόψη όλα αυτά που ανέφερες και εσύ στο ρεπορτάζ για τα πολλαπλά, για τις πολλαπλές προειδοποιήσεις για το συγκεκριμένο ιατρείο, θα έπρεπε να έχουν γίνει καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο. Έχει γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο? Εγώ αυτή την απάντηση δεν έχω πάρει ακόμα τον Πατούλη.
0: Όχι, δεν έχει γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Γιατί έχουν βγει τώρα μόνο καμιά δεκαριά τις τελευταίες δύο μέρες και λένε: έκανα εκείνο, μου πήραν τα λεφτά και δεν έγινε τίποτα.
0: Κατόπιν εορτής.
1: Κατόπιν εορτής.
0: Για τις πρώτες καταγγελίες που έγιναν το 25, η πρώτη είχε υπάρξει μια, ας πούμε, προφορική καταγγελία ότι έχει προσαρτηθεί ένα μηχάνημα που δεν θα έπρεπε, ένα εξάρτημα σε ένα μηχάνημα που είχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τέλος πάντων, δεν υπήρξε ποτέ καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο. Είχαν πάει ελεγκτές της Επιτροπής δύο φορές και τρεις φορές μέσα στο 25 και τα μηχανήματα ήταν, όπως μας είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, ήταν κρυμμένα σε δουλάβη. Δεν εμφανίστηκαν τα μηχανήματα στο
1: Αν η πρόεδρος ήξερε ότι ήταν κρυμμένα στην ντουλάπα, θα έπρεπε να πάνε να ανοίξει την ντουλάπα
2: στον μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν το ήξερε. Αυτά τώρα βγαίνουν στο φως. Τότε απλά δεν είδαν μηχανήματα στο χώρο. Αλλά το λειτουργούσαν το μηχάνημα ήδη από πέρσι. Δεν το απέκτησαν τώρα μέσα στο 2026. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη και η αστυνομική έρευνα. Έρχονται στο φως διάφορα στοιχεία. Τώρα θα δούμε τι θα προκύψει και από τις μαρτυρίες του προσωπικού του ιατρίου, που και σε αυτούς έχουν κατασχεθεί τα τηλέφωνα. Αυτό είναι κομμάτι άλλου ρεπορτάζ. Αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί θα βγει
1: αρκετό. Θα βγουν πράγματα στα οποία θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Θα μπαίνεις τώρα σε γιατρό,
0: Μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
1: Θα κοιτάς δεξιά-αριστερά, τι γίνεται.
2: Σε αυτή τη χώρα.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
2: Έτσι, έτσι πάει η δουλειά.
0: Πρέπει να πούμε ότι η πλειοψηφία των γιατρών. Εντάξει, υπάρχει αυτή η δυσπιστία και ειδικά και μετά την εποχή της πανδημίας και των εμβολιασμών. Γενικά υπάρχει μια δυσπιστία στο ιατρικό επάγγελμα. Δεν πρέπει να χάσουμε την μπάλα τελείως.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν πρέπει να έχει συλλήβδη να καταλάβει.
1: Όχι, δεν λέμε ότι.
0: Ιδιαίτερη προσοχή.
1: Εμείς λέμε ότι το 99% το 99,9% είναι μια χαρά και ότι οι Αλμπάνιδες είναι το 0,1%. Αλλά να έχεις τουλάχιστον μια πιστοποίηση που να ξέρεις ότι εκεί που πάω, αυτό που μου δηλώνει ότι κάνει, δηλαδή ο άλλος δηλώνει υδροθεραπεία παχαίως εντέρου.
2: Ωραίο.
1: Ναι, που το έκανε.
2: Ωραίο.
1: Μπορείς να το κάνεις.
2: Ωραίο
1: ακούγεται. Ωραίο ακούγεται. Είναι πολύ τέτοιο. Εντάξει, η σαμανική ιατρική.
0: Είναι η όρη αυτή που μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων μπορεί όντως να.
2: Ψαρώνεις, ωραίο.
0: Να πέσει στην παγίδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι όλη αυτή η όρη της μόδας που λέμε.
2: Καλά, στην υγεία γίνονται τώρα.
1: Μηχανήματα διάφορα που λέει.
2: Πολλά.
1: Βάλει, λέει, την
2: παγίδα. Γιατί ο άλλος νιώθει τόσο αδύναμος και τον. Βλέπει τώρα είτε το γιατρό είτε τον Κουμπογιαννίτη σαν Θεό τώρα.
1: Ναι, πουλάει ελπίδα. Βάζει το χέρι, λέει, έβαλα το χέρι μου πάνω στο μηχάνημα και μου διάβασε την οστική μου μάζα που έχω δυσανεξία και
2: με κάτι ηλεκτρόδια διάφορα σου λέει δυσανεξία.
1: Σαν τη χειραματία που κάνουμε στο.
2: Πιάνει δύο ηλεκτρόδια και σου λέει δεν πρέπει να τρως κολοκύθι τώρα και τέτοια. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Θα τα ξαναπούμε γιατί έχει πολλά μπλοκάμια όλη αυτή η ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ.
1: Λέει ο Θοδωρής, το κορακοσκοράκου μάτι δεν βγάζει, δεν περνάει από το μυαλό μας. Φυσικά.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Καλά, εννοείται.
1: Θα απαγορευτούν και οι διαφημίσεις των αστρολόγων, λέει ο Παναγιώτης. Και ο Παναγιώτης ο αστρολόγος. Είναι μια άλλη περίπτωση.
2: Ναι, δεν παίρνει και ζωές. Όχι ότι.
1: Καλά, με τις συμβουλές του μπορεί να σε οδηγήσει, αλλά δεν είναι για. Τρως, ξέρεις, να πας για το άμεσο.
2: Κάτω τα χέρια από το χορταρέα. Όχι, ήταν και ο. Και ο Χαϊκάλης.
1: Και ο Χαϊκάλης, ναι.
2: Τι γίνεται με τον Χαϊκάλη.
1: Τι γίνεται.
2: Τον ακολουθούμε κάτι, τα βήματά του τα επαγγελματικά. Mm. Τον έχουμε χάσει τελευταία.
1: Μάλλον δεν πήγαν καλά οι προβλέψεις. Οι δικές μας όμως οι προβλέψεις που είχε κάνει ο Κώστας Λεφάκης στην εκπομπή, που όταν έλεγε ότι θα ξεσπάσει μεγάλη κρίση. Εκεί προς το Πάσχα και γελούσαν γιατί σου λέει εντάξει, θα έχει λυθεί η Ουκρανία κτλ. Τότε που έσκασε το θέμα με, με το Ιράν.
2: Έτσι.
1: Γελούσανε διάφορα.
2: Έτσι. Εμείς τα είχε προβλέψει ο παλιός ο Κώστας Λεφάκης, έτσι, το μπραντ της αστρολογίας.
1: Γι' αυτό θα τον ξαναβγάλουμε φέτος.
2: Αμέ. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά τώρα να μας.
1: Έχουμε πρόσκληση το Σάββατο στον Άγιο Δημήτρη Αττικής, στο αρκαδικό γλέντι.
2: Ωραία. Δεν κακή ιδέα.
1: Τον Γιάννη έχει την καλύτερη γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα.
2: Έτσι.
1: Γιατί άμα είσαι από την Αρκαδία.
2: Όχι, λες, δεν λες σου.
1: Γουρνοπούλα.
2: Ναι.
1: Αν είσαι από τη Λακωνία, λες μπουζοπούλα. Δεν θα πεις ποτέ πάω να φάω γουρνοπούλα, θα πάω να φάω μπουζοπούλα.
2: Έτσι τη λένε στη Λακωνία.
1: Στη Λακωνία, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Στο λέω, άμα βρεθείς εκεί στα μένα, να ξέρεις τι να ζητήσεις.
2: Δημήτρης Καϊμάς, έλα Δημήτρη μας.
3: Χαίρετε κύριε, το καλύτερο στο τέλος. Και γιατί είπε στο γλέντι, αλλά γλέντι πρέπει να δούμε πώς θα συνοδεύεται. Το γλέντι και το ξέρω σφυρί.
1: Με πετσούλα και κριτσανιστή από γουρνοπούλα και αυτά.
3: 8.000
1: θερμίδες και 36.000.
3: Όλα αυτά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει.
2: Η μπουκιά.
3: Μια φορά στο 20ήμερο μπορούμε.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε.
3: Τώρα νομίζω. Πάμε για Ολυμπιακό και Όφη στα παιχνίδια του Europa League.
2: Ναι. Πότε?
3: Είναι Τετάρτη και Πέμπτη.
2: Α,
3: τα παιχνίδια για Γελόνια ο Ολυμπιακός εντός και ο Όφη εντός από τη Χόφενχάιμ. Για διαφορετικούς λόγους, μάλλον διαφορετικούς, για το τρίποντο το θέλουν και οι δύο, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να θέλει για ένα λόγο παραπάνω, επειδή έχει πλέψεις, που τα λέμε με επιπλέον σχέση με τον Όφη, αλλά μετά τις γκέλες θέλει οπωσδήποτε έτσι, μια νίκη στην Ευρώπη για να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω του. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι κόντρα στη Αγγελόνια, εδώ που τα λέμε στα μέτρα του είναι, ούτε είναι κάτι μοντά της πλάκας, αλλά δεν είναι να πεις τώρα που όπου τώρα σε μια δύσκολη φάση έχουμε μια ομαδάρα μπροστά μας, είναι μια ομάδα διαχειρίσιμη, μπορεί άνετα ένας κανονικός Ολυμπιακός να την κερδίσει.
2: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, το κανονικός Ολυμπιακός.
3: Ναι, εκεί, ναι, εντάξει, ναι.
1: Και όφη με την Hoffenheim, ήδη έχουν πουληθεί πολλά.
3: Αυτό έλεγα τώρα. Χαμούλη στην Κρήτη για τα εισιτήρια. Ήδη υπάρχει πάνω από 12.000 έχουν φύγει. Αυτά ήταν Δευτέρα μεσημέρι, τα 12.000. Οπότε, αν και εφόσον ισχύει τα 12.000.
1: Έτσι, όπως πάει και η ομάδα, εννοείται ότι.
3: Ναι. Νομίζω, αν όχι να έχει γεμίσει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Και εδώ να πω και κάτι ψηλό άσχετο που ψάχνει όφη και γήπεδο. Δεν χαρά είναι που τα λέμε. Το Παγκρίτιο, δεν είμαι ούτε διαχειριστής του γηπέδου, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στη Γενική Γραμματεία, αλλά αυτό το κάνεις ακόμα πιο ποδοσφαιρικό, γίνεις μια γηπεδάρα για τον Όφη, άξιο
1: αυτό,
3: της
1: πρέπει να είναι λίγο πιο μαζεμένο, γιατί τότε είχαν χτιστεί λίγο τα γήπεδα αυτά, το Πανθεσσαλικό, το Παμπελοπονησιακό. Είδες πώς μου γίνεται, Παμπελοπονησιακό. Και το Παγκρίτιο.
2: Παγκρίτιο.
1: Ήταν πολύ μεγάλα για διοργανώσεις οι οποίες πραγματικά ήταν τριών ημερών, δηλαδή 40.000 θέσεις στο Βόλο, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, τότε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4. Mm. Ήταν πολύ μεγάλα αυτά τα γήπεδα. Κάτω, ας πούμε, 15-20.000 θέσεων, να πεις ότι με τις τοπικές ομάδες θα γεμίσεις. Δηλαδή με 10.000. Στα 40 φαίνεται άδειο. Με 10.000, στα 15-20 φαίνεται μια ωραία.
3: Εγώ λέω κοσάρικο έτσι. Δεν λέμε κοσάρικο για να είμαστε έτσι.
2: Μέσα. Για να είμαστε μέσα.
3: Αγώνες, αλλά όπως και να έχει, νομίζω έχω και μια άποψη σε αυτά στα γήπεδα. Αν η ομάδα πάει καλά, μαζεύει κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν είπα να μαζέψει η ομάδα μια μικρομεσαία, αλλά ομάδες.
2: Εντάξει, προκειμένου Όφη τώρα και μετά την νίκη τώρα στο Καρεσκάκι και
3: γενικότερα, λέω, γενικότερα, αν πάει καλά ο Όφη, μαζί έχει και κόσμο δικό του, δηλαδή κατά δικό του δεν είναι Όφη και κάτι άλλο, είναι ομιλίτες και μόνο, αλλά από την άλλη μαζεύει και λοιπούς πελάτες, εισαγωγικά του πελάτες όταν πάει καλά, οπότε να δούμε πώς θα πάει και εκεί.
1: Τέλος μεταγραφικής σήμερα
2: το βράδυ,
1: στην Ελλάδα.
3: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι.
1: Για τους ελεύθερους μέχρι 29 Σεπτέμβρη πάει, αλλά.
3: Υπήρχε κουβέντα στον Ολυμπιακό για διάφορους κριτικούς, υπήρχε διάψευση.
2: Για το ναι.
3: Ολυμπιακό προφανώς και να υπήρχε ενδιαφέρον δεν
1: υπήρχε. Δεν είχε επιθετικούς Ολυμπιακός. Οπότε... Έχει άλλους 2-3-4.
2: Έχει το.
1: Για Άρεμτσο, τον Ζώτα, τον.
2: Μπάστα. Και τον
1: Περμίγκο. Ναι, και ο Μεξικάνος.
2: Το Μυρμίγκα.
1: Ο Μυρμίγκα.
2: Τρεις. Θέλει κι άλλον. Γιατί δεν ξέρει πώς θα πάει ο Γιάρεμτσουκ γενικώς. Για την Ευρώπη έβαλε τον Γιάρεμτσουκ.
3: Ο
2: Ελκαμπή φέτος, γεια σας. Του χρόνου.
1: Ναι, θα γίνει κάτι. Από τους μικρούς, ναι, είναι κανένα.
2: Τώρα θέλεις ρε φίλε.
1: Λεφτά
2: έχουν.
1: Και ο Παναθηναϊκός πήρε κι άλλο αριστερό μπακ, ενώ είχε τον Κυριακόπουλο με τις εθνικές, πήρε και τον Μαροκινό. Καλώς πέρα.
3: Ουσιαστικά η ΕΚΕ έχει μόνο ένα.
1: Μα δεν πήρε το άλλο τον παίκτη που ήταν στη Λέστερ.
3: Ναι, αλλά εσύ τον είδες.
1: Στον Αλαφούζο που τον πληρώνει, να πούνε.
3: Δεν τον πληρώνει. Έχει κάνει μια καλή συμφωνία με τον Πανό.
2: Με τις συμμετοχές.
3: Είναι ανάλογα με τα παιχνίδια και αν είναι έτοιμος. Και ένα μικρός. Δεν έχει δοθεί, δηλαδή δεν αγοράζει πολλά
1: εκατομμύρια. Η καλύτερη συμφωνία.
2: Ο Αλαφούζος δεν πετάει ποτέ λεφτά.
1: Ναι, ναι, η καλύτερη συμφωνία που έκαναν είναι με τον παίκτη Βιλένα, ο οποίος φέτος ήταν να πάρει.
3: Εντάξει, αυτά δεν το ζητάω.
1: 1.150.000 ήταν να πάρει από τον Παναθηναϊκό. Και αφού δεν ξέρω ποιος πραγματικά βλέπει την ποδοσφαιρική αξία του Βιλένα, ήδη είναι 4 χρόνια, 4 συμμετοχές δεν έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Το δώσαν στη Βίλεμ και η Βίλεμ λέει: παιδιά, αυτός ο παίκτης πάνω από 150.000 δεν κάνει. Εντάξει, λέει: δώσε το 150.000 και εμείς πληρώνουμε το 1 εκατομμύριο. Και θεωρείται επιτυχία.
3: Δεν θυμάμαι ποιος Γερμανός ήρθε στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια.
1: Που δεν είχε παίξει, δύο παιχνίδια που είχε παίξει, το Μπακ πάλι.
2: Ο Μαξ.
3: Ο Μαξ, μπράβο. Ναι. Αυτός ο γίγαντας είναι γίγαντας.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
3: Δεν έπαιρνε 50.000, έτσι. Δεν έπαιρνε και 2 εκατομμύρια, αλλά δεν έπαιρνε 50.000.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι και σιγά σιγά σας φέρεις. Γενικώς
1: αυτή η εβδομάδα κάτι θα έχει. Έχει τα ευρωπαϊκά, έχει λίγο κύπελλο.
2: Έχει και πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Μετά είναι η μεγάλη διακοπή.
1: Τα αγρανάπαυση.
2: Έτσι, λοιπόν, πάμε. Δίνουμε σιγά σιγά σας φέρες τις κοιτάλι.
1: Ήρθε.
2: Ο γήπας. Όχι ακόμα. Στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
1: Αύριο μου θυμίζει να σου πω που είδα τον Αρχίτα από κοντά.
2: Α, ναι.
1: Που φωτογραφήθηκα μαζί του.
2: Ωραίος.
1: Και έκανα και προσομοίωση με F-35.
2: Έλα.
1: Και μπήκα και στην κείμενα.
2: Έλα, ρε,
1: με τέτοιο. Με...
2: Αύριο τις εμπειρίες.
1: Τώρα λέγαμε για τον Νιάκα.
2: Τις εμπειρίες σου στα εξοπλιστικά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας λίγο και με τον Αρχίτα και με τον Κίμωνα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι αύριο, από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρία εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες ηρωές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά, με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν αν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνατικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίσει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος γρίφος, ένα νέο πανκέφαλο για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολο και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεψη που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Arnews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Ναι. Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ναι. Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Ναι. Ήδη στις περισσότερες χώρες.
4: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
5: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα, ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
5: Εντάξει,
4: με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετρίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλογία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Έλενα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεση πέρα από τα στην Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφτωση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσα τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται. Και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κιέβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου υποσημάνω κλείνοντας, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Ελένα Λεβή, σου ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Earth News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
8: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμς τα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί, και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή, και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για τον σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο στεναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166, και όπως έχει καταθέσει και διασώστε το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορώ να τον επαναφέρω δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
9: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρό στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
10: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρό, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
11: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε 3 φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
12: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεκτές εξαπατήθηκαν.
13: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
14: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
13: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
15: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο, αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραίοι.
0: Πάντως από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
16: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του, και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλάχου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Δημήτρη Πετρόπουλο και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
17: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
18: Μηχανήματα.
17: Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
18: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
17: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
18: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
17: Μάλιστα.
18: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις, που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβτικές πράξεις, όπως μπότοξ κτλ., φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο Τυρίς Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώνουν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
19: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
17: να έχουν κατάλληλα εξοπλισμένους,
19: εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιες πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων. Όπως επισημαίνεται, πρέπει να παραπέμπεται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων. Πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
20: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
17: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
20: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ερτ Νιούς ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Επίσης, σε ένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προθεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε τεφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
23: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας μετά και την τροποποίηση του 2023 την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άρεο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
2: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτι νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν κάποιο, ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 3%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Νομικό και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές.

0: είναι αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός ή καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση αρχηγού ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοτική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο Ρεκ Νιούζ ο Πρωθυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης, αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
0: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
3: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος μπορεί.
2: Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
3: Πάντως,
2: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο Ring News Radio 105,8 και στην εκπομπή NMNL, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
4: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
5: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
4: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές, είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγκεκριμένα ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στο σενάριο εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη την Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, του δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του

0: Το δικαίου και αξιοπρέπεια στη διαβίωση κοινό τόπο τη αντιπολίτευση Γρηγόρη είναι ότι ο καταδικασμένο για διάθεση εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν διώκεται για τι ιδέε του και τι πεπιθήσει του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντή αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
1: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδονή.
2: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
3: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο εγκλήστες να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάι έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
0: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρώπινο κυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε, κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο με στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι δύο εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και τρία άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού για να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία, η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν, Νατάσα, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόηση, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη Βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνή της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης όπως χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Ανάστα Κασάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
6: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μία συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μία αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μία συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό Πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε άρθρο του ο ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλος εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίν επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
8: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν του κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16. Του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στο χάρτμπολ, στο πρώτο κύπελο της χρονιάς του Super Cup, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, δεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτερ, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να απολογηθούν. Νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων φέρεται να οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο γιατρούς, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λικούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λικούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν κατά την άποψή του ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίου Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, επισήμανε ότι οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα $107 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένη δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνη, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός ατόμου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης έπειτα από την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους. Στις έρευνες συμμετέχουν 2 σκάφη του λιμενικού, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία. Πιθανή ενέργεια δόλιο φθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών τις πρωινές ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι γύρω στα 20.
4: Ο καιρός.
11: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολικής, θα πελάγει 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, όλα τα καλά. Σε διάδραση η εκπομπή, 3 και 10 πρώτα λεπτά πλησιάζει η ώρα και σας καλωσορίζουμε και αυτό το απόγευμα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, εδώ, με την Ελπίδα Παπουτσή, με την Μαρίλια Γεροντίδη, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πριν ξεκινήσουμε, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι το τηλέφωνο 210-6009-604 και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Πιο εύκολος για τους περισσότερους, νομίζω. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και έτσι μας βρίσκεται. Από αυτά που διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι ο φετινός χειμώνας προμηνύεται ιδιαίτερα ακριβώς για τα νοικοκυριά, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι η ιστορία της θέρμανσης και της ενέργειας στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια θυμίζει ένα καλογραμμένο οικονομικό θρίλερ, όπου ο καταναλωτής βεβαίως πληρώνει σχεδόν πάντα το εισιτήριο, αλλά η πλοκή αλλάζει κάθε φορά που πάει να αποσβέσει την επένδυσή του. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε νομίζω ποτέ ένα μόνιμα φθηνό καύσιμο, παρά μόνο ένας διαρκής κύκλος κρατικών ρυθμίσεων, διεθνών κρίσεων και επιδοτήσεων. Αν όμως κάνουμε έτσι με το μυαλό μας, γιατί όλοι μας ελληνικά νοικοκυριά είμαστε, οπότε νομίζω θα με καταλάβετε, αν προσπαθήσουμε λίγο να δούμε το χρονικό των ενεργειακών ανατροπών, να θυμηθούμε λοιπόν την εποχή για παράδειγμα του φυσικού αερίου ως μια πιο σίγουρη λύση εκεί. Γύρω στο 2012 ξεκίνησε αυτό, κράτησε, η αλήθεια είναι, για μια πενταετία τουλάχιστον, τότε δηλαδή στις αρχές οικονομικής κρίσης που το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα ύψη, το φυσικό αέριο το είδαμε ως τον απόλυτο σωτήρα. Και τότε υπήρχαν χιλιάδες νοικοκυριά που επένδυσαν και 3.000 και 4.000 για να αλλάξουν καυστήρες και να συνδεθούν με το δίκτυο, με την υπόσχεση για οικονομία. Αυτό όμως ανετράπη εκεί γύρω στο 21-22, γιατί η ενεργειακή κρίση τότε εκτόξευσε τις τιμές του αερίου σε εξωφρενικά επίπεδα, μετατρέποντας την επένδυση που ήδη είχαν κάνει πολλά νοικοκυριά σε βραχνά. Τότε λοιπόν, αν θυμάστε, όταν το πετρέλαιο, όταν το αέριο έγινε απλησίαστο, υπήρξε μια διαφορετική γραμμή πλεύσης. Γεμίστε, γυρίστε στο πετρέλαιο, υπήρξαν και επιδοτήσεις, δηλαδή άνθρωποι που από μια πενταετία είχαν ξυλώσει λέβητες πετρελαίου και περίμεναν να γίνει απόσβεση εκεί περίπου στην πενταετία, βρέθηκαν να ζητούν τρόπους να επιστρέψουν σε αυτό. Βέβαια και σε αυτό είχαμε ανατροπή μετά, διότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ψηλά. Τώρα λοιπόν έχουμε μια νέα πρόταση. Έχει πέσει μια νέα πρόταση στο τραπέζι που θέλει κάθε μπαλκόνι να είναι ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Μιλάμε για τα συστήματα αυτά τα φωτοβολταϊκά με ένα κόστος γύρω στα 1.000 ευρώ, με μια απόσβεση επίσης σε βάθος πενταετίας, που όπως λένε οι ειδικοί αναμένεται να υπάρχει σε όποιον το βάλει μια μείωση λογαριασμού εκεί της τάξης του 25%. Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε, να μην σταθούμε με σχόλιο πάνω σε αυτό, εάν αναρωτιέστε ποια θα είναι τα επόμενα
πρέπει, ή ποια, τι είναι αυτό που έρχεται μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δείξει το δρόμο, μιλάμε για την πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2040. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό θα μετατοπιστεί προς μια άλλη κατεύθυνση και πάλι. Εντάξει, να πούμε και ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι το κυνήγι του απολύτως φθηνού είναι μια ουτοπία.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα που δεν είναι και τόσο άσχετο με τα προηγούμενα που σας έλεγα. Αύριο 16 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της στρώσης του όζοντος, όπως λέγεται. Τώρα, για τους παλαιότερους, η τρύπα του όζοντος, όπως τη λέγαμε, ήταν ο πρώτος μεγάλος παγκόσμιος περιβαλλοντικός τρόμος. Για τους νεότερους είναι ίσως ένα μάθημα στα σχολικά βιβλία. Όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι μέχρι τώρα ίσως και το μοναδικό success story όπου η ανθρωπότητα ενώθηκε και κατάφερε να ανακάμψει μια καταστροφή. Για να καταλάβουμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα, τι αναπνέουμε, πώς αλλάζει η ατμόσφαιρα, τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτή την επιστήμη, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, καθηγητή στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια αφορμή επί της ουσίας, ίσως πολλοί το έχουν ξεχάσει, όμως δεν νομίζω. Η περίφημη τρύπα του όζοντος, το πρώτο ερώτημα είναι τελικά έκλεισε ή παραμένει μια ενεργή απειλή?
1: Παραμένει σαν απειλή, αλλά η τρύπα αυτή, όπως λέτε, η αρέωση, εξακολουθεί να εμφανίζεται, αλλά σε μικρότερη έκταση και ένταση. Εμφανίζεται κυρίως στα νότια πλάτη, Αυστραλία και Ανταρκτική, αλλά και στα βόρεια πλάτη. Τώρα, τι είναι το στρώμα του όζοντος, το οποίο τόσο μας απασχολεί και τόσο μας φοβίζει η αρέωσή του? Το στρώμα αυτό μας προστατεύει από την επικίνδυνη περιοχή της υπεριόδους ηλιακής ακτινοβολίας. Δηλαδή, οι επικίνδυνες ακτίνες του ηλίου απορροφώνται ψηλά στην ατμόσφαιρα και δεν φτάνουν κάτω για να δημιουργήσουν προβλήματα, κάποιες μορφές καρκίνου του δέρματος, καταράκτη στα μάτια και ένα σωρό άλλες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Αυτό μειώθηκε, η ένταση δηλαδή των επιβλαβών ακτίνων του ηλίου, μειώθηκε με μέτρα που πήραμε στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987. Με τα μέτρα αυτά το στρώμα του όζοντος σχεδόν σταθεροποιήθηκε μέχρι περίπου το 2015, αλλά μετά το 2015 απεδείχθη ότι οι ουσίες που αντικαταστήσανε τις προηγούμενες ουσίες που κατέστρεφαν το όζον ήταν θερμοκηπικά αέρια. Δηλαδή απεδείχθη ότι τα υποκατάστατα που υποτίθεται ότι θα μας έσωζαν από την αρέωση του όζοντος και αυτό θα ανάκαμπτε, δυστυχώς απεδείχθησαν ισχυρότατα θερμοκηπικά αέρια και συντελούν στην αύξηση την ταχύτερη του φαινομένου του θερμοκηπίου, αυτό που ονομάζουμε κλιματική κρίση.
0: Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με έντονη ηλιοφάνεια, καταλαβαίνουμε ότι μας αφορά και άμεσα όλο αυτό που περιγράφεται. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που εσείς οι επιστήμονες έχετε χαρακτηρίσει τη Μεσόγειο γενικά ως το hot spot της κλιματικής κρίσης.
1: Ναι, πράγματι. Αυτό όσον αφορά στα ακραία φαινόμενα. Τώρα, όσον αφορά στην προστασία κυρίως των παιδιών από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του ηλίου, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι εξακολουθούν τα μέτρα που είχαμε προτείνει εδώ και 40 χρόνια, δηλαδή η έκθεση στον ήλιο να γίνεται με προσοχή πριν τις 11 το πρωί και μετά τις 4 το απόγευμα. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγουμε εντελώς τον ήλιο. Θα προστατευόμαστε όταν θέλουμε να βγούμε σε μια ήπια ηλιοθεραπεία, όπως λέγεται, θα προστατευόμαστε από κρέμες οι οποίες είναι για αυτό το σκοπό. Προσέξτε ότι η μεγάλη προστασία από τον ήλιο, το να μην βγαίνει κανείς στον ήλιο, είναι πολύ κακό, γιατί άλλες ακτινοβολίες του ηλίου μας δημιουργούν τη βιταμίνη D.
0: Την έλλειψη, ναι. Η υπερβολή, ας πούμε, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ναι, έλλειψης βιταμίνης D.
1: Ναι, την οποία βλέπουμε και οι παιδίατροι μας ενημερώνουν ότι ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα βιταμίνης D στις μικρές ηλικίες. Πράγμα πολύ άσχημο, διότι η βιταμίνη D βοηθά, λέγεται και αντιραχητική, βοηθά στην κατασκευή και στην ανανέωση και στην ανάπτυξη των οστών. Επομένως, λελογισμένη χρήση της ηλιοθεραπείας, βλέπω ορισμένους που το έχουν παρακάνει, έχουν μαυρίσει παραπάνω από όσο θα περίμενε κανείς να δει κάποιον που κάνει μια λελογισμένη ηλιοθεραπεία, και φτάνουμε σε σημείο πολλές φορές να μπερδεύουμε ακόμα και το χρώμα εκείνου που το παράκανε στην ηλιοθεραπεία. Mm. Κατά πόσον δηλαδή είναι λευκός ή είναι αφρικάνος ή από άλλη περιοχή του πλανήτη. Mm.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτό με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ πριν 40 χρόνια, εγώ το θυμάμαι, ήμουν μικρό παιδάκι και θυμάμαι όλη την πληροφορία για το όζον, για το τι συμβαίνει, τι έπρεπε να προσέχουμε, τι προσπάθειες μεγάλες γίνονταν από τους επιστήμονες και όλο αυτό που δημιουργήθηκε και με τα κράτη που συμφώνησαν αμέσως και με τους ανθρώπους που συντάχθηκαν με όλο αυτό, κατανόησαν και συντάχθηκαν. Γιατί σήμερα άραγε με την κλιματική αλλαγή δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να εφαρμόσουμε τα αυτονόητα?
1: Γιατί τότε υπήρχαν οι οικονομικοί λόγοι, περιορίζονταν στον τομέα της ψύξης και σε ορισμένες άλλες εφαρμογές που είχαν οι ουσίες που κατέστρεφαν το στρώμα του όζοντος. Τώρα με την κλιματική αλλαγή η επιστήμη ζητά να καταργηθεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων από πολλές εφαρμογές, δηλαδή τα πετρέλαια, φυσικά, φυσικό αέριο και ένα σωρό άλλα, το κάρβουνο βεβαίως. Λοιπόν, να αντικατασταθούν κατά 80% μέχρι το 2030 και εντελώς μετά το 2050. 40. Αυτό έχει ένα κόστος το οποίο θα το μετακυλούσε η διεθνής δραστηριότητα, δηλαδή οι μεταφόρες, η θέρμανση, η ψήξη κλπ. Στον καταναλωτή. Εκεί είναι ο καυγάς, αν μου επιτρέπετε, που υπάρχει. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα τρόποι ώστε οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν να αντικατασταθούν πλήρως με την χρήση και παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εγώ θεωρώ, όπως και μια μελέτη που κάναμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει καθαρά, ότι έχουμε ανανεώσιμες και μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα ζητούμενα στη Συμφωνία των Παρισίων μέχρι το 2030. Από εκεί και πέρα και μέχρι το 2050 θα υπάρξουν και άλλες πηγές ενέργειας οι οποίες δεν έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει, και νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί. Η δύσκολη περίοδος είναι από τώρα μέχρι το 50. Αν δεν λάβουμε μέτρα, τα πράγματα μετά το 2050 θα είναι πάρα πολύ άσχημα.
0: Και ίσως θα μας κοστίσει και ακριβότερα, εντός εισαγωγικών.
1: Πάρα πολύ ακριβότερα. Όπως λοιπόν ανησυχούσα πριν από 40 χρόνια, για τον ίδιο λόγο ανησυχώ και τώρα, διότι τα επόμενα 40 χρόνια μας πάνε στο 2060-70, που φοβάμαι ότι εκεί θα παιχτεί ακόμα και το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, καθηγητής στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος οικογένειας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Στις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο El Gea με σημαία Παναμά δέχθηκε επίθεση και ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ είναι σώα, 2 αγνοούνται. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις για 16η μέρα στην Κόνιτσα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική, τοπικά στα Πελάγη μέχρι και 5 μποφόρ, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή σε διάδραση, 35 λεπτά μετά τις 3 η ώρα. Και ο Παντελής Μάνος, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νεότερα από τις αγορές μέχρι αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρέτε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 κινούνται σήμερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κόστος δανεισμού, δηλαδή, για διάρκεια 10 ετών έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, πριν από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, αν θυμούνται οι παλαιότεροι ακροατές, με την κατάρρευση της Lehman Brothers. 19 ετών, δηλαδή, υψηλό επίπεδο για το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι το σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Οι επενδυτές ομολόγων ζητούν το τελευταίο διάστημα υψηλότερες αποδόσεις. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να αντισταθμίσουν τον επίμονο πληθωρισμό. Η Fed, τώρα που αύριο συνεδριάζει για τα επιτόκια, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημα. Από τη μία, ο επίμονος πληθωρισμός, ο οποίος απαιτεί αύξηση επιτοκίων, από την άλλη όμως η αύξηση των επιτοκίων αυξάνει το κόστος δανεισμού και κατ' επέκταση πλήττει την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, τι θα κάνει? Θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό ή θα κρατήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα? Και γι' αυτό και οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι μοιρασμένες μέχρι στιγμής, αν θα αυξήσει ή όχι τα επιτόκια ο Kevin Warren, ο νέος επικεφαλής της Fed, και αν προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων θα είναι η πρώτη από τον Ιούλιο του 2023. Και στην Ευρώπη έχουμε ένα αυξητικό κύμα για το κόστος δανεισμού. Το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες έτσι ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Το λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι ένα μεγάλο αγκάθι για τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες καλούνται να δανειστούν από τις αγορές για να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως τα προβλήματα που προκαλεί ο πληθωρισμός, αυξάνοντας όμως το κόστος σε υπέρμετρα επίπεδα, σε έτσι ακριβό επίπεδο, ακριβό κόστος δανεισμού. Δύσκολα λοιπόν θα μπορούν να δανειστούν και οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έχουμε σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δεκαετές ομόλογο των ΗΠΑ να έχει απόδοση 5% ακριβώς, ήταν και στο 5,02% λίγο νωρίτερα. Έχει ανέβει στο 3,54% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 4,50% τα δεκαετή γαλλικά ομόλογα, 4,42% τα ιταλικά, σχεδόν στο 4% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα η απόδοση, 3,99% συγκεκριμένα, 3,88% η απόδοση των πορτοκαλικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,26% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αναζητούν νέες ισορροπίες μέσα σε αυτό το περιβάλλον και οι χρηματιστηριακές αγορές. Έχουμε οριακές μεταβολές των δικτών, 0,07% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,16% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,15% στο Λονδίνο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε οριακές απώλειες 0,05%, λίγο κάτω από τις 2.700 μονάδες ο γενικός δείξης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και οι πληθωριστικές πιέσεις βέβαια προέρχονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Διατηρούνται και σήμερα σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως, και από τις υψηλές τιμές ενέργειας διατηρούνται και σήμερα σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως και

0: να ισοδυναμεί με 1,3482 δολάρια, ενώ στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων έχουμε μια οπισθοχώρηση για τον χρυσό και το ασίμι, είναι στα 4.300 δολάρια περίπου. Προς τα εκεί κινείται ο χρυσός και προς τα 63 δολάρια αναγκιά κινείται το ασίμι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές σήμερα.
1: Δύσκολα, Παντελή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.

0: έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, το καλοκαίρι αρχίζει να μας αποχαιρετά με αυτόν τον δικό του τρόπο. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, σε κάποιες περιπτώσεις θα βρέξει λίγο περισσότερο, δηλαδή αναμένεται να έχουμε και δυνατές καταιγίδες. Τώρα αυτή η κακοκαιρία θα επηρεάσει Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλά θα ήτανε να πήγαινε λίγο και προς την Κόνιτσα, εκεί όπου αυτή η φωτιά συνεχίζει και καίει εδώ και 2 εβδομάδες, η φωτιά στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέες αναζωπυρώσεις. Για άλλη μια φορά οι αναζωπυρώσεις από τη φωτιά έχουν πάρει διαστάσεις. Χθες το βράδυ είχα μια νέα μεγάλη αναζωπύρωση. Ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Πρέβεζας, ο Χρήστος Ανεμοζάλης, είναι μαζί μας για να μας δώσει τη σημερινή εικόνα, έτσι όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γεια σου Χρήστο.
1: Λοιπόν, Αρετή, συμφωνώ στα περισσότερα από όσα είπες. Σαν μάνα εξ ουρανού, λοιπόν, περιμένουμε στην Κόνιτσα μια παρατεταμένη βροχή. Διότι, όπως μου μιλούσε πριν από λίγη ώρα που επικοινώνησα για να σου δώσω το ρεπορτάζ, ανώτερη πυροσβεστική πηγή, μου είπε χαρακτηριστικά, αν δεν βρέξει για συνεχόμενα τουλάχιστον 3 ή 4 ημέρες, η φωτιά αυτή δεν πρόκειται να σβήσει.
0: Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Αναμένεται να έχει βροχή, δηλαδή δείχνει το μετεωρολογικό δελτίο ότι περιμένεται βροχή.
1: Ναι. Γιατί δείχνει ότι θα βρέξει και μακάρι, αλλά όχι όμως για μια βροχή μιας ή 2 ώρες. Αυτό δεν θα κάνει τίποτα.
0: Δεν θα φτάσει.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Θέλει μια παρατεταμένη βροχή τουλάχιστον 2-3 ημερών. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε ότι η βροχή, η πυρκαγιά είναι πλήρως οριοθετημένη, είναι υπό έλεγχο, δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον οικισμό της Κόνιτσας ή για το ιστορικό μοναστήρι στην Ιερά Μονή στο Μείο. Ωστόσο, όμως καίει από τις 31 Αυγούστου. Κλείνουμε σύρος παραπάνω από 2 εβδομάδες.
0: Και η πυκνή βλάστηση βρίσκεται σε απότομες πλαγιές, σε χαράδρες, πάνω από ποτάμια.
1: Εκεί όπου αρετοί δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα υπήγεια μέσα. Επιχειρούν μόνο τα εναέρια μέσα, και όταν λέμε εναέρια μέσα αναφερόμαστε μόνο σε ελικόπτερα. Διότι

0: Μόνο τα ελικόπτερα μπορούν να επιχειρήσουν σε τόσο δύσβατα και απόκρινα σημεία. Είναι το ανάγλυφο τέλειο της περιοχής που δυσχεραίνει εξαιρετικά το σημαντικό έργο της πυρόσβεσης. Δίνει και χθες έδωσε κάποιες αναζωπηρώσεις, τις ήλεγξαν άμεσα. Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξαν και πάλι τα ελικόπτερα, έκαναν ρήψεις από αέρος, όμως η φωτιά μένεται.
1: Και είναι και περιορισμένο το οδικό δίκτυο από ό,τι καταλαβαίνω εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό μιλάς και εσύ, κάνεις λόγο μόνο για ελικόπτερα.
0: Ναι, είναι τέτοιο. Εκεί δεν υπάρχει δρόμος, αρετή, για να σου δώσω να καταλαβαίνω. Αν έχεις επισκεφτεί την περιοχή, δεν υπάρχει δρόμος για να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Φτάνουν μέχρι έως ενός σημείου και από εκεί και πέρα με τις μάνικες ό,τι μπορούν να κάνουν οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντους. Και εκεί να πούμε ότι πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Είναι παρθένο εκεί το τοπίο. Και για να δεις, να σου δώσω, καταλάβεις τώρα να περιγράψουμε για τους ακροατές μας για ποιο λόγο δεν σβήνει φωτιά. Γιατί δεν φτάνει το νερό κάτω να σβήσει τη φωτιά. Είναι γιατί υπάρχει το πυκνό φύλωμα, το οποίο και από κάτω έπει τη φωτιά. Άρα λοιπόν το νερό από πάνω που σπέφτει προσκρούει στο φύλωμα, δεν φτάνει κάτω από τη φωτιά. Γι' αυτό λέμε ότι η φωτιά αυτή είναι έρπουσα. Έτσι χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. 15 μέρες να καίει και να σιγοκαίει μια φωτιά είναι πολύ. Και κρατώ αυτό που είπες και εσύ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ότι εάν δεν βρέξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον για 3-4 ημέρες, η φωτιά αυτή δεν πρόκειται να σβήσει, σύμφωνα με όσα σου είπανε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ας ευχηθούμε να μην είναι αυτό ένα σενάριο, να βρέξει και να βρέξει για τα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Χρήστο. Γεια.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Ένα θέμα που μας αφορά επίσης όλους, καθώς φαίνεται ότι αλλάζει ριζικά ο τρόπος που οδηγούμε και θα οδηγούμε, αλλά και η σχέση μας με το αυτοκίνητο. Όπως μου είπε ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε τέτοια θέματα, αυτοκινήτου, μηχανής, από το φετινό Ιούλιο έχει τεθεί σε εφαρμογή, σε πλήρη εφαρμογή, ένας νέος αυστηρός ευρωπαϊκός κανονισμός. Ποιος είναι αυτός? Πλέον, δηλαδή από τον Ιούλιο και μετά, κανένα καινούριο αυτοκίνητο δεν μπορεί να ταξινομηθεί και να πουληθεί στην Ευρώπη εάν δεν διαθέτει ένα καινούριο σύστημα, μια κάμερα εσωτερική που κοιτάζει εμάς, δηλαδή τον οδηγό, και μας παρακολουθεί συνεχώς. Ο Πάρης Ποντίκας είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει για άλλη μια φορά σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες που έχουν μπει και στην οδήγηση και στο αυτοκίνητό μας και στο δρόμο. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας και σε ένα αρετή. Από τις 7 Ιουλίου λοιπόν, τα καινούργια αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης προσοχής του οδηγού.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή θα είναι κάποιος που θα Big Brother, θα με παρακολουθεί συνεχώς?
1: Είναι ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί συνεχώς. Πρόκειται για το Advanced Driver Distraction Warning, ADDW, το οποίο χρησιμοποιεί κάμερα και αισθητήρες υπέρυθρων ώστε να παρακολουθεί τη θέση του κεφαλιού και την κατεύθυνση του βλέμματος.
0: Για ποιο λόγο?
1: Εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν κοιτάζει το δρόμο για μεγαλύτερο από το χρονικό, από το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται μια οπτική ηχητική προειδοποίηση και ενεργοποιείται ξανά σε κάθε κίνηση του αυτοκίνητου. Μπορεί να το απενεργοποιήσει εσύ προσωρινά, αλλά δεν μπορεί να το απενεργοποιήσει μόνιμα.
0: Δηλαδή, αν για παράδειγμα, βρε παιδί μου, οδηγώ και ξαφνικά γυρίσω για πολύ λίγο το κεφάλι μου ή να αλλάξω ένα σταθμό στο ραδιόφωνο, ας πούμε, ή να κοιτάξω το GPS. Αμέσως θα ηχήσει συναγερμός εντός αυτοκινήτου?
1: Θα στο γράψει στο ταμπλό και αν εσύ συνεχίσει θα ηχήσει το ηχητικό. Ωστόσο, η παρουσία μιας κάμερας που βρίσκεται συνεχώς στραμμένη προς τον οδηγό έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας.
0: Ναι, δηλαδή είναι και ανησυχείς και λίγο. Λες, αυτή η κάμερα θα με βλέπει συνεχώς, ξέρω εγώ. Ναι. Τι καταγράφει, έλαντε.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με το γερμανικό λοιπόν πρακτορείο.
0: Πού αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα, άλλο ερώτημα.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, οι αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων στη Γερμανία δεν θεωρούν ότι υπάρχει τουλάχιστον θεμελιώδες πρόβλημα. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν αυστηρούς περιορισμούς. Το σύστημα επιτρέπεται να παρακολουθεί τον οδηγό, όχι όμως να αναγνωρίζει την ταυτότητά του, καθώς απαγορεύεται η βιομετρική ταυτοποίηση. Και παράλληλα, δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία προειδοποίησης και να διαγράφονται αμέσως μετά την εξεργασία τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν επιτρέπεται να μεταδίδονται στον κατασκευαστή, σε ασφαλιστικές εταιρείες ή στις αρχές.
0: Άρα, έτσι όπως τα λένε και μας τα μεταδίδεις εσύ, δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό, σε αυτά τα δεδομένα.
1: Έτσι φαίνεται. Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων μπορούν επίσης και ελέγχουν τη συμμόρφωση των εταιριών και να παρεμβαίνουν σε περίπτωση παραβάσεων. Αλλά το σημαντικότερο ζήτημα φαίνεται τελικά να μην είναι η προστασία των δεδομένων, αλλά το πώς βαθμολογεί, πώς βαθμονομεί κάποιος το σύστημα. Έτσι. Γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι σχετικές προειδοποίησεις μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά του οδηγού, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα πόσα αποτυχήματα αποτρέπουν.
0: Μπορεί. Πάντως, ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πάντως ότι η απόσβαση προσοχής σχετίζεται με το 10% έως 30% των ατυχημάτων των τροχαίων στην Ευρώπη.
0: Πάντως, Πάρη, αυτό που ήθελα να σου πω, το έχουμε ξαναθέσει λίγο και στην συζήτηση με αυτά τα καινούργια συστήματα που έχουν τα πιο νέα αυτοκίνητα, τέλος πάντων, με τις ειδοποιήσεις, τους ήχους, ακόμα και το GPS που πολλές φορές έχουμε στο όχημα. Πολλοί είναι εκείνοι, πολλοί οδηγοί, που ενοχλούνται και λίγο από αυτές τις συνεχείς, αν με τι άλλο, ηχητικές προειδοποιήσεις. Δεν ξέρω λοιπόν αν έρθει να προσθεθεί και αυτό, αν θα είναι ένα παραπάνω λιθαράκι στη διάσπαση προσοχής, για παράδειγμα, εντός της καμπίνας του αυτοκινήτου.
1: Σωστό. Δεν είναι μόνο αυτό το σύστημα που προειδοποιεί όταν χάνεις το βλέμμα σου. Είναι όταν αλλάζεις λωρίδα. Είναι η προειδοποίηση που έχεις στον καθρέφτη όταν έχεις κάποιο το τυφλό, έτσι, που βλέπεις το τυφλό σημείο που δεν μπορείς να βρεις να κάποιος έρχεται. Είναι το ελαφρύ σκούντιγμα που σου κάνει στο τιμόνι. Είναι όταν αισθάνεσαι και σου λέει ότι...
0: Είσαι λίγο κουρασμένος, νομίζω, ναι, κάνε στην άκρη.
1: Μπράβο, είναι πολλά τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, τα οποία αυτοί που τα έχουν φτιάξει, τα έχουν κάνει και γύρω σε πίτα ελέγχει, είναι οπωσδήποτε και να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και να αποτρέπουν τα λάθη.
0: Μήπως να μην οδηγούσαμε κι εμείς, πότε θα γίνει αυτό? Δηλαδή, αν μπαίναμε μέσα, να πατούσαμε λίγο το κουμπί, να τελειώναμε. Να μην είχε να κάνει με εμάς, να είχε να κάνει η νέα τεχνολογία, όλη αυτή που περιγράφεις, με το σύστημα του αυτοκινήτου. Το ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη ορισμένα συστήματα από αυτά αποδεικνύονται υπερβολικά ευαίσθητα. Γιατί ενεργοποιούν μια προειδοποίηση, ακόμα και με μια σύντομη ματιά που δείχνεις, ρε παιδί μου, και όταν φεύγει το βλέμμα στην κεντρική οθόνη. Πρόκειται μάλιστα για μια ειρωνική αντίφαση, καθώς τα σύγχρονα αυτοκίνητα, όλο και περισσότερες λειτουργίες από τον κλιματισμό στο οικοσύστημα, έχουν μεταφερθεί στην κεντρική οθόνη, όπου εκεί αναγκαστικά το βλέμμα σου φεύγει.
0: Μα άμα δηλαδή θέλω να δω τι προειδοποίησεις βγάζει ή τι βγάζει η οθόνη, πρέπει να στρέψω λίγο το βλέμμα. Πώς θα γίνει?
1: Έτσι, και όχι μόνο αυτό. Έχουν φύγει και αναλογικοί διακόπτες, δηλαδή τώρα ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όταν μπαίνεις μέσα πρέπει να κάνεις σεμινάριο για να μπορείς να ανοίξεις και να διορθώσεις καθρέφτες. Ή να βρεις πώς ανοίγει το σύστημα κλιματισμού και το καλοριφέρ. Ή ξέρω εγώ να θες να δεις πώς ρυθμίζεται το ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν η αποτελεσματικότητα αυτού του καινούργιου συστήματος που λέγαμε πριν θα εξαρτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πόσο σωστά μπορεί να ξεχωρίζει μια φυσιολογική στιγμιαία μετατόπιση του βλέμματος από την πραγματική και παραδεδομένη απόσπαση της προσοχής. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο.
0: Πάντως να σου πω λίγο, Πάρη, εδώ υπάρχει, καταγράφεται και μια ανισότητα, ας πούμε. Δηλαδή με τα παλιότερα αυτοκίνητα τι γίνεται? Λέει η Ευρώπη, έτσι απλά θα το πω, έχει θέσει ένα στόχο μέχρι το 2050 να έχουμε μηδενικούς θανάτους στο δρόμο. Τέτοια μέτρα και με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας έρχονται ουσιαστικά να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Με τα παλιότερα αυτοκίνητα τι γίνεται? Δηλαδή όσοι έχουν παλιά αυτοκίνητα, ειδικά όπως εδώ στη χώρα μας.
1: Μπορείτε. Ο τελευταίος, αυτός που πατάει το φρένο, έτσι, μπορεί να έχεις μια ενεργητική προειδοποίηση, αλλά εσύ είσαι αυτός, ο οδηγός είναι αυτός που έχει τελική απόφαση. Είτε λοιπόν οδηγείς ένα καινούργιο αυτοκίνητο είτε ένα παλιό αυτοκίνητο, πρέπει να οδηγείς υπεύθυνα. Να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχεις τα σωστά αντανακλαστικά, να τηρείς τις αποστάσεις, να μην αποσπάσεις από το κινητό, έτσι. Να έχεις το μυαλό σου εκεί όταν οδηγείς.
0: Πολύ σωστά είναι αυτά που λες. Αλλά για παράδειγμα, γιατί να μην δοθεί και δυνατότητα σε κάποιο που έχει ένα παλαιότερο αυτοκίνητο, δεν μπορεί να πάρει καινούριο, να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που να γενικά με βασικές, αν μη τι άλλο, προειδοποιήσεις, που να μπορεί να το βάλει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να γίνει. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουν όλοι είναι να πάρουν καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ωραία, δηλαδή, αν συνεργοποιήσουν το μέτρο της απόσυρσης, έτσι λίγο πιο γενναιόδωρα, να μπορούν όσοι έχουν παλαιά αυτοκίνητα, μιλάμε για την χώρα με το πιο παλαιό στόλο, έτσι, να πάρουν καινούργια αυτοκίνητα πιο πολύ εστιάζοντας στην ασφάλεια στον δρόμο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Προς τα εκεί θα κινηθούν τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι το μέτρο της απόσυρσης ή κάτι άλλο. Έχουμε δει και το κοινωνικό leasing που ενδεχομένως θα γίνει. Σίγουρα ο στόχος Ευρώπης είναι να έχει μηδενικούς ρήπους, δηλαδή να οδεύουμε σαφώς προς την ηλεκτροκίνηση. Και το άλλο είναι η ασφάλεια, η ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, για όλους.
0: Μάλιστα. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε τέτοια θέματα του δρόμου, δρομικά.

λοιπόν αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από την Μαρίλια Γεροντίδη και την Ελπίδα Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπιτέτα στο μικρόφωνο. Θυμίζω αυτή την τελευταία ώρα δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς λοιπόν, για αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Πολλά φιλιά, γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις τεσσάρων εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένοι, δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνες, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ, με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου. Η ίδια σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει δεν είχε παραβιάσει καμία από τις προηγούμενες άδειες. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκαν οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την άρση του απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

και σήμερα και αύριο έχουμε διαλέξει μερικά πολύ σημαντικά τραγούδια και στιγμές από μια τόσο μακρινή χρονιά όπως είναι το 1965. Το Earth News Radio στο Viber είναι εκεί που θα στείλετε τα μηνύματά σας για αυτά που θα ακούσετε ή για αυτά που θα θέλατε να ακούσετε, αν έχετε κάτι, μια προτίμηση από το 65, που θα το εξαντλήσουμε σε πάρα πολλές εκπομπές βέβαια, όπως κάναμε για το 64. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσίασε μόλις τώρα ένα από τα πίθανα μουσικά θέματα του Τζον Μπάρι και θα παρουσιάσει τώρα τον μεγάλο ανταγωνιστή του στην κινηματογραφική μουσική, τον Henry Mancini. Ήδη είχε πάρει τα Όσκαρ του από τις προηγούμενες χρονιές. Το Δεκέμβρη του 1964 προβάλλεται στην Αμερική μια ενδιαφέρουσα ρομαντική κωμωδία με πολύ καλούς πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων η Geraldine Page και ο Glenn Ford, με τίτλο Dear Heart. Τη μουσική γράφει ο Mancini και το θέμα από την ταινία, το βασικό το τραγούδι, είναι υποψήφιο για Όσκαρ το 1965. Στους πρώτους μήνες του 1965 το τραγούδι βρίσκεται στα 100 πρώτα σε διαφορετικές εκτελέσεις, από τον Andy Williams, ο Jack Jones το έχει τραγουδήσει. Εμείς θα το ακούσουμε όπως ακούγεται στην ταινία, που κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο τότε, από τον Mancini και τη χοροδία του. Dear Heart, από την ομώνυμη ταινία.

Υποψήφιο για Όσκαρ. Το χειμώνα του 1965, το τραγούδι που ακούσαμε από την ταινία Dear Heart γνώρισε και άλλες ερμηνείες. Ήταν τα τραγούδια που έχουν γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, μεταξύ άλλων ο Σινάτρα, η Μπρέντα Λί και ο Μπόμπι Ντάριν. Το επόμενο τραγούδι είναι ενός τρίτου από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, του Μπερτ Μπάκαρα και του μεγάλου στιχουργού Χαρλ Ντέιβιτ. Απίθανη διάδα. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Το τραγούδι Make It Easy On Yourself το έχουμε ακούσει σε προηγούμενη χρονιά όταν το ηχογράφησε η εκδοχή εκείνη του Jerry Butler του 1962. Το 1965 ένα συγκρότημα που ξεκινούσε τότε περίπου την καριέρα του το ηχογραφεί και το κάνει νούμερο ένα στη Βρετανία και μέσα στα 20 των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Walker Brothers, ξέρετε, Scott Walker από εδώ είναι ένας από αυτούς. Make It Easy On Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον ίδιο τίτλο.

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί όταν ακούγαμε το τραγούδι αυτό από τους Walker Brothers ότι ο Scott Walker θα γινόταν τόσο μεγάλο είδωλο στις δεκαετίες του 80 και μετά. Συνέχισαν πάρα πολλές επιτυχίες. Θα ακουστούν στις επόμενες χρονιές. Ακόμα κι άλλο ένα μέσα στο 65. Ένα άλλο αμερικάνικο συγκρότημα που ήδη είχε βγάλει το Γιουβλόσταντ Loving Feeling, ακριβώς τέτοιο φωνητικό, το κορυφαίο των Righteous Brothers, δύο ήταν αυτοί, ηχογραφεί το 65 ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 55, 10 χρόνια πριν, από μια ταινία που λεγόταν Unchained. Η μουσική είναι του τεράστιου συνθέτη Alex North. Το τραγούδι είχε γνωρίσει διάφορες εκδοχές γύρω στο 55, με Les Baxter, Roy Hamilton και Al Hibbler. Όμως η πολύ πετυχημένη του διασκευή έγινε 10 χρόνια αργότερα. Αυτή εδώ, από τους Righteous Brothers.

Οι Righteous Brothers το 65 το ηχογράφησαν. Το γνωρίζουν οι νεαρότεροι γιατί ήταν το τραγούδι της ταινίας του 1990 Ghost. Γι' αυτό κυκλοφόρησε και πάλι. Και οι Righteous Brothers έγιναν το πρώτο συγκρότημα που είχε στα 100 πρώτα το ίδιο τραγούδι από τους ίδιους σε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Τι συνέβη το 90? Συνέβη το ότι πρώτα κυκλοφόρησε η παλιά ερμηνεία, αυτή που ακούσαμε, και μετά η νεότερη εταιρεία τους τους έβαλε και ηχογραφήσαν το ίδιο τραγούδι με την άποψη του 90, και τα δύο ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία του 90 ώστε και τα δύο εμφανίστηκαν μέσα στα 100 πρώτα και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες για 8 συνεχόμενες εβδομάδες. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Righteous Brothers θα επανέλθω σε αυτό το θέμα ίσως αύριο με τις ερμηνείες. Τα έχουμε πει παλαιότερα, βέβαια αυτό είναι ψηλά γράμματα, όπως θα σας πω σε αυτό πρόκειται να σχολιάσω. Στην εποχή του stream, ποιος ενδιαφέρεται ποια ήταν η πρώτη ερμηνεία και ποια ήταν η πρώτη ηχογράφηση. 1965, το τραγούδι των Roger Cook και Roger Greenaway, από τις πιο διάσημες διάδες, ζευγάρια που έγραψαν συνεχόμενες επιτυχίες στη Βρετανία. Το συγκρότημα λέγεται Fortunes. Σχηματίστηκαν στο Birmingham. Το 65 ήρθε η διεθνής αναγνώριση με κορυφαία τραγούδια, ιδιαίτερα αυτό εδώ, και στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Από τα ξεχωριστά τραγούδια του 65, You've Got Your Troubles.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα υπάρχει σε αυτό το πρώτο άλμπουμ της Marianne Faithfull. Θα το ακούσουμε από την Marianne Faithfull. Θα το ακούσουμε από ένα από τα σούπερ δημοφιλή συγκροτήματα του 60 από τη Βρετανία, του Herman's Hermits. Συγκρότημα μέσα στα 5 δημοφιλέστερα. Και προσέξτε μια ιστορία που έχω ετοιμάσει για αυτούς, για να καταλάβετε και τη δημοτικότητα του συγκροτήματος, αλλά και το ότι τα τραγούδια αυτά δεν είναι απλά κάποια τραγούδια του 60. Ξεκινάμε πρώτα για να ακούσουμε το συγκρότημα του Manchester, Herman's Hermits, που φτιάχτηκε το 63, σε μία από τις 8, είχαν τουλάχιστον 8 επιτυχίες μέσα στο 65. Αυτό που σας είπα, που τραγουδάει και η Marianne Faithfull στο πρώτο άλμπουμ της. Can you hear my heartbeat?

επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Herman Hermits το έχουμε παίξει. Αλλά για να καταλάβετε το τι σημαίνουν αυτά τα συγκροτήματα για μουσικούς που αγαπάτε, θα το ακούσετε και πάλι. Είναι τραγούδι των Jerry Goffin και Carol King, από ένα γυναικείο συγκρότημα που το είπαν στην αρχή της καριέρας τους, η Herman Hermits. I mean to something good.

ήταν απίστευτη η επιτυχία των Herman's Hermits στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό άλλωστε θα ακούσετε μια σπάνια ηχογράφηση 2 Απριλίου του 1972 στο Richmond. Virginia. Δεν σας πω ποιος είναι. Το τραγούδι των Herman's Hermits είναι αυτό.

αγαπημένο τραγούδι του Bruce Springsteen. Ο Κώστας κατάλαβε ότι ήταν ο Bruce. Ο Bruce Springsteen λοιπόν είπε το τραγούδι αυτό στις 2 Απριλίου του 1972 στο Back Door στο Richmond της Virginia, σε ένα ιστορικό κονσέρτο που ήταν μαζί του ο Jackson Browne. Ο Jackson Browne είχε αναφερθεί αργότερα σε συνέντευξη ότι ήταν μια πραγματική μαγική βραδιά εκείνη με τον Bruce Springsteen όταν έπαιξαν τραγούδια σαν γι' αυτό στις 2 Απριλίου του 1972, πριν ξεκινήσει η θυελώδης καριέρα του Bruce. Επίσης, σε αυτήν την εμφάνιση αναφέρθηκε ο Bruce Springsteen όταν μίλησε για την εισαγωγή του Brown στο Rock and Roll Hall of Fame, ακριβώς σε αυτήν την εμφάνιση τότε. Απλά για να ξέρετε τι τραγούδια έχουν επηρεάσει αυτούς που ακούσατε αργότερα. Θα σταθώ λίγο ακόμα για ένα τραγούδι του 1966 της επόμενης χρονιάς, τον Herman's Hermits. Ήταν στη χώρα μας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτό. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το τραγούδι. Εκεί έγινε πρώτη επιτυχία και μετά το πιάσαν οι Αθηναίοι. Ένα τραγούδι που ήταν δεύτερη πλευρά στο μικρό δίσκο. Στην Αμερική δεν έγινε ποτέ επιτυχία γιατί ήταν B-side. Κάποιοι στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να το παίζουν, το έπαιξαν και στην Ελλάδα και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Peter Noon, αυτός είναι ο τραγουδιστής, τον Herman's Hermits.

Peter Noon εμφανίζεται ακόμα και είναι γεμάτα τα κλαμπ που παίζει, τραγουδώντας αυτά τα τραγούδια από την δεκαετία του 60. Έχει πει και άλλα φοβερά τα οποία θα τα ακούσουμε στις επόμενες χρονιές, όπως ας πούμε έχει πει τραγούδι του P.F. Sloan. Ήξεραν να διαλέγουν τραγούδια που έπρεπε. Το 1965 το φθινόπωρο κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60. Λεγόταν Pastel Blues. Το άλμπουμ της Νίνα Σιμών. Τώρα θα καταλάβετε τι ήταν, ας πούμε, Νίνα Σιμών όταν έβγαλε αυτή την ερμηνεία του τραγουδιού του Les Baxter το 1965. Γιατί ακούγοντάς το τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το 90 που ίσως ακούστηκε περισσότερο και έγινε γνωστή Νίνα Σιμών, δεν συνειδητοποιούμε το τι ήταν για την εποχή της. Και αυτό είναι του Les Baxter, αυτού του φοβερού διευθυντή ορχήστρας από τη δεκαετία του 50, γι' αυτό όλα μπλέκονται περίεργα. Γι' αυτό κάποιος που θέλει να ξέρει τι γίνεται στη μουσική πρέπει να ακούει τα καλύτερα από όλα τα είδη. Pastel Blues, το άλμπουμ της Νίνα Σιμών, 1965.

0: Νίνα Σιμών, 1965, συνέχεια αύριο. Ευχαριστούμε και εμείς για τα πάρα πολλά μηνύματα που ήρθαν και για αυτά που γράφετε στα σχόλια. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ανατριχιαστικά είναι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται στον ανακριτή. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαραλαμπός Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα αστερά του ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένη δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας του Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες, προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα είχε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα σχετικά με την Ελλάς και το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. Ο κ. Μαρινάκης συνδέει τη δήλωση Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Πασό και Ελλάς για τις ομοιότητες στα προγράμματά τους, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον καταστεί δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος, κύριος Απόστολος Πάνας, με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του, όπου 7 χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι ράμπο υγείας που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά την χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο γαλλικό πρακτορείο.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Πώς είναι τα γαλλικά σας? Δεν λέω το πιάνω και τα γαλλικά σας, σκέτα γαλλικά.

true. Ο Ζόρζ Μπρασένς, ο αγαπημένος Γάλλος τραγουδοποιός, χωρίς κανένα λόγο, δεν ξεκινήσαμε από κάπου, δεν πήραμε κάποια αφετηρία νοηματική, μας άρεσε το τραγούδι, έχουμε καιρό να ακούσουμε γαλλικό τραγούδι, μας απορροφά και κρατά τη μερίδα του λέοντος το εγγλέζο-αμερικάνικο. Αλλά αυτό εδώ λοιπόν, αν κάποιος το μεταφράσει πολύ ελεύθερα, γιατί είναι πολύ μεγάλο και αναφέρεται προφανώς σε μία κοπέλα, σε μία κυρία, στην αγαπημένη του, μπροστά στην οποία λέει έγινε τόσο μικρός. Έγινα τόσο μικρός μπροστά σε μία κούκλα που κλείνει τα μάτια όταν κοιμάται και κάνει τη μαμά όταν την ακουμπάς. Και άλλα πολλά. Πολύ γλυκό και ταυτόχρονα γλυκό πικρό, αλλά δεν είναι το τρυφερό ερωτικό που εμένα μου έδωσε το έναυσμα, γιατί τελικά τον έκανα το συνειρμό. Σκέφτηκα πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος γενικότερα, μπροστά στις εξαρτήσεις του, μπροστά στα προβλήματά του, μπροστά στα συναισθήματά του, μπροστά στις αναποδιές, μπροστά σε αυτό το κόσμο μες στον οποίο έχει κληθεί να ζει, να επιβιώνει, να λύνει τα καθημερινά του και να ασχολείται ίσως, αν θέλει, αν τον ενδιαφέρει, αν ψάχνεται λίγο περισσότερο, και με τα υπαρξιακά. Promised myself when I was 5 years old that when I grew up I'd be brave and bold. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απόγευμα. Αυτό εδώ είναι το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Θελήσαμε να σας γλυκάνουμε λίγο, να σας κάνουμε να νιώσετε πιο τρυφερά σε μια μέρα σαν κι αυτή που έχει ξεκινήσει αρκετά φθινοπορεινή για τα δεδομένα της 15ης του Σεπτέμβρη. Και έτσι έχουμε σκοπό γενικά να το πάμε μέχρι τις 6 που είναι το δικό μας μερίδιο ραδιοφωνικού χρόνου.

0: Αλλά και αυτή εδώ είναι η Αλκιόνη, η δική μας, εννοώ Ελληνίδα. Η Αλκιόνη με αυτή τη φωνή που έχει όλο αυτό το λιγμό, τη μελωδικότατη.
1: Dear Walter, sometimes the world...
0: Στο τραγούδι, can I have a moment, please? Σήμερα μου φαίνεται ανοίξαμε φροντιστήριο ξένων γλωσσών εδώ πέρα. Πώς πηγαίναμε τα απογεύματα στις δραστηριότητες ή οι ίδιοι εμείς, μας πήγαιναν οι γονείς μας, μετά πηγαίναμε μόνοι μας. Τώρα τα επόμενα χρόνια που μεγαλώσαμε πηγαίναμε τα παιδιά. Χριστέ μου, τα απογεύματα. Κάπως έτσι, έτσι πάρτε το και το σημερινό. Μπορώ να έχω λοιπόν ένα λεπτό ή λίγο περισσότερα λεπτά, περίπου 50, δεν και λίγα, από τη ζωή σας, από την προσοχή σας, από την παρέα σας, από την επικοινωνία μας, από την αλληλεπίδραση, στα σχόλια, στα μηνύματα, στην παρουσία σας.

Απόγευμα Τρίτης λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, με έναν καιρό λίγο πιο φθινοπορεινό, τουλάχιστον τις πρωινές του ώρες, την πορεία δεν τον παρακολούθησα. Μέχρι τις 6 παρέα, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα συνδεδεμένο μαζί μας. Στο airteco.gr παρακολουθείτε τα πάντα και σε ζωντανό χρόνο, όπως λέμε αυτή την ώρα, αλλά και on demand, όταν το ζητήσετε κατόπιν παραγγελίας, σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, σε όλα τα προγράμματα, εκπομπές, μουσικά σύνολα, εκπομπές που δεν θα θέλετε να χάσετε ή να επαναλάβετε. Εν προκειμένου λοιπόν, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντί μου Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με την Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική διεύθυνση, και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604 και 605. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Τα θέματα από το πρωί στην ουσία αναπαράγονται και άντε και παρισφραίουν με τα χίλια ζόρια κάποια πολιτικά. Είναι αλήθεια ότι είναι η επόμενη δύσκολη μέρα. Ο αποχαιρετισμός, ο πάνδημος, το συλλογικό πένθος είχε, ξέρετε, μία ταύτιση και ένα μοίρασμα. Είχε δηλαδή μία... γινότανε παρέα. Αλλά όσοι έχουν χάσει άνθρωπο, πολύ κοντινό τους άνθρωπο, ξέρουν ότι η επόμενη μέρα της μοναξιάς, της ησυχίας, της αφύσικης ησυχίας, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό και οι παλιοί πραγματοποιούσαν τα κοινά τραπέζια, τις επισκέψεις. Υπήρχε πολλής κόσμος πάντα στο σπίτι του θανόντος, για να μην νιώθουν οι τεθλιμμένοι, καλά το λέω, αυτή τη μοναξιά. Τη μοναξιά που πάντως θεωρώ ότι έχει κλείσει από αυτή την άποψη. Έχουν υποθεί όλα, έχουν γραφτεί τα πάντα για τον Γιώργο Μαζονάκη, και τώρα είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο μακρύς δικαστικός αγώνας. Ακούγαμε χτες για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια, είτε από υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, είτε από την έκθεση των πραγματογνωμόνων για την πλασμαφαίρεση. Τι τελικά οδήγησε στο θάνατο. Θεωρώ πάντως ότι η ώρα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Για σας που και χτες στέλνετε μηνύματα, αλλά και γενικότερα εσείς που θεωρώ ότι αποτυπώνετε με όποιο τρόπο, με τη σκέψη σας, με την παρέμβασή σας στο δημόσιο διάλογο, αποτυπώνετε λοιπόν μία αμφιβολία, μία καχυποψία, για να μην το πω και βαρύτερα, σχετικά με το αν θα βγει άκρη ή θα πληρώσουν όντως κάποιοι ή θα πέσει η κατάσταση στα μαλακά ή. Να σας πω ότι δεν μπορώ να πω ότι σας αδικώ, αλλά από την άλλη, αν αμφισβητούμε όλους τους θεσμούς πια, τότε δεν μιλάμε για μία δημοκρατική πολιτεία. Μην αρχίσετε τους αφορισμούς, τις γενικεύσεις, την κρίνια. Η πολιτεία οφείλει να προχωράει πάνω στις συντεταγμένες και τις αξίες που έχει θέσει και που υπηρετεί, που οφείλει να υπηρετεί. Ναι, το ακούτε ρομαντικό και ότι δεν συμβαίνει έτσι και ότι μετά με τόσα χρήματα και λοιπά, καταλαβαίνω, το ξέρω, παντού πάει και το δικό μου το μυαλό. Αλλά αν από μόνοι μας αφορήσουμε τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την δημοκρατία, τότε θα φτάσουμε στις αρχές, ο Θεός να τις κάνει, που υπηρετεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκηση του οποίου σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προκαλέσει σάλο και πολιτικό και κοινωνικό. Υπάρχει αρκετή ανησυχία, γιατί αν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές που έχουν τεθεί αδρές και κατηγορηματικές από την νομοθεσία, δεν είναι εντελώς απίθανο να καταφέρει να ξεφύγει αυτό που λέμε κάτω από το ραντάρ της δικαιοσύνης και να καταφέρει να φτάσει σε έναν πολιτικό σχηματισμό. Απίθανο δεν είναι.

0: Και καθώς εμείς λοιπόν, εμείς όλη η κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, οι παρέες, όποιοι όμιλοι τέλος πάντων μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σχηματίζονται και κουβεντιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας, και επηρεασμένοι φυσικά, επαναλαμβάνω, και από τα τελευταία γεγονότα, τα πολύ δραματικά, όσο εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με αυτά, η μεγάλη φωτιά στην Γκόνιτσα εξακολουθεί για 16η μέρα να κατακαίει την περιοχή και να επεκτείνεται καταστροφικά σε περιοχή Natura 2000. Και σας είχα υποσχεθεί, εντός εισαγωγικών, στην ουσία στον εαυτό μου το είχα υποσχεθεί, ότι τότε που είχαμε τη μεγάλη κινητικότητα με τη ΔΕΘ και την έλευση πρώτα και καλύτερα του Πρωθυπουργού της χώρας, είχα κάνει το σχόλιο ότι εγώ θεωρώ ότι πρώτα έπρεπε να στραφούν τα φώτα και προσοχή στο δάσος, στην περιοχή της Γκόνιτσας που κατακαίγεται, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά από τις 31 Αυγούστου και παραμένει ενεργή, και μετά να γίνονταν όλες οι άλλες εξαγγελίες, είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Αλλά εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Είπαμε λοιπόν να στραφούμε και πάλι στους ειδικούς, στους επιστήμονες, στους ερευνητές, και εν προκειμένου στον κύριο Παύλο Κωνσταντινίδη, που είναι δασολόγος και πρώην ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας έφαγα αρκετό χρόνο. Αλλά από την άλλη ήθελα να φτάσουμε και να έχουμε καθαρό χρόνο να μας πείτε αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, αν έχουμε όντως τόσες χιλιάδες στρεμμάτων να κατακαίγονται και τι συμβαίνει και με την περιοχή Natura.
1: Θα σας πω, καταρχήν θα ήθελα να αφαιρέσετε τη λέξη καταστροφή. Mm-hmm. Αναφερθήκατε στο δάσος για καταστροφή. Mm-hmm. Είναι μια πυρκαγιά. Mm-hmm. Πυρκαγιά στο δάσος δεν σημαίνει κατά ανάγκη και καταστροφή. Σε ό,τι αφορά ειδικά για την πυρκαγιά της Γκόνιτσας, έχω τα δεδομένα τα οποία δημοσιευθήκαν χθες από την αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικου, αυτός ο οποίος καταγράφει τις ζημιές που γίνονται στα δάση μετά από κάθε φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Η καμένη έκταση λοιπόν, κρατηθείτε, πραγματικά καμένη έκταση στην περιοχή της Γκόνιτσας είναι μόλις 1152 στρέμματα. Mm. Δηλαδή όσο είναι ένα μεγάλο γήπεδο με τα πάρκινγκ του.
0: Και γιατί παντού σε πολύ σοβαρές ιστοσελίδες παρελάβει η είδηση πάνω από 8.000 στρέμματα στάχτη?
1: 8.000 στρέμματα είναι οι περιοχές που κάηκαν, όχι που καταστράφηκαν. Τα 1.152 είναι εκεί που έχουμε κανένα δέντρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε λοιπόν.
1: Η φωτιά δεν σημαίνει καταστροφή. Αυτή τη στιγμή, 16-10 ημέρες, καίγεται η υποβλάστηση και οι βελόνες του δάσους. Δεν καίγονται δέντρα. Η μαύρη πεύχη είναι ένα πεύχο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έχουμε εδώ στις παραλίες, που όταν καίγεται και καταστρέφεται, νεκρώνεται, έχει την ιδιότητα να ψηλώνει πάρα πολύ στα 20-22-25 μέτρα και να αποκλαδώνεται. Δηλαδή έχουμε ένα δάσος που τα δέντρα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα κλαδιά είναι πολύ μακριά από το έδαφος, που σημαίνει όταν καίγεται ένας θάνος που έχει 1-2 μέτρα ύψος, οι φλόγες δεν μπορούν να φτάσουν στο ύψος των 20 μέτρων όπου βρίσκονται τα κλαδιά της πεύχης αυτής. Mm-hmm. Έχει και πάρα πολύ χοντρό φλοιό, ώστε να μην καταστρέφεται ούτε το εσωτερικό ζωντανό μέρος του δέντρου. Έχουμε μονάχα πληγώσεις δέντρων, δεν έχουμε νεκρώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Για αυτές τις
0: πάρα πυρκαγιές. Πολύ χαίρομαι που το ακούμε, ουσιαστικά που το ακούμε.
1: Ακόμα για, ναι. Για τη διάρκεια. Mm-hmm. Αυτές οι φωτιές, επειδή είναι πολύ διαδεδομένες σε πολύ δύσκολες περιοχές, σβήνουν μονάχα με μια πολύ δυνατή βροχή.
0: Mm-hmm. Την οποία αναμένουμε, φαντάζομαι.
1: Κάποιος, ναι, ναι. Γιατί έχουμε τόσες αναπροσδοπηρώσεις? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Σε αυτά τα δάση, πάνω στα ψηλά βουνά, η φωτιά μπορεί να περάσει εύκολα μέσα σε μια ρίζα. Πράγμα που δεν γίνεται στις δικές μας στις παραλιακές ζώνες. Δηλαδή στα δάση της Αττικής αυτό δεν συμβαίνει. Ο θάμνος θα καεί μόνο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αυτά όμως στις ψηλές περιοχές η φωτιά περνάει μέσα στη γη, αρχίζει και καίει τη ρίζα και μπορεί να καίγεται μια ρίζα και μια εβδομάδα κάτω από τη γη και ξαφνικά να βγει επάνω και να προκαλέσει μια καινούργια αιστεία εκεί που κανείς δεν την περίμενε. Από τη στιγμή που έχουν φύγει όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις από την περιοχή. Mm-hmm. Αυτές είναι αναζωοπυρώσεις οι οποίες γίνονται και αυτές είναι που διατηρούν την πυρκαγιά βασικά.
0: Μάλιστα. Από τη μία χαίρομαι πολύ που το ακούω από τα δικά σας πολύ πιο ειδικά και επίσημα χείλη. Ωστόσο οφείλω και εγώ να δώσω τα δικά μου δεδομένα που στηρίζονται επίσης στα δεδομένα του Κοπέρνικου. Ως τις 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από 8 μέρες, αναφέρονται 4.920 στρέμματα καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας.
1: Και το
0: Fire Hub του Εθνικού Αστεροσκοπίου μιλάει για περίπου 8.000 στρέμματα.
1: Έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι και φίλοι με τα παιδιά τα οποία το
0: Ναι, και εμείς έχουμε βγάλει πολύ συχνά από το Fire Hub.
1: Είναι καταπληκτικό όλο το.
0: Δεν θέλω με κανένα τρόπο ούτε να σας διαψεύσω ούτε να σας κάνω να απολογηθείτε, ίσα-ίσα. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά δηλαδή της απόκλησης.
1: Άλλο η καύση.
0: Ναι.
1: Και άλλο η καταστροφή του δάσους. Το δάσος καίγεται, μπορεί να καούν 100.000 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή σε 100.000 στρέμματα δάσους. Γι' αυτό σας λέω.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 8.000 στρέμματα σύμφωνα με τον Κοπερνικούς καμένης έκτασης και έχουμε 1.100 στρέμματα καμένων δέντρων. Και η πραγματική εικόνα θα φανεί την επόμενη άνοιξη αν θα δούμε πώς αυτά τα δέντρα μπορούν να ξαναπρασινίσουν.
0: Γιατί μας είπατε ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Βεβαίως, γιατί μπορεί να βλέπεις ένα δέντρο να νεκρώθηκαν οι βελόνες, αλλά το κάμβιο, δηλαδή το ζωντανό μέρος του φυτού και η ρίζα του είναι ζωντανή.
0: Mm-hmm.
1: Την επόμενη χρονιά μπορεί να δώσει πάλι καινούριες βελόνες και το δέντρο να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή στα υψηλά υψόμετρα, όπου έχουμε τη μαύρη πεύχη, έχουμε παντού πληγωμένα δέντρα. Γιατί κάποια στιγμή κάποια φωτιά πέρασε, απλώς δεν τα νέκρωσε.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μεγάλο κιόλας. Το γεγονός ότι.
1: Λιγάκι,
0: ναι, βεβαίως, παρακαλώ.
1: Εάν οι φωτιές κατέστρεφαν τα δάση, αυτή τη στιγμή όλοι οι φίλοι θα ήταν έρημος.
0: Mm.
1: Η φύση έχει τόσο καταπληκτικές δυνατότητες προσαρμογής στο περιβάλλον του κάθε δάσους, ώστε να αντεπεξέλθει όχι μονάχα στις πυρκαγιές, και στις πλημμύρες, και στους τυφώνες, και στους κεραυνούς και σε όλα. Όλα είναι προσαρμοσμένα. Μάλλον τα δέντρα είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό περιβάλλον. Από εκείνο που κινδυνεύουν είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει πραγματικά τι σημαίνει μια πυρκαγιά στο δάσος και νομίζω ότι από τη στιγμή που κάει και ένα δάσος, κόβουμε τα δέντρα και εκτιτεύουμε καινούργια δέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι πρακτικές της φύσης, αυτές είναι ανθρώπινες πρακτικές, οι οποίες και είναι ο πραγματικός κίνδυνος μετά από κάθε πυρκαγιά.
0: Άρα μιλάτε για αυτορύθμιση της φύσης κατά κάποιο τρόπο,
1: βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είχαμε τότε ούτε ένα δέντρο πουθενά.
0: Ναι.
1: Τα δάση καίγονται και ξανακαίγονται. Τι καίγεται κάθε φορά.
0: Mm-hmm.
1: Καίγεται αυτό το οποίο αναγεννήθηκε, αυτό το οποίο αναδημιουργήθηκε.
0: Πείτε μας δύο λόγια σας παρακαλώ και για το αν ισχύει δηλαδή ότι η φωτιά πηγαίνει και προς το τμήμα του δικτύου Natura 2000 στην προστατευμένη εκεί ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνης.
1: Δεν ξέρω όμως την περιοχή πολύ καλά, δεν ξέρω προς τα που πάει η φωτιά γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και συζητάμε συναδέλφους βέβαια αλλά δεν μπορώ να έχω εικόνα.
0: Καλά, ναι.
1: Εκείνο που ξέρω ότι το δάσος εκείνη τη μαύρη πεύχη είναι και ψηλότερα είναι το Ρόμπολο, ένα πεύχο το οποίο είναι τόσο αραιό που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η φωτιά σε αυτό. Αλλά η μαύρη πεύχη θα καίγεται όσο μέχρι να βρέξει, ακόμα και μέσα στην περιοχή Natura. Η περιοχή Natura δεν είναι παρά μια οριοθετημένη περιοχή μέσα στο ίδιο το δάσος. Δεν διαφέρει σε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς είπαμε ορισμένες περιοχές, γιατί δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο Natura και έχω καθορίσει πολλές περιοχές που θα ήταν και προτεραιότητας προστασίας. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από αυτές τις πυρκαγιές για αυτά τα δάση, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από το όριο το οποίο εμείς οι άνθρωποι καθορίσαμε σαν όριο της περιοχής Natura.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Μας βοήθησε και το γεγονός να μάθουμε την πραγματική κατάσταση και γιατί δεσβήνει και αναμένουμε δηλαδή αυτό που λέτε σχεδόν την αυτορύθμιση και την.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα τακτοποιήσει όλα πολύ ωραία η φύση.
1: Είναι βέβαιο και πιστέψτε με, το μόνο που κινδυνεύει ένα δάση είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι ο άνθρωπος. Το κρατώ αυτό το μότο.
1: Να είστε καλά,
0: καλά εσείς
1: και εγώ.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Πάμε στο και μισή σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασό και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σας λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος, ξέρετε, καμιά φορά, και το ξέρω το σκέφτεστε μαζί μου, ότι οι διασκευές δεν είναι το αυθεντικό. Όμως μερικές διασκευές, και το είχαμε ξαναπεί για τούτη εδώ την τραγουδάρα, έχουν το δικό τους ύφος, τη δική τους δυναμική.

το Στέλιο, για το Στέλιο Καζαντζίδη, που σαν σήμερα έγινε η κηδεία του και εκείνη πάνδημη, ο αποχαιρετισμός στην Ελευσίνα, 15 Σεπτεμβρίου ήταν του 2001, και αν το σκεφτεί κανείς έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη μέρα, ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς περνάει ο καιρός. Ναι, πολλά συναισθήματα και η εκπομπή δεν ξέρω αν βγαίνει με αυτό το πρόσημο, το παρατηρήσατε, ο Θανάσης λέει μπορεί να είναι το απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθόριασε. Άμα σου πω, Θανάση μου, ότι αυτό το τραγούδι το τραγουδούσα από το πρωί μόνη μου, ξέρεις, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη διαδρομή, είπα να το βάλω, δεν το έβαλα τελικά, θα δούμε, θα δείξει. Και είναι από τα αγαπημένα. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Άγχελ, τα γαλλικά λέει και τα γερμανικά μου κλειδιά είναι πολύ καλά. Εξαιρετικός. Γεια σου Μιχάλη, κυρία Έλενα λέει γεια σας. Καλή δημιουργιογραφική εκπομπή και καλή θεματολογία, εύχομαι. Η θεματολογία είναι συγκεκριμένη, Μιχάλη μου. Εμείς προσπαθούμε να τη βάλουμε σε μια σειρά, προσπαθούμε να την διαχειριστούμε, να την εξορθολογήσουμε ή και να τη μεταβολήσουμε. Πράγμα πολύ δύσκολο πολλές φορές. Πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα που φαίνεται να χρονίζουν, να έχουν γίνει απόστημα, μια και μιλάμε για τα ιατρικά, και να κοροϊδευόμαστε όλοι μεταξύ μας για το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να υπάρχει, που δεν προστάτευσε, που θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Και μας φταίνε μόνο τα ιδιωτικά ιατρία με τις παράνομες πράξεις. Χτες υπενόησα, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι δυστυχώς και μέσα σε νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικά ή δημόσια, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουν εκεί αρκετοί γιατροί, που έχουν συνείδηση όμως, και νοσηλευτές και προσωπικό, μπορεί να συμβεί λοιπόν κάτι, θα συμβεί κάτι, θα συμβούν πολλά που δεν τα μαθαίνουμε ή άλλα τα μαθαίνουμε. Ο κόσμος τρέχει και δεν φτάνει. Πολύ σπάνια παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σπάνια αποδίδεται στο πραγματικό αίτιο η απώλεια ενός ανθρώπου ή η πρόκληση αναπηρίας του. Αναφέρομαι φυσικά στο ανθρώπινο λάθος, που πολύ σπάνια, σπανιότατα αποδεικνύεται και τιμωρείται. Ειδικά στο χώρο αυτό. Είπα προηγουμένως, χτες έλεγα τη λέξη ομερτά. Δυστυχώς υπάρχει, και κανένας νομικός ή άλλος κώδικας δεν μπορεί να το σπάσει αυτό. Και όποιος θα έχει άλλη γνώμη, ας έρθει να με διαψεύσει. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι που μου θυμίζεις το χρόνο. Εγώ πάλι νόμιζα σήμερα ότι είναι Τετάρτη. Αλλά είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15. Σε λίγο θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Έχω πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Μαργαρίτα μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά λόγια. Και θα κρατήσω την τελευταία σου ατάκα για να την αναφέρω στον καλεσμένο μας, που έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ. Θα το πω σε λίγο. Καλησπέρα στη Μαγνησία και την Άννα. Δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν, αλλά δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι το ενδεδειγμένο μέσο, ο ενδεδειγμένος τρόπος. Ακούσατε τον ερευνητή που δεν είχε κανένα λόγο να μην βάλει αυτή τη στιγμή ότι είναι το ενδεδειγμένο μέσο, ο ενδεδειγμένος τρόπος. Ακούσατε τον ερευνητή που δεν είχε κανένα λόγο

έχει συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο που σε ετήσια βάση, παιδιά, ευρωπαϊκά τουλάχιστον, έχει πάρει την ανιούσα κατά 160%, ναι, και όλο αυτό συνεπάγεται πληθωριστική κρίση που συμπαρασέρνει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα 20ετίας. Να συνεχίσω. Μάλλον επειδή έχω μαζέψει πολλά, θα πάω στο θέμα που ήθελα να συζητηθεί σήμερα, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο οι σύντροφοι και οι συνοδοιπόροι του Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες στα 79 του χρόνια, και με την πολιτική του κηδεία υπόθηκαν όλα όσα ήθελαν να του πούν οι σύντροφοί του και οι συνοδοιπόροι του και οι πολίτες, όσοι παρακολούθησαν αυτή την διαδικασία τώρα πριν από λίγο. Ωστόσο, εγώ στάθηκα στον αποχαιρετισμό, παύλα σημείωμα, από το Facebook της Μαριάννας Τζιαντζή, της συγγραφέως, μεταφράστριας και αρχιτέκτονος Μαριάννας Τζιαντζή, η οποία γράφει το εξής. Ένα αλλιώτικο Σαββατόβραδο. Τη μέρα που πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, πήγα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Αναφέρεται εκεί στο γιατί πήγε και ποιους συνάντησε και συνεχίζει. Δεν περίμενα ότι η επιστροφή στο σπίτι με τον ηλεκτρικό θα σηματοδοτούσε με διαφορετικό τρόπο το πολυσυζητημένο τέλος εποχής. Στο σταθμό Αττική, γύρω στις 11 τη νύχτα, το τρένο έμεινε για αρκετά λεπτά καθυλωμένο. Από τα μεγάφωνα μας προειδοποίησαν για μια καθυστέρηση λόγω βλάβης. Η ίδια καθυστέρηση, η ίδια ανακοίνωση και στους επόμενους σταθμούς. Και μαζί η υπόσχεση ότι η στασή θα φροντίσει να δρομολογηθούν έκτακτα λεωφορεία που θα καλύπτουν την έλλειψη τρένων από Νέα Ιωνία μέχρι Ειρήνη και αντιστρόφως. Μας ξεφορτώνουν στη Νέα Ιωνία. Το ίδιο και τους επιβάτες των επόμενων σειρμών. Τα τοπικά λεωφορεία, άφαντα. Εκατοντάδες άνθρωποι γυρεύουν μάταια ταξί ή πηγαίνουν στην Ηρακλείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω, για να συνεχίσουν με κάποιο λεωφορείο της γραμμής. Πάνω από 100 άνθρωποι στριμώχνονται σε ένα λεωφορείο που κανονικά χωράει γύρω στους 50. Πολλοί μαθητές, πολλοί μετανάστες. Το απόλυτο αδιαχώρητο και ζέστη, υδρώντας πολλής. Το τέλος εποχής βρίσκεται στην εγκαρτέρηση των επιβατών. Αγανάκτηση εσωτερικευμένη. Επί περίπου μισή ώρα δεν μιλάμε, δεν βρίζουμε. Κανένας πολιτικός υπαινιγμός, μόνο υπομονή και σιωπή. Και συνεχίζει η Μαριάννα Τζιαντζή. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης, το λεωφορείο θα έβραζε από οργή, από πολιτικά σχόλια του τύπου «καλά να πάθετε αφού τους ψηφίζετε». Τώρα τσιμουδιά. Μάθαμε να ζούμε από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από δρομολόγιο σε δρομολόγιο. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο. Για τους πατικωμένους επιβάτες του νυχτερινού λεωφορείου αγωνίστηκε ο Σπύρος Χαλβατζής. Από 15 χρονών παιδί. Για τους νέους, για τους μετανάστες, για τους πιο φτωχούς, για εκείνους που δεν έχουν γιοταχή. Όμως οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι πατικωμένοι, αγνοούσαν τη ζωή και το θάνατό του. Και στις μέρες μας, οι πατικωμένοι στην ψυχή και στο σώμα πληθαίνουν.

0: Το μήνυμα λοιπόν της Μαργαρίτας από τη Θεσσαλονίκη κλείνει με την εξής φράση. «Δεν βλέπω την ώρα να ακούσω την κυρία Καραγιάννη, μου κάνει παρέα στη μοναξιά μου». Και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, με την έννοια την καλή βέβαια, μια καλή συγκυρία, το γεγονός ότι το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τον τίτλο «Μοναξιά ΑΕ». Σας φαίνεται πολύ περίεργο πως το συνδέσαμε έτσι, αλλά και όμως η κοινωνική αποξένωση φαίνεται να μετατρέπεται από προσωπικό βίωμα σε μια χρυσή αγορά, όπως το ακούτε. Και η Ασία φαίνεται να δίνει τη γεύση από το μέλλον μας, το μέλλον του κόσμου. Βάζω ευθύς αμέσως στην κουβέντα και τον ευχαριστώ για την υπομονή του, τον κύριο Πάνο Αλεφραγκή. Ο κύριος Αλεφραγκής είναι διευθυντής τμήματος ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας σε μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές και διδάσκει ο ίδιος digital marketing. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί του για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πολύ ωραία η σύνδεση που κάνατε στο ένα πολύ ωραίο θέμα που είπατε λίγο πριν. Και πολύ ωραίο μήνυμα με αυτό που θα συζητήσουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Θέλετε να το εξηγήσετε εσείς, να μην μιλάω εγώ άλλο, κύριε Αλεφραγκή?
1: Ναι, βεβαίως. αυτό που είπατε προφανώς είναι κάτι που δεν συνέβη τώρα. Συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Η Ασία πάντα είναι πολλά χρόνια μπροστά. Προβλέπει το μέλλον και στη τεχνολογία και σε διάφορα άλλα κοινωνικά φαινόμενα, όπως και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η δομή της κοινωνίας και κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αλλάζει και την ίδια τη δομή της κατανάλωσης. Δηλαδή, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που παντρεύονται αργότερα ή δεν παντρεύονται καθόλου, γεννάμε λιγότερα παιδιά, μικρότερα νοικοκυριά και ταυτόχρονα πολύ περισσότερες υπηρεσίες που επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να οργανώσει σχεδόν τη ζωή του ατομικά, δηλαδή να φάει, να ταξιδέψει, να ψυχαγωγηθεί, να γυμναστεί, να δει μια ταινία, να κάνει shopping, ακόμα και τώρα με το AI να έχει μια οντότητα να μιλήσει μαζί της.
0: Δηλαδή, όταν νιώθει μοναξιά, όταν θέλει να συζητήσει. Ναι, ναι. Και εγώ φαντάστηκα από μόνη μου ότι έχει απόλυτη σύνδεση το θέμα, το φαινόμενο μάλλον, με την AI και τα chatbots, δηλαδή ότι η συζήτηση τελικά γίνεται με το ρομπότ, με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε λοιπόν για μια κατακόρυφη άνοδο, κύριε Αλεφραγκή, των μονομελών νοικοκυριών, των μονοπρόσωπων νοικοκυριών ανά τον κόσμο, προς το παρόν κυρίως σε χώρες της Ασίας, στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα, στην Κίνα. Και το πιάσαν αυτό οι διαφημιστικές και οι επιχειρηματικές, το επιχειρηματικό σύστημα. Και όπως λέτε, πηγαίνει τώρα και παράγει πράγματα που απευθύνονται στον έναν.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι πιο εύκολα και εύκολες να καταναλωθούν από αυτούς τους καταναλωτές. Δηλαδή, για δεκαετίες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του marketing, της δουλειάς που κάναμε εμείς, βασιζόταν σε ένα αρκετά συγκεκριμένο μοντέλο νοικοκυριού. Mm-hmm. Οικογένεια, ζευγάρι, παιδιά, κοινή κατανάλωση. Τώρα σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Από το μέγεθος μιας συγκεκριμένης συσκευασίας, που ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί από έναν άνθρωπο, μέχρι το πώς τιμολογεί, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο. Το οποίο δεν τιμολογεί μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι, αλλά μπορεί να βγάλει τιμοκατάλογο για έναν άνθρωπο. Από το πώς σχεδιάζει το εστιατόριο το μενού του, μέχρι πώς δημιουργείται ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό προϊόν, μια ασφαλιστική υπηρεσία κτλ. Οπότε όλα αυτά συνδιαμορφώνουν μια καινούργια συνθήκη για τις εταιρείες, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που λέμε εμείς στα αγγλικά adapt τα προϊόντα τους πλέον σε αυτόν τον καταναλωτή.
0: Τι λέτε? Και δεν είναι απλώς μία μονομερή στάση. Διαβάζω κι εγώ εν ώψη της συζήτησής μας ότι πρόκειται για μία γιγαντιαία τάση. Ένα φαινόμενο δηλαδή που τελικά φαίνεται να αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο της ζωής. Δεν ξέρω αν θα μας αγγίξει εμάς εδώ στην Ευρώπη, αν μας έχει ήδη αγγίξει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Σίγουρα μας αγγίζει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, περίπου το 40% του πληθυσμού, 40-45% είναι μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Στην Νότια Κορέα είναι το 35%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε στοιχεία για την Ελλάδα, πρόσφατα, αλλά φανταστείτε ότι είναι περίπου το 35%. Δεν είναι λίγο. Άρα μας
0: αγγίζει
1: σίγουρα πολύ. Και είναι και κάτι που έρχεται. Δυστυχώς, προφανώς πρέπει να διαχωρίσουμε το ότι κάποιος επιλέγει να ζήσει μόνος του με τη μοναξιά. Έτσι, με δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι και μια τάση. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι θέλουν να είναι μόνοι τους. Θέλουν να διαχειρίζονται ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους, τα ψώνια τους κτλ. Με τις προσωπικές τους επιλογές. Ζουν μόνοι τους από επιλογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας δώσω μερικά παραδείγματα από
0: συγκεκριμένα
1: κοινά.
0: Ναι,
1: ένας άνθρωπος 25 ετών θέλει και να μείνει μόνος του. Ζει μόνος του από επιλογή, είτε επειδή είναι μακριά από τους γονείς του, είτε επειδή θέλει να φύγει από την κατοικία του. Τώρα θα μου πείτε.
0: Αν μπορεί
1: να το κάνει.
0: Έτοιμη ήμουν, αλλά ναι, δεν είναι τη συζήτηση. Αλλά ναι.
1: Ας πούμε ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή
0: για το τι θέλει. Για το τι θέλει. Σίγουρα, εγώ πιστεύω οι 9,5 στους 10, για να μην πω οι 11 στους 10, το θέλουν.
1: Ναι. Κάποιος είναι 40-45 ετών και είναι χωρισμένος. Κάποιος είναι 70-75 ετών, είναι νέος άνθρωπος στην ουσία. Ενώ με βάση τις δραστηριότητες του. Έτσι. Δεν είναι νέος ηλικιακά, αλλά είναι ένας άνθρωπος δραστήριος στη ζωή, ο οποίος μπορεί να έχει χάσει τον σύντροφό του. Οπότε μιλάμε για νοικοκυριά που όντως δεν έχουν μοναξιά, αλλά αποφασίζουν να είναι μόνοι τους. Αποφασίζουν να παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις πλέον οι ίδιοι. Οπότε υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό, πέρα από το χαρακτηριστικό της μοναξιάς που αποξενώνονται οι κοινωνίες περισσότερο.
0: Τώρα... Ας πούμε ένα παράδειγμα που διάβασα εγώ και αφού μου έκανε εμένα εντύπωση, φαντάζομαι θα κάνει και στους ακροατές. Επειδή, πώς το λέει, το λέει ο Αριστοτέλης, κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Θα είναι ή άνθρωπος ή θηρίο αυτός που... ή θεός ή θηρίο. Ή θεός ή θηρίο. Ακόμα λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ζήσουν, να ταξιδέψουν, να περάσουν ωραία με τον εαυτό τους, θα προσπαθήσουν να βρουν μία παρέα. Νομίζω η πιο εύκολη παρέα, και το βλέπουμε να συμβαίνει, είναι τα κατοικίδια. Διάβασα λοιπόν ότι τα κατοικίδια αναμένεται να ξεπεράσουν τα μωρά.
1: Ναι, ισχύει, ήδη συμβαίνει αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Σε πολλές κοινωνίες. Εντάξει, είναι μια άμεση λύση που δεν θα πω έχει μικρότερη, προφανώς έχει μικρότερη δέσμευση από ότι ένα παιδί, οπότε είναι μια πιο μέσα σε εισαγωγικά εύκολη λύση. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή αυτό που σίγουρα βλέπουμε να αλλάζει είναι η σύνθεση του νοικοκυριού. Δηλαδή το ότι ακόμα και ένα ζευγάρι αποφασίζει να πάρει ένα κατοικίδιο πριν πάρει την απόφαση να κάνει ένα παιδί, ας πούμε, είναι μια τάση. Ή για παράδειγμα από έρευνες βλέπουμε, είτε σε ατομικές, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ατομικά νοικοκυριά, είτε σε μικρότερα ζευγάρια, επιλέγουν τα χρήματά τους, τα πρώτα χρήματά τους, τα πρώτα ίσως κοινά χρήματά τους, να τα πάνε σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε παιδιά, σε ταξίδια, σε fitness, στην εστίαση, σε εμπειρίες, σε χόμπι, σε εκπαίδευση.
0: Βέβαια.
1: Και μετά αποφασίζουν, που είναι προφανώς μια άλλη δέσμευση και μια άλλη επένδυση, να κάνουν ένα παιδί.
0: Κύριε Λεφραγκή, μας τρομάζει αυτό?
1: Μας τρομάζει. Θα έλεγα ότι...
0: Μας ανησυχεί.
1: Ωραίος.
0: Ναι, το έβαλα πολύ υπερβολικό ρήμα επίτηδες.
1: Ναι. Θα έλεγα περισσότερο... Δεν θα έλεγα μας τρομάζει. Θα έλεγα λίγο μας βασανίζει για να δούμε τελικά ποιο είναι το μέλλον. Έτσι, για να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Σκεφτείτε ότι... Όλοι εμείς απλά πράγματα ήδη τα κάνουμε μόνοι μας και χωρίς καν να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια φανταστείτε πόσο πιο έντονα παραγγέλνουμε μέσω του κινητού μας τηλεφώνου, φαγητό ή τα ψώνια του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Παραγγέλνουμε ταξί μέσω κινητού τηλεφώνου.
0: Δηλαδή φανταστείτε ότι
1: πλέον έχουμε γυρίσει σε πολύ πιο ατομικές ενέργειες που πριν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια πριν, ήθελαν μια διάδραση με κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Οπότε όλο αυτό αρχίζει και μαζεύεται. Εκεί που θα έπαιρνες τηλέφωνο το λογιστή σου για κάτι, τώρα ρωτάς το ChatGPT, ας πούμε. Οπότε αυτά όλα λίγο μας απομονώνουν σαν κοινότητες και αυτό ίσως είναι λίγο, όχι τρομακτικό, είναι ένα σημείο των καιρών που θα έπρεπε να δούμε λίγο... Λίγο περισσότερο.
0: Πολύ καλά το είπατε. Σημείο των καιρών που δεν μας αφήνει, πώς να το πω, τελείως απαθείς. Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Δηλαδή φαίνεται να έχει κάποια ελαφρώς παθολογικά στοιχεία, αλλά είναι και πολύ αυθαίρετο να το υποστηρίξει αυτό κανείς. Και νωρίς να το πει.
1: Σωστά, σωστά. Mm. Παθολογικό μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, αυτό μπορεί να το δούμε σε μικρότερες ηλικίες, παιδιά τα οποία παίζουν παιχνίδια ώρες ατελείωτες.
0: Ναι, συμβαίνει.
1: Ξημεροβραδιάζονται που λένε.
0: Συμβαίνει
1: και παίζουν
0: αυτό
1: online με άλλους ανθρώπους, όχι μόνοι τους με το μηχάνημα. Παίζουν με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα από την άλλη άκρη της γης. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, αλλά έχετε δίκιο.
1: Και συνομιλούν μεταξύ τους. Ναι. Αυτό ας πούμε είναι μια συμπεριφορά που θέλει παρακολούθηση, θέλει
0: μάλιστα,
1: βοήθεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν μια ωραία συζήτηση για ένα θέμα που εγώ δεν το γνώριζα και βλέπω ότι είναι τάση, είναι φαινόμενο, μοναξιά ΑΕ. Μας δώσατε όλες τις διαστάσεις μες στο λίγο χρόνο που είχαμε και σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και σας χαιρετώ. Γεια σας.

Ο κύριος Πάνος Αλεφραγκής ήταν ο Διευθυντής Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας σε Διαφημιστική Εταιρεία για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς στον χώρο της διαφήμισης και γενικότερα της εμπορικής εκμετάλλευσης. Εδώ να φανταστείτε, στην Ιαπωνία έχουν ήδη βάλει υπουργό μοναξιάς και απομόνωσης. Προσπαθώ να σκεφτώ εδώ για τα ελληνικά δεδομένα ποιος θα τέριαζε για υπουργός μοναξιάς και απομόνωσης, ποιο πρόσωπο λέτε. Οχ, βλέπω ήδη ειρωνικά γελάκια αλλά και προβληματισμό έξω στους συνεργάτες, στους φίλους, στους συναδέλφους. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άγγελε, ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει το μήνυμά σου. Από τη μία είναι εξαιρετικό και υπερβολικό, από την άλλη δεν μπορώ να θυμηθώ αυτό το περί μεσημεριανής ακρόασης. Αν θέλεις κάποια στιγμή το μοιράζεσαι μαζί μου, κωδικοποιημένα, δεν πειράζει. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Γεράσιμε. Ο Γιώργος, πολλά τα μηνύματα σας τσίγκλησα νομίζω. Σας άρεσε και η Μαριάννα GNG και πώς όχι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Τώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και αύριο μετά τις 5 πάλι μαζί. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανατριχιαστικά, ενώ όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεση, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα στο Σύμβουλο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Μπρεντ. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης αναφέρει ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκαθαρή εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε σήμερα σύντομες προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις σε περιοχές στα δυτικά της χώρας, μεταξύ αυτών στην ιερή πόλη της Μέκκας και στις επαρχίες της Τζέντα και της Ταΐφ. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν αμέσως στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, κατά προτίμηση μέσα σε κτίριο ή σε εσωτερικό χώρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η φύση της πιθανής απειλής. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα είχε ο πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα σχετικά με την Ελλάς και το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. Ο κ. Μαρινάκης συνδέει τη δήλωση Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Πασό και Ελλάς για τις ομοιότητες στα προγράμματά τους, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον καταστεί δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα. Προσωπική χαρακτηρίζει Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να αλλάξει την ατζέντα. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν από πριν εδώ, εδώ στο Earth News Radio 105,8, και ήρθαμε εμείς για να σας κάνουμε παρέα. No peace I find. Η Georgia on our minds. Ο Carmichael και η ορχήστρα του ηχογράφησαν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 1930, αυτό το τραγούδι, το Georgia on my mind, που την έγραψε ο ίδιος, τους στίχους ο Stuart Correll. Ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 1931, και πολλά χρόνια αργότερα ο Ray Charles, που ακούμε και τώρα, το τραγούδισε το Σεπτέμβριο του 1960, και το 1979 αυτό έγινε το επίσημο τραγούδι της πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Georgia. Πάει με το φθινοποράκι. Φθινοποράκι, ναι, απόψε φθινοπόριασε. Δεν θα κρατήσει μάλλον πολύ αυτός ο καιρός, το καλοκαίρι αντιστέκεται ακόμα.

Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο ήλιος θα πάει κατά τις 7:35 να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Είναι ένα φθινοπορεινό απόγευμα, έτσι, να μας προπονήσει λιγάκι στην επερχόμενη μελαγχολία του φθινοπόρου. Εμείς κρατάμε το μουσικό χαλάκι μας το καλοκαιρινό ακόμη, το βοτσαλοχαλί μας. Είχα σημειώσει στα χαρτιά μου ότι στην τράπεζα ήχου θα είναι η Ελπίδα Παπουτσή, αλλά βλέπω απέναντί μου το Βασίλη Νικολόπουλο, οπότε οφείλω αυτό να σας παρουσιάσω ως χειριστή στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν καλέσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το τηλεφώνημά σας και θα προωθήσει το μήνυμά σας εντός ραδιοθαλάμου. Αν θέλετε να το κάνετε διαφορετικά, στο Viber Earth News μία λέξη, αφήνετε κενό, radio δύο λέξεις και στέλνετε κατευθείαν το μήνυμά σας. Η εκπομπή έχει και σελίδα στο Facebook με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες». Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας, να ανοίξω και την οικία οθόνη. Στο δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, και κάπου εκεί αλλάζει δίσκου, CD, MP3 και τα λοιπά η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί έχω να πω μερικές κακές κουβέντες που νομίζω ότι και ήπιες θα είναι για αυτό που θέλω να σας περιγράψω, να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζουν Βυσαρίων και Νικήτας. Και μια που είναι μελαγχολικός και ο καιρός και με ένα μελαγχολικό εμβατήριο, να αναρωτηθούμε διάφορα μαζί με τον Νικήτα για τη ζωή, για τον τρόπο που

0: φτωχό.
1: Έτσι που λες, Νικήτα. Πρώτα απ' όλα καλά χρόνια και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Αλλά και πίσω να μην κοιτάξεις που προτρέπει το τραγούδι. Μπροστά σου να εκτάξεις, άμα δεις και καμιά οθόνη. Βλέπεις λοιπόν μια ενημερωτική εκπομπή. Και θέλω να σας πω δύο λόγια για τον ευτελισμό της δημοσιογραφίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έβλεπα λοιπόν νωρίτερα μια δημοσιογραφική εκπομπή, δεν μπορώ να την πω διαφορετικά, γιατί και η ίδια αυτό λέει ότι είναι και αυτό είναι. Και εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ με μια αναλυτική περιγραφή όμως για την φωτογραφία που είχε τραβήξει η γιατρός, το Γιώργο Μαζονάκη, στο ιατρείο και στο μηχάνημα, κατά πάσα πιθανότητα όταν είχε χάσει πια τη ζωή του. Δεν το ξέρουμε ακόμη, αυτό νομίζω θα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο και στη δικογραφία, αν δηλαδή απλώς έχει κλειστά τα μάτια γιατί γίνεται η διαδικασία, γιατί αν είχε χάσει τη ζωή του και τον τράβηξε και φωτογραφία, αυτό καταλαβαίνετε είναι ένα στοιχείο και για το ποιόν της συγκεκριμένης γυναίκας, ιατρού, δεν ξέρω τι να πω κτλ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κατά κανένα τρόπο, εντάξει δεν λέω ότι είμαι, πώς να το πω τώρα, ο κριτής ας πούμε της δημοσιογραφίας, αλλά κάνω κάτι δεκαετίες αυτή τη δουλειά. Έχουμε διαβάσει και το κώδικα διοντολογίας μερικές φορές για να γλιτώνουμε και εμείς τα ολισθήματα. Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω γιατί σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ευτυχώς δεν την έδειξε αυτή τη φωτογραφία, υπάρχει και ένα εσουρού, ελπίζω να υπάρχει δηλαδή, τι ακριβώς εξυπηρετεί στην ενημέρωση του κόσμου η περιγραφή. Δηλαδή, αν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε γυρισμένο το κεφάλι του αριστερά ή δεξιά, ότι είχε κλειστά τα μάτια, το έβγαλε και σε τίτλους. Τι χρώμα παντελόνι φορούσε, που ήταν το ένα χέρι, που... αυτό το πράγμα τώρα είναι ενημέρωση. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δηλαδή να πεις ότι ζούσε, να ήταν ένα τεκμήριο, ότι παρα... αυτό το πράγμα σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει τη γνώση του κοινού, το προς τα που ήταν γερμένο το κεφάλι. Δηλαδή θέλει και μια, πώς να το πω ρε παιδιά, λίγη αξιοπρέπεια. Ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία γνωστός, επώνυμος, διάσημος, ότι άγνωστος, δεν μπορείς να περιγράφεις τώρα μια φωτογραφία που αν έχει χάσει και τη ζωή του, αυτό φαντάζομαι θα το βρουν οι αρχές, γιατί ανέσυραν από το κινητό της γιατρού τη φωτογραφία και νομίζω εκεί στα μεταντάτα μπορείς να δεις και ακριβώς ποια στιγμή τραβήχθηκε και τα λοιπά. Και όταν προσδιοριστεί και η ακριβής ώρα του θανάτου του Μαζονάκη, θα φανεί. Δηλαδή αν έχει πεθάνει ο άνθρωπος και μια γιατρός τον τραβάει φωτογραφία, αυτό καταλαβαίνετε, αλλά και εγώ να βγω να σας περιγράψω αυτή τη φωτογραφία. Υπάρχει πραγματικά τόσο αδιφάγο κοινό για ό,τι φρικτό, δραματικό, χυδαίο και άθλιο? Γιατί αυτό μόνο για λόγους τηλεθέασης δεν μπορεί να γίνεται για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά αν υπάρχει τέτοιο κοινό, να το δούμε λιγάκι ρε παιδιά. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το ταΐζουμε με την αθλειότητα, αλλά αν υπάρχει και τόσο μεγάλο κοινό που καταναλώνει αυτή την αθλειότητα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα στην κοινωνία μας, δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς.

Είναι 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, φεύγει από τη ζωή ο σωστός Ρικ. Ο Ρικ Ράιτ. Ο εμβληματικός κιμπορδίστας, συνθεμελιωτής και τραγουδιστής του των θρυλικών Pink Floyd. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας, αλλά όλη η ατμόσφαιρα με τα πλήκτρα είχε, λέει, ένα φαρφίσα και ένα Hammond που έφτιαχνε όλα αυτά τα καταπληκτικά. Το φαρφίσα,

αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκεί το 1979, όταν ηχογραφούσαν οι Pink Floyd το The Wall, τσακώθηκε πολύ με τον Roger Waters, ο οποίος τον έδιωξε και από το συγκρότημα, τόσο καλά περνούσαν, αλλά επέστρεψε πανηγυρικά εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 για δύο άλμπουμ που έκαναν οι Pink Floyd. Α, και ένα σοβαρό ερώτημα, απολύτως σχετικό με αυτά που λέγαμε πριν. Το 2019, τον Αύγουστο, καταργήθηκε το σώμα των ράμπο της υγείας, όπως τους λέγαμε. Τι ήταν αυτή η ράμπο της υγείας? Αυτό ήταν το σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, το περίφημο ΣΕΙΠ. Και καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2019 και εντάχθηκαν οι αρμοδιότητες του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που ασχολείται με όλα. Αυτούς λοιπόν τους πήραν, τους ενέταξαν εκεί, και αυτό ήταν το πιο εξειδικευμένο ελεγκτικό σώμα, το οποίο μπορούσε να ελέγχει και στον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Μπορούσαν να πάνε ξαφνικά σε οποιοδήποτε ιατρείο, κλινική υπηρεσία και να ελέγξουν όχι μόνο τα βιβλία και τα φορολογικά που συνήθως κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και το περιεχόμενο του παρεχόμενου ιατρικού έργου. Και αποφασίσαμε το 2019 ότι δεν χρειάζεται να τους έχουμε χώρια. Αυτοί ήταν τότε, ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας, που είναι και το αρμόδιο βέβαια. Μετά μπήκαν έτσι ως επιτελική, ας πούμε, ξέρω εγώ, προσαρμογή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

τώρα που ακούμε και αυτό το διαστημικό ήχο των Floyd. Μια ωραία είδηση. Μπορείτε να είστε ίσχυοι και ίσχυες. Δεν ξέρω αν σας συναντώ τώρα στο σπίτι, στη διαδρομή με το αυτοκίνητο. Μην ανησυχείτε, όλα είναι υπό έλεγχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραδέχτηκαν, είναι η πρώτη φορά, είναι βέβαια η αλήθεια, ότι έχουν όπλα και στο διάστημα. Οπότε εντάξει, μπορούμε να είμαστε ίσχυοι. Στρώσ' το βοτσαλοχαλί, Βασίλη. Θα ξαπλώσουμε αυτό. Είναι τα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εκεί στο διάστημα και προσέχουν όλο τον πλανήτη. Είναι, λέει, σε τροχιά γύρω από τη γη. Και αυτό προκαλεί ανησυχία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για νέα κούρσα εξοπλισμών με Ρωσία και Κίνα. Δεν μας στάνουν δηλαδή αυτά που έχουμε εδώ. Το τι γίνεται με τους πολέμους, τις εξελίξεις, μόνο όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, αυτά θα τα έχετε ακούσει, μη σας τα λέω και εγώ και σας χαλάω τώρα, είναι που είναι μελαγχολικό, που η μελαγχολία, να ξέρετε, είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο υπόβαθρο για να είσαι μετά υγιώς χαρούμενος. Γιατί άμα είσαι όλη την ώρα, χαχαχαχ, τι ωραία αυτή, έβλεπε. Αυτό καταραίει κάποια στιγμή, είναι μια ψευδαίσθηση που δεν κρατάει. Ίσα ίσα, αν έχεις τη φθινοπορεινή μελαγχολία, έναν ωραίο νοσταλγικό χαρακτήρα, μπορείς να χτίσεις μια πραγματική χαρά εκεί πάνω. Όχι αυτές τις καραμελωμένες που είναι λίγο αμερικάνικες. Λοιπόν, το μόνο που μας μένει, δεν πειράζει, σκοτωνόμαστε τώρα στην Ουκρανία. Με το Ορμούζ, θα μου πεις, θα έρθει το πετρέλαιο θέρμανσης, άκουσα κάτι εκτιμήσει 70%, θα μου πεις γελάς, είναι αυτό σαν το γέλιο που κάνουμε καμιά φορά στα δυσάρεστα γεγονότα και της κηδείας, από νευρικότητα 70% πάνω αυτό, μπορεί λέει 40% πάνω το φυσικό αέριο, θα ερχόμαστε εδώ με 100 μπουφάν, καλά η σφυρόερα που φοράει από το καλοκαίρι 2-3. Θα έρθετε με καμιά πενταριά. Έχω κάτι προβιές, μου είχε χαρίσει ένας φίλος Τσοπάνος παλιά, Μαρία, θα σας φέρω εδώ, γιατί για να ανάβουμε θέρμανση και τέτοια. Που στο στρατό είχαμε ρεσί κάτι καταπληκτικά. Τη Χλένη, έχεις? Η Χλένη, παιδιά, που λέει με μια ματωμένη Χλένη τρέχαμε για μιλάμε τώρα το απόλυτο. Τι να την κάνεις τη θέρμανση, άσε που είναι αδιαπέραστο, ένα πράγμα σαν πανοπλία από μόνο του. Θα ερχόμαστε με τη Χλένη εδώ και πόσο και η εταιρεία να ανάβει εδώ κλιματισμούς και θέρμανση και τα λοιπά και θα περάσουμε ωραία. Δεν φτάνει λοιπόν που τα έχουμε κάνει όπως τα έχουμε κάνει, βάλαμε και τα όπλα στο διάστημα, οπότε θα περάσουμε καταπληκτικά. Σας είπα λοιπόν και για τους ράμπο της υγείας που δεν μας κάνανε και τώρα λέμε, αρχίζουμε όλοι. Και αυτό, και ποιος ελέγχει τα ιατρία, και τώρα θα κάνουμε ελέγχους και θα έχει, λέει, θα περνάς το κινητό σου πάνω από το, πώς το λένε ρε Βασίλη, αυτό το barcode, έτσι το λένε, και θα βλέπεις το γιατρό και τι πτυχία έχει πάρει και τρεις φωτογραφίες με μαγειό όταν ήταν παιδί, και θα πηγαίνουμε τώρα σε ένα γιατρό και θα βάζουμε εμείς το barcode και ξέρω εγώ τώρα εκείνη η ειδικότητα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό δεν μας άρεσε που το είχαμε, το χαλάσαμε, τα πάμε. Στο επόμενο ημίωρο θα παίξουμε λίγο μπάλες με τον Δημήτρη Καϊμά, γιατί σαν παιδάκια θέλουμε να παίζουμε και τα, κάνουμε και τα σπορ και τα λοιπά. Και θα κουβεντιάσουμε λιγάκι για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί η συζήτηση είναι, λέει, μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να πολιτευτεί και να κάνει. Οι περισσότεροι συνταγματολόγοι και άλλοι νομικοί λένε ότι αυτή η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ισχύει για το διάστημα που έχει καταδικαστεί, όχι για το διάστημα που έχει μείνει στη φυλακή. Μπορεί να αποφυλακίστηκε τώρα, αλλά η ποινή του ήταν 13 χρόνια. Η ποινή πότε του καταλογίστηκε, το 2020, άρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, του 33 δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αλλά το ότι βγαίνει, υπάρχει κόσμος έξω που μπράβο, έλα μεγάλε και τα λοιπά. Αχ, και είπε και ένα καταπληκτικό, παιδιά, να μην το ξεχάσω αυτό, γιατί είμαι συγκινημένος. Μάλιστα, βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε, είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω από αυτή την πόρτα θα επιστρέψω όχι μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Αν ομιγέννητο γίνει κάνα επεισόδιο, κάνα τέτοιο, κάνα στραβό, να έχετε το κινητό του, να του στείλετε 112, πρώτος να πάει ο Κασιδιάρης να δώσει εθνικούς αγώνες. Ξέρω εγώ, όταν παίρνουν τα φάντομ τα τουρκικά, να είναι από κάτω με καμιά σφεντόνη. Με συγχωρείτε, αλλά μερικά πράγματα έχουν και ένα όριο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
θα μιλήσουμε και για το φαινόμενο της Χρύσης Αυγής και για την ακροδεξιά στην Ευρώπη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού μόνο σας θυμίσω ότι το 2004 έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Τζόνι Ραμόουν, από τους Ραμόνες. Οι Ραμόουνς, πώς είναι η σωστή προφορά, Βασίλης Ήψε και Ροκάς? Ραμόνες ή Ραμόουνς? Όπως και να το πεις, ο ίδιος ήχος είναι. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Τζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διαβριμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα ωραίο αεροπλάνο, Jefferson Airplane. Τα blues του Σοφέρ. Όχι, δεν είναι αυτή η Βασιλή, είναι η Σίγνη Τόουλι Άντερσον, η πρώτη τραγουδίστρια των Jefferson Airplane. Μια χαρά. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Σιάτλ το 1941, παρακαλώ. Κάποια στιγμή άφησε το συγκρότημα γιατί έκανε το παιδί της και ήθελε να ασχοληθεί με την οικογένεια και τα λοιπά, και μπράβο της. Ωραία φωνή, μεστή, μπλούζο Τζάνις Τζόπλιν. Μετά ήρθε η Grace Slick που μου είπες, Βασίλη, εσύ που τα ξέρεις τα ροκ. Και εσείς που τα ξέρετε όλα καλύτερα, ήρθε η ώρα να μιλήσετε μέσω εμού φυσικά. Ο Κώστας από ΙΤΕΑ που δηλώνει επάγγελμα μεταλλορύχος, δούλεψα 40 χρόνια στην επαρχία, δεν βρίσκουμε μεροκάματα, αν υπάρχουν λύσεις στις ελιές θα παίρνουν τα σώματα ασφαλείας. Δεν νομίζω, εδώ ψάχνουν εργάτες και παίρνουν μετανάστες, ανθρώπους που έχουν έρθει για αυτή τη δουλειά. Παίρνω, λέει, 1800 σύνταξη, δημόσιοι υπάλληλοι 2300. Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν παίρνουν 2300 πια, Κώστα μου, αν είναι σωστά αυτά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή. Εννοούσα χθες πως ο Βενιζέλος, όπως και αν ερμήνευε το μαθηματικό παράδοξο 11 και 2 ίσον 26, η ερμηνεία αυτή θα ήταν παράλογη. Λέγαμε χθες για την καθιέρωση του έμφυα που ήταν για 2 χρόνια μόνο. Και ήταν, ποια χρονιά ήταν αυτή, το 11 που καθιερώθηκε, τώρα έχουμε 26 και μάλλον τα 2 χρόνια ήταν λίγο παραπάνω. Εσύ έχεις καημά, Νικολόπουλε, εγώ έχω καημό όμως να διαβάσω τα μηνύματα των ακροατών. Και ξέρει ο Δημήτρης ότι ο κόσμος προηγείται. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ray Charles, Georgia on my mind. Αγαπημένο είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ο Άλκης, καλό απογευματάκι από Παγκαίο, Μακεδονία. Αντευχόμεθα, αγαπητέ Άλκη. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι η κυβέρνηση έχει καύσιμα, λέει, στα καύσιμα ΦΠΑ. Ναι, πρέπει. Τι να σου πω, μερικές φορές, ρε Κώστα, λες και δεν το ξέρουμε. Ο Μίτσος, η πολύ συμπαθής κυρία Μάνου κάπου μας τα μπέρδεψε και εγώ δεν ήμουν φαν του Μαζό, αλλά τον γνώριζαν και αυτόν και τη δουλειά του, αν και δεν είμαι μουσικός. Αν το διαβάσει όλο το. Όλη την ανάρτησή της, βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνει κάποιος μια ανάρτηση, αλλά αυτό δεν είναι τέτοια ανάρτηση. Δεν είναι αυτό που απομονώσαν. Είπε ότι για αυτό έγινε όλη αυτή η φασάρια. Εγώ δεν ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του, αλλά και άλλα. Δεν ήταν για να πει δεν τον ήξερα. Αυτό νομίζω. Αλλά παίρνεις κάτι, ξέρεις, που κάνει έτσι ντόρο και το βάζεις. Τι λέει, στο φόρο, λέει Ανδρέα, λόγω τιμής. Δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει, αγαπητέ Κώστα, αλλά πάω γρήγορα γιατί έχω κόσμο που περιμένει, όπως ο Γιάννης και ο οποίος μου είχε γράψει νωρίς για τη Σίγνη Άντερσον, τον Jefferson Airplane, όπως και το είπα. Μου είχε γράψει και για τον Τζόνι Ραμόν, μου είχε γράψει και άλλα πολλά που δεν ξέρω αν θα τα προλάβω, αγαπητέ Γιάννη, αλλά σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη βοήθεια. Καλησπέρα, Ανδρέα. Η φωτιά, λέει, στην Κόνιτσα, τι απέγινε? Ευχαριστώ, Ειρήνη. Καλά. Καλά πάει, Ειρήνη μου. Και ή ακόμα. Αν άκουσες το μεσημέρι, Λουίζα, δεν βγάλατε σχετικό θέμα με την αρετή πίτα? 16 μέρες. 17 πάντα. Ναι. Αν άκουγες νωρίτερα, εδώ τα κορίτσια κάνανε, οι συνάδελφοι δηλαδή, κάναν πολύ καλή δουλειά. Και ή ακόμα. Αν ανισχύς, μη σβήσει. Δεν σβήνει. Θα είναι σαν αυτό το. Όχι το Άγιο Φως, που μένει για πάντα. Ένα καντιλάκι, ας πούμε, που δεν σβήνει ποτέ. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Καίει ακόμα πάντως στην Κόνιτσα, πέρα από τα υπόλοιπα. Ο Μίτσος από Δυτική Μακεδονία, σαν σήμερα, δεν το μαρτυράω, θα το βάλω στο τέλος, αγαπητέ Μίτσο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λίμνο στέλνει ο Γιάννης, ο Γιώργος. Αλλά πρώτα, λέει, υπάρχουν άθλιοι δημοσιογραφείς και μην τα ρίχνετε στο κοινό. Όχι, Γιώργο μου, δεν τα ρίχνω στο κοινό. Από ό,τι άκουσες, εγώ στους συναδέλφους μου επιτέθηκα, αλλά αν το κοινό δεν καταναλώνει τις αθλειότητες που μπορεί να σας σερβίρω εγώ, θα πάψω να τα σερβίρω κάποια στιγμή. Αλλά το δράμα, η κλειδαρότρυπα, η χιδεότητα, πουλάνε του σκοτωμού. Η κιτρινίλα, μένα το κίτρινο μου αρέσει για την ΑΕΚ, αλλά η κιτρινίλα στη δημοσιογραφία και στη δραματοποίηση πουλάει του σκοτωμού, βρε Γιώργο. Και δεν τα ρίχνω πουθενά. Εγώ απλώς το καταγράφω. Καλησπέρα, Ανδρέα. Οι νεοφιλελεύθεροι τζιχαντιστές ισοπαίδωσαν τα πάντα, μου γράφει ο Σπύρος.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βλέπω να μπαίνουν γκολ, να βλέπω και τα μηνύματα πρέπει να τη τζουλά στην οθόνη. Εγώ λέω εντάξει, μια οθόνη μηνύματα, τόσα ήταν. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, πρώτα απ' όλα.
2: Χαίρετε.
0: Θα σε κάνω συμμέτοχο εδώ, γιατί έγραψε ένα πολύ ωραίο Μάκης. Όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελίτης, η λύπη ομορφαίνει επειδή τις μοιάζουμε. Τι ωραίο, ρε εσύ. Ο Αλέξανδρος, θυμάμαι το βράδυ, λέει, με τα τρένα. Ένας ένστολος τραβά βίντεο με το κινητό και μετά από λίγο το βίντεο παίζει σε κανάλι. Αυτό θυμήθηκα με την αναφορά στη γιατρό για τη φωτογραφία μέσα από το ιατρείο. Και τελευταίο, όχι Γιάννη μου, την Παρασκευή θα το διαβάσω αυτό. Ο Δημήτρης Καϊμάς έχει βάλει ευρωπαϊκό κουστούμι. Για σήμερα το έβαλες ή για αύριο, Δημήτρη?
2: Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου, οπότε για αύριο.
0: Βέβαια.
2: Αλλά και από τώρα μετράει το κουστούμι.
0: Για λέγε λοιπόν, για λέγε τι έχει η αθλητική επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, είναι η εβδομάδα, οι μέρες του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς και οι δύο μπαίνουν στη μάχη του Europa League.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει Πέμπτη?
2: Ο Παναθηναϊκός θα είναι το conference, αν θυμάσαι, είναι το τελευταίο που ξεκινάει και θα είναι με την επανέναρξη σε Ευρώπη τον Οκτώβριο πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Αργή.
0: Άρα ο Ολυμπιακός όφη είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ο Ολυμπιακός αύριο υποδέχεται την Γιαγκελόνια, είναι από την Πολωνία.
0: Μάλιστα.
2: Η ομάδα. Εντάξει, δεν είναι ομάδα που λες τώρα.
0: Δεν το φόβητρο, αλλά. Ναι.
2: Δεν είναι και ομάδα που ίσα-ίσα. Ένας κανονικός Ολυμπιακός την έχει.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι πώς ορίζεται ο κανονικός Ολυμπιακός, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Λέω ο Ολυμπιακός που έχουμε συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Έτσι,
0: ο Ολυμπιακός που ξέρουμε και αγαπάμε.
2: Αλλά είναι τώρα σε ένα δύσκολη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς νομίζω ότι αύριο μία νίκη θα τον βοηθήσει και για το μέλλον του στην Ευρώπη πάρα πολύ να ξεκινάς με τρίποντο, αλλά από την άλλη έτσι όλη η θολούρα που υπάρχει από τις κακές εμφανίσεις και τα άσχημα αποτελέσματα με μία νίκη αύριο και νίκη στη Λιβαδιά η Κυριακή πά στη διακοπή, όχι άνετος και ωραίος, αλλά σε καλά νερά.
0: 11 παλικάρια να πάνε στη Λιβαδιά, μάλιστα. Ωραία. Έχουμε τίποτα σημερινό, να μην το χάσω πριν σε διώξω. Σαν καλό παιδί που είσαι.
2: Τώρα σε εξέλιξη, ναι. Είναι στο δεύτερο σετ. Παίζει η Ελλάδα με την Σουηδία, βολέι.
0: Ναι.
2: Θέλουμε νίκη για να προκριθούμε στους 16.
0: Να τους κερδίσουμε, παρότι φαίνεται ότι είναι η μόνη βορειοευρωπαϊκή χώρα που η ακροδεξία μάλλον.
2: Νίκη για να προκριθούμε στους 16.
0: Να τους κερδίσουμε, παρότι φαίνεται ότι είναι η μόνη βορειοευρωπαϊκή χώρα που

0: Νίκος Γκάτσος μελοποιημένος από το Σταύρο Ξαρχάκο. Ο δίσκος ήταν η συμφωνία της Γιάλτας και της πικρής αγάπης στα τραγούδια.
1: Σου δίνω, λέει ο Σαμ, από όσα βλέπεις τα μισά.
0: Τότε που χωρίζαν τον κόσμο σε τεταρτημόρια, ξέρω εγώ.
1: Που είναι γονιός και αγκόρι μου, που είχε παλάτια τρύπατα.
0: Ο υπέροχος Παράβας, που τον αγαπήσαμε σε κομικούς ρόλους στο σινεμά, ο Φίφης και άλλα τέτοια, στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ενώ η καριέρα του είναι στο απόγειό της, ένα θεατρικό νούμερο στο Ρεξ κρίθηκε επικίνδυνο για το πολίτευμα και τη δημοκρατία. Τον φυλάξαν, τον έστειλαν στη Γιάρο, τον βασάνισαν και αυτή η περίοδος φράγισε την καριέρα του. Όταν γύρισε ήταν αλλαγμένος, έκανε στροφή στο κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο, από πλούτο το Αριστοφάνη και εκκλησιάζουσες μέχρι υψήλιστα αυτιά του Φεντό.

0: Λοιπόν, τι έλεγε ο Βασίλειος, ότι αφού όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας δεν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχό τους, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου μόνο που δεν μας μάλωσε, αν δεν ήταν, λέει, διάσημος, δεν θα παίρναμε χαμπάρι ότι λειτουργούν αυτά. Καλησπέρα, αγαπητή Κατερίνα, τι λέει ο Λουκάς. Και ακόμα μόνο το τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό είναι του Ιωαννίδη, ο Τιμονιέρης. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τα ακούσουμε.
1: Βάζουν το σκούφο του στραβά. Κι ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν, και παραμύθια να μας πουν. Τον κόσμο το μοιράσανε.
0: Και το περιγράφει με αυτόν τον ποιητικό τρόπο ο Γκάτσος, το μελοποίησε ο Ξαρχάκος, το αποδίδει με τη θεατρικότητά του ο Παράβας. Αυτό τον κόσμο λοιπόν που μοιράστηκε σε σφαίρες επιρροής, τώρα τον ζούμε εμείς στο παρόν του. Συζητάμε πολύ για την άνοδο της ακροδεξιάς. Σήμερα αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έχει μπει στη νομική και πολιτική συζήτηση αν μπορεί να είναι υποψήφιος, αν μπορεί να κατέβει με κόμμα, αν μπορεί να πολιτευθεί, αν θα επιστρέψει, όπως είπε ο ίδιος, στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, τώρα που στη Γερμανία η αφεντέ πέτυχε πριν από λίγες μέρες ιστορική νίκη στη Σαξονιάνχαλ, στη Γαλλία η Μαρί Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός μπαίνουν με πολύ καλές προοπτικές προς τις προεδρικές εκλογές, το Vox του Αμπασκάλ στην Ισπανία είναι ενισχυμένο και φαίνεται ότι μόνο στη Σουηδία έχουμε μια συγκράτηση αυτών των δυνάμεων. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον επίκουρο καθηγητή δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαμαρά, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα από Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μιλήσετε λίγο μακρύτερα από το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας για να σας ακούμε λίγο πιο καθαρά. Έτσι νομίζω ότι...
2: Είναι καλύτερα έτσι.
0: Ναι. Και ακόμα λίγο, ξέρετε, καμιά φορά τα ευαίσθητα μικρόφωνα παίρνουν πάρα πολλές συχνότητες και το θαμπώνουμε και εμείς. Θέλουμε να ακούσουμε το δικό σας καθαρό λόγο. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση εμείς εδώ και είπαμε ότι σκόπιμο είναι να θυμηθούμε λιγάκι το φαινόμενο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της Χρυσής Αυγής, γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε αποσπασματικά τα πράγματα δεν είναι σωστά.

0: Προστεί και η κρίση μας και θα θέλαμε τη βοήθειά σας.
1: Βεβαίως. Εάν θέλετε την βασική μου τοποθέτηση στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής, mm-hmm. είναι ότι η καταδίκη του κόμματος διέλυσε την οργανωτική της υπόσταση, αλλά όχι τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που την παρήγαγαν και συνεχίσουν να την παράγουν.
0: Πολύ εύστοχο. Δηλαδή σε ένα τίτλο, και γεια σας να σας έλεγα τώρα, έχουμε πάρει το βασικό, δηλαδή ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά συνεχίστε. Αλλά συνεχίστε. Ναι, δεν έχει, ναι μεν η οργανωτική δομή μπορεί να διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη, αλλά αυτό που γέννησε το φαινόμενο, το που εδράζεται η παρουσία της στην κοινωνία και στην πολιτική, είναι νομίζω δεν πρέπει να έχει αλλάξει πολύ. Τι λέτε?
1: Βεβαίως. Ένα κομματικό μπραντ δεν αναιρεί το γεγονός ότι ένα ιδεολογικό φαινόμενο μπορεί να παραμείνει ενεργό σε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο επηρεάζεται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Η καταδίκη λοιπόν κάποιων προσώπων, ειδικά του Μιχαλολιάκου και του Κασιδιάρη, οδήγησαν στην κατάρρευση του μηχανισμού. Είδαμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταξύ 2019 και 2020 να τονώνεται πάρα πολύ το αντιφασιστικό κίνημα, αλλά ο ακραίος εθνικισμός και ο ρατσισμός που επικρατούν ως φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία έχουν κανονικοποιηθεί και από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή αυτά τα οποία έλεγε ο Κασιδιάρης το 2012 και το 2013 είναι η πάγια θέση αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, του Υπουργού Μετανάστευσης. Υπάρχουν λοιπόν υπουργικά πρόσωπα τα οποία έχουν υιοθετήσει αυτού του είδους τις ιδεολογίες και δεν χρειάζεται να υπάρχει.
0: Όχι εν το συνόλο όμως, γιατί ξέρετε, μπαίνουμε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά όχι εν το συνόλο. Γιατί αυτοί είχαν και ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης.
1: Βεβαίως. Η κανονικοποίηση της γλώσσας είναι αυτή η οποία μετράει στην πολιτική παράλληλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο συμβολισμός και η επιθετικότητα της Χρυσής Αυγής να έχουν ένα εκλογικό πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση κατάφεραν να οθήσουν τις ιδέες τους στο mainstream.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει επιβιώσει αυτό το φαινόμενο και απαγόρευση ή κατάρρευση ενός κόμματος δεν νομίζω ότι αρκεί για να εξαφανιστεί το τι πραγματικά πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή στην ελληνική κοινωνία.
0: Άλλωστε ήταν πολλής κόσμος σήμερα που περίμενε να υποδεχθεί τον κύριο Κασιδιάρη, να τον ενθαρρύνει για τους, πώς τους είπε, τους εθνικούς του αγώνες. Ναι.
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος παρεπιπτόντως με ανέφερε πριν από μερικές εβδομάδες
0: ναι.
1: και στο Twitter του και στη σελίδα του, ναι, γιατί έγραψα.
0: Α, δεν το ξέρω ότι είστε τόσο διάσημο τιμόμενο πρόσωπο. Γιατί σας ανέφερε, κύριε Σαμάρα?
1: Με ανέφερε γιατί έκανα μία ανάλυση για την εφημερίδα Τα Νέα, όπου εξηγώ πως η εκλογική επιρροή της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα πανίσχυση στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι κατάφερα να το σαγηνεύσω σε έναν βαθμό με αυτό το σχόλιο.
0: Α, τι για καλό σας ανέφερε και είπε, ορίστε, για να δείτε πόσο δυνατός είμαι,
1: ναι.
0: Διαβάστε Σαμαρά.
1: Διαβάστε Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που νομίζω ότι πολλοί νέοι στην Ελλάδα αναγνωρίζουμε είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης διαθέτει ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο και αυτό το απέδειξε το 2023 όταν με ένα απλό tweet κινητοποιήθηκε 4,5 με 5% των ψηφοφόρων και κατάφεραν να εκλέξουν στη Βουλή, να μπει στη Βουλή ένα άγνωστο κόμμα το οποίο αν και το έβγαλε εκτός νόμου ουσιαστικά το ανώτατο το ειδικό δικαστήριο με την υπόθεση των τριών βουλευτών, καθώς ήταν όντως ο καθοδηγητής του Κασιδιάρης, δεν αναιρεί την εκλογική του δύναμη. Αυτή είναι η μυθολογία της φυλάκισης που δημιουργήθηκε γύρω από τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Ναι, ότι εκεί υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, μια, πώς να το πω τώρα, ως παράπλευρη απώλεια, μια ηρωποίηση από τους ομοειδεάτες, αυτούς που νομίζουν ότι, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν την εικόνα ενός ήρωα, ο οποίος ήρωας θα καταφέρει να σπάσει αυτό το δεσμά μιας φυλάκισης για να εισχωρήσει την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, ρίχνει και κανένα χαστούκι σε καμιά γυναίκα. Είναι ανδρικό πρότυπο, αξιοζήλευτο.
1: Αυτό το οποίο έχει καταφέρει ο Κασιδιάρης στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επίσης να διαγράψει κομμάτια της ιστορίας. ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του,
0: ναι,
1: υποστηρίζει ανοιχτά ότι ο Κασιδιάρης,
0: ναι,
1: μπήκε στη φυλακή για πολιτικούς λόγους. Όχι. Ο Κασιδιάρης ήταν πίσω από την ενορχήστρωση και μια εγκληματική οργάνωση με ναζιστικά χαρακτηριστικά.
0: Μα είναι πιστοποιημένο ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση από τη δικαιοσύνη, ενώ όχι από μένα ή από εσάς. Αυτό ίσως δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και το δικαστήριο όταν λέει εγκληματική οργάνωση μιλάει για ποινική δραστηριότητα, δεν μιλάει για πολιτική, δεν ήταν
1: ακριβώς
0: πολιτικό δικαστήριο, να ξέρουμε
1: ακριβώς
0: τι λέμε δηλαδή.
1: Και είναι οι ίδιες φιγούρες οι οποίες θα υποστηρίξουν οτιδήποτε αποτελεί προϊόν παραπληροφόρησης όσο απομακρυνόμαστε από τις μνήμες του 2020, οι οποίες παρεμπιπτόντως είναι μόλις 6 ετών, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να ξεχάσουμε το κατηγορητήριο της Χρυσής Αυγής, που ως νεοναζιστικός μηχανισμός μπόρεσε να πραγματοποιήσει τα εγκλήματά του. Και είναι η συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί όταν ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο ήταν στη φυλακή για 6 χρόνια περίπου, ενώ η αρχική του ποινή βέβαια ήταν 13 χρόνια.
0: Γι' αυτό λένε ότι μέχρι το 2013, μέχρι το 33, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές και σε πολιτική διαδικασία. Βέβαια εκεί αυτό νομίζω ο Άριος Πάγος το κρίνει πάντα.
1: Δεν είμαι νομικός, οφείλω να το τονίσω αυτό,
0: ναι,
1: αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, παρόλο που αυτή τη στιγμή υπόσχεται να γυρίσει και μπορεί να γυρίσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Κασιδιάρης να γυρίσει στην πολιτική σκηνή, δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θα ισχύσει σε περίπτωση που κατέβει υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Εάν ηγηθεί κόμματος, αυτόματα βγαίνει εκτός,
0: ναι,
1: πολιτικού σκηνικού, γιατί ο Άριος Πάγος έχει συγκεκριμένη απόφαση η οποία τον βγάζει εκτός. Ως υποψήφιος θα φανεί,
0: ναι,
1: σε περίπτωση.
0: Υπάρχουν κάποια παραθυράκια, διάβαζα και μια ανάλυση του κυρίου Καϊδατζή, του συνταγματολόγου, ότι ως μεμονωμένος ανεξάρτητος σε μια περιφέρεια και με κάποια άλλα επιμέρους, που είναι νομικά όμως, αλλά το ζήτημα δεν είναι αν καταφέρει να είναι υποψήφιος, είναι ότι αυτό που μπορεί να τον αναδείξει υπάρχει έντονο και στην ελληνική κοινωνία και στις ευρωπαϊκές. Δηλαδή σχεδόν πανηγυρίζουμε για τη Σουηδία, που φαίνεται ότι αυτοί είναι και ωραία, έχουν χιούμορ, λέγονται δημοκράτες οι ακροδεξοί στη Σουηδία. Εντάξει, το χιούμορ είναι καλό πράγμα. Είναι μόνο εκεί που φαίνεται ότι οι σοσιαλδημοκράτες εκεί αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλιώς Γερμανία, Γαλλία και αλλού τα πράγματα δεν είναι καλά. Αυτό τι γεννάει όμως, γιατί είστε καθηγητής δημόσιας πολιτικής. Είναι το ίδιο το σύστημα και η διαχείρισή του που γεννάει αυτή τη δυσαρέσκεια και ερώτηση κρίσεως, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος, γιατί αυτή η δυσαρέσκεια δεν πηγαίνει προς την αριστερά και πάει προς την ακροδεξιά, που έχουμε δει στην Ελλάδα πώς υποστήριζε συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματιών και τέτοιο και τα λοιπά, και τι τρομοκρατία ασκούσε στους εργάτες στο λιμάνι και αυτά. Γιατί αυτή η δυσαρέσκεια παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Στο θέμα της ανόδου της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη παρατηρούμε κόμματα τα οποία έχουν καταφέρει μέσα από διαδικασίες δημοκρατίας να ενισχυθούν, δηλαδή εκμεταλλεύονται τη δημοκρατία αυτή καθεαυτή για το εκλογικό του συμφέρον και δημιουργούν ένα ρεύμα το οποίο καλλιεργεί το φόβο, καλλιεργεί μια απέτηση για δικαιοσύνη η οποία όμως είναι κατά των μεταναστών, κατά ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων, κατά γκρουπ στην κοινωνία τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως δύναμη να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τις πιέσεις.
0: Βάζουν τα φόβητρα που βάζει και το ίδιο το σύστημα, αυτοί τα μεγεθύνουν. Η αριστερά όμως γιατί δεν καρπώνεται, αυτό θέλει μια εξήγηση ή χρειάζεται
1: εδώ,
0: μια
1: λοιπόν,
0: έρευνα την ίδια την αριστερά.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος κατά τη γνώμη μου που η αριστερά δεν μπορεί ακόμα να απαντήσει σε αυτού του είδους το φόβο. Ο φόβος ο οποίος καλλιεργείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο κατάρρευσης, γιατί τα περισσότερα οικονομικά πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι ο φιλελευθερισμός θα φύγει από την πολιτική. Επομένως, χωρίς κάποιο είδους οικονομικό μέλλον το οποίο να δείχνει φωτεινό και με μια μακροοικονομική κατάσταση που εξελίσσεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο, ο φόβος έχεται να σταθεί ως απάντηση στην πολυπολιτισμικότητα, στην μετανάστευση, σε θέματα τα οποία μπορεί να.
0: Και στις νέες συνθήκες που δεν έχουν τόσο ξεκάθαρα ταξικά χαρακτηριστικά όπως παλιότερα. Χρειάζεται λίγο κάποια ανανέωση και η προσέγγιση αριστεράς. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σαμαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Σαμαράς, ο επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και πριν δώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στο Βαγγέλη Σαρή, γιατί για να έρθει εδώ μπροστά, αυτός θα είναι σήμερα που θα πάει το ενημερωτικό σκάφος. Θυμίζω το 1990, 15 Σεπτεμβρίου, το The Joker, μάλιστα τον Steve Miller Band, βρέθηκε στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Ό,τι δεν προλάβαμε να μοιραστούμε με τα μηνύματά σας σήμερα, αύριο πάλι λίγο μετά τις 6, να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Εν αναμονή της απόφασης της δικαιοσύνης για το ζευγάρι των γιατρών που απολογείται για όσα έγιναν, αλλά και εκείνα που θα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, οδηγώντας στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Στην επεξεργασία των ηχητικών Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο και την αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Και πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απολογείται το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου. Αρνήθηκε κάθε ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι αποκαλύπτουν όμως τα ψηφιακά πιστήρια για τα κρίσιμα λεπτά πριν από την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής. Οι συναγερμοί του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν τα μοιραία λεπτά και αργότερα σβήστηκαν. Το ιατρείο του ζεύγους φέρεται να ξέφυγε από τρεις ελέγχους. Ερευνάται καταγγελία σύμφωνα με την οποία 35χρονη Κύπρια υπέστη βλάβες αφού υποβλήθηκε στην ίδια θεραπεία εκεί. Η ενεργειακή κρίση ταρακουνά την παγκόσμια οικονομία. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των καυσίμων, ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν όψη και του χειμώνα, ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα. Κλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη που στοχεύουν στην εδραίωση του ελέγχου του στρατηγικού στενού Bab el-Mandeb. Συνεδριάζει απόψε στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου Πιερακάκη στο Βερολίνο, το τετατέ του Προέδρου του Eurogroup με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον επικεφαλής του Γερμανικού Οικονομικού Επιτελείου και τα μηνύματα που εστάλησαν. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία σχηματίζουν κοινό μέτωπο διεκδικώντας συνταγματική αλλαγή για ανεξαρτησία. Τεράστια η πίεση για τον νέον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Θύελλα αντιδράσεων από την αποκάλυψη ιστότοπου ότι Ρώσος ολιγάρχης και μέλος του στενού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν πλήρωσε τεράστιο μέρος των εξόδων της πολυτελούς γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον περασμένο Μάιο στις Μπαχάμες. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης που εξέτησε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Κατά την έξοδό του προανήγγειλε εμπλοκή του στην πολιτική. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να το κάνει η αντίδραση των κομμάτων. Εμπριστική επίθεση σε πιλωτή πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Η στιγμή που άνδρας βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου κατεγράφει σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Και θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Του συνδυόμαστε ευθύς με την Ευελπίδων. Εκεί είναι η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Άννα, είμαστε εν αναμονή της απόφασης, σωστά? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όχι, είμαστε πολύ μακριά από την ανακοίνωση της απόφασης. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, γιατί ακόμη απολογείται η πρώτη κατηγορούμενη από λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα. Απολογείται η γιατρός που φέρεται να έχει διενεργήσει πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Αντιλαμβανόμαστε από την ώρα και με δεδομένο ότι και οι δύο έχουν δώσει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις τους, ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων από τον ανακριτή για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο την προηγούμενη Τετάρτη. Θα ακολουθήσει ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος γιατρός για την ίδια υπόθεση, και μετά ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, αν θα κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να εμένουν στην αρχική θέση και παρά τα συντριπτικά νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, ότι δηλαδή όλα έγιναν μετά τις 4 το απόγευμα, ότι πέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα ο Γιώργος Μαζονάκης και μεσολάβησαν επί της ουσίας λίγα λεπτά μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, και ο σύζυγός της, ο γιατρός, φαίνεται να υποστηρίζει ότι ο ίδιος ειδοποιήθηκε από την σύζυγό του μετά τις 4 να συνδράμει, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τραγουδιστή. Βλέπουμε λοιπόν από τους δύο κατηγορούμενους μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαριές ευθύνες που φέρονται να τους αποδίδονται με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων από την
0: και από τις μαρτυρίες,
1: αστυνομία.
0: Έτσι, και από τα ψηφιακά πιστήρια, αλλά και από μαρτυρίες νομίζω του ταξιτζή για παράδειγμα,
1: και από τα πιστήρια είναι συντριπτικά, φαίνονται συντριπτικά τα στοιχεία σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν διαφοροποιούν πολύ τον υπερασπιστικό τους ισχυρισμό, και βλέπουμε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει πλήρως την θέση του από την σύζυγό του, λέγοντας ότι δεν είχε σχέση με την πλασμαφαίρεση, ότι δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση και ότι ειδοποιήθηκε μόνο όταν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ανέστητος, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή προκειμένου να προσπαθήσει να τον σώσει. Και επειδή έχει ανοίξει πλέον και μία κουβέντα για άλλες καταγγελίες που φέρονται να είχαν γίνει
0: σωστά
1: για το συγκεκριμένο ιατρείο, ρωτήσαμε αρμόδιες εισαγγελικές πηγές και μας είπαν ότι ούτε πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ούτε και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και παρά το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάνει καταγγελίες σε κάποια μέσα ενημέρωσης, στην δικαιοσύνη ακόμη δεν έχει φτάσει το παραμικρό, δεν έχει φτάσει κάποια καταγγελία, δεν έχει φτάσει κάποια μήνυση σε ό,τι αφορά τις ιατρικές και την ιατρική και τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.
0: Μάλιστα. Άννα, φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νέα στοιχεία από το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό τα όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και φαίνεται να διαψεύδουν τους δύο γιατρούς οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, οι συναγερμοί που μάθαμε ότι είχαν σημάνει, αλλά και η στιγμή της κλήσης του ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που τους καίνε για μια σειρά εγκληματικών λαθών. Η έρευνα είναι ανοιχτή. Όπως φαίνεται, οι δύο γιατροί είχαν βρει τρόπους να βγαίνουν καθαροί από τους ελέγχους που έκανε στο ιατρείο τους ο Ιατρικός Σύλλογος. Τρεις φορές είχαν πάει οι ελεγκτές, δεν κατάφεραν να τους πιάσουν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα ερευνάται και η καταγγελία γιατρού ότι και μια 35χρονη από την Κύπρο υπέστη σοβαρές επιπλοκές λίγο μετά την υποβολή της στην ίδια θεραπεία στο ίδιο ιατρείο του Κολονακίου. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι μαζί μας, καθώς οι αρχές έχουν βρει μεν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, αλλά εκκρεμούν σοβαρές κινήσεις από την πλευρά της αστυνομίας, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και όταν δοθούν τα αποτελέσματα της άρσης ελπίζουμε να έχουμε και απαντήσεις για τα κενά στους χρόνους που έχουμε από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και αυτό να θυμίσουμε ότι έχει μιλήσει, έχει δώσει, όπως είπατε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη, ακριβώς τα σημεία τα οποία υπέστη τα προβλήματα, τα εξόδια, να το πω έτσι καλύτερα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Όμως υπάρχουν κάποια κενά, και τα κενά ποια είναι. Συγκεκριμένα γνωρίζουμε ότι στις 3 παρατέταρτο η γιατρός έβγαλε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη. Και εκεί από τις 3 παρατέταρτο μέχρι τις 3:20 που χτύπησε το πρώτο βασικό συναγερμός για τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, υπάρχει ένα κενό γύρω στα 40 λεπτά. Εκεί είναι το κρίσιμο να δούμε με ποιον επικοινώνησε, να δούμε αν τη φωτογραφία φωτογραφία, τις φωτογραφίες, τις έστειλε κάπου, αν τις έστειλε στο σύζυγό της και γι' αυτό τον βλέπουμε να επιστρέφει από το εστιατόριο στο Κολονάκι που βρισκόταν, mm-hmm. αν τις έστειλε σε οποιονδήποτε άλλο.
0: Ζητώντας βοήθεια, για παράδειγμα, έτσι θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποιο άλλο οικείο πρόσωπο από το οποίο ζητούσε βοήθεια για το τι να κάνει προφανώς.
2: Πράγματι, αν επικοινώνησε ταυτόχρονα με μήνυμα ή με τηλέφωνο, αν πέρα από την φωτογραφία, να δούμε τι έκανε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Και να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μόνο για τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών, έχει ζητήσει και για τους υπαλλήλους, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τέλος πάντων αν υπάρχει εμπλοκή είτε μέσω συγκάλυψης είτε μέσω ψευδορκίας.
0: Μάλιστα. Σπυριαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας μέχρι να καταλάβουμε, να αποσαφινιστούν όλα, να κλείσουν όλα τα κενά, όλα τα κομμάτια του puzzle, να έρθουν να το συνθέσουν και να καταλάβουμε τελικώς τη συνολική εικόνα, η οποία και οδήγησε στον άδικο χαμό, το τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή της σήμερα εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστηρίων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
3: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στην εκπομπή Ευθέως του ΕΡΤ News και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες να είχε σωθεί.
4: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λυκούδη?
5: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη συνολικά εποπτεία.
6: Χρειάζεται μία ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τώρα και την χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως επιστημονική τεκμηρίωση.
7: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, ο τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα. Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
5: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
7: Ναι.
5: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό σύστημα.
7: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
5: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
7: Μάλιστα.
5: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Και από την κβαντική θεραπεία στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων, η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβατικές πράξεις φέρεται να γίνονται ακόμη και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου Airbnb, εγείροντας, όπως είναι λογικό, σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κ. Σωτήρης Θεοχάρης, μιλά στο ΕΡΤ News Radio 5,8 5,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις.
8: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε διαδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία, οι οποίοι χώροι
7: να έχουν... κατάλληλα εξοπλισμένους.
8: Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Από την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Θεοχάρης, αλλά και αυτό που ακολουθεί στο μικροσκόπιο λοιπόν μπαίνουν και τα στούντιο περιποίησης Άκρων, όπου σύμφωνα και με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού, αλλά και σε περιστατικά μυκητιάσεων που, όπως επισημαίνεται, πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η κυρία Πασχαλία Νούνη μιλά στο Ethnews Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά στο Δημήτρη Πετρόπουλο και για το τι επιτρέπεται να γίνεται σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, που σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών εκεί και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
9: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
7: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
9: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, με το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές να περνά συνεχώς και στην Αντλία, άρα και στην τσέπη όλων μας. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, το οποίο και σήμερα είναι δύσκολο.
1: Πράγματι, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας, και έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές, στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 108,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 105,5 δολάρια το βαρέλι. Έχουν κάποια σημαντική άνοδο σε σχέση και με το μεσημέρι, που το μεσημέρι ήταν στα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μία μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο είναι στα 80,13 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία όμως αποκλιμάκωση σε σχέση με χθες. Δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από την έναρξη του πολέμου, που ήταν στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα πάρα πολύ αρνητικό περιβάλλον εν όψη του χειμώνα, εν όψη της έναρξης της περίοδου του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ούτε να το σκεφτόμαστε, Πινελόπη.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι η μέση τιμή των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και χθες το λίτρο, και χθες ήταν στα 2 και 10. Η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, εχθές ήταν στα 2,07. Αντίστοιχα, επιπτώσεις έχουμε και στον ηλεκτρισμό. Το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση χονδρική τιμή του ηλεκτρισμού ήταν στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τον Αύγουστο ήταν στα 133. Και τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι προβλέψεις είναι ζωφερές, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκτιμάται ότι μπορεί η τιμή του να φτάσει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνατικής, η τιμή στην Αττική Αλκίδα κυμαίνεται μεταξύ 1,85 και 1,95 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε άλλες περιοχές όπου επιβαρύνεται το πετρέλαιο με τα μεταφορικά θα είναι πολύ ακριβότερο. Μάλιστα, οι πρατηριούχοι του Βορείου Αιγαίου σε δηλώσεις τους στο Earth News δήλωσαν ότι είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, αφού ήδη η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στα 2,10 έως 2,20 το λίτρο. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση βεβαίως μετράει τις δυνατότητες που έχει για να προχωρήσει σε επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι είναι αρκετά συγκρατημένοι οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι δηλώνουν καταρχήν ότι παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις και ότι όλα θα εξαρτηθούν και από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και βέβαια, οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση, όσο και για το αν θα υπάρξει συνέχιση επιδότησης στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι ενσωματωμένες μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και την έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια.
0: Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι θα ήταν στο συν 10-15 λεπτά.
1: Ακριβώς. Συν 15 λεπτά σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, συν 10 λεπτά σε ό,τι αφορά τον ντίζελ.
0: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένεται ο χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως προέβλεψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινής Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
7: Ναι.
10: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
7: Ναι.
10: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο.
7: Ναι.
10: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
11: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
7: Όχι, Παναγιά μου, μην.
10: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα, ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
7: Εντάξει,
11: με γιώσατε.
10: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Τώρα το ενδεχόμενο παρέμβασης για την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις σε καύσιμα και ρεύμα εξετάζει η κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως, πίσω από όσα ανακοινώθηκαν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπήρχε η φιλοσοφία να κρατηθούν κάποια χρήματα για έκτακτες κρίσεις. Άρα, ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης μελετάται διεξοδικά για την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο. Μίλησε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Όπως τόνισε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση, η οποία όμως από την πλευρά της προνοεί για το μέλλον.
12: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εταιρείες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρέμβουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Και αν πάρει η λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάση, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Οι οποίες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και εκπνέουν οι επιδοτήσεις. Και όσο πλησιάζουμε την 15η του Οκτώβρη, οπότε και ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί πλέον εξετάζονται όλα τα περιθώρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι διαρκώς σε εγρήγορση και έτοιμη για νέες παρεμβάσεις.
13: Για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα όσα είχαν ανακοινωθεί, προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη.
0: το θέμα της ακρίβειας και των αυξημένων τιμών στα καύσιμα προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια. Εδώ στο Έτνιος μίλησε ο βουλευτής του κόμματος και αντιπρόεδρος της Βουλής, Πάρης Κουκουλόπουλος.
14: Έχει πάει πίσω όλους τους ευχώριους πόρους. Με μια μανία θέλει να εκτοπίσει το λιγνίτη 20 χρόνια πριν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τη δεύτερη μεγάλη κρίση μέσα σε 5 χρόνια και να μην ανοίγεις ένα διάλογο.
0: Τώρα πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βλέπει ανάπτυξη και στήριξη που αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς, όπως δήλωσε στο Όπεν ο βουλευτής του κόμματος Κωνσταντίνος Βασίλειος Μεταξάς.
15: Η οικονομία, λέει η κυβέρνηση, πάει τρένο και έτσι είναι πραγματικά τα στοιχεία, αλλά είναι για ποιους? Είναι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι για παράδειγμα για τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο.
0: Πειρά είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Γιαννούλη. Θα πάμε όμως στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα. Δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου.
16: Κύριε Πρόεδρε,
0: απευθύνει μόλις ομιλία εκεί και μπορούμε να συνδεθούμε προκειμένου να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
16: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι. Παρότι σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα του έτους, βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπά σας και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο, διότι πιστεύω ότι και εσείς, αλλά και όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτό τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μία διαδρομή η οποία τώρα, κυρία Υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στο Κεραμικό. Διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτήν την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο ένα και μεγαλύτερα νούμερα να σειραίουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2.100 στρέμματα, ξεκινώντας και από την Βασιλίση Όλγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους στήλους του Ολυμπίου Διός, για να ανηφορήσουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και από την αρχαία αγορά, η οποία και αυτή ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταλήξουν τελικά στον Κεραμικό. Και μιλάμε βέβαια για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον Έσο Κεραμικό, πέραν των τυχών, να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αρχαία αγορά και τον εκτός των τυχών κεραμικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμαίων, το νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης. Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Ίσως το είπατε, ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο τη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος, κυρία Υπουργέ, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον Κεραμικό. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας συγχαρώ για το εύρος των σημαντικότερων των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική συνολικά και εξακολουθούν να γίνονται τα τελευταία χρόνια επί της Υπουργίας σας. 350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιείται εδώ στην Αττική αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτικός πλούτος ο οποίος δρά πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας, ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφίξεων στην Αθήνα το τελευταίο έτος, αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως έναν αυτοτελή προορισμό. Και πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου.
0: Στον Κεραμικό είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τον Κεραμικό, όπου δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός και απευθύνει ομιλία εκεί με αφορμή τα εγκαίνια των έργων υποδομής και αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, σε συνέχεια και της ομιλίας της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να εδραιώσουν τον έλεγχό τους εκεί στο στρατηγικό στενό Bab el-Mandeb. Απόψε, μάλιστα στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με αυτό το κρίσιμη σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Ενώ στον άλλο πόλεμο, αυτόν της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Δημήτρη.
18: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη αναμένεται να παρέμβουν σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ίδια ώρα, νέα μείωση κατέγραψε ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, μόλις 4 πλοία διέσχισαν τη Δευτέρα τα στενά του Ορμούζ, έναντι 10 την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΚΠΛΕΡ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε το πρωί προειδοποίηση για κίνδυνο επίθεση, μεταξύ των οποίων και για την ιερή πόλη Μέκα, για πρώτη φορά από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι προειδοποιήσεις που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντα, της μεγάλης πολυλιμάνης στο δυτικό τμήμα της χώρας και της Ταΐφ ήρθαν λίγο αργότερα. Τώρα, Βαγγέλη, το κίνημα των Χούθη επέφερε τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και το στενό του Bab el-Mandeb. Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το πετρελοφόρο El Gaia, σημαίας Παναμά, βρίσκεται σε διαδικασία ρημούλκησης προς το λιμάνι του Ομάν, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση στην Ουάσιγκτον. Τέλος, το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου αναγνώρισε σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες ότι παρουσιάστηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση του κ. Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Στην Ουκρανία τώρα, το τρίτο σώμα στρατού εκαθάρισε περιοχή 75 τετραγωνικών χιλιόμετρων από ρωσικές ομάδες διείσδυσης και ανεκατέλαβε επιπλέον 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής ταξίαρχο της Ουκρανικής Άμυνας στην περιοχή, η περιοχή βρίσκεται βόρεια από τη λεγόμενη ζώνη των φρουρίων των πόλεων πόλεων, δηλαδή Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δύο στρατηγική σημασία προπύργια τη Ουκρανία. Η κατάληψή του θα έφερνε τη Ρωσία πιο κοντά στο στόχο τη για πλήρη έλεγχο τη περιφέρεια του Ντονέτσκ. Τέλος, η Ουκρανία δήλωσε έτοιμη να σταματήσει τι επιθέσει εναντίον τη Ρωσία, εφόσον οι εταίρες τη διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσει εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ζελένσκι ένα 24ωρο μετά τη σχετική παρένεση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Από το ρεπορτάζ σου, Δημήτρη, και για τα δύο, για τα δύο μέτωπα του πολέμου, καταλαβαίνω ότι χαραμάδα ελπίδας δεν υπάρχει ούτε στη Μέση Ανατολή, πολλό δε μάλλον και στο Ρωσο-Ουκρανικό.
18: Ακριβώς, γι' αυτό και ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα πάει ο πόλεμος τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Οι προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει στο Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τον καγκελάριο Φρίντρικ Μέρς και τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου της Γερμανίας. Να πούμε ότι υπέρ μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λιγότερα εμπόδια στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, τάχθηκε ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι με συντονισμό μπορούμε να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης.
19: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνγκμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
0: Θα παραμείνουμε εκτός συνόρων. Άλλο έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Εκεί το θέμα επιμελείται η Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίνα Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλιων εορτασμών, τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
0: Επιστροφή στα δικά μας και στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα πάμε. Η σημερινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στο θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κατέθεσαν γονείς και συγγενείς θυμάτων που τα παιδιά τους απανθρακώθηκαν. Οπότε λογικό ήταν στις καταθέσεις τους να επικεντρωθούν στην φωτιά. Ήταν συγκλονιστικές οι καταθέσεις και του Δημήτρη, Δημήτρη Μπέζα, του πατέρα της Φραντσέσκας, που ακούγεται στα ηχητικά του 112 να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», και της μητέρας αλλά και του αδερφού της. Στάθηκαν μπροστά στην έδρα, ο πατέρας ειδικά έδειξε μια φωτογραφία του παιδιού του από το κινητό και είπε: «Αυτή ήταν η κόρη μου. Θέλετε να σας δείξω πώς την παρέλαβα?» «Δεν θέλετε να ξέρετε». Ζήτησε την αλήθεια η μητέρα της Φραντσέσκας από το δικαστήριο, δικαιοσύνη, να βρεθεί η αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί της. Επίσης κατέθεσε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγία των Δυστυχήματος Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος στην κατάθεσή του είπε μεταξύ άλλων: «Εκεί κράτησαν τα κέρδη και εμείς παραλάβαμε κλειστά φέρετρα. Δικαιοσύνη και την αλήθεια», ζήτησε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις ελλείψεις και τις παραλήψεις, όπως είπε, της ανακριτικής διαδικασίας, οι οποίες οδήγησαν στο να χαθούν στοιχεία και να μην ξέρουμε ακόμη και σήμερα τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα, την έκρηξη και την φωτιά. Να θυμίσω βέβαια ότι η πυρόσφαιρα και η φωτιά δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο που εξετάζει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για την υπόθεση των Τεμπών. Επίσης, είχαμε και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία εισαγγελέας έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό. Είχαμε και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία εισαγγελέας έδρας

0: καταθέσεις των επιζώντων επιβατών, οι οποίοι ήταν βεβαίως και αυτόπτες μάρτυρες.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Εκτός συνόρων να περάσουμε και πάλι για να δούμε κάποιες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις με τη βοήθεια εδώ του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι στο πλευρό μου. Να πούμε ότι μεγάλη πολιτική πίεση δέχεται αρχικά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, Δημήτρη. Έτσι, οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Έτσι.
2: Επί της ουσίας να αποσχιστούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι συγκλονιστική αυτή η είδηση. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ο οποίος είναι ηγέτης του Εθνικού Κομμάτος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο Ρουν Άιγουορθ, ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος Πλάιντ Κάμπρι που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου Μακδόναλντ, πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος Σιν Φέιν που επιδιώκει την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας και με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Πριν από λίγο είδα ότι και οι Κέλτες θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Στο κοινό κείμενο τώρα οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν την κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ να προετοιμαστεί και να διευκολύνει τη διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με το δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Κυρία Μακδόναλντ μάλιστα χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον τους. Να φύγουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ.
2: Κολοσιαίο θέμα, Βαγγέλη.
1: Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε κατά πόσο πρέπει να φρενάρουμε την ανάπτυξή της.
2: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές που προειδοποιούν ότι μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της ανθρωπότητας.
1: Μεγαλοστελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σημαντικό ότι αντί να θέλουν να επιζητούν το να είναι ελεύθεροι να λειτουργήσουν, ζητούν να τεθούν όρια.
2: Ναι, και κανόνες. Και δεν έχουν καθόλου άδικο να μου επιτρέψουν.
1: Δεν συμφωνεί ο Τραμπ όμως μαζί.
2: Ο κύριος Τραμπ δεν συμφωνεί. Χαρακτηρίζει φάρσα τις προειδοποιήσεις και απορρίπτει τις εκκλήσεις για περισσότερα νομοθετικά προστατευτικά μέτρα. Ωστόσο, προσωπικότητες από αντίθετες πλευρές της αμερικανικής πολιτικής ζητούν επαναξιολόγηση, συμμετέχοντας στο συνέδριο συνέλευση για τους ανθρώπους στην Ουάσιγκτον. Ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, ο κύριος Στίβ Μπάνον, αλλά και ο βετεράνος προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έκαναν λόγο σχετικά με την πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας, επικρίνοντας την αδράνεια της αμερικανικής κυβέρνησης, την ίδια ώρα που ο κύριος Τραμπ συγκρίνει τις προειδοποιήσεις για τεχνητή νοημοσύνη με την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την οποία, όπως είπε, διαπράττουν οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δημοκρατικοί. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υφίσταται κλιματική κρίση. Παραμένοντας πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να δούμε μια άλλη είδηση, η οποία ήρθε λίγο και μας ξένησε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ένα όπλο, οπλικό σύστημα του διαστήματος.
2: Ακριβώς, και το παραδέχθηκαν επίσημα οι αρχές. Επιβεβαίωσαν ότι ανέπτυξαν ένα διαστημικό όπλο στην τροχιά της γης, αναγνωρίζοντας μάλιστα για πρώτη φορά τη διάθεση αυτού του είδους των επιθετικών δυνατοτήτων. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο Τρόι Μινκ, δήλωσε ότι η ανάπτυξη τροχιά του όπλου ήταν απαραίτητη για την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν εξελίξει απειλές, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του όπλου ή το πότε τέθηκε στην τροχιά. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι η συνθήκη του 1967 απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, ωστόσο πλέον οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα, εξετάζουν άλλες δυνατότητες εκτός του πλαισίου της συνθήκης, όπως η στοχοθέτηση δορυφόρων των αντιπάλων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατιωτική επικοινωνία, της παρακολούθησης αλλά και της πλοήγησης, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ.
1: Αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφοντας στα δικά μας. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, αφού εξέτησε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, που κρίθηκε ποινικά ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την έξοδό του από τη φυλακή, ο ίδιος ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος σύντομα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αριουπάγου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
0: Η πρώτη δήλωση του Λία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη

0: γραμμή των Εθνικών Αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γιώργος Δελής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί του κόμματος αυτού ή αν υπάρχουν άλλα παραθυράκια για να λάβει μέρος στις εκλογές.
2: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, να διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 3%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Ερωτηθεί στον Sky για τον Ηλία Κασιδιάρη και το αν θα μπορούσε να πολιτευθεί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης ήταν επιφυλακτικός.
3: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές. Αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
4: Υπάρχει ένας νόμος, το 23, αυτός ο νόμος
3: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
4: Πάντως,
3: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα από Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή αν θα χρειαστεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
5: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
6: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
5: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες αντιδράσεις είχαμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και ενδεχόμενη εμπλοκή του και πάλι στην πολιτική σκηνή. Εκ του πονηρού χαρακτήρισε όλο αυτό που συμβαίνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, ενώ το θέμα σχολίασε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
8: Αποδεικνύει ταυτόχρονα και πόσο αντισυστημική είναι κάτι τέτοιοι τύποι, σαν τον εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη που αποφυλακίζεται σήμερα, αφού από τη μια φουσκώνονται από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη αξιοποιούνται για να τσουβαλιάζονται και οι αγωνιστικές ριζοσπαστικές δυνάμεις που παλεύουν ενάντια σε αυτό το διεφθαρμένο και σάπιο σύστημα.
1: Σε υψηλούς τόνους η τοποθέτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ρένας Δούρου, αλλά και του Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, είπε ότι σέβεται τους νόμους του κράτους.
9: Το καταδικασμένο μέλος της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης, της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε ανακοινώνοντας την επιστροφή του στην πολιτική δραστηριότητα με νέο κόμμα. Η αποφυλάξη αυτή, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλαστημίας.
10: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
1: Για μεγάλη προσβολή μίλησε από την πλευρά της η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Μεγάλη πρόκληση και μεγάλη προσβολή. Τη μέρα της δημοκρατίας αποφυλακίζεται ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
1: Συζητήσαμε και νωρίτερα για τις επαφές που είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup στην Γερμανία, στο Βερολίνο, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς αλλά και τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου της Γερμανίας. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο.
12: Ολοκληρώνω, όπως είπατε, μια σειρά συναντήσεων σήμερα στο Βερολίνο, με πιο χαρακτηριστικές εκείνες με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Eurogroup και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με πιο χαρακτηριστικά εκείνα που ακουμπούν στις μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες αλλαγές εκείνες που πρέπει να δούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που είναι η Ένωση Κεφαλαιογορών και Τραπεζική Ένωση, και τις συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις. Μεγάλες αλλαγές οι οποίες χρειάζεται να γίνουν σε σχέση με την ενέργεια, σε σχέση με την τεχνολογία, το ψηφιακό ευρώ, όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αθροιζόμενα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Συζητήσαμε για τη δημοσιονομική ισορροπία σε μια περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις είναι σημαντικές, είναι πολλαπλές, βρίσκουν την αντανάκλασή τους στις αγορές ομολόγων. Και βέβαια συζητήσαμε και για την διαχείριση των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικότερα και το πώς θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Για την αθλητική ενημέρωση μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ πέτυχε μεγάλη νίκη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ και κέρδισε η Εθνική Αδρών την αντίστοιχη της Σουηδίας 3-1, οπότε προκρίθηκε στους 16. Χτες είχε κερδίσει τη Σλοβενία, οπότε με δύο συνεχόμενες νίκες, δίμη φορά από χτες, κέρδισαν και τους Σουηδούς Έλληνες, οπότε στους 16 περιμένουμε να μάθουμε την αντίπαλο. Γενικότερα τους αγώνες τους βλέπουμε από το NTO Sport και είναι μια μεγάλη επιτυχία για το βόλι μετά από αρκετά χρόνια για την εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
1: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball Ανδρών, κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Μου το έχει γράψει ο Σπύρος ο Σερέτης, έτσι, οπότε ήθελα να σας το πω.
14: Ναι, χτες το βράδυ έτσι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο handball. Είναι ο αγώνας για το Super Cup όπως γίνονται πάντα στην αρχή της χρονιάς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Αμέσως μετά από την ανασκόπηση των ειδήσεων από τον Γιώργο Τσουκαλό.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο προφυλάκης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωνόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφού το μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δής λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, τόνισα σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Η Σαουδί Αράμκο, η οποία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου, αρνήθηκε να σχολιάσει. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος, αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στην ταχυδρομική υπηρεσία να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους. Ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας, έγραψε στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η φρικτή απόφαση συνιστά βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους και την Αμερική.
13: Ο καιρός.
16: Νεφώς παροδικά αυξημένο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Earth News Radio 105.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 και με όλη την επικαιρότητα, τη σύνοψη της επικαιρότητας ημέρας που φεύγει, αλλά και όλα τα νεότερα για την ημέρα που έρχεται, για τη μέρα που ξημερώνει. Να πούμε ότι και σήμερα είναι μία ακόμη μέρα που ασχολούμαστε με το δικαστικό πλέον ρεπορτάζ, με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι, Δημήτρη, είναι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Και είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία πρέπει και να απαντήσουν.
1: Και μαραθώνια κατάθεση, από ό,τι μας έλεγε η
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, από τα δικαστήρια.
1: Ακόμα, λέει, εξετάζουν την γυναίκα του γιατρού.
0: Σύζυγο.
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον γιατρό.
0: Η οποία φέρεται να είναι και ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την θεραπεία εντός εισαγωγικών.
1: Πολλών εισαγωγικών.
0: Έτσι, αυτήν την ιατρική πράξη που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνεται σε ένα κλειστό γραφείο, παρά μόνο σε ελεγχόμενο νοσοκομιακό χώρο, λόγω των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στον ασθενή που υποβάλλεται σε μια τέτοια σοβαρότατη ιατρική πράξη. Έτσι.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ, γιατί φαίνεται ότι έχει ανοίξει βεντάλια, Βαγγέλη, ότι και στην Κύπρο εξετάζονται ήδη δύο ιατρία, έτσι, αμφιβόλου ποιότητος, νομιμότητος, όπως θέλεις μπορείς να το πεις, και φαίνεται ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί, θα υπάρξουν και περαιτέρω έρευνες, γιατί κατά πολλούς δεν είναι καθόλου λίγα αυτά τα ιατρία τα οποία προσποιούνται την κλινική ή το νοσοκομείο.
0: Και μιας και είπες Κύπρο, να πούμε ότι έχουμε καταγγελία και για μια 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο, mm-hmm. η οποία πίστηκε είτε από διαφήμιση από στόμα σε στόμα, είτε από διαφήμιση μέσω του ίντερνετ, του διαδικτύου, mm-hmm. δεν ξέρουμε, είτε γιατί κάποιος της το πρότεινε, και ήρθε στην Ελλάδα για να πάει στο Κολωνάκι και να υποβληθεί σε αυτού του τύπου την θεραπεία, και πάλι εντός εισαγωγικών, mm-hmm. λέγοντας, μιλούμε για την
1: στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Ναι, ναι. Και μίλησε ο γιατρός της εδώ στο Air News, στην τηλεόραση του Air News, και είπε ότι οι παρενέργειες που είχε σε συνέχεια αυτής της διαδικασίας στην οποία υπευλήθη στο ίδιο γιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, χρειάστηκε να νοσηλευθεί πριν από ένα χρόνο περίπου, εξαιτίας των παρενεργειών που είχε και ήταν σοβαρότατες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα
0: πρέπει να αρχίσουν να ανοίγουν στόματα, έτσι.
1: Όχι απλώς πρέπει να ανοίξουν διάπλατα τα στόματα. Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση ήταν οι φωτογραφίες από το ιατρείο, mm-hmm. Το οποίο, πέρα από πάρα πολλά εικονίσματα Αγίων, είχε και μια περικεφαλαία σαμουράι. Αν μπορέσει κάποιος χριστιανός να μου εξηγήσει τι στην ευχή έχει δουλειά σε ένα ιατρείο παθολόγου η περικεφαλαία του σαμουράι, θα είχα πολύ, θα τα ακούσω με μεγάλη, έτσι, περιέργεια. Δηλαδή, φαίνεται ότι ήταν έτσι κάπως περίεργη, ας το πούμε έτσι, ιδιόρυθμη, ήταν ιδιότυπη.
0: Λίγο, ναι, ήταν λίγο ιδιαίτερη. Ναι. Και η γυναίκα δήλωνε απόφυτος του Πανεπιστημίου της Κβαντικής Ιατρικής του
1: στη
0: Χαβάη, έτσι, στη Χονολουλού, ναι. Ακριβώς.
1: Θυμήθηκα αυτό το τραγούδι τώρα, ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι και οι αρμόδιοι φορείς του τομέα υγείας, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζουν, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, έτσι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες κβαντικές δυνάμεις, οι λεγόμενες, γιατί άκουσα και εδώ μέσα από το Air News να συζητάτε πολύ σήμερα το πρωί το ζήτημα το συγκεκριμένο, γιατί κάποιοι πουλάνε φούμαρα πλέον.
1: Κανονικά. Ναι. Κανονικά πουλάνε φούμαρα,
0: και
1: όμως.
0: Πουλάνε φούμαρα όσο βρίσκουν κάποιους εξημών να τα αγοράζουμε. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, υποκύπτοντας είτε στην απελπισία από τη στιγμή που μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα με την υγεία σου, τον οποίο να είναι σοβαρό, και να φοβάσαι, να μην βρίσκεις άλλη λύση, να κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου ενδεχομένως, είτε λόγω ματαιοδοξίας, λόγω της εσωτερικής μας ανάγκης για να βελτιώσουμε την εικόνα μας, να βελτιώσουμε έτσι συνολικά τον εαυτό μας, το σώμα μας, την ψυχική μας διάθεση, ενδεχομένως να απευθυνόμαστε σε τέτοιου είδους ανθρώπους.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή που κάναμε την εκπομπή μαζί με το Θάνατο Σιαφάκα, που έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιος θέλει να βελτιώσει την υγεία του, υπάρχουν πριν φτάσεις σε αυτές τις μεθόδους, υπάρχουν πιο απλές μέθοδοι. Τακτική γυμναστική, σωστή διατροφή, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Όχι κάπνισμα, όχι αλκοόλ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ απλά και πολύ γνωστά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να δείχνει, ενώ είναι 70, θέλει να δείχνει 50, δικό του θέμα, απολύτως προσωπικό και σεβαστό. Απ' την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο το αναζητά να το πετύχει, εκεί θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Και ξέρεις και για το θέμα της διατροφής, Δημήτρη, για το οποίο μίλησες, ξέρεις πόσοι βρίσκονται στον χώρο αυτό, οι διατροφολόγοι, διατροφικά κέντρα κλπ, τα οποία σου λένε τι να φας, τι να πιεις, τι συμπληρώματα διατροφής να πάρεις, που έχεις ενδεχόμενες δυσανεξίες κλπ, άρα τι να αποφεύγεις. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, γιατί σε όλα τα χρόνια στο ρεπορτάζ έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Ναι. Σίγουρα όμως όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω μας και τους βλέπουμε να μας τους πετάει κάποιες φορές και το Facebook και το Instagram και μέσα σαν εμβόλυμες διαφημίσεις, μέσα σε άρθρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και μέσα σε άρθρα που διαβάζουμε να πετάγεται το πρόσωπό τους δίπλα για να μας διαφημίσει έτσι κάτι αντίστοιχο, κάποιο τέτοιο είδους κέντρο. Σίγουρα δεν είναι όλοι αυτοί, δεν έχουν σπουδάσει όλοι αυτοί το αντικείμενο για να μπορούμε να τους εμπιστευτούμε.
1: Τώρα αυτό που λες περί κβαντικής ιατρικής για την γιατρό εκεί της Οδού Καρνεάδου, μίλαγα με τον Κουμπάρο που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής, μου είπε ότι η κβαντική ιατρική είναι κάτι εντελώς καινούριο και υπάρχουν μόνο κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια όπως το Τζον Χόπκινς ας πούμε, που έχουν ξεκινήσει τώρα να ασχολούνται. Δηλαδή είναι στο επίπεδο της έρευνας κατά κύριο λόγο, δεν είναι τόσο στο επίπεδο της εφαρμογής. Και βεβαίως τώρα πότε σπούδασε η κυρία αυτή στη Χονολουλού κβαντική ιατρική, ξέρεις, μου ακούγεται ο λίγον, όπως είπες, πολύ εύστοχα φούμαρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν αποφασίσουμε να απευθυνθούμε σε κάποιο τέτοιο κέντρο, ιατρείο, Ινστιτούτο, ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί μέσα από αυτή την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη μάθαμε και ότι μπαίνουν στη διαδικασία αισθητικών παρεμβάσεων ακόμη και τα νυχάδικα. Έτσι, μάθαμε ακόμη και αυτό. Και, και είναι ιδιαίτερος δυσάρεστο.
1: Δηλαδή, τι αισθητικές
0: μπορεί να πας στο κατάστημα το οποίο κάνει manicure, pedicure και να σου κάνει και ενέσιμα στο πρόσωπο. Να αναλαμβάνει και σου λέει ότι έρχεται εδώ ο ειδικός μας για να κάνει ενέσιμα, ας πούμε, να κάνει παρεμβάσεις σε τέτοιες αισθητικές. Και δεν δίνεται ένα τέτοιο με την άδεια για manicure, pedicure, έτσι, για περιποίηση άκρων.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, αλλά και κάποιον να φέρνει. Γιατί σου λέει ότι έρχεται ο άνθρωπός μας εδώ κάθε Δευτέρα και κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Προσέλθετε.
1: Όσοι
0: πιστοί, προσέλθετε. Ότι έρχεται ο άνθρωπός μας, τον οποίο βέβαια πουλάει σαν ειδικό. Πόσο ειδικός όμως είναι για να πάει σε έναν τέτοιο χώρο και να κάνει αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, το μάθαμε και εδώ, το ακούσαμε νωρίτερα.
1: Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και μπορεί να γίνει και σε νοσοκομείο και να γίνει σωστά και με όλες τις προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι εφεξής. Ελπίζω κιόλας ότι όσοι είναι επώνυμοι, διάσημοι, καλλιτέχνες, τοποιοί, οτιδήποτε άλλο, θα αρχίσουν να προσέχουν λίγο πιο πολύ μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα αρχίσουν να προσέχουν που πηγαίνουν, τι θα ζητάνε και κυρίως θα πρέπει, όπως άκουγα και την κυρία Παγώνη σε τηλεοπτική εκπομπή να λέει, ο γιατρός πριν σου κάνει την οποιαδήποτε επέμβαση, πρέπει να σου εξηγήσει ακριβώς τι θα κάνεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι παρενέργειες, δηλαδή να σε ενημερώσει ο γιατρός, όχι έλα θα σου κάνω εγώ πλασμαφαίρεση τώρα και θα δείχνεις 10 χρόνια νεότερος. Τραγικά πράγματα. Και πρέπει να φτιαχτεί και νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο, Βαγγέλη, γι' αυτό. Το είπε ο κύριος
0: Γεωργιάδης. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας.
1: Βεβαίως, το είπε ότι θα το κάνει και πραγματικά πρέπει να γίνει το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να απαλλαγούν οι ενδυνάμει ασθενείς από αυτή τη γάγκρενα που λέγονται κομπογιανίτες.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Λείπει εκτάκτως σήμερα από την πρώτη μας ώρα ο Θάνος Σιαφάκας. Από αύριο θα είναι κανονικά και πάλι.
1: Και 9 με 10 θα είμαι μόνος μου.
0: Και 9 με 10 θα είσαι.
1: Αλλά έχω κλείσει δύο πολύ ωραία θέματα. Σας τα φιλάμε για έκπληξη.
0: Και να μας τα προαναγγείλεις αν θέλεις, γιατί να πούμε καταρχάς ότι μέσα στα θέματα της ημέρας σήμερα, τα οποία πρωταγωνιστούν, είναι και η αποφυλάκηση του
1: Ηλία Κασιδιάρη,
0: του καταδικασμένου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού και έχει πάρει μια έκταση, η πρώτη του δήλωση ότι θα εμπλακεί και πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι αρκετά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό.
1: Διάβαζα.
0: Και θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί μας για το θέμα αυτό μετά το δελτίο του τίτλου ειδήσεων στις 8:30 μαζί και με τον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη τον Βαγιάνο. Θέλω όμως να μου πεις μετά τι μας ετοιμάζεις και εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, μεταξύ 9 και 10 θα έχουμε δύο συνδέσεις με τους πολύ καλούς φίλους και ανταποκριτές. Καταρχάς με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, καθώς πέθανε σήμερα η Ρίτα Μιτσούκο, ένα συγκρότημα το οποίο έχω κάνει γκάλωπ εδώ στην ΕΡΤ, δεν το ήξερε σχεδόν κανένας. Η Θωμαίδα και εγώ, ίσως επειδή σπούδασα σε γαλλόφωνο πανεπιστήμιο, την ήξερα πάρα πολύ καλά. Πραγματικά η Γαλλία βρίσκεται σε βαρύ πένθος για αυτό τον θάνατο, ενώ με τον Κρίστιαν Μαυρί θα μιλήσουμε για τις τεράστιες πυρκαγιές οι οποίες φαίνονται από χιλιόμετρα μακριά στα περίχωρα της Νάπολης και για το πρόβλημα το οποίο έχουν προκαλέσει. Είναι νομίζω αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ιταλία πραγματικά είναι πρωτοφανές με τις φωτιές. Έχουμε και εμείς εδώ στην Κόνισσα μια φωτιά που καίει για 16η μέρα σήμερα.
0: Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Το καλό είναι ότι δεν απειλεί πλέον, έτσι, δεν τίθεται θέμα απειλής κάποιου οικισμού. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι σε πολύ δύσβατα σημεία, γιατί μίλησα και με έναν καλό φίλο.
1: Στην Κόνισσα.
0: Πάρα πολλές φορές και την αγαπώ.
1: Εγώ έχω κάνει και μπάνιο στο Βοηδομάτι. Είναι δηλαδή ένα πανέμορφο μέρος.
0: Έκανα μόνο με τη στολή, γιατί έκανα και ράφτινγκ, μου άρεσε το ράφτινγκ όποτε πήγαινα εκεί.
1: Αθλητικός και βρίσκω.
0: Ναι. Αλλά μόνο με την στολή του ράφτινγκ έχω κάνει μπάνιο. Πήγα μία φορά να το παίξω λίγο μάγκας εκεί, αλλά φορέσα, έβαλα μαγιό, καλοκαίρι τώρα, έτσι. Έβαλα μαγιό, λέω θα μπω και με κοιτούσαν λίγο και λέγανε
1: πού πας
0: ρε μάγκα, ας πούμε. Και μόλις έβαλα ποδαράκι μέχρι τον αστράγαλο, εκεί κατάλαβα πλέον ότι μπορεί να χάσω τα πόδια μου. Ένιωθα ότι θα τα χάσω.
1: Ναι, μα είναι έτσι. Νερό το οποίο είναι απολιωμένο χιόνι.
0: Είναι πάρα πολύ παγωμένο.
1: Έχει 5 βαθμούς με 6 από την.
0: Νομίζω ότι είναι και σταθερή κιόλα η θερμοκρασία του νερού.
1: Για να καταλάβει κανείς τώρα, το 5 βαθμοί 6 στο Βοηδομάτι και σε άλλα τέτοια ποτάμια, η θάλασσα, επειδή κάνω και το χειμώνα μπάνιο, η χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ποτέ το χειμώνα είναι 14 με 15, το δε καλοκαίρι κάνουμε μπάνιο με 25, 26, 27.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο, μιας και μας έφερες έτσι στις θερμοκρασίες της θάλασσας, να πάμε λίγο στον καιρό, γιατί έχουμε αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Έρχονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες, όπως μας προειδοποίησε η μετεωρολόγο μας, η κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, έτσι. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα βαρομετρικό χαμηλό νότια της Πελοποννήσου κινείται ανατολικότερα και προκαλεί ισχυρά φαινόμενα. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στο θαλάσσιο τρίγωνο, όπως είπε η κυρία Ζιακοπούλου, της νότιας Πελοποννήσου, των Κιθήρων και της δυτικής Κρήτης, όπου και θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 7 με 8 μποφόρ.
1: Ισχυρός πυρήνας καταιγίδων επηρεάζει και την Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είναι γνωστή για τις βροχοπτώσεις της και τα πορεία της η Κέρκυρα. Και αύριο, όπως είπες, θα βρεθεί στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείονται και πλημμυρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, βεβαίως, έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς. Ωστόσο, κοίταζα στις μετεωρολογικές προβλέψεις, από Παρασκευή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο καιρός θα ξαναγίνει καλοκαιρινός. Θα έχει 32-34, χαμηλούς ανέμους, φοβερή ηλιοφάνεια. Καμία σχέση. Βέβαια την Αττική τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό θα την επηρεάσει. Συνήθως όλα τα βροχοφόρα σύννεφα έρχονται κυρίως από την Ιταλία και πλήττουν τη δυτική Ελλάδα.
0: Είχαμε κάτι βροχούλες παντού σήμερα και εδώ,
1: ναι,
0: στην Αττική.
1: Και εδώ έτσι. Είχαμε. Και εδώ είχαμε. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον Κεραμικό, έριχνε ένα ψηλό βροχό, αλλά εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης ούτε καν ομπρέλα δεν κράτησε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, Δημήτρη, γιατί βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει 8.30. Σε κλίμα μεγάλης υπερηφάνειας και βαθιάς συγκίνησης ολοκληρώθηκε η τελετή αποχαιρετισμού του ηγετικού στελέχους, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, του Σπύρου Χαλβατζή, σήμερα στον προαύλιο χώρο του ΕΑΤΕΣΑ και του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, μάλιστα γύρω από το φέρετρό του που ήταν σκεπασμένο με την κόκκινη σημαία του ΚΚΕ και την εφημερίδα του Ριζοσπάστη, στάθηκαν ως τιμητική φρουρά μέλη του πολιτικού γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας εκφώνησε τον επικίδιο λόγο και ήταν συγκινητικός.
1: Ξέρεις, ο Χαλβατζής, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο, ήταν ιδιαίτερα, δεν θα πω απαραίτητα αγαπητός, αλλά έχερε εκτίμησης από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Από όλες τις πολιτικές πτέρυγες. Έχεις
1: δίκιο. Μην βάλεις τώρα την ακροδεξιά μέσα.
0: Δεν ανήκει στις πολιτικές πτέρυγες. Δεν θεωρώ ότι ανήκει στις πολιτικές πτέρυγες.
1: Τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι, μιλήχιος, προσινής, ευγενής, και πάντα έλεγε την άποψή του με ιδιαίτερη, με ιδιαίτερη απλότητα και καθαρότητα. Ήταν ένας κατανοητός πολιτικός που ήταν κοντά στο λαό.
0: Διατέλεσε, να πούμε, στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ, αγωνιστής πρώτης γραμμής κατά της δικτατορίας, γραμματέας της ΚΝΕ, ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση και βουλευτής του κόμματος, βέβαια, ιδιαίτερα σεβαστός για την ιστορία και το ήθος του. Αυτό που έλεγες, Δημήτρη, ναι. Εξορίστηκε στη Γιάρο, στο Λακί της Λέρου και στον Οροπό. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτό που είπε στον επικηδιό του είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που η ζωή τους είναι τόσο δεμένη με μια υπόθεση μεγαλύτερη από τους ίδιους, που όταν φεύγουν νιώθεις πως αποχαιρετάς ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας. Και εσύ, Σπύρο, ανήκεις σε αυτούς, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η ώρα όμως πλησιάζει 8.30. Ο Γιώργος Τσούκαλος είναι πάνω από το κεφάλι μου και περιμένει να σας πει τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απλογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Ο οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε δικυκλιστή και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, συνελήφθη από ομάδα Δίας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έτνιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Στην παραγωγή μας είναι η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα. Και στις μουσικές μας επιλογές βέβαια και ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Ακριβώς. Και θα τον ρωτήσω τον Γιώργο Τσολάκη, θα τον πάρω τηλέφωνο το βράδυ, να τον ρωτήσω αν ξέρει, θα τους ξέρει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τιμιτσούκο.
1: Τιμιτσούκο. Τιμιτσούκο παραπέμψει σαν Λιονάρα.
0: Μόνο ο Γιώργος Τσολάκης θα το ξέρει.
1: Είμαι
0: σίγουρος. Γιατί εδώ που και αν δοκίμασαι την τύχη σου δεν πέρασε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να έρθουμε στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαλαγγείλει νωρίτερα. Έχει να κάνει με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που εξέτειε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Θυμίζουμε ότι κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγο σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Λίγο να μας δώσεις τα φώτα σου για το πώς ο πολιτικός κόσμος αντιλαμβάνεται αυτήν την επιστροφή που μας προανήγγειλε σήμερα ο κύριος Κασιδιάρης.
2: Ουσιαστικά ο ίδιος, ναι, με τον άλλο τρόπο. Αυτό βέβαια δεν το ξεκαθάρισε, όπως δεν είναι συνολικά ξεκάθαρο για το πώς θα επιστρέψει στην πολιτική ο κ. Κασιδιάρης. Πάντως, εδώ είχαμε και μία αντιμετώπιση συνολικά και από κυβέρνηση και από, από αντιπολίτευση. Θα λέει κανείς με μία φωνή στα όσα ανέφερε η υπονόηση ο κ. Κασιδιάρης, η δημιουργία κόμματος δηλαδή, ότι ουσιαστικά η δικαιοσύνη θα αποφασίσει και εκείνη είναι που θα κρίνει και την τελευταία, ακόμα και την τελευταία στιγμή, για τον τρόπο επιστροφής του, αν τελικά θα το επιτρέψει να επιστρέψει στην πολιτική, κυρίως με κόμμα, αφού όλοι συμφωνούν πως σαν πρόσωπο θα μπορούσε μονομένα να επιστρέψει. Χαρακτηριστικές είναι βέβαια και οι αναφορές από πλευράς κυβερνητικών στελεχών. Στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παραπέμπει στη δικαιοσύνη το ενδεχόμενο πολιτικής επιστροφής του κ. Κασιδιάρη και ειδικότερα για τη συμμετοχή, όπως είπαμε, κόμματος στις εκλογές. Όπως είπε, το αν ένα κόμμα δεν προσθυνώ τον κ. Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, το κανένα κόμμα, το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Ας κρατήσουμε την αναφορά για το αν είναι προσθυνώ ή όχι, επίσημα ή ανεπίσημα, συμμετέχει στο κόμμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κρυφτεί η δικαιοσύνη να βαθεί πολύ σύντομα ή ακόμα και λίγο πριν από τις εκλογές. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και όσο δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα ως προς τα πολιτικά δικαιώματα του κ. Κασιδιάρη, ενώ στο ίδιο μικρό σχήμα ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, ο οποίος υποστήριξε πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι παρκές. Δεν νομίζω, είπε, να υπάρχει άλλη παρέμβαση από πλευράς κυβερνητικής. Πρόσθεσε δε πως στην τελική κρίση για τα κόμματα που θα συμμετάσχουν σε εκλογές ανοίξει τον Άριο Πάγο. Αυτή είναι η διαδικασία, να θυμηθούμε, που γίνεται λίγο πριν από τις εκλογές, για το αν εγκρίνονται τα συγκεκριμένα κόμματα. Νομίζω ότι είναι περίπου 40 ημέρες πριν από τις εκλογές. Ενώ σχολιάστηκε την πρόθεση του κ. Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική, λέγοντας πως είναι οξύμορο. Ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον κοινοβουλευτισμό να προσπαθεί να εκλεγεί στην Βουλή. Αλλά και ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν επιφυλακτικός για το αν ο ίδιος, αν ο κ. Κασιδιάρης μπορεί να πολιτευτεί. Δεν το ξέρω αν θα μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν, είπε, οι δικαστές. Ενώ έκανε λόγο για μια ευρύτερη στροφή προς την ακροδεξιά και την βία. Η μεγάλη εικόνα, είπε, είναι ότι έχουμε μια στροφή όχι προς δεξιά, αλλά στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά. Ο κ. Κλωρίδης, με μεριά του, κινούμενος και στο θεσμικό του ρόλο, ανέφερε πως ο Άριος Πάγος αποφασίζει, ενώ ο κ. Κωνδογιώρης, μιλώντας σήμερα και στο Ερτ Νιούζ, έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασία της δημοκρατίας από όσους την υπονομεύουν. Όπως είπε, η δημοκρατία πάντοτε πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι για να προστατεύεται από όσους την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε όλο το πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά και τις τοποθετήσεις που είχαμε από την κυβερνητική πλευρά και να πούμε ότι είχαμε αντιδράσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Άγη. Να πούμε ότι είχαμε αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει ξανά ο δρόμος για την πολιτική εκπροσώπηση καταδικασμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Και ακούσαμε και τον Παναγιώτη Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος. λόγος να λέει ότι η διάταξη δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήρισε την αποφυλάκησή του το ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής έβαλε στο επίκεντρο τη θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και κατήγγειλε ότι τέτοιες θεωρίες τροφοδοτούν την ακροδεξιά, ενώ η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, επίσης έλαβε θέση. Δημήτρη.
1: Και χαρακτήρισε, Ευαγγέλη, την αποφυλάκηση του καταδικασμένου Ναζί, ο οποίος προαναγγέλει νέο πολιτικό φορέα, ως μνημείο βλασφημίας, σημειώνοντας ότι αυτή έρχεται μόλις τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάντως, ο κοινός τόπος όλων είναι το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του, αλλά για τις πράξεις του.
0: Και θυμόμαστε όλοι τις πράξεις αυτές. Έτσι, δεν θα ξεχάσουμε τον Παύλο Φίσα και όλα όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες.
1: Και έναν Αιγύπτιο ψαρά, νομίζω, είχε σκοτώσει.
0: Είχαμε αρκετά ζητήματα, αλλά η υπόθεση του Παύλου Φίσα ήταν τότε αυτή που έφερε το ποτήρι, έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει.
1: Γιατί υπήρχε εντολή δολοφονίας. Εκεί σύμφωνα υπήρχε... με όσα έχει αποφασίσει το δικαστήριο, έχει συμπεράνημα το δικαστήριο.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό έτσι άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι των αποκαλύψεων για το πώς λειτουργούσε τότε η Χρυσή Αυγή, η οποία και από την δικαιοσύνη χαρακτηρίστηκε τελικώς ως εγκληματική οργάνωση. Έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μουσική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε και πάλι, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά, Δημήτρη.
1: Έχουμε και τα ενεργειακά επίσης, τα οποία μας τσούζουν.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Δυστυχώς βλέπουμε άλλο ένα τροχαίο τώρα, διαβάζω, με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένας 20χρονος αιγυπτιακής καταγωγής στην περιοχή του Μεταξουργίου. Σύμφωνα με την τροχαία, ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, κινούμενος στην οδό Σάμου, παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά, και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου.
1: Το τσιμπήσανε.
0: Ειδοποιήθηκε η αστυνομία λίγη ώρα αργότερα. Ο 20χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα Δίας που περιπολούσε στην περιοχή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε το πατίνι χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του ΚΟΚ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο Αριάδνη για την αστυνόμευση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έπεσε λοιπόν, τον εμβόλησε το πατίνι ουσιαστικά.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα εγκατέλειψε μετά κατευθείαν τον τόπο του ατυχήματος.
1: Αυτό είναι το πλέον απαράδεκτο, ρε παιδί μου. Κάνει όλο ένα τροχείο, τραυματίζει κάποιον, είτε ελαφρύτερα είτε βαρύτερα, και σηκώνεται και φεύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω λόγια.
0: Να πούμε, μιας και μιλάμε για τους δρόμους, και
1: ναι,
0: κάποιες τροποποιήσεις που θα έχουμε και αφορούν την Θεσσαλονίκη, που το έβλεκα, βγήκε λίγο πριν από λίγο η ενημέρωση. Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη στη συμπρωτεύουσα, και σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό τμήματων της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, οπότε να το έχετε υπόψη οι φίλοι οδηγοί που κινείστε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τώρα να δούμε λίγο τα ενεργειακά, γιατί το να κινούμαστε με τα οχήματά μας πλέον έχει γίνει κοστοβόρο, ιδιαίτερος κοστοβόρο.
1: Ιδιαίτερος κοστοβόρο, και θα πω για άλλη μια φορά ότι όσοι έχουν την τύχη να έχουν υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα τη βγάλουν πολύ καλύτερα από εμένα το φουκαρά που έχω ένα αυτοκίνητο 23 ετών και δυστυχώς καταναλώνει όχι λίγο. Εντάξει, ο μόνος τρόπος είναι να οδηγάς φοβερά οικονομικά, αλλά υπάρχει και ένα όριο στο πόσο εξοικονόμηση μπορείς να κάνεις. Τώρα λοιπόν που μπήκαμε να δούμε τις τελευταίες τιμές του πετρελαίου, το οποίο έχει εκτοξευθεί εκ νέου, έφτασε πριν από ένα λεπτό, γιατί είναι in real time αυτό το οποίο βλέπουμε, τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό τα 106,3.
0: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, νομίζω.
1: Σπάει ακριβώς, ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι η Σαουδική Αραβία, που μέσω του αγωγού Δύσης Ανατολής μπορούσε να μεταφέρει περίπου λίγο παραπάνω

0: παραπάνω, λίγο παρακάτω, 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, σε σχέση βέβαια με τα 15 και 20 που περνάγαν από τα στενά του Ορμούς. Τώρα ελέγχουν και τον Bab el Mandeb οι Χούθη, και αυτό οδηγεί σε...
1: Άλλο ένα κρίσιμο στενό, για να καταλάβουν
0: όσοι... Το δεύτερο κρίσιμο στενό που οδηγεί στη διόρυγα του Σουέζ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι εφόσον έχει υποστεί και ζημιά αυτός ο αγωγός, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος που υπάρχει, υπάρχουν άλλοι μικρότεροι αγωγοί, αλλά τα ποσά πετρελαίου που μπορούν να μεταφέρουν είναι, να μην το πω ασήμαντα, αλλά πολύ λίγο σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μέσω των μικρών αγωγών μπορεί να περάσει 1-2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δηλαδή περίπου το 1/10 των αναγκών του πλανήτη για ενέργεια. Αυτό λοιπόν ακριβώς επισημαίνει και το γνωστό αυτό site, το oilprice.com, που σου δίνει σε real time, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Και το ζήτημα είναι ότι οι Χούθη έχουν καταφέρει να εδραιώσουν την εξουσία τους στο Bab el Mandeb. Ακούμε επίσης, να πούμε ότι ακούμε πολλές φορές τους αντάρτες Χούθη. Τι είναι οι Χούθη? Είναι φιλοϊρανοί εξτρεμιστές. Ο αριθμός τους εκτιμάται, σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, από 100.000 έως 350.000 άνδρες, και από μια τοπική ομάδα ανταρτών έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή υβριδική δύναμη. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, αν συμφωνείς σε αυτό το σημείο, τι οπλοστάσιο διαθέτουν οι Χούθη, το οποίο οπλοστάσιο τους θυμίζει κανονικό στρατό. Το μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους προέρχεται ή βασίζεται σε τεχνογνωσία και εξαρτήματα από το Ιράν, τα οποία συναρμολογούνται τοπικά, ενώ διαθέτουν οπλισμό που είχαν κατασχέσει παλιότερα από τον επίσημο στρατό της Ιεμένης, αλλά και από αμερικανικά τεθωρακισμένα και άλλα, τα οποία έπληξαν και στη συνέχεια τα ιδιοποιήθηκαν. Λοιπόν, οι Χούθη διαθέτουν πρώτα απ' όλα τους πυράβλους Ταϊφούν. Είναι μια τροποποιημένη εκδοχή των ιρανικών πυράβλων Κάντρ, βεληνικές πολύ μεγάλο, από 1300 έως 1600 χιλιόμετρα. Διαθέτουν επίσης βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς, δηλαδή 1200 χιλιόμετρα, τους Μπουρκάν 3, ικανούς να πλήξουν στόχους σε γειτονικές χώρες ή ακόμα και μακρύτερα. Οι δε πρώτοι Ταϊφούν μπορούν να φτάσουν μέχρι το Ισραήλ. Έχουν και τους Παλαιστάιν 2 πυράβλους θερεού καυσίμου, έχουν αντιπλοϊκούς πυράβλους, μη επανδρομένα
1: αεροσκάφη. Είναι πλήρως εξοπλισμένοι από ό,τι καταλαβαίνω. Σημασία έχει τη ζημιά που μας κάνουν όμως, Δημήτρη, όχι το οπλοστάσιο
0: τους. Το λέω γιατί λέμε αντάρτες και μπορεί να φανταζόμαστε τίποτα.
1: Ότι είναι καμιά ομαδούλα,
0: ας πούμε. Με λιανοτούφεκα, ας πούμε. Καταλάβες. Ναι, δεν είναι.
1: Όχι, αυτό το έχουν καταλάβει νομίζω και από τα χτυπήματα που έχουν κάνει. Έτσι, το ότι έχουν ένα πολύ δυνατό οπλοστάσιο εξοπλίζονται από το Ιράν. Είναι πασιφανές.
0: Και έχουν καταρρύψει και τα ντρόουν τα αμερικάνικα, τα Reaper, τα οποία έχουν 30 εκατομμύρια δολάρια το ένα, έτσι.
1: Άρα έχουν και αντιαεροπορικά συστήματα.
0: Και αντιαεροπορικά, τα οποία τα έχουν προσαρμόσει στα περίφημα αγροτικά αυτά που έχουν με ειδική βάση στην καρότσα, σαν και αυτά τα αγροτικά που συναντάμε στην επαρχία, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Απλώς έχουν τοποθετηθεί βαρέα πολυβόλα και πυροβόλα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντιαεροπορικά. Mm-hmm. Έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά και με εκείνα έχουμε μια ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Και αυτοί που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σημαντικότεροι από αυτοί που ζούμε τώρα,
0: ναι,
1: αυτές τις
0: μέρες.
1: Με
0: δεδομένο ότι έκλεισαν και τα στενά του Bab el Mandeb, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θαλάσσια οδός από την οποία μπορεί να μεταφερθεί πετρέλαιο πέραν από τα στενά του Ορμούς, όπου και εκεί είναι μειωμένη η ροή. Σήμερα έλεγε η αρμόδια υπηρεσία που το παρακολουθεί ότι ενώ χθες πέρασαν 10 πλοία, σήμερα περάσαν 4. Είναι πάρα πολύ μικρή η ροή πετρελαίου. Και αυτό θα οδηγήσει...
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Για την αγορά της ενέργειας και για την τιμή στην Αγγλία. Από ό,τι προειδοποιούν εδώ πέρα φορείς της αγοράς καυσίμων, κάθε μέρα θα βλέπουμε τις τιμές να τσιμπούν.
0: Ναι,
1: 5-10 λεπτά. Και είναι άγνωστο μέχρι πότε.
0: Θα σου πω ότι χτες το βράδυ που έβλεπα το γαλλικό δελτίο ειδήσεων, είναι το βραδινό μου μπίτσιο να βλέπω αυτό το δελτίο, τρία δελτία είναι δηλαδή, αλλά βλέπω τα δύο, η βενζίνη έφτασε στο Παρίσι 2,74 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, άμα φτάσει, γιατί όλοι το λένε οι αναλυτές, ότι μπορεί να φτάσει και 3 ευρώ το λίτρο. Μετά δεν ξέρω πώς θα μετακινούμε, ίσως το γυρίσω σε πατίνι.
1: Τώρα να πούμε ότι είχαμε μία δήλωση και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, λίγο νωρίτερα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον ομόλογό του, τον επικεφαλής της οικονομίας, της γερμανικής οικονομίας. Και αυτό που είπε είναι ότι συζητήσαμε για τη διαχείριση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον τρόπο που θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία και το πώς θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη και σε κάθε χώρα. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία. Είναι η καλύτερη απάντηση στο λαϊκισμό ή μεταρρυθμίσεις, να βλέπουν όλοι ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και στο τέλος της μέρας, Δημήτρη, λέγαμε για τα της ενέργειας και βλέπουμε την αμερικανική πλευρά να λέει ότι ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ναι,
0: έρχεται δηλαδή το... λίγο σαν καροτάκι τώρα. Τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό το είπε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κ. Chris Wright, στο CNBC. Το βασίλειο είχε κλείσει προσωρινά τον αγωγό μετά την επίθεση των Χούθη, χωρίς να έχει ανακοινώσει πόσο μεγάλη ζημιά έχει και σε πόσο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρεις, και ένα είδος ευχολόγιο από τον κύριο Wright, ο οποίος είπε ότι ακόμα είναι σε στάδιο λεπτομερούς αξιολόγησης. Αυτό το είπε στο περιθώριο μια συνάντηση του G20 για την ενέργεια στο Χιούστον και ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου εκτός του Νότου Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Βέβαια, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι είναι ό,τι πιο εύκολο για τους Χούθη ή για οποιοδήποτε μάχεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών να ξαναπλήξει με πύραυλο τον αγωγό. Δεν είναι δύσκολο να πλήξει έναν αγωγό με πύραυλο. Το ίδιο αυτό έκαναν δηλαδή και σταμάτησε να λειτουργεί. Ωστόσο, πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πόσο καιρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας ο αγωγός. Μία από αυτές τις πηγές αναφέρει ότι η επισκευή των ζημιών μπορεί να διαρκέσει έως και 6 εβδομάδες, χρονικό διάστημα καθόλου μικρό. 6-7-42 μιλάμε για ένα μήνα και 10 μέρες, έτσι. Αυτό το πράγμα για τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έχει μήκος 1200 χιλιόμετρα θα μπορούσε να, μάλλον μέχρι να επισκευαστεί, θα ανεβαίνει συνέχεια η τιμή του πετρελαίου. Εκτός και αν γίνει κανένα θαύμα στο στενά του Ορμούς. Αλλά αυτό...
0: Πάντως θα μπορούσε να αποκλιμακώσει λίγο την κατάσταση, η λειτουργία
1: λίγο,
0: του.
1: Λίγο, γιατί είναι 5 εκατομμύρια και πρέπει να φτάσει στα 20 εκατομμύρια βαρέλια για να αποκατασταθεί η προτέρα κατάσταση
0: του
1: προπολέμου.
0: Πώς θα φτάσουμε μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες που μας έχει πει ο Τραμπ ότι θα λήξει τον πόλεμο.
1: Ναι, αυτό έχει πει ο κύριος Τραμπ.
0: Αυτό σκέφτομαι χρονικά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί αν πάμε με αυτή τη λογική τώρα, χωρίς ίχνος ελπίδας μέχρι τότε, φοβάμαι ότι τιμές θα φτάσουν σε επίπεδα που δεν θα μπορέσουμε να τα αγγίξουμε.
1: Ναι, και ο Βάνσκ, ο αντιπρόεδρος, και ο κύριος Δρούμπου είπαν ότι αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029.
0: Αυτό ούτε να το σκεφτούμε.
1: Ούτε αυτό. Σούπα, πατινάκια.
0: Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας μόνο με τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγου των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο προφυλάκης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και κλιματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωσης βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια, είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ πρόσθεσε: «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων». Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωνόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο πρόεδρος Αιγύπτου Αμπδέλ Φατάχ Αλ Σίσι έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση στο Ρωμά πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο Φλάχερτη, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Φιλανδία, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers, τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και είναι καιρός να ξυπνήσει η Ευρώπη, είπε ο Επίτροπος μιλώντας στα εγγένεια έκθεση φωτογραφίας, τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε.
0: Καιρός.
1: Νεφώς παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

με Like a Rolling Stone από τους Rolling Stones. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα στις εκπομπές στο τέλος της μέρας. Να πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις, όπως πάντα, εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σημαντικά τα οποία αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το την περίφημη AI, η οποία μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή. Γκουγκλάρουμε τα πάντα και βρίσκουμε αμέσως τις απαντήσεις. Σε ποσοστό 99% είναι σωστές. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για το γεγονός του πού μπορεί να φτάσει η ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Donald Trump, που χαρακτήρισε φάρσα τις προειδοποιήσεις για εκτός ελέγχου εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και απέρριψε τις εκκλήσεις για περισσότερα νομοθετικά προστατευτικά μέτρα, προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής ζητούν επαναξιολόγηση για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβολος του Τραμπ, ο κύριος Steve Bannon, αλλά και ο βετεράνος προοδευτικός γερουσιαστής Bernie Sanders, τοποθετούνται σχετικά με την πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας, επικρίνοντας ταυτόχρονα την αδράνεια της αμερικανικής κυβέρνησης, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος συγκρίνει τις προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη με την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την οποία, όπως υποστηρίζει, διαπράττουν οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δημοκρατικοί. Γεγονός είναι, το γνωρίζουμε όλοι, ότι ο κύριος Τραμπ είναι αρνητής της κλιματικής κρίσης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια άρρωστη συνωμοσία εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, ανέφερε, προσθέτοντας σε άλλη ανάρτηση ότι τα μόνα προστατευτικά κυκλειδώματα που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Jack Clark, που είναι συνιδρυτής της Anthropic, προέβησε νέες δηλώσεις περί επιβράδυνσης του ρυθμού εξέλιξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι ο διακόπτης kill switch, δηλαδή ένας διακόπτης απενεργοποίησης λογισμικού που μπορεί να ελεγχθεί από τρίτο μέρος αν γίνει επικίνδυνο, θα μπορούσε να αποφύγει την δημιουργία αυτών των προβλημάτων. Να θυμίσουμε ότι η Microsoft AI κατέστη η τελευταία μεγάλη εταιρεία που συζήτησε τον περιορισμό των μοντέλων που αναπτύσσει, καθώς δημοσίευσε ένα έγγραφο πλαίσιο για αυτό που αποκάλεσε ανθρωπιστική τεχνητή νοημοσύνη. Η επικεφαλής δύο ανταγωνιστικών εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης, ο Elon Musk και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρόταση για επιβράδυνση και ρύθμιση σε ολόκληρο τον κλάδο, καθώς και για ανεξάρτητη παρακολούθηση της ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ώρα είναι 9:04, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σε περίπου ένα λεπτό θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Earth News στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, καθώς η Γαλλία σήμερα θρηνεί ένα σπουδαίο συγκρότημα, τους Λερίτα Μιτσούκο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Θωμαϊδά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι το τραγούδι το έχεις ακούσει χιλιάδες φορές, όπως και εγώ, επειδή δεν είμαστε εικοσάριδες πλέον, αλλά όταν ήμασταν νέοι, αυτό το τραγούδι, θυμάμαι ήμουν στις Βρυξέλλες τότε σπούδαζα, στις αρχές δεκαετίας του 90, και δεν υπήρχε κλαμπ το οποίο να με το παίζει 3, 4 ή 5 φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ένα εμβληματικό συγκρότημα, pop, rock, new wave, είχε όλα τα στοιχεία. Πέθανε σήμερα η Ρίτα Μιτσούκο, αυτό είναι ψευδώνυμο, το όνομά της ήταν το πραγματικό Κατρίν Ρονζέ.
1: Ρονζέ.
0: Και έβλεπα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, μπήκα στη Μοντ, στη Λιμπερασιόν, στην Παριζιέν, και είχαν όλες στην ηλεκτρονική τους έκδοση αφιέρωμα στην σπουδαία αυτή τραγουδίστρια. Έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στη Γαλλία ο θάνατός της, έτσι.
1: Είναι και μάλιστα έκανε και ανάρτηση και ο Γάλλος πρόεδρος, φυσικά, τιμώντας την απώλειά της και την προσωπικότητά της, φυσικά, θεωρώντας ότι είναι μια αυθεντική Γαλλίδα. Για να το σας εξηγήσω όλη την ιστορία, η Ρίτα Μιτσούκο ήταν ένα δίδυμο, δηλαδή ο σύντροφος της Φρέντ Σασάν και η Κατρίν Ρονζέ δημιούργησαν το συγκρότημα Ρίτα Μιτσούκο, γιατί ακουγόταν λίγο εξωτικό εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80. Και κατόρθωσαν μέσω της δημιουργικότητάς τους, τα λόγια, η στίχη, η μουσική, το visual που παρουσίασαν στα βίντεο και οι συνεργασίες που έκαναν, να καθιερωθούν σαν από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα της Γαλλίας. Και συγκυολεξία θεωρείται στο Πάνθεον, έχει μπει στο Πάνθεον αυτό το συγκρότημα. Οι προσωπικότητες των δύο αυτών ατόμων ήταν και αυτές εξαιρετικές. Ο Σανσάν ήταν ένας άντρας που πέθανε 54 ετών γιατί είχε ένα πολύ βαρύ παρελθόν, πέθανε από υπατήτιδα.
0: Αλλά είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά, αν θυμάμαι.
1: Είχε παλιότερα μεγάλα προβλήματα με τα ναρκωτικά, αλλά εντωμεταξύ είχε απελευθερωθεί από αυτούς τους εθισμούς, αλλά δυστυχώς οι αρρώστιες που
0: προκάλεσαν
1: αυτά του στήχησαν τη ζωή του στα 54 του χρόνια του 2007. Όμως η σύντροφός του, η Κατρίν Ρονζέ, η φωνή που ακούμε είναι εκπληκτική, συνέχισε αυτή την παρουσία στη Γαλλία με διάφορες συναυλίες και σόου που στη γαλλική τηλεόραση, και κυρίως έχει μεγάλη εκτίμηση από όλους τους μουσικούς, την βιομηχανία της, αλλά και πολιτικούς. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγα χρόνια, νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια, την κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος να τραγουδήσει τη Μασαλιώτισσα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, γιατί έβαλαν στο σύνταγμα της χώρας, έγραψαν στο σύνταγμα της χώρας το δικαίωμα στην άμβλωση, και αυτή τραγούδησε τον ύμνο της Γαλλίας, αλλά άλλαξε 2-3 στίχους και ξέπληξε εκείνη τη στιγμή τον Γάλλο πρόεδρο θετικά, την χαιρέτησε και όντως δίνει το στίγμα της σαν άνθρωπος ανεξάρτητος. Τώρα η Κατρίν Ρονζέ έχει ένα άλλο παρελθόν που είναι ιδιαίτερο, κυρίως επειδή ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να επιζήσει του ολοκαυτώματος. Ήταν
0: εβραϊκής καταγωγής, δηλαδή.
1: Εβραϊκής καταγωγής. Αλλά αυτός ο άνθρωπος γύρισε πίσω και έζησε, μεγάλωσε μια οικογένεια, ο ίδιος ψυχικά πάρα πολύ σε δύσκολη άθλια κατάσταση, και αυτό επηρέασε τη ζωή της Κατρίν Ρονζέ. Τρελάθηκε στο τέλος ο πατέρας της. Ούρλιαζε, όπως είπε στην ένταξή της, μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμόμασταν, ήταν φτωχοί, κοιμόμασταν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, και ο πατέρας της δεν μπορούσε να ανεχτεί να κοιμηθεί, γιατί ζούσε τις εφιάλτες ξανά και ξανά.
0: Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
1: Ακριβώς. Και ζούσε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική και εφηβική ηλικία. Για κάποια στιγμή έπαιξε μάλιστα και σε ελαφρά ερωτοτενίες, το πω έτσι, ελαφρές, για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά φυσικά η συνάντησή της με τον Φρέντ Σανσάν δημιούργησαν αυτό το ντουό, και το οποίο δίνει μια άλλη μορφή της Γαλλίας, δηλαδή ανεξάρτητης, απελευθερωμένης, ανατρεπτικής, εναλλακτικής, και αυτό έδωσε το στίγμα της δεκαετίας του 80 και 90. Η Ρίτα Μιτσούκο ήταν η απόλυτη κυρίαρχη. Και αυτό κλαίμε τώρα. Αυτό αποχαιρετούμε μια άλλη περίοδο της Γαλλίας. Αυτή που, όπως είπατε, κάποια ηλικία το έχουμε ζήσει και σε δισκοτέκ, και την εποχή της δισκοτέκ, και σε πάρτι. Φυσικά ακόμα παίζουν τα κομμάτια τους. Είναι κλασικά στα ραδιόφωνα και στα πάρτι που κάνει ο κόσμος, στις γιορτές που κάνει ο κόσμος. Γιατί είναι cult πλέον τα κομμάτια αυτά. Είναι καμιά δεκαετία κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά στα αυτιά των ανθρώπων, των Γάλλων και της γαλλοφωνίας γενικότερα. Πέθανε λοιπόν η Κατρίν Ρανζέ σε ηλικία 68 ετών και ακόμα και ο θάνατός της ήταν εντυπωσιακός, γιατί πέθανε από αστραπιαίο καρκίνο. Ναι. Μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή, κανένας δεν το περίμενε, είναι απόλυτο σοκ εδώ πέρα, γιατί πραγματικά μιλάει στους Γάλλους αυτή η προσωπικότητα και κυρίως η μάχη της για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και γενικά προσπαθούσε να δώσει μια άλλη εικόνα απέναντι σε μια συντηρητική πλευρά του πληθυσμού.
0: Ακτιβίστρια.
1: Ναι, ακτιβίστρια. Ήταν μεγάλη ακτιβίστρια, πολύ διακριτική όσον αφορά την ιδιωτική της ζωή, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε σχεδόν καθόλου. Άφησε πίσω τις δύο παιδιά, μεγάλα φυσικά ενήλικοι. Γι' αυτοί ανακοίνωσαν στο γαλλικό πρακτορείο το θάνατο της μητέρας τους χτες αργά το βράδυ. Και σήμερα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φυσικά, αλλά και η πολιτική και η καλλιτεχνική βιομηχανία, το πω, η πολιτική βιομηχανία, και αυτοί όλοι αφιερώνουν την προσοχή τους και αφιερώνουν κομμάτια, ραδιόφωνα παίζουν τα κομμάτια αυτούς. Θυμίζει κατά κάποιο τρόπο, δυστυχώς, αλλά δεν το συγκρίνουμε φυσικά, αυτή τη μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Κάπως έτσι το ζουν εδώ οι Γάλλοι στην απώλεια της Κατρίν Ρανζέ, γιατί κανένας δεν το περίμενε. Αυτή η γυναίκα μάλιστα σκόπευε να δημιουργεί ακόμα μέχρι σε βαθιά γεράματα, αλλά ο καρκίνος νίκησε στη δική της την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν
0: φαντάζομαι ότι το βράδυ, εγώ ξέρεις, βλέπω, επειδή δεν έχουμε όλα τα κανάλια εδώ, έχουμε μόνο το TV5, το οποίο έχει δελτία ειδήσεων το βράδυ, έχει και το γαλλικό και το Journal d'Afrique, έχει τρία δελτία ειδήσεων, έχει και το βελγικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν θα παίζει πρώτη είδηση, αλλά θα παίζει πάρα πολύ ψηλά ο θάνατος της Ανίτα
1: Μητσούκο. Ναι, ήταν όλο το απόγευμα, μιλούσαν, βάζαν κομμάτια συνεχώς, ακόμα και τα ειδησιογραφικά κανάλια. Φυσικά μίλησαν για την βιογραφία. Έπαιξε παντού και παίζει ακόμα. Και μάλιστα βγάζουν από τα αρχεία διάφορες εκπομπές στις οποίες συμμετείχε, συναυλίες για να υπενθυμίσουν την καριέρα αυτής της γυναίκας, απίστευτης γυναίκας, που άμα είχατε την ευκαιρία να κουγκλάρετε κατά κάποιο τρόπο, να δείτε το στυλ την προσωπικότητα, την καλλιτεχνική προσωπικότητα αυτού του συγκροτήματος Ρίτα Μιτσούκο, μόνο και η συνεργασία Ζων Μπατίζ Μοντιανό, αυτή τη στιγμή δεν λέει τίποτα, αλλά εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80-90, ήταν αυτός που δημιούργησε και επέβαλε μια αισθητική στα βίντεο κλιπς. Θα θυμόμαστε όλοι ότι ξεκίνησε δεκαετία του 80 τα βίντεο κλιπς με το MTV και όλα αυτά, και εκείνη την εποχή τα βίντεο κλιπς ήταν πολύ απλά.
0: Ναι,
1: τραγουδούσα σε μια σκηνή.
0: Και ναι. Είδα το βίντεο κλιπ, το Μάρσια Μπάιλα, που σημαίνει ο Μάρσια χορεύει, το Μπάιλα νομίζω αυτό σημαίνει στα ισπανικά. Αλλά πραγματικά ήταν πρωτοποριακό σε σχέση με τα βίντεο εκείνης της εποχής, που όπως λες και εσύ πολύ σωστά ήταν απλοϊκά σχετικά. Ήταν πιο σύνθετο σαν βίντεο, ενώ ο ήχος της δεν νομίζω ότι μπορείς να το κατατάξεις κάπου. Ήταν κάτι μεταξύ pop, rock, εναλλακτική rock.
1: Τα δοκίμασαν όλα. Ναι. Τα δοκίμασαν όλα, τα έκαναν ένα μείγμα. Και αυτό το visual θέλω να. Έχετε δει και ο Ζαν Μπατίζ Μοντιανό, που συνεργάστηκε το μεγαλύτερο του βίντεο ήταν με το τραγούδι των Ρίτα Μιτσούκο, Σε Κομψά. Όποιος το δει αυτό το βίντεο κλιπ για το τραγούδι, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος τόσο πλούσιο. Οι αναφορές είναι τρομερές και σε ταινίες, αλλά και η αισθητική του επιβάλλει μια αισθητική δεκαετία του 20 που βλέπαμε στις στις ταινίες χωρίς ήχο.
0: Σωστά.
1: Είναι
0: του βοβού κινηματογράφου.
1: Του βοβού κινηματογράφου. Mm-hmm. Έχει τόσες πολλές αναφορές που ήταν εκείνη την εποχή. Ήταν τρομερά πρωτότυπο. Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ της εποχής εκείνης έχει καταταχθεί. Για να καταλάβετε ότι έδιναν, κατάλαβαν ότι η αισθητική του βίντεο κλιπ είναι και αυτή σημαντική για να προωθήσει, ανεβάσει ακόμα περισσότερο το τραγούδι, τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και το κατάφεραν, έδωσαν τέτοια όθηση σε αυτό που μετά ήρθε ένα μεγάλο κύμα, όχι μόνο σκηνοθέτες αλλά και καλλιτέχνες που προσπάθησαν να το πάνε ακόμα παραπέρα αυτό να το πω έτσι, το όργανο που βοηθάει στη μουσική. Είναι πλέον, ξέρουμε όλοι ότι πλέον είναι αναπόσπαστο, χωρίς visual τραγούδι δεν υπάρχει, όλοι κάνουν βίντεο κλιπ.
0: Ναι, και πλέον, και έχω την αίσθηση πλέον ότι τα βίντεο κλιπ είναι περισσότερο η εικόνα παρά το τραγούδι.
1: Ναι, έχετε δίκιο, φτάσαμε ακριβώς στο ανάποδο.
0: Στο ανάποδο, ναι.
1: Ναι, γιατί πλέον η μουσική έχει ο καθένας μας την κρίση του γύρω από την, και τώρα την τωρινή μουσική. Σίγουρα έχει, μην τα απλοστεύουμε τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ομοιόμορφο, πιο το ίδιο ανάλογα με το στυλ. Ενώ υπήρχε μια εποχή, στο συμπηρήσαν η αρχή, ήταν πολύ ψαγμένα τα πράγματα, προσπαθούσαν να βρουν διάφορα στυλ και να δοκιμάσουν, γιατί φυσικά το κόστος δεν είναι το ίδιο, έτσι, μην έχουμε αυταπάτες. Εκείνη που ήταν πολύ πιο φτηνό να γίνει κανένα βίντεο κλιπ, αλλά το γεγονός ότι έψαξαν να βρουν διάφορους τρόπους, έψαξαν ζωγραφική κατά κάποιο τρόπο να το κάνουν κοινού με τη ζωγραφική, να δώσουν διάφορα νοήματα μέσα, δηλαδή βλέπεις το τραγούδι, ακούς το τραγούδι,
0: και
1: έχει
0: ταυτόχρονα η εικόνα εκπέμπει
1: ένα μήνυμα που το ανεβάζει. Ο καθένας προκαλεί τη φαντασία του. Αυτό ήθελα να πει η Ρίτα Μιτσούκο. Προκαλούσα πάντοτε τη φαντασία. Μάλιστα θυμάμαι τον Brian Ferry, ένας Βρετανός τραγουδοποιός, πασίγνωστος φυσικά, που είχε μεγάλη παρουσία στη Γαλλία, γιατί του άρεσε πολύ και η γαλλική μουσική. Και το ρώτησαν εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν έχετε μεγαλύτερη παρουσία στη Γαλλία, γιατί δεν έχουμε εμείς τέτοια συγκροτήματα που έχετε εσείς στη Μεγάλη Βρετανία. Και απάντησε ο Brian Ferry ότι μα δεν έχετε ανάγκη, έχετε τους Ρίτα Μιτσούκο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και την εποχή ήταν. Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, και καθώς πλησιάζει η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συζήτηση, γιατί έχουμε και οι δύο βιωματική. Έχουμε βιώσει την Ρίτα Μιτσούκο, έχει συνεργαστεί και με τον Iggy Pop και με τον Sparks, όπου τραγούδησε το Sing in the Shower που έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θωμαής μου, δυστυχώς πρέπει να σε αποχαιρετήσω, να ευχηθώ καλό βράδυ στην πόλη του Φωτός.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαραθώνια η κατάθεση στον ανακριτή από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατό του. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, κλαίνει τη Στρόφιγγα και η Λιβύη. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, με το Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα να είναι στην παραγωγή της εκπομπής και το Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 10, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Σας έλεγα νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους οι οποίοι υπάρχουν, κυρίως από την Anthropic που έχει εξελίξει πάρα πολύ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες από ανθρώπους του χώρου για το κατά πόσο θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να στραφεί ενάντια στην ίδια την ανθρωπότητα. Και βέβαια ένας από τους πλέον αρμόδιους για να μιλήσουν για αυτό το θέμα είναι ο Bill Gates, ο οποίος είπε ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τις αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Όλα αυτά σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, όπου ο συνιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της στην απασχόληση, τον κίνδυνο επιθέσεων και την πιθανότητα εξάρτησης των χρηστών από ψηφιακούς συντρόφους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να έχει εμβαθύνει στο ζήτημα όσο θα έπρεπε, δήλωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω. Ανέφερε ότι έχει συζητήσει τις ανησυχίες του με πολιτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και στελέχη της κυβέρνησής του, και πρόσθεσε ότι επιδιώκει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, αργότερα μέσα στη χρονιά, ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Gates εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών, εφόσον αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο και είναι προσβάσιμη σε όλους. Μάλιστα είπε ότι το ίδρυμά του ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο μέσα στα 2 επόμενα χρόνια για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ο καθένας δυνατότητες πρόσβασης στην πολύ υψηλή στην πολύ υψηλή τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το high end, αν θέλετε, αυτού του μέσου. Και ο κύριος Gates υπογράμμισε τις δυνατότητες της AI στον τομέα της υγείας, από την υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή ως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και εμβολίων.

0: Από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ, αναφερόμενος στην AI, είπε ότι είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και είπα τον έχουν και με το παραπάνω, δηλαδή ότι θα μπορέσει να ελέγξει αυτό το πρόβλημα με την ραγδαία βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο μόνος έλεγχος ή η δικλίδα ασφαλείας που χρειάζεται η AI είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον διαθέτουν και με το παραπάνω, όπως έγραψε στο αγαπημένο του site, το οποίο κάνει όλες τις ανακοινώσεις, το Truth Social, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ήρθε η ώρα όμως να φύγουμε από την Αθήνα, θα μεταβερθούμε στην Ιταλία. Εκεί θα καλησπερίσω τον καλό μας φίλο και ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί. Μπονασέρα, καρό κολέγκο.
1: Μπονασέρα, κολέγα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστος πολύ ο λόγος για τον οποίο θα μιλήσουμε, αλλά η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην ακτή του Αμάλφη, ένα πανέμορφο μέρος, έχω πάει δύο φορές και πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών, έχουμε τεράστιες πυρκαγιές οι οποίες είναι ορατές ακόμα και από την Νάπολη, Κρίστιαν.
1: Πράγματι, και απέτσι περίπου 30 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Και μακριά.
1: Και μάλιστα, ναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά και εμένα με πονάει λίγο παραπάνω το θέμα, γιατί εγώ κατάγομαι από την Νάπολη εν μέρη, οπότε αντιλαμβάνεσαι πως είναι ένα θέμα το οποίο νιώθω πάρα πολύ κοντά, πόσο μάλλον γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή, έχω πάει δεκάδες φορές και είναι,
0: ναι,
1: όπως το είπες,
0: Σορέντο, Σαλέρνο, τι όμορφα μέρη, τι καταπληκτικά εστιατόρια, με θέα όλο το πέλαγος, είναι μοναδικό το Αμάλφι, είναι μοναδικό.
1: Είναι η Χερσόνησος του Σορέντο, είναι δηλαδή η λεγόμενη πενίσολα Σορεντίνα που έχει το Αμάλφι, που έχει το Ποσιτάνο, το ίδιο το Σορέντο, έχει το Κάπο Καμπανέλα που είναι το κροτήρι όπου οι Ναπολιτάνοι συχνά πυκνά βλέπουν και τις Φάλαινες, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πανέμορφο σημείο το οποίο μάλιστα είναι καταπράσινο. Και αυτή η Χερσόνησος δυστυχώς έχει και ένα πρόβλημα με πολλά δύσβατα σημεία και από ό,τι φαίνεται η φετινή πυρκαγιά, αυτή που ξεκίνησε δηλαδή εχθές και είχε αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι μια πυρκαγιά η οποία είχε διάφορα μέτωπα και δύσβατες περιοχές και αυτό έχει κάνει το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ δύσκολο, στο σημείο που αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν δύο ελικόπτερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας από την Καλαβρία ήρθε και ένα Καναντέιρ. Τώρα, η καλή είδηση της στιγμής είναι πως εδώ και περίπου δύο ώρες φαίνεται πως η πυρκαγιά βρίσκεται στα πλαίσια ελέγχου.
0: Οριοθετημένη, ας πούμε.
1: Κάπως οριοθετημένη, ναι, όσο μπορεί κανείς να την οριοθετήσει, όταν υπάρχουν χαράβρες, πολύ ψηλά βουνά, τα οποία είναι πάνω στη θάλασσα και υπάρχουν ουσιαστικά ελάχιστοι δρόμοι, οποία είναι ναι μεν πασίγνωστοι, γιατί τους έχουμε δει σε χιλιάδες ταινίες, αφετέρου δε, είναι πολύ στενοί και όταν περνάει το πυροσβεστικό, ουσιαστικά πρέπει να αδειάσουν αυτοί οι δρόμοι, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να δώσει την προτεραιότητα στα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Υπάρχουν. Ήθελα να ρωτήσω αν απειλούνται οικισμοί.
1: Αυτό πήγα να πω, Δημήτρη, ουσιαστικά πως απειλήθηκαν οικισμοί. Είχαμε προληπτικές εκκαινώσεις, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή Αγκερόλα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά, ουσιαστικά στην ενδόχωρα της Χερσονήσου, πάνω δηλαδή στο βουνό. Δεν κάηκε τίποτα μέχρι στιγμής, οπότε το προληπτικό έγινε απλά εκ του ασφαλούς. Και από την άλλη, μπορούμε να πούμε πως δεν έγινε και το κλείσιμο όλου του δρόμου που κάνει την όλη περιοχή που πάει γύρω-γύρω.
0: Αυτή την υπέροχη διαδρομή, ναι.
1: Ακριβώς, το πανοραμικό δρόμο που υπάρχει. Όμως η φωτιά έφτασε αρκετά κοντά σε κάποια πολύ γνωστά σημεία, όπως το φιόρδο του Φουρόρε, το οποίο είναι και ουσιαστικά το σημείο από την όποια γέφυρα ουσιαστικά πηδάνε όλοι οι επίδοξοι που θέλουν να κάνουν μια βουτιά που είναι ύψους περίπου 30 μέτρων. Οπότε είναι ένα πασίγνωστο σημείο παγκοσμίως, αλλά φαίνεται πως οι πυρκαγιές μέχρι στιγμής δεν απειλούν αυτό το σημείο και είναι και σχετικά μακριά από τη θάλασσα. Ας ελπίσουμε να σβήσει γρήγορα η φωτιά, γιατί είχαμε και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους τις τελευταίες ώρες.
0: Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να την ελέγξουν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Κρίστιαν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, γιατί οι φωτιές φέτος έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Κρίστιαν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, γιατί οι φωτιές φέτος

0: ανάδειξη του γεγονότος πως στην Ιταλία τα δάση ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης και καλύπτουν δηλαδή περίπου το 36% της χώρας. Οπότε η χώρα έχει γίνει δασόδη ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι συγκεντρωμένο κυρίως σε περιοχές οι οποίες είναι ναι μεν ορεινές, αφετέρου δε γιατί έχει πλέον ο κόσμος παρατήσει πάρα πολλές αγροτικές δραστηριότητες και φαίνεται μάλιστα πως αυτό συνέβη κυρίως από το 2020 και μετά, δηλαδή εν καιρό πανδημίας, όταν είχαμε τους εγκλεισμούς στην Ιταλία, το λεγόμενο lockdown.
1: Και το πλήρωσε και πολύ ακριβά η Ιταλία.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάμαι, είχε πάρα πολλούς νεκρούς. Ναι.
0: Ναι. Εγώ που το έζησα πραγματικά από τη χώρα, μπορώ να σου πω ότι δεν έχουμε απαραίτητα καλές αναμνήσεις από εκείνες τις ημέρες. Προφανώς ήταν πολύ δύσκολες και ένα από τα πράγματα τα οποία βγήκε, και βγήκε μάλιστα με πολύ. Ένα από τα πράγματα που ήταν η άλλη όψη του νομίσματος του lockdown ήταν το γεγονός πως χλωρίδα και πανίδα κυριολεκτικά έσκασαν, αν θέλουμε. Και έχουμε, για παράδειγμα, σε περιοχές της Σαρδινίας, όπου πήγα πρόσφατα, είδα πως σε κάποια σχετικά μικρά δάση έχουμε ελάφια, τα οποία ήταν ελάχιστα κάποτε και αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά περπατούν ανάμεσα στα τραπέζια ενώ ο κόσμος πίνει καφέ.
1: Ενώ να σου θυμίσω ότι και στη Βενετία με το lockdown για πρώτη φορά εμφανίστηκαν ψάρια τα οποία είχαν εξαφανιστεί.
0: Σωστά. Σωστά, τα χταπόδια που είδαμε και στη Βενετία στα κανάλια, τα οποία δεν βλέπαμε, που νομίζαμε πως δεν τα βλέπαμε γιατί είχαν εξαφανιστεί, και φαίνεται τελικά πως αρχίζαμε και τα βλέπαμε γιατί τα νερά ήταν πλέον τόσο καθαρά, γιατί δεν κινούταν καμία λάσπη στο βάθος των καναλιών, και έτσι ουσιαστικά το νερό ήταν σχεδόν στάσιμο, αν θέλουμε. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε επίσης πως έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έρχεται με την πανίδα η οποία στην Ιταλία έχει αναπτυχθεί από την πανδημία και μετά, και είναι αυτή με τους αγριόχειρους.
1: Καλά, έχουμε να σου πω ότι το ίδιο αντιμετωπίζουμε στην Κηφισιά, προάστιο της Αθήνας, κυκλοφορούν οι αγριόχειροι διότι δεν έχουν πλέον τροφή στο βουνό, τα βουνά έχουν καεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι αναζητούν μια διέξοδο όλα αυτά τα αγρία ζώα. Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου.
0: Πάντα
1: ενδιαφέροντες οι ειδήσεις σου. Buonanotte a Milano.
0: Buonanotte a resto della Grecia.

Boat on the River από τους Sticks, ένα υπέροχο τραγούδι. Να σας πω ότι αν δεν το γνωρίζετε, όχι ότι έχει και καμιά φοβερή σημασία, δηλαδή έχει σημασία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι πρόκειται για τις πιο άρτιες εκλογές στον πλανήτη. Ο λόγος για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 20 του φετινού μήνα και είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Περάσαν κιόλας 4,5 χρόνια. Το πολιτικό σύστημα της χώρας παραμένει βεβαίως υπό στενό έλεγχο και το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Πούτιν, αναμένεται ευρέως να διατηρήσει την κυριαρχία του στην κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 450 έδρες. Οι ψηφοφόροι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμας για πενταετή θητεία. Οι μισές έδρες, δηλαδή οι 225, κατανέμονται με βάση τα κομματικά ψηφοδέλτια επικρατείας, ενώ οι υπόλοιπες 225 κρίνονται σε μόνο εδρικές περιφέρειες. Τώρα, η δημοσκόπηση της κρατικής εταιρείας δημοσκοπήσεων, τη VTS IOM, στα τέλη Αυγούστου, πριν από 2-3 εβδομάδες, έδειξε ότι το κόμμα του κυρίου Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, προηγείται με μεγάλη διαφορά των άλλων κομμάτων, συγκεντρώνοντας περί το 37%, ενώ ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 11,6%. Ενδεικτική αναμένεται να είναι και η διαφορά με την οποία θα επικρατήσει η Ενωμένη Ρωσία. Το κόμμα σήμερα διαθέτει 310 έδρες στη Δούμα και πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 300 για να διατηρήσει την ενισχυμένη ψηφοφορία, πλειοψηφία του συγγνώμη, και τη δυνατότητα να προωθεί συνταγματικές αλλαγές χωρίς τη στήριξη άλλων κομμάτων. Κάτι μου λέει ότι θα τα καταφέρει. Τώρα, η μοναδική ανεξάρτητη πανεθνική οργάνωση παρακολούθησης των εκλογών, η Γκόλος, η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική στη διεξαγωγή των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, έκλεισε πέρυσι το 2025 έπειτα από χρόνια πιέσεων από τις ρωσικές αρχές. Επιπροσθέτως, η Μόσχα δεν προσκάλεσε διεθνείς παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουν τις εκλογές και ο ΑΣΕ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή αντανακλά τη μόνιμη αδιαφορία της ρωσικής κυβέρνησης για τη διαφάνεια, τη δημοκρατική λογοδοσία και το κράτος δικαίου. Επιπροσθέτως, ο ΑΣΕ επισημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας έχει καταστεί πιο περιοριστικό από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2021, με τον αποκλεισμό υποψηφίων οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες, την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατιών και τη λήψη άλλων μέτρων. Δεν λέω ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ό,τι γινότανε, ας πούμε, στο Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν, όπου έβγαινε ο Σαντάμ με 99,90%, ή τον Κιμ Γιονγκούν, ο οποίος βγήκε επίσης με 99% πρόεδρος, αν θέλανε να μην τον ψηφίζανε και όλες, ακόμα τους ψάχνουν αυτούς που δεν τον ψήφισαν. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική εκλογική αναμέτρηση, της οποίας όμως εν πολλής το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.

Και να κλείσουμε μια είδηση που αφορά στην χώρα μας. Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε τα 150 του χρόνια, χρόνια του πολλά. Και είχαμε δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει γυρίσει σε Ελλάδα. Η Ελλάδα επιστρέφει, είπε, στις αναπτυγμένες αγορές, εντάσσεται στο μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης και προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών. Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε δύο σημαντικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την είσοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή. Ο πρώτος είναι η ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς με περίπου 1.800 συσυγμένες εταιρείες και με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 7 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά και την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους διεθνούς οίκους Stocks, Standard & Poor's, Dow Jones Indices και FTSE Russell. Μια εξέλιξη που, όπως διευκρίνησε ο κύριος Χατζηδάκης, θα επισημοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ το Μάιο του 27, αυτή την επόμενη άνοιξη δηλαδή, αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα στη διαδικασία ταξινόμησης αγορών από την MSCI. Και όπως τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης, τίποτα από αυτά δεν έγινε επειδή κάποιος αποφάσισε να μας κάνει χάρη. Οι διεθνείς αγορές δεν λειτουργούν με συμπάθειες, αξιολογούν δεδομένα, βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ταχύτερα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γι' αυτό είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βασίλης Νικολόπουλος σε τους ήχους, Μαρία Σφυρόρα ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγου στο γιατρό που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο προφυλάκης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Ερευνάται αν χορηγήθηκε ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και κλιματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια. Είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα. Η Ελλάδα επιστρέφει σε ανεπτυγμένες αγορές, εντάσσεται στο μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης και προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του χρηματιστηρίου Αθηνών. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο πρόεδρος Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση στο Ρωμά Πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Mike O'Flaherty, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers, τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνειας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Η ζωή του Σπύρου Χαλβατζή δεν ξεχωρίζει εύκολα από την ιστορία του κόμματος και της ΚΝΕ, από την ιστορία όλου του εργατικού κινήματος, είπε στον αποχαιρετισμό του στον Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογραμμίζοντας ότι ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στην εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός, και να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάγει του σκηνικού με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Νεφώς παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα. ένα Μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, βράδυ Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Καλησπέρα σε όλους σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth.

0: 15 του μηνός. Αυτή η εβδομάδα σε ένα κιλά βασανιστικά.
1: Ναι.
0: Πολύ και αργά η ώρα.
1: Αργά, και σήμερα έπεσαν και οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Αυτό
0: ναι.
1: Και λίγο
0: τι?
1: Μας πήρε από κάτω, κάτω.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι,
1: φθινόπωρο.
0: Με είχε κουράσει και αυτή η τρομερή ζέστη. Ναι, τώρα δεν μπορώ, 40 βαθμούς.
1: Ζέστη και υγρασία μαζί, απελπισία δηλαδή.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω, συστηθήκαμε την News Radio 105,8.
1: Δεν είπα ποιοι είμαστε.
0: Πέσκο μας καλέ.
1: Ωραία, θα τα πω. Βασίλης Νικολόπουλος, η ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόεδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στα μικρόφωνα. Ναι, Φέντου Λιγερού.
0: Και η Ιωάννα Καραμπή.
1: Αυτή είμαστε.

0: Υπάρχουν πολλές εξελίξεις σήμερα. Είχε πολύ ενδιαφέρον ημέρα, ναι, σε σχέση, ναι, με το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, θρίλερ.
0: Απολογήθηκαν.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, ναι, η απολογία της γιατρού.
0: Ναι. Έτσι, αλλά φαίνεται να.
1: Και τώρα
0: μην...
1: ξεκινάει η απολογία του, ναι, Θεοδρόπουλου.
0: Ναι, το ξέραμε ότι θα είναι φυσικά ξεχωριστά.
1: Μαραθώνια.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, ναι, και αντιφάσεις. Και τέλος πάντων έχουμε ένα ξεκάθαρο timeline, χρονοδιάγραμμα, και φαίνεται, εκτός αν δεν το μάθουμε τώρα και βγουν, αρχίζουν, βγαίνουν πληροφορίες αύριο, ότι δεν απαντάει, δεν εξηγεί πράγματα. Δηλαδή έκανε ό,τι μπορούσε. Μα τι ό,τι μπορούσες. Εδώ το μηχάνημα χτύπαγε στην αγερμό και εσύ έκανες επανεκκίνηση.
1: Αυτό, ναι.
0: Τότε είπε σε χρόνους άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Είπε ότι ήρθε 4, ο άνθρωπος φαίνεται ότι είχε πεθάνει στις 4.
1: Αυτό το λένε ότι είναι από, δηλαδή μετά με το που άρχισε μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, ναι, το μηχάνημα να βγάζει αλάρμ, νομίζω, ναι, κάτι, τι, πώς το
0: 9 λένε. Λεπτά μετά τη σύνδεση του Μαζονάκη και, ναι, την αλλαγή του αίματος ξεκίνησε ο πρώτος συναγερμός. Το θέμα τώρα είναι ότι ανήκουν διάφορα περιφερειακά ζητήματα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις, δεν αποτυπώνεται ο πλουτισμός που είχαν. Φόραγε, λέει, ένα ρολόι 20.000 ευρώ. Και του λένε, δεν είναι προκλητικό τώρα αυτό, αυτή τις εποχές, λέει, για μένα δεν είναι τίποτα.
1: Απεινιδωτή δεν είχε.
0: Να λειτουργεί. Αλλά δεν αποτυπώνεται και στις φορολογίες τους δηλώσεις αυτό.
1: Κοίταξε,
0: θα ανοίξουν, θα γίνει.
1: Ελπίζω να ανοίξουν και στόματα για να βγει όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο η αλήθεια προς τα έξω.
0: Ναι, απλά σκέψω ότι αυτή, δεν βάζω το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά όλη αυτή η παρατυπίεση, η τρέλα, η αντιφάση, όλα αυτά δεν είναι μόνη.
1: Δεν είναι μόνη, όχι.
0: Και δεν είναι και μόνη.
1: Και δεν είναι η μόνη.
0: Δηλαδή δεν είναι όλοι ενάρετοι και αυτοί είναι, όλα τα κάναν λάθος. Όχι σε σχέση με τον Μαζονάκη, ναι, με, ναι, τα προλογικά, ναι, ναι, με, τις, ναι, με τους κανόνες. Δηλαδή κάτι μας δείχνει για το,
1: για την κοινωνία την ίδια, και για το τι συμβαίνει σε ένα κομμάτι.
0: Ακριβώς, έλα πες τα, μπράβο. Επειδή θα μας τρελάνουν, γιατί τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε, ναι, για ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι πανεπιστήμιο, σχολές στη Χονολουλού, για κβαντική ιατρική, για βιο, ξέρω εγώ, κάτι μηχανήματα, κάτι τρέλες. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο,
1: καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας και τέος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ναι, αλλά κύριε Δημόπουλο, δεν βλέπω να έχετε κάτι σε κβαντική ιατρική.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Πόσο σοβαρά πρέπει να σας πάρουμε.
2: Έχετε δίκιο, δυστυχώς με την παραπληροφόρηση, με τα πολλά sites, με το ίντερνετ δίνεται η ευκαιρία σε τέτοιες διαδικασίες να, όχι να επικρατούν, αλλά τέλος πάντων να κυκλοφορούν ελεύθερα και επομένως να δημιουργείται αυτή η εικόνα. Οι σπουδές στην ιατρική είναι δεδομένες. Οι ιατρικές σχολές σε όλο τον κόσμο έχουν σχεδόν παρόμοια γνωστικά αντικείμενα και κουρίκουλα. Οι ιατρικές σχολές οι οποίες αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένες και κατοχυρωμένες σε λίστες και δεν υπάρχει βεβαίως καμία κβαντική ιατρική, καμία διαστημική ιατρική όπως αυτή η οποία δυστυχώς παρουσιάστηκε.
1: Λέγοντας κβαντική φυσική, κβαντομηχανική, είναι τελείως διαφορετικά. Και βεβαίως είναι και πολύ, και είναι και πολύ εξειδικευμένα και λίγο μας φαντάζουν ότι, ναι, έχουν μια γοητεία όλα αυτά.
0: Είναι, οπότε παρήγδου,
1: το βάζουμε παντού, δηλαδή, εντάξει. Ξέρουμε,
2: ναι, ευτυχώς,
1: ότι...
2: Ναι. Ναι. Ευτυχώς οι εξελίξεις στη βιολογία, στη μοριακή βιολογία, στη φυσιολογία, στη βιοχημεία είναι τόσο σημαντικές, όπου πλέον ξέρουμε τους μηχανισμούς λειτουργίας των οργάνων, τους μηχανισμούς πρόκλησης ασθενειών, του καρκίνου, αυτών όσων παθήσεων, όλα αυτά ξεκαθαρίζουν όλο και περισσότερο. Και βεβαίως πουθενά σε όλα αυτά δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία με τις γενικά τοξίνες ή οτιδήποτε άλλο παρουσία ακόμα αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Θέλετε, κύριε Δημόπουλη, να σας πω κάτι που εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, έτσι απλά για να κάνουμε τη συζήτηση. Όταν την Τετάρτη έγινε αυτό το γεγονός, έχασε τη ζωή του ο Μοζωνάκης. Την Πέμπτη μπήκα και έψαχνα για... την ίδια μέρα έψαχνα για αυτή την... δεν είναι θεραπεία, για αυτή τη μέθοδο, τέλος πάντων, με το αίμα. Ναι, ναι, και το βρήκα σε πάρα πολλά ιδιωτικά ιατρία. Ο Θεός να τα κάνει, δεν ξέρω. Την Πέμπτη ναι, είχαν εξαφανιστεί όλα. Θέλω να πω, δεν είναι μοναδική περίπτωση. Δεν είναι παραφωνία σε ένα κατά τα άλλα. Είναι θολό το τοπίο, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς, και αυτό απαιτεί να υπάρχει κάποια ρύθμιση, να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μια καθιερωμένη και πολύ σημαντική θεραπευτική παρέμβαση. Εμείς στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στο παθολογικό τομέα και στο νεφρολογικό τμήμα, έχουμε μια πολύ δραστήρια μονάδα πλασμαφαίρεση, η οποία εξυπηρετεί ασθενείς με ποικίλα προβλήματα στις ενδείξεις τους, νευρολογικές παθήσεις, η μυασθένεια γκράβης, το σύνδρομο Γκιλέμπαρέ, αιματολογικές κακοήθειες, θρομβωτική θρομβοβενική πορφύρα, αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις της πλασμαφαίρεσης, όπου όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντισώματα στο πλάσμα του ασθενή, το περνάμε μέσα από το μηχάνημα αυτό, φυγοκεντρείται το αίμα, ξεχωρίζουν τα κύτταρα, αντικαθιστούμε το πλάσμα του ασθενή είτε από αλβουμίνη είτε από φρέσκο προσφάτως κατεψυγμένο πλάσμα. Είναι μια διαδικασία.
0: Πόσες ώρες κρατάει στο νοσοκομείο, φυσικά?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται πόσες φορές θα περάσεις τον όγκο του αίματος. Αν το περάσεις μία φορά, συνήθως είναι μία μισή-δύο ώρες.
1: Α, δεν είναι μία φορά, δηλαδή μπορείς και δεύτερη και τρίτη.
2: Βεβαίως,
1: σε μία συνεδρία.
2: Όχι, οι πλασμαφαιρέσεις μπορεί να πραγματοποιούνται κάθε μέρα, για μερικές μέρες, κάθε δεύτερη μέρα, ανάλογα με την ένδειξη. Πάντα με ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολόγους, γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, νοσηλευτές, παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενή. Υπάρχει, για παράδειγμα, πιθανότητα να, επειδή το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί κυτρικά άλατα για να αποφευθεί η πήξη του αίματος, υπάρχει πιθανότητα να πέσει το ασβέστιο στον ορό του ασθενή και να κάνει υπασβεστημία, η οποία πρέπει να γίνει αντιληπτή πριν οδηγήσει σε αρρυθμίες. Επομένως, θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το κάνει έτσι. Απαιτεί τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία.
0: Okay, ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, δεν υπάρχει κυβατική ιατρική, δεν υπάρχουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά τέτοιου είδους με διαδικτυακά ιδιωτικά ιδρύματα στην άλλη άκρη του κόσμου. Εσείς, διαβάζοντας την επικαιρότητα, αυτά που διαβάζουμε και εμείς, δεν μπορεί και εσείς έχετε ασχοληθεί, και έχοντας πια ένα χρονοδιάγραμμα, ξέροντας κάποιες αντιδράσεις, κάποιες αποκλίσεις στο χρόνο, πώς σας φαίνεται ότι δύο άνθρωποι που η μία, αν μη τι άλλο, είχε σπουδάσει ιατρική κάποια στιγμή και ο άλλος ίσως το γνωρίζετε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ γνωστός σε ένα κύκλο συγκεκριμένο τουλάχιστον.
2: Ναι, δεν τον
0: γνωρίζετε.
2: Ούτε, ναι, ούτε την άλλη.
0: Ωραία.
2: Κυρία, από εκεί και πέρα σας είπα, η πρακτική της ιατρικής είναι δεδομένη. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο, ναι, το πρόβλημα. Είχαμε ακούσει παλιότερα για ειδικές θεραπείες του καρκίνου, δυστυχώς, είτε μερικές φορές την ματαιοδοξία, να το πει κανείς, ναι, όλων μας, να περάσουν τα χρόνια, να μην γεράσουμε, να παραμείνουμε με ευεξία.
1: Ναι. Αυτό είναι, ναι, κάτι που και η νέα εποχή το προβάλλει πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε. Δηλαδή, πώς μπορείς να γίνεις πια νέος, πώς μπορείς να γίνεις καινούριος. Δηλαδή, είναι η ανθρώπινη ματαιοδοξία τέτοια που η εποχή αυτή, τουλάχιστον τώρα, υπάρχουν συνέχεια. Όπου και να ανοίξεις, θα δεις, σου προτείνουν μεθόδους που μπορούν πραγματικά να σε κάνουν νεότερο, πιο υγιή. Και δεν μιλάω για τις ιατρικές μεθόδους, μιλάω για τις εναλλακτικές, ας πούμε. Ακούμε αυτό, σαμανική ιατρική.
0: Πάλι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Ή και αν υπάρχει.
0: Καλέ, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αλλά πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κάποιος από το όνομα και μόνο.
0: Σαμανική κάπως πρέπει και να σου κόψει λίγο. Ότι yeah. Ιατρική και σαμάνος κάπως δεν πάνε αυτά τα δύο.
1: Ενώ κουβαντική πάει.
0: Όχι, παιδί μου, λέμε. Ξέρετε τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει, είναι τώρα μια ευκαιρία, όσο τραγικό και αν είναι αυτό, για μια κάθαρση στο χώρο σας. Μιλάω για τα ιατρία, για τους ελέγχους.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν ιατρικές εταιρείες. Όλα αυτά πρέπει να, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι θεσμοί, να δουν με μεγαλύτερη προσοχή, όπως είπατε, όλη αυτή τη διαδικασία, διότι με την, με το διαδίκτυο, με το ChatGPT, με το AI, είναι πολύ εύκολο να διαδίδονται απόψεις και ιδέες και διαδικασίες.
0: Δεν ακούμε καλά, κύριε κύριο Δημόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας.

Τώρα στα άλλα της ημέρας διαβάζουμε ότι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών οι δείκτες δημοκρατίας στον κόσμο. Από έρευνα που έγινε από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια, που έχει έδρα στη Στοκχόλμη, έτσι, για να μαθαίνουμε, να ακούμε και βλέπουμε. Και σήμερα είδαμε και στη δικιά μας επικαιρότητα.

Εδώ λίγα λεπτάκια πριν να δείξει 10.30. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε δελτίους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα είμαστε ως τις... Θα συνεχίσουμε μετά, αμέσως μετά, και θα είμαστε ως τις 12 εδώ μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της, αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ώστε από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλε των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατό του. Ψάχνουν πιθανή χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας πριν από την πλασμαφαίρεση. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $108 το βαρέλι. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομία πιο ανθεκτική στις εξωτερικές μεταβολές, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και επικαλέστηκε το ελληνικό παράδειγμα επιτυχών μεταρρυθμίσεων. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, στον προαύλιο χώρο του ΕΑΤ ΕΣΑ και του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Ξοριστέντων. Στη Βρετανία, ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, θέλει λιγερού.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει. Art News Radio 105,8. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και ένα άλλο θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει πάρει πολλές διαστάσεις είναι με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Τα τελευταία 3-4-24 ώρα εμείς μπορεί να ασχολούμαστε, εντάξει, όχι αποκλειστικά, αλλά μας έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλο αυτό που έχει γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη και τώρα το αστυνομικό σκέλος. Αλλά παγκοσμίως υπάρχει μια τρομερή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ξεκίνησε από τη καταγγελία, παρέτηση και συνέντευξη που έδωσε ένας υπάλληλος των κορυφαίων.
1: Κόξον.
0: Ναι. Της Ανθρώπικ, πώς λέγεται. Ανθρώπικ, ναι, λέγεται, ναι. Λέγεται εταιρεία.
1: Jacob Coxon.
0: Ναι, και ναι. Η εταιρεία, λέω. Η εταιρεία είναι Ανθρώπικ, ναι, ναι, ναι, και αυτός, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος τελείγονται πολύ. Ό,τι φοβόμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί, επιβεβαίωσε τους φόβους μας, λέγοντας ότι αυτό εκτροχιάζεται. Και δεν υπάρχει κανένας να το σταματήσει. Και η κίνδυνη είναι μεγάλη, ναι, και μπροστά
1: ήδη,
0: μας.
1: Ναι, ακριβώς, ότι ήδη η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει τρόπους
0: και μας
1: για να μας ξεπεράσει.
0: Προσπεράσει, ναι, και τα λοιπά. Και είχαμε διάφορες παρεμβάσεις. Θέλω να σου πω ότι αυτή η εταιρεία, η Anthropic που σου είπα, υποτίθεται ότι είναι και, δηλαδή έφυγαν υπάλληλοι και οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν από το Sam Altman,
1: ναι,
0: και την OpenAI,
1: την OpenAI,
0: γιατί θεωρούσαν ότι πρέπει να πάνε πιο συντηρητικά.
1: Ένας ήταν και αυτός, ναι, ο Coxon που είπαμε.
0: Το θέμα είναι ότι αρχίζουν και οι ίδιοι αυτοί που είναι επικεφαλής και κρατάνε το τιμόνι αυτών των εταιριών να επιβεβαιώνουν τους φόβους μας. Mm-hmm. Ένας τέλεχος της Google ήταν σήμερα που είπε ότι μπορεί να μας αφανίσει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μη φοβάστε τίποτα αρκεί να έχετε έξυπνο και δυνατό πρόεδρο.
1: Από την άλλη όμως σήμερα έγινε μια κίνηση συνεργασίας με την OpenAI, την ανθρωπική, τη Google, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Οι συνομιλίες, ξεκίνησαν, ναι, συνομιλίες.
0: Ναι, να δούμε.
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία και να δουν πώς μπορούν να ρυθμίσουν τους κινδύνους της τεχνολογίας.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Βούρο. Είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να ανησυχούμε,
1: κύριε Βούρε.
0: Όσο, κύριε Βούρε, εμείς ανησυχούμε.
1: Να ανησυχούμε. Και καλά, μα ανησυχούμε εμείς, εντάξει, όταν ανησυχούν οι...
0: Και αυτοί που τα διαχειρίζονται όλα αυτά, εκεί ανησυχούμε λίγο περισσότερο εμείς.
1: Πολύ περισσότερο.
2: Ναι, πράγματι υπάρχει ένας, υπάρχει μια κινητικότητα εδώ και πολύ καιρό και σύνθετη. Αφενός μεν, ξέρετε, ανακοινωνεί κατά κάποιο τρόπο έτσι για όλο αυτό το ενδιαφέρον και όλο το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης έχει τεχθεί. Αλλά πέρα από αυτό, είπατε και εσείς, τα θέματα
0: έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο και με τη σύνδεσή μας. Θα δώσουμε ένα λεπτό ώστε να γίνει προσπάθεια να συνδεθούμε ξανά με τον κύριο Βουρό. Κοίτα να δεις. Όσο, δηλαδή πες ότι ήσουνα, Ιωάννα, νίκες, ναι, στους επιφυλακτικούς, στους σκεπτικιστές.
1: Ναι.
0: Πραγματικά τώρα με αυτά που βλέπεις να γίνονται και να τα ακούς, είσαι που τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή η υπεραισιοδοξία και αυτό το έλα καλέ το ελέγχουμε.
1: Και είναι ένα εργαλείο που ο άνθρωπος μπορεί να το χρειαστεί. Που είναι βεβαίως.
0: Καλά, δεν ξέρω. Να σου πω, υπάρχει άνθρωπος να αμφισβητεί πόσο πολύτιμη είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Αν μπορούμε να αντιχειριστούμε. Αν θέλουμε, ενώ αυτοί αν είναι σε θέση,
1: ναι,
0: να αντιχειριστούμε.
1: Αν όμως γίνονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη που η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο.
0: Άρα πολύ ελέγχου. Μιλάμε για μια πολύ ελέγχου.
1: Ελέγχου και εκεί κάπου σου βλέπεις, έχεις δει και κάποιες ταινίες τέτοιες.
0: Ναι, και είναι δυστοπικό τελείως.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στον κύριο Βούρο, νομίζω ότι τα καταφέραμε.
2: Ωραία.
0: Τέλεια,
2: καλησπέρα
0: σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας, ο λόγος, έχετε το λόγο.
2: Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ναι, πράγματι όλα αυτά τα γεγονότα και η συζήτηση η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό είναι κάτι το οποίο προφανώς κατά κάποιο τρόπο ανακαινίζει το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα, θα έλεγα, και παιχνίδι των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων παικτών του χώρου. Αλλά πέρα από αυτό, όπως και εσείς είπατε, υπάρχει ένα κενό ασφάλειας στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλής τεχνητή νοημοσύνη και εκεί ακριβώς είναι και ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει. Ξέρετε, για παράδειγμα, αυτό που είπατε, η συμμαχία για λόγους ασφαλείας και τα λοιπά, ελέγχων ασφαλείας και τα λοιπά για τα συστήματα είναι πολύ σημαντικός, γιατί ναι μεν οι μεγάλες εταιρείες δίνουν μετρήσεις όσον αφορά τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, αλλά μετρήσεις σχετικά με την ασφάλειά τους είναι σπάνιες και εκεί υπάρχει μεγάλο κενό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα, με την έννοια αυτή που συζητιέται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα και τα λοιπά, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτως ώστε να μην το βρούμε στο μέλλον μπροστά μας, καθώς αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα με το ρυθμό που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια.
0: Θες να ρωτήσεις, Ιάννα?
1: Ναι, ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση.
0: Και έχει μήπως αργήσει? Δηλαδή θέλω να μας περιγράψετε πού βρισκόμαστε,
1: γιατί
0: κατά
1: δεν ξέρω πώς έχει προχωρήσει στα ερευνητικά.
0: Ναι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτό με το οποίο παίζουμε εμείς, μας έχουν όχι, δώσει και χαιρόμαστε.
2: Κοιτάξτε. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις, υπάρχει στην Ευρώπη, ξέρω πώς.
0: Δεν είναι αυτό με το οποίο παίζουμε εμείς, μας έχουν δώσει και χαιρόμαστε.
2: Κοιτάξτε. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις, υπάρχει στην Ευρώπη.

0: Εδώ όμως έχουμε συστήματα τα οποία πλέον είναι ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται από όλους σχεδόν, και όμως οι απαντήσεις να μην είναι ασφαλείς, να είναι και επικίνδυνες ορισμένες φορές και ούτω καθεξής. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας. Είναι και τεχνολογικό και νομοθετικό το ζήτημα.
1: Πιστεύετε ότι έχει συγκεντρωθεί υπερβολικά μεγάλη δύναμη σε χέρια ελάχιστων ανθρώπων?
0: Ναι, βέβαια, οι παίκτες είναι λίγοι παγκοσμίως, δεν είναι πολλοί. Είναι δύο χώρες, τρεις ας πούμε, κυρίως δύο μάλλον, και οι παίκτες είναι πολύ συγκεκριμένοι και αυτοί παίζουν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι δύσκολο να ακολουθήσουν ή ακολουθούν ασθμένοντας, τέλος πάντων. Οπότε ναι, σίγουρα συγκεντρώνεται δύναμη στα χέρια λίγων.
2: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δύναμη αυτή.
1: Και τελικά ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή εγώ θα εμπιστευτώ, η ανθρωπότητα θα εμπιστευτεί τη ζωή της στον Altman και στον κάθε Altman? Τι γίνεται αυτό?
2: Μήπως γίνεται τελικά και δεν το έχουμε καταλάβει? Λέω εγώ
0: νομίζω ότι έχει γίνει ήδη. Ξέρετε, δηλαδή θέλω να πω ότι τα μεγάλα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ή ακόμα και από εταιρείες οι οποίες χτίζουν πάνω σε αυτά τα μοντέλα άλλα συστήματα τα οποία παίρνουν αποφάσεις για εμάς, δείχνει, ας πούμε, τη δύναμη αυτών των παικτών, των εταιριών και των ανθρώπων που κινούνται όλη αυτή την ιστορία. Ξέρετε, πέρα από αυτό, ο καθένας μας έχει και μια ατομική ευθύνη, ας πούμε, απέναντι στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν πρέπει να είμαστε και τόσο χαλαροί, ας το πούμε, στη χρήση της. Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας αν αυτό που μας λέει είναι σωστό, πάντοτε να χρησιμοποιούμε την κριτική μας και να αμφισβητούμε αυτό το οποίο μας λέει. Δεν είναι, ξέρετε, πάντοτε ορθό ή θέσφατο, τέλος πάντων, αυτό το οποίο μας λέει την νοημοσύνη.
1: Μα έχετε δει, κύριε Βουρέ, υπάρχουν κάτι φανταστικά αστεία βιντεάκια στα social media, Ιωάννη, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ας πούμε, είναι ο άλλος χιουμοριστικά και κάνει ότι έχει πεθάνει από ηλεκτροπληξία και λέει το ChatGPT το. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά
2: ναι,
1: δεν έπρεπε. Έκανα λάθος. Σου ζητώ συγγνώμη.
2: Αυτό πια έχει γίνει ένας τρόπος ψυχαγωγίας, τουλάχιστον έχω βρεθεί σε παρέα, που κάνουν. Παλιά παίζαμε παντομήμα και τέτοια,
1: ναι.
2: Τώρα παίζουμε
1: ChatGPT
2: ρωτώντας άσχετα πράγματα και παίρνοντας απαντήσεις
1: και
2: τρελές, κομικές και αστείες.
1: Πάντως πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει πραγματικά να βρίσκονται σε μια φάση αναστοχασμού και να έχουν πατήσει το φρένο όλοι αυτοί που και εσείς είπατε ότι ελέγχουν τα πράγματα?
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι για τα μάτια του κόσμου τώρα όλα αυτά.
0: Δεν νομίζω ότι θα πατηθεί το φρένο τόσο εύκολα. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια τα οποία κινούνται και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο για αυτούς τουλάχιστον να πατήσουν το φρένο.
2: Και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν?
0: Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλαπλή και συνεχώς εξελίσσεται. Υπάρχουν και μάλιστα συγκεκριμένοι νόμοι πλέον, ξέρετε, αύξησης, ας το πούμε έτσι, της ικανότητας της νοημοσύνης. Οπότε μπορούν να προχωρήσουν και περαιτέρω και να κάνουν καινούργια συστήματα και τα λοιπά. Αλλά το θέμα ασφάλειας, ξαναλέω, δεν έχει λυθεί. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Ένας από τους πρωτοπόρους της νοημοσύνης, μάλιστα, ο Μπένζιο, ο Γιώσουα Μπένζιο, έχει σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και αρχίζει να το βλέπει. Όπως και εμείς στα εργαστήριά μας το βλέπουμε και προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε. Είναι ένα ζωτικό θέμα το θέμα της ασφάλειας για την νοημοσύνη πλέον. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
2: Ναι, μακάρι. Αν και δεν σας βλέπουμε και πολύ αισιόδοξο.
1: Μπορεί να σου πω κάτι. Εγώ λίγο κάπως συνδέομαι με τον κύριο Βουρού, που είναι μέσα στα πράγματα, αλλά δεν μας τρελαίνει, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους. Που υπάρχει, κύριε Βουρέ, υπάρχει και ένας φανατισμός των ανθρώπων που είναι στη δική σας

0: θέση και ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη να μας πείσουν ότι μην είμαστε οπισθοδρομικοί. Μα κανένας δεν θέλει να είναι οπισθοδρομικός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πατήσουμε το πόδι στον γκάζι και όπου μας πάει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η τεχνολογία είναι εξαιρετική. Είναι δυνατή. Μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Σχεδιάζονται πρωτεΐνες που βοηθούν στην ανάπτυξη φαρμάκων. Μπορούν να έχουμε καλύτερες διαγνώσεις σε περισσότερο κόσμο. Μπορούμε να κάνουμε εφαρμογές και γίνονται εφαρμογές οι οποίες έχουν πραγματικό όφελος για την κοινωνία και για τον άνθρωπο κτλ. Η τεχνολογία, το ξαναλέω και πάλι, είναι εξαιρετική. Αλλά όμως θέλει πολύ προσοχή και θέλει αυτή τη διασφάλιση απέναντι στον άνθρωπο.
2: Αυτό.
1: Και ο άνθρωπος επίσης θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός και θα πρέπει να το βλέπει με προσοχή αυτό το θέμα. Από τη δικιά του πλευρά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βούρος, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
2: Πάντως θα συμφωνήσω. Mm-hmm. Ήταν έτσι όπως έπρεπε, όπως το είπες. Αυτά που ακούσαμε δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ούτε ανησυχούμε, φοβόμαστε έτσι, για το τι θα γίνει, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει ασφάλεια.
0: Βέβαια.
2: Αυτό.
0: Και
2: γιατί
0: δεν ξέρει. Κανόνες και.
2: Ακριβώς, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πατηθεί και λίγο φρένο.
0: Και διαφάνεια. Τώρα και θα μου πεις πού υπάρχει διαφάνεια για να υπάρχει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τέλος πάντων, εμείς λέμε τι πρέπει.
2: Εμείς κάνουμε και το καθήκον μας τώρα, τέτοια μέρα, έτσι. Τέτοια ώρα, 10.
0: Τέτοια λόγια.
2: Τέτοια λόγια, 10 παρά 10 και 2.
0: Α, 11 παρά 10.
2: Και εσύ και εγώ.
0: Και εσύ και εγώ αλλού. Με την άκρη του ματιού μου βλέπω Earth News. Αυτά τα.
2: Α, τη μηχανή του χρόνου.
0: Πάρα πολύ ωραίες.
2: Τι ωραία.
0: Για τον Παπάζογλου. Για τον Παπάζογλου.
2: Ναι. Τι ωραία.
0: Πάρα πολύ.

0: με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε και μουσικά, μουσικά.
1: Και μουσικά, έτσι, ναι. Και μετά πάλι εδώ μαζί για μία ακόμα ρίτσα.
0: Πολύ ωραία. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγέρου, Βασίλη Τικολόπουλος,
1: Μαρία Σπυρόδα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή γιατρός που κατηγορείται μαζί με το σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που του αποδίδεται η ίδια κατηγορία την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και τις δεύτερες απολογίες, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δις δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια το μήνα σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα για την παραπομπή του Χέξεθ σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί. Όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας, το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, το Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στην εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του στο Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Εντοπισμός και διάσωση 185 αλλοδαπών νότια της Κρήτης σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Σε 6 σύλληψεις ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, όπως και κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού αύριο με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια και πάλι με Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: επιστρέψαμε και επιστρέψαμε πάρα πολύ δυναμικά, διότι το Blister in the Sun που ακούμε, τον Violent Femmes, είναι από τα αγαπημένα μου Ιωάννα Ταραμπίκου τραγουδιά.
1: Και με χορευτική διάθεση σε βρίσκω.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία.

0: έχουν αρχίσει και μεζώνουν τα φίδια.
1: Γιατί?
0: Για τα ενεργειακά, για τις γιατί εκτοξεύονται οι τιμές, για το τι γίνεται η Σαουδική Αραβία με τις επιθέσεις, με τους Χούθη. Τι καταλάβει ότι δεν έχουμε γλιτώσει. Δεν
1: γλιτώνουμε. Και η ανησυχία κορυφώνεται στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Αράμκο ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου στον αγωγό Ανατολής Δύσης, έτσι, μετά τις επιθέσεις των Χούθη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι εγώ την Αφροδίτη Μάνου πάρα πολύ την αγαπώ.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Και την εκτιμώ και την αγαπώ και όλα πολύ.
1: Ναι, και το Σωτήρι Τσαφούλια,
0: ναι.
1: Εκτιμώ και το κείμενο που έγραψε. Λοιπόν, για έλα να το
0: πούμε.
1: Σχολιάσουμε.
0: Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση. Γενικά η Αφροδίτη Μάνου είναι δραστήρια στα social media. Κάνει αναρτήσεις, σχολιάζει πολιτικές, κοινωνικές και είπε κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα την ημέρα της κηδείας, ότι εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον... θα σου το πρέπει να τον βρω όμως για να είμαι... Α, λοιπόν, λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα, και αυτό είναι και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά ελιτίστηκε και άκερη. Και άκερη και ψηλοάκερη. Τελείως αχρίαστο. Γιατί ακόμα και αν νιώθεις ότι αυτό είναι,
1: ναι,
0: ότι οι εικόνες αυτές δεν συνάδουν με το όλα τα πιάνω, δεν χρειαζόταν αυτό. Πες το στη φίλη σου.
1: Ναι.
0: Δεν χρειαζόταν δηλαδή δημόσια ανάρτηση τη μέρα της κηδείας ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Οποιοςδήποτε και είναι αυτός. Πόσο
1: και
0: μάλλον.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε όταν
0: ναι.
1: το διάβασα.
0: Και γιατί αγνοείς, να σου πω εσύ, ειδικά ναι. εσύ, Αφροδίτη Μάνου. Το λέω ναι. με πάρα πολύ, γιατί εγώ ναι. πραγματικά την αγαπώ. Και συμφωνώ και σε πάρα ναι. πολλά που λέει.
1: Και εγώ, και έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια και είναι ένας πολύ δυναμικός.
0: Πάρα πολύ δυναμικός. Εγώ πιστεύω ότι
1: χώρο.
0: Δεν το έχει δει σωστά. Έπρεπε να σταθεί και να πει κάτι γίνεται εδώ και
1: ναι.
0: πρέπει να το δω με άλλη ματιά.
1: Ας το ψάξω λίγο για να το,
0: για να το δούμε,
1: ερευνήσω
0: για
1: λιγάκι,
0: να πηγαίνει
1: για να
0: ο κόσμος μαζικά να προβληματιστώ, να το αξιολογήσω.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ήταν πρόχειρο και γρήγορο.
1: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπως κάποια άλλη λέγω τώρα διαβάζω για τον
0: αυτό
1: Σωτήρη
0: την πραγματικότητα
1: Τσαφούλια.
0: Της απάντησε.
1: Της είπε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ότι ήταν η αγάπη του κόσμου που δεν μπαίνει σε εξετάσεις
0: ναι,
1: αισθητικής.
0: Στην αγάπη του κόσμου
1: δεν χρειάζεται κανένας να την εγκρίνει.
0: Όπως χρόνια πριν, αχ, νομίζω ότι το λέω κάθε μέρα και είμαι λίγο γραφική.
1: Για πες.
0: Ας πούμε, συζήταγα με ένα φίλο σήμερα για τον Καζατζίδη που λέγαμε χθες. Μου λέει, ρε, εσύ δεν θυμάσαι στον Αγγελόπουλο? Δεν θυμάμαι, αλλά όταν πέθανε ο Αγγελόπουλος, λαϊκός τραγουδιστής, τότε τον Αγγελόπουλο πάρα πολύ τον... πώς να σου το πω, τον σνόμπαραν.
1: Ναι.
0: Σπάσαν τάφη.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σπάσαν
1: αυτό.
0: Μάρμαρα.
1: Είναι
0: το
1: αλήθεια. Το θυμάμαι και πρόσφατα, μάλλον πριν χθες προχθές, το συζητούσα με μία φίλη συνάδελφο που ήταν στην κηδεία τότε και μου λέει, είχε γίνει χαμός ακριβώς.
0: Εικόνες που παρέμπιπαν
1: στο ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε εκεί πρέπει να σταθείς με μεγαλύτερη προσοχή και προβληματισμό. Για το ότι τι μπορεί, κάτι λέει αυτό, κάτι αυτό. Όταν ο κόσμος γνήσια νιώθει κάτι, δεν πρέπει να το σνομπάρεις.
1: Όχι μόνο, να το αφουγκραστείς αυτό.
0: Αυτή τη λέξη έψαχνα. Ιωάννα, έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Λοιπόν, θέλεις να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Πατσό, ο οποίος είναι μέλος των φίλων του ποδηλάτου και της ποδηλατικής κοινότητας?
1: Ναι, γιατί έχει να μας πει για, ή τουλάχιστον να τον ρωτήσουμε,
0: ναι,
1: για τα ποδήλατα που έχουν κατασχεθεί, που είναι πάρα πολλά και εγκατελειμμένα τελικά, τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Καλησπέρα σας, κύριε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται?
2: Αυτά τα ποδήλατα είχαν εισαχθεί από την Κίνα και είναι προϊόν λαθρεμπορίας.
1: Ηλεκτρικά ποδήλατα.
2: Ναι, κυρίως ηλεκτρικά πιστεύω ότι είναι. Το ανακάλυψε Ελληνικά Τελωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μερικές δεκάδες κοντέινερ από ποδήλατα. Και προφανώς έχει περάσει τώρα ένα-δύο χρόνια από τότε που ανακαλύφθηκε και τώρα βγαίνει σε δημοπρασία.
0: Δηλαδή και αργήσαμε.
2: Όχι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες σίγουρα στα Τελωνία.
0: Δύο χρόνια.
1: Πόσα ποδήλατα είναι αυτά?
2: Από ό,τι διάβασα, γύρω στις 3.000 τόσα ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Μάλιστα. Τώρα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα τους έχει πάρει λίγο και μπάλα, δεν νομίζετε, μαζί με τα ηλεκτρικά πατίνια? Δηλαδή κάπως έχουν αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει και ο νόμος? Όχι.
2: Τα ηλεκτρικά πατίνια, εντάξει, είναι, νομίζω ότι ο νόμος είναι περισσότερο εστιάζεται εκεί. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα υπόκεινται σε διάφορους νόμους όσο αφορά την ανώτατη ταχύτητα την οποία μπορεί να έχουν. Από εκεί και πέρα ο ποδηλάτης πρέπει να φοράει κράνος, πρέπει να έχει φώτα, πρέπει να έχει τα ανακλαστικά.
1: Να προστατεύεται.
2: Για να προστατευτεί βέβαια, το πιο βασικό είναι ποδηλατόδρομοι, έτσι, οι οποίοι δεν υπάρχουν.
0: Καλά, δεν υπάρχουν. Και,
1: και τώρα αυτά τα ποδήλατα, αναρωτιέμαι, 3.000 ποδήλατα, ποιο είναι το μέλλον τους? Θα βγουν στην αγορά, θα πάνε κάπου, τι ακριβώς θα γίνει?
2: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα κάποιος θα πλειοδοτήσει και θα τα αγοράσει και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα διατεθούν στην Ελλάδα ή θα εξαχθούν και τα λοιπά.
0: Παίζει και αυτό το σενάριο, να εξαχθούν εκτός Ελλάδας.
1: Αναρωτιέμαι, ναι, τώρα, τι? Αν θα μπορούσαν
0: να αξιοποιηθούν,
1: κάπως. Να αξιοποιηθούν, ναι. Να γίνουν δωρεά κάπου σε παιδιά.
2: Θα μπορούσε κάποιος να τα αγοράσει, ίσως και κάποιος δήμος και τα λοιπά, αλλά είναι έτσι απλό το θέμα, με την έννοια ότι πρέπει να έχεις, πρέπει να μπορείς να τα υποστηρίξεις από πλευρά σέρβις και λοιπά. Πρέπει
0: πόσο κοστίζει ένα τέτοιο ποδήλατο?
2: Συγγνώμη?
0: Πόσο κοστίζει περίπου ένα τέτοιο ποδήλατο, για να έχουμε μια εικόνα?
2: Ναι, πιστεύω από 1.000 ευρώ και πάνω.
0: Κάπως τα είχαμε από κοινού υποβαθμίσει εδώ πέρα. Άρα είναι κάτι ακριβό, μάλιστα. Εσάς τώρα άλλα όμως είναι τα προβλήματα και πολύ δίκιο έχετε. Ότι δεν έχετε ποδηλατοδρόμους.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Επικίνδυνος πόρος.
2: Υπάρχει ποδηλατόδρομο. Στην Αθήνα συγκεκριμένα υπάρχει μόνο από το Θησείο μέχρι το Καραϊσκάκι, δίπλα στις γραμμές του τρένου της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται ένας ποδηλατόδρομος στην Παραλιακή, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη χρηματοδότηση που υπήρχε από το Ταμείο Ανάκαμψης και προσπαθούν να τον υλοποιήσουν με άλλη χρηματοδότηση, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια συζήτηση για το βόρειο άξονα, δηλαδή από το Θησείο μέχρι την Κηφισιά. Όπου θα γίνουν και κάποιες δράσεις τώρα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας για το ποδήλατο. Το Δήμος Αθηναίων το έχει πάρει ζεστά το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο ο Δήμος Αθηναίων, είναι και άλλοι Δήμοι τους οποίους θα διαχειριστεί.
1: Πότε είναι η ημέρα?
2: Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα, μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Πάντως, εσείς λοιπόν που είστε μέλος των φίλων του ποδηλάτου, θα έλεγα ότι ανήκετε σε ένα club extreme sport, γιατί το ποδηλάτο στην Ελλάδα είναι extreme sport. Έχει πολλούς κινδύνους και ρίσκα.
2: Αν κυκλοφορήσουμε στην πόλη, επειδή έχω μεγαλώσει και εγώ πλέον, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να υπάρξει ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων. Για να μπορούν οποιοδήποτε ηλικίας άνθρωπος, από μικρά παιδιά έως μεγάλη ηλικία, να μπορούν να πηγαίνουν στα κεντρικά σημεία της πόλης, της γειτονιάς κτλ. Σχολεία, εμπορικά κέντρα.
0: Να κάνει.
1: Προσφέρεται η πόλη, η Αθήνα, έτσι όπως είναι τώρα, να φτιάξει.
2: Κοιτάξτε, τα ποδήλατα έχουν ταχύτητες αφενός, αφετέρου. Με τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχει λυθεί το πρόβλημα των ανηφοριών, ας πούμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Να
0: είστε καλά, σας βρέθηκα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Πατσός, μέλος των Φίλων του Ποδηλάτου και της ποδηλατικής κοινότητας.

0: διαβάζω το ρεπορτάζ για την έτσι, η απολογία 8 ώρων της γιατρού, τέλος πάντων. Και επειδή κράτησε 8 ώρες και μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάτι στη δημοσιότητα, γιατί φαντάζομαι ότι
1: από αύριο το πρωί θα μαθαίνουμε.
0: Αλλά τώρα περιορίζονται οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ στο ότι δεν έχω καμία ευθύνη, δεν ξέρω, τα έκανα όλα όπως έπρεπε. Και γράφει ένας, μήπως να κάνετε τοξικολογικές και στην γιατρό τι πίνει και δεν μας δίνει. Το οποίο το βρήκα
1: εξαιρετικό είναι.
0: Γιατί ας γελάσουμε και λίγο σε αυτό το τραγικό. Συγγνώμη, το βρήκα εύστοχο αν μη τι άλλο.
1: Να πω κάτι τώρα. Τώρα που έχει ξεκινήσει την απολογία ο Θεοδωρόπουλος, αυτό θα τραβήξει όσο θα τραβήξει όλη τη νύχτα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει το ίδιο. Ενώ θα κρατήσει 8 ώρες, αλλά
1: ναι.
0: Σκέψτε τώρα ότι είναι από τη μία εκεί πέρα. Όλοι και οι δύο.
1: Και μετά θα υπάρξει η επιτροπή που θα συνεδριάσει.
0: Α, θα έχουμε, για να... ναι, για να αποφασίσει ο ανακριτής
1: και ο εισαγγελέας
0: αν θα
1: προφυλακιστούν ή αν θα βγουν περιοριστικούς όρους.
0: Αφαιθούν ελεύθεροι. Πριν την αναβάθμιση της κατηγορίας δεν υπήρχε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: όμως.
0: Από αμέ δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Τώρα θεωρείται και πιθανό. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα συμφωνήσουμε.
1: Αύριο το πρωί θα ξέρουμε τι λες.
0: Νομίζω ότι θα ξημερώσουμε με την.
1: Γιατί κάθε τόσο μπαίνω και
0: ναι, το ξέρω. Νομίζω ότι θα ξυπνήσεις και θα πεις και θα ξέρεις.
1: Εντάξει.

0: ενεργειακά και το πόλεμο με το Ιράν και πώς έχει κοστίσει και όλη αυτή την ταλαιπωρία παγκοσμίως, το Πεντάγωνο άλλα λέει, εκθέτει τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ λέει όλα τέλεια, όλα καλά.
1: Όλα τέλεια. Ενοικίσαμε.
0: Το Πεντάγωνο σου λέει, όχι, μας έχει κοστίσει πάνω από 33 δις και έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στα αποθέματα πυρομαχικών. Αλλά έχει εκτεθεί σε αυτό το επίπεδο η Αμερική.
1: Η Αμερική.
0: Τώρα υπερδύναμη και να μην έχει.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πώς δεν ακούγεται, δηλαδή όλοι βλέπουμε ότι το έχει κάνει. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος, δεν είναι αυτό που ήθελε, έτσι. Και όχι μόνο, έχει εμπλακεί.
0: Τι να γίνει παραδοχή. Δεν μπορεί.
1: Καλά, αυτό όχι από
0: του,
1: εκεί.
0: Πώς λέμε, στρίβιν δια του αραβόνου, κάτι πράγμα τέτοιο. Αλλά ούτε αυτό μπορεί να κάνει. Δεν το κάνει. Ο ίδιος δεν μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι. Σαν να μην μιλάει κανείς.
0: Ναι.
1: Έτσι, έγινε. Μια πατάτα να το πω πολύ έτσι αυτό.
0: Και κάπως ούτε μπορεί να την πετάξει.

0: Εμείς τώρα τον κρίναμε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχει τις ίδιες απόψεις ο πρόεδρος της Φιλανδίας, παράθεμα.
1: Ναι, λέει ο Τραμπ έχει κάνει καλό στο ΝΑΤΟ. Αναμφίβολα, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν, ας πούμε, εταίρος στην περιοχή της Αρκτικής, παρά τα προηγούμενα αυτά περί Γρυλανδίας και τέτοια, δεν ήταν το να την αγοράσει, τι είχε πει.
0: Ότι τη θέλουμε, τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε και θα την πάρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια συγκλονιστική, είναι πάρα πολύ δύσκολη τώρα η υπόθεση αυτή και δεν είναι ώρα για τέτοια λόγια, αλλά απλά θα μια συγκλονιστική υπόθεση του 2023, όπου ανακάλυψαν ότι μια νοσηλεύτρια με μωρά δολοφονούσε τα βρέφη. Και ξέρεις ποιο ήταν το τραγικό? Ότι είχαν υποψίες και δεν είχαν κάνει τίποτα. Δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός. Ναι. Έχει γίνει και ένα τρομερό ντοκιμαντέρ που έβλεπα.
1: Ναι.
0: Είναι μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις εγκλημάτων των τελευταίων ετών. Αυτή θα σου πω πόσα μωρά σκότωσε. Που το λέει εδώ. Πρέπει να είναι πάρα πολλά.
1: Επτά.
0: Ναι. Και δεν ξύπνησαν αυτοί να καταλάβουν, να λάβουν μέτρα, να τις σταματήσουν. Γιατί λέμε για εδώ παθογένειες προβλήματα. Δηλαδή παντού υπάρχουν κενά και...
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς.
0: Ναι, μην νομίζουμε ότι αλλού είναι τέλεια όλα.
1: Ιδανικοί τόποι και χώρες.
0: Αλλά έχουμε χτυπήσει αυτό το μικρόφωνο. Να σου πω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Μετά πάλι μαζί εδώ.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προηγήθηκε η απολογία της γιατρού. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ ξεκίνησε και η απολογία του συζύγου της. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατό του. Ψάχνουν πιθανή χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας πριν από την πλασμαφαίρεση. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές, το πετρέλαιο ξεπερνά τα $108 το βαρέλι. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομία πιο ανθεκτική στις εξωτερικές μεταβολές, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και επικαλέστηκε το ελληνικό παράδειγμα επιτυχών μεταρρυθμίσεων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρου Καλβατζή, στο προάβλιο χώρο του ΕΑΤΕΣΑ και του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων. Στη Βρετανία, ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12 παρά 20 πλησιάζει η ώρα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και επειδή έχουμε και μία αγάπη ιδιαίτερα στο τι συμβαίνει στην πόλη, στο καλλιτεχνικό της τοπίο, για να δούμε αύριο, γιατί σήμερα έχετε κλείσει, εντάξει, αλλά αύριο τι μπορείτε να κάνετε?

η πολύ συζητημένη Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά παρουσιάζεται αύριο 16 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Αλίκη Βουγιουκλάκη στις 9 η ώρα το βράδυ. Η διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος, παίζουν πολύ και διάσημοι. Έμιλι Κολιάνδρη, για Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσο Καβαλιερά, του Θανάση Αλευράς και πολλοί άλλοι. Αύριο λοιπόν στο Θέατρο Νταμάρη Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά.

υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνε στο Βεάκιο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέ με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Μία κωμωδία που πραγματικά αξίζει να δει κανείς. Αύριο λοιπόν, υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνε στο Βεάκιο Θέατρο.

και μουσική, Φωτεινή Βελεσιώτου, Αναστασία Μουτσάτσου, τα τραγούδια που μας ένωσαν αύριο στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών που γίνονται εκεί. Οι πιο παλιοί τους θυμούνται, οι νεότεροι δεν ξέρω, 40 χρόνια μωρά στη φωτιά, live αύριο στην Τεχνόπολη. Ξεκινούν τον εορτασμό με την επαιτειακή τους αυτή συναυλία από τις 7 η ώρα, ανοίγουν οι πόρτες στην Τεχνόπολη, 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. Διαφορετικό το μουσικό κλίμα στο Κηποθέατρο Παπάγου, καθώς ο Βασίλης Κούλας παρουσιάζει το πρόγραμμά του με τίτλο «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς», μια καλοκαιρινή συναυλία υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού στις 9 η ώρα αύριο το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου, Βασίλης Κούλας.

Εν τω μεταξύ μαθαίνουμε ότι σε λίγες μέρες, στις 17 Σεπτεμβρίου, θα ανοίξει το μπαρ 2046 από το Σύνομπο Όπερα. Δηλαδή θα υπάρχει ένα μπαρ εκεί που θα υπάρχουν και τρεις ακόμα κινηματογραφικές αίθουσες. Δεν είναι το μπαρ του σινεμά, έτσι, θα είναι ένα μπαρ μέσα στο σινεμά. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας από τις 17 Σεπτεμβρίου, εκεί που είναι η όπερα, ο κινηματογράφος όπερα. Ακαδημίας 57, κέντρο.

Εν τω μεταξύ διαβάζουμε ότι υπήρξε μια αναστάτωση στα δικαστήρια. Η γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την οκτάωρη απολογία της και χρειάστηκε να έρθουν διασώστες για να την να συνέλθει. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, λέει, λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της.

Λοιπόν, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το γνωρίζουμε, το αγαπάμε, έχει θερινό κινηματογράφο. Τώρα όμως θα έχει ένα νέο πρόγραμμα προβολών. Σινεμά λοιπόν θα παρουσιάζεται έως το Μάρτιο, όλο το χειμώνα, και θα παρουσιάζει τις σύγχρονες πρακτικές του ντοκιμαντέρ.

Ξεκινά μια ωραία είδηση που διαβάζουμε. Ο δημόσιος δανεισμός βιβλίων αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής για το βιβλίο και βγήκαν συγκεντρωτικά στοιχεία του δημόσιου δανεισμού βιβλίων και αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων από βιβλιοθήκες. Να, ένα ωραίο νέο.

Η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων. Αμέσως μετά ακολουθούν μυθοπλασία παιδικών βιβλίων, παιδικά εικονογραφημένα και επιστημονικά βιβλία. Αμέσως μετά ακολουθούν μυθοπλασία παιδικών βιβλίων, παιδικά εικονογραφημένα και επιστημονικά.

Να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη, να πούμε ότι το φεστιβάλ Κολονού συνεχίζεται ως τις, στο τέλος του μήνα 30 Σεπτεμβρίου. Το 54ο φεστιβάλ βιβλίου θα είναι ως τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως, ενώ μέχρι τις 23/9 θα έχει λίγες ακόμα παραστάσεις στο φεστιβάλ Ηλίουπολης.

το Εθνικό Θέατρο έχει ανοίξει για τα καλά τα φτερά του και επιστρέφει και φέτος η εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου με τρεις κυπριακές παραγωγές που ανεβαίνουν στο Εθνικό Θέατρο στη σκηνή του Θεάτρου Δίπυλων. Έτσι λοιπόν, στην εβδομάδα αυτή θα παρακολουθήσει κανείς τις παραστάσεις Αγγέλικα Νικλή Σολομού, η Διάφανη του Περικλή Μοσχολιδάκη, Ποια Ευρώπη του Μιχάλη Παπαδόπουλου και Το νησί των Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και Μιχάλη Κολοκοτρώνη. Στο Θέατρο Δίπυλων στις 16, 18 και 20 του μήνα.

Αγαπάμε την ΕΣΤ και πώς αλλιώς θα γινόταν. Λοιπόν, περιμένουμε τις καινούργιες πρεμιέρες, τις καινούργιες σειρές. Μυθοπλασία λοιπόν επιστρέφει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα της νέας κομικής σειράς Κουτσουπιές αρχίζει στη, όπως είπα, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου τη σκητάλη παίρνουν η κωμωδία TV Land και η δραματική σειρά Επιβίωσης Αύριο. Είναι τελείως διαφορετική η Κουτσουπιές. Είναι μια κομική, η νέα κομική σειρά της ΕΡΤ. Ενώ το Αύριο είναι η δραματική σειρά

που είναι με, την, με τον υπογραφή του Γιώργου Γκικαπέπα. Ήδη είχαμε δει το πρώτο κύκλο πέρσι το χειμώνα.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 12, αλλαγή σκυτάλης, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλεξάνδρος Λαχανάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 και κάτι. Γεια σας, καλό ξημέρωμα.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε το ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που το αποδίδεται η ίδια με τη συζύγου του, την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δις δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια το μήνα σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα, την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πίτε Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας στο ΚΚΕ και η ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 το Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στην εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δήμητρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή σήμερα του σκηνικού με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο νυχτερινό Express και τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Νυχτερινό Express, ταξίδι νούμερο 7. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Περασμένα μεσάνυχτα. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει την κυκλοφορία εκεί με τα κουμπάκια του στην κονσόλα του ήχου. Ξημερώνει Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν οι Εφημείες. Είναι της Αγίας Εφημείας η σημερινή μέρα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 32, δηλαδή η διάρκεια της μέρας θα είναι 12 ώρες και 25 λεπτά. Πάμε για βροχές, ήδη όπως ακούσατε και στο δελτίο καιρού νωρίτερα. Η Κρήτη και η Νότια Πελοπόννησος είχε καταιγίδες, δεν θα έχουμε στην Αττική, είχαμε τις ψυχάλες εδώ στην Αττική, ίσα ίσα μας λέρωσε λίγο τα αυτοκίνητα. Δεν θα έχουμε ακραία φαινόμενα. Αύριο θα βρεθεί στη δίνη αυτού του βαρομετρικού χαμηλού η Κρήτη. Εκεί θα έχουμε έντονα φαινόμενα και ίσως και πλημμυρικά. Και θα πάει προς τα Δωδεκάνησα ο καιρός. Μην φανταστείτε βέβαια τίποτε σπουδαίο. Σιγά σιγά από Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή, θα έχουμε πάλι καλοκαιρία και το Σαββατοκύριακο 30-32 βαθμούς. Σαν σήμερα, το 1848 καταργείται η δουλεία σε όλα τα γαλλικά εδάφη. Δεν καταργήθηκε η δουλεία με τη Γαλλική Επανάσταση, χρειάστηκε να περάσουν μερικές δεκαετίες για να καταργηθεί. Το 1904 ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος της Αθήνας, ηλεκτροκινείται πλήρως, τουλάχιστον αυτός που είχε κατασκευαστεί μέχρι εκείνη την εποχή. Ήτανε από τον Πειραιά μέχρι την Ομόνια. Μέχρι τότε ήταν ατμοκίνητος. Τα επίσημα εγγένεια είχαν γίνει στις 27 Φεβρουαρίου του 1969 και με επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο τη Βασίλισσα Όλγα, τον Πρωθυπουργό Θρασίβουλο Ζαΐμη, ήταν υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και επίσημοι, και βεβαίως σιγά σιγά άρχισε η επέκτασή του μέχρι την Κηφισιά το 1957. Επίσης, σαν σήμερα το 1908 ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors από τον William Durant, και το 2007 έγιναν εκλογές και τις κέρδισε τότε η Νέα Δημοκρατία με 41,87% και 152 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερο με 38,10% και 102 έδρες. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ συμπλήρωναν το ψηφιδωτό της Βουλής. Στις γεννήσεις, στις σημαντικότερες γεννήσεις, το 1924 γεννήθηκε η Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, τεράστια μορφή του Χόλιγουντ. Το 1925, μια μεγάλη μορφή του rhythm and blues, ο B.B. King, Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και παραγωγός. Μια μεγάλη ιστορία κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος. Το 1956 ο David Copperfield, Αμερικανός μάγος, περιβόητος Αμερικανός μάγος που μας έχει καταπλήξει με τα όσα έχει πετύχει. Μερικά εξωπραγματικά, πραγματικά μαγικά. Και στους θανάτους, το 1977 πέθανε η Μαρία Κάλλας. Τι να πούμε για τη Μαρία Κάλλας, η γυναίκα που ο κόσμος τη γνώρισε ως La Divina, έφυγε από τη ζωή στα 54 της χρόνια, μόλις 54 χρονών ήταν, στο Παρίσι. Η ιστορία της βέβαια είχε ξεκινήσει από το 23, όταν γεννήθηκε. Κόρη Ελλήνων μεταναστών, ήρθε στην Ελλάδα, εδώ στο Οδείο Αθηνών πήρε τα πρώτα της βήματα. Δεν ήταν μια συνηθισμένη σοπράνο η Κάλλας. Η φωνή της είχε αυτή τη δραματική δύναμη, αλλά μπορούσε να γίνει λεπτή, εύθραυστη και σχεδόν ψιθυριστή. Και η μεγάλη της τέχνη βρισκόταν όχι μόνο στις νότες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο έδινε ζωή στους χαρακτήρες. Για την Κάλλας κάθε άρια ήταν μια θεατρική πράξη. Και κάθε λέξη είχε το δικό της νόημα. Στην περίφημη Νόρμα του Μπελίνη, του Βιτσέντζο Μπελίνη, που ήταν και αγαπημένος της συνθέτης, ιδιαίτερα στην Κάστα Ντίβα, έδωσε στη μεγάλη Έρια μια μοναδική δύναμη και εσωτερικού πόνου, θα λέγαμε. Ήρθε η Μύδια μετά του Κερουμπίνη. Εκεί η Κάλλας δεν τραγούδησε απλώς μια τραγική ηρωίδα, έγινε η ίδια Μύδια, οργισμένη, πληγωμένη, ερωτευμένη, εκδικητική. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο χάρισμά της. Η Κάλλας έκανε την όπερα να μοιάζει ανθρώπινη. Δεν έκρυβε το πάθος της, την οδύνη της, την αδυναμία της και τα βάζει όλα, κατόρθωνε να τα βάζει όλα μέσα στη φωνή της. Η καριέρα της συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου και ιδιαίτερα με τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί, μέσα στη δεκαετία του 50, γνώρισε μερικούς από τους μεγαλύτερους θριάμβους της και ερμήνευσε τα έργα του Μπελίνη, του Βέρντι, του Ντονιτσέτη, του Πουτσίνη και του Κερουμπίνη.
Όμως πίσω από αυτή τη θεϊκή εικόνα υπήρχε και μια γυναίκα που πλήρωσε ακριβά τη διασημότητά της. Οι συγκρούσεις, η πίεση, οι έρωτες, η σχέση της με τον Αριστοτέλειο Νάση και η σταδιακή φθορά της φωνής της έγιναν κομμάτια μιας ζωής γεμάτης τριάμβους, αλλά και ταυτόχρονα βαθιές πληγές. Βέβαια, όταν στις 16 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν σήμερα του 77, το 1977, έκλεισε τα μάτια της στο Παρίσι, η φωνή της δεν σταμάτησε. Έμεινε στις ηχογραφήσεις, έμεινε στις Νόρμα, στις Τόσκα, στις Βιολέτα, στις Λουτσία, στις Μίντια. Έμεινε σε εκείνες τις στιγμές που μια φωνή μπορεί να κάνει το χρόνο να παγώνει, γιατί η Κάλλας δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, ήταν μια ολόκληρη εποχή. Γι' αυτό και τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, όταν ακούμε τη φωνή της, έχουμε αυτή την παράξενη αίσθηση πως η μεγάλη ντίβα δεν έφυγε ποτέ πραγματικά, απλώς κατέβηκε η αυλαία.

0: Ο ελάχιστος φόρος τιμής στη Λαντιβίνα Μαρία Κάλλας. Την ακούσαμε στην Κάστα Ντίβα, στη Σκάλα του Μιλάνου, από την όπερα Νόρμα του Μπελίνι. Είστε επιβάτες μου, είστε ήδη πάνω στο νυχτερινό εξπρές. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τη συμμετοχή σας, περιμένω τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε, να συνομιλήσουμε, να μου πείτε αν θέλετε να διορθώσουμε κάτι, τι σας αρέσει, τι σας ενοχλεί. Και να ξεκινήσουμε αμέσως το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Συνεχίζονται οι απολογίες του ζευγαριού των γιατρών που στα χέρια τους εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η γυναίκα γιατρός, η οποία διενεργούσε και την πλασμαφαίρεση, απολογήθηκε επί 8 ώρες και τώρα είναι η σειρά του συζύγου. Πάμε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Βουλγαράκης. Ο Κώστας Βουλγαράκης, συγγνώμη. Κώστα μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Αλλά
1: καλησπέρα.
0: Έχω τόσο στο μυαλό μου. Καλησπέρα, καλημέρα, όπως να το πούμε, το ίδιο πράγμα είναι. Είμαστε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ αυτή η νύχτα, γιατί αν κρίνουμε από την πολύ ωραία απολογία της συζύγου, και ο σύζυγος μάλλον θα πάρει πολλές ώρες.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, περίπου στις 10 η ώρα το βράδυ ολοκληρώθηκε η απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Θα πρέπει να σου πω ότι γύρω στις 11 και 4 ήρθε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μπήκε μέσα στην Ευελπίδων. Από ό,τι μάθαμε, η γυναίκα αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία. Έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρ' όλα αυτά, η ίδια δεν δέχτηκε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι γιατροί, οι διασώστες που ήρθαν εδώ πέρα, τις παρήχανε κάποιες πρώτες βοήθειες και λίγο μετά τις 11:30 έφυγαν. Από τις 2 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι βρισκόταν μέσα στο γραφείο του ανακριτή να απαντά στις καταιγιστικές ερωτήσεις του 32ου τακτικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Θα πρέπει να πω ότι ο συνήγορος των δύο κατηγορούμενων γιατρών παρέδωσε στην αρχή στον τακτικό ανακριτή τα γραπτά υπομνήματα των δύο κατηγορούμενων με τις υπερασπιστικές τους θέσεις. Διήρκησε πάρα πολλές ώρες και όπως φαίνεται ο ανακριτής έχει σκοπό να κάνει φύλο και φτερό και στην ανάκριση στην οποία έχει υποβληθεί η ίδια η κατηγορούμενη γιατρός, αλλά και ο σύζυγός της, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο γραφείο του ανακριτή και ανακρίνεται. Είναι πολλές οι αντιφάσεις των δύο γιατρών αλλά και των υπολείπων μαρτύρων που κατέθεσαν. Οι δύο γιατροί, θα πρέπει να πω, ότι εμένουν στην αρχική τους θέση.
0: Αυτοί λένε ότι ο Μαζωνάκης πέθανε μετά τις 4, έτσι, και ότι καλέσανε μέσα
1: ακριβώς
0: σε 5-10 λεπτά το ΕΚΑΒ.
1: Ακριβώς. Αυτό ισχυρίζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχυρίζεται λοιπόν και η κατηγορούμενη γιατρός, ότι δηλαδή ο καλλιτέχνης μετά τις 4 το απόγευμα υπέστη την καρδιακή ανακοπή, σε μια προσπάθεια βέβαια να δείξει ότι δεν υπήρξε μεγάλη απόκληση μέχρι που κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε γύρω στις 4:25. Φέρεται επίσης να δηλώνει πως δεν είχε δόλο και ούτε να βλάψει τον καλλιτέχνη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την σωρία αντιφάσεων που έχει υποπέσει ήδη από την αρχική της κατάθεση, μάλιστα υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε πανικό. Τώρα, στην περίπτωση του συζύγου της, φέρεται να διαχωρίζει πλήρως την θέση του και να δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση. Ενημερώθηκε μετά τις 4 ότι κάτι άσχημο συμβαίνει με τον τραγουδιστή, ώστε να συνδράμει στις προσπάθειες.
0: Έτρεξε να συνδράμει. Είπε ότι ήταν με άλλο πελάτη εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς. Ότι ήταν στο ιατρείο, αλλά είχε ένα δικό του πελάτη. Είναι ο αρχικός λοιπόν υπερασπιστικός του ισχυρισμός, τον οποίο και διατηρεί παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι θα το διατηρήσουν αυτή τη γραμμή. Δεν τους παίρνει να αλλάξουν πάλι τώρα και να υποστηρίξουν άλλα πράγματα από αυτά που είπαν στην αρχή.
1: Ακριβώς. Τώρα, αμέσως μετά τις απολογίες των ανακριτή, θα πρέπει όλα τα στοιχεία να εξεταστούν και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης, να ακολουθήσει μια σύσκεψη μεταξύ του ανακριτή και του εισαγγελέα, ώστε να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Δηλαδή, οι φωτογραφίες, καταρχάς, που διέγραψε η κατηγορούμενη. Και ένα βίντεο.
1: Δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Ακριβώς, ακριβώς. Τα οποία τα διέγραψε.
0: Γιατί τα διέγραψε αυτά. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Αυτό δεν εξηγείται με τη λογική. Γιατί τα διέγραψε. Τι φοβότανε δηλαδή.
1: Και μάλιστα τα διέγραψε λίγη ώρα πριν μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα.
0: Γύρω στις 7 το απόγευμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γύρω στις 7 το απόγευμα.
1: Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλες τις κατευθύνσεις. Αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Το ασθενοφόρο είναι εκεί ακόμα, Κώστα, είναι εκεί το ασθενοφόρο?
1: Όχι, το ασθενοφόρο έφυγε γύρω στις 12:20. 11:04 μπήκε, 12:20 έφυγε. Παρέμεινε λοιπόν μέσα η κατηγορούμενη γιατρός. Δεν δέχτηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι μάλλον έπαθε κάποια κρίση πανικού. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται λοιπόν η ανάκριση με τον κατηγορούμενο γιατρό και τον σύζυγό της. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια μακρά νύχτα.
0: Η γιατρός, η σύζυγος, η γυναίκα μένει εκεί, είναι στην Ευελπίδων ή μεταφέρθηκε στη Γαδά ξανά?
1: Είναι στην Ευελπίδων.
0: Είναι στην Ευελπίδων. Mm-hmm. Μπορεί, δεν αποκλείεται, συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να τους εξετάσουν και κατά την παράσταση, να τους βάλουν μαζί, να μιλήσουν και μαζί. Δεν ξέρεις ποτέ την ανακριτική διαδικασία, τι θα αποφασίσει ο ανακριτής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Αν κρίνεις εσύ ότι υπάρχει λόγος να ξαναβγούμε κάποια στιγμή, αν και δεν νομίζω τόσο σύντομα, γιατί θα τραβήξει σίγουρα και η απολογία του γιατρού, του συζύγου, τηλεφώνησε.
1: Βεβαίως.
0: Τηλεφώνησε. Βεβαίως. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 2 να βγούμε ξανά στον αέρα, να δούμε τι συμβαίνει. Ο κόσμος θέλει να μάθει αυτή την υπόθεση. Έχει πολλά σκοτεινά σημεία από την αρχή. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.

Πρέπει να πούμε σχετικά με τη λειτουργία αυτού του ιατρείου, την νομιμότητα του οποίου υπεραμείνθηκε η γιατρός στο ενώπιον του ανακριτή, ότι περνούσανε πάρα πολλοί κόσμος και υποβάλλοντας αυτή τη θεραπεία, η οποία κόστιζε από 6 έως 10 χιλιάδες, πολλοί από την, και από την Ελλάδα, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, επώνυμοι και από την Κύπρο, αρκετοί από την Κύπρο. Μάλιστα υπάρχει και μια καταγγελία ότι μια Κύπρια ασθενής, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τη λέω ασθενή, δεν ήταν ασθενείς οι άνθρωποι αυτοί που υποβάλλονταν σε αυτή την πλασμαφαίρεση που ήταν για αναζωογόνηση, βέβαια ορισμένοι είχαν τοξίνες που ήθελαν να απαλλαγούν από αυτές, είχε παρενέργειες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί με σοβαρές παρενέργειες. Όλα αυτά εξετάζονται, θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες μέρες. Καταρχάς να δούμε πώς, ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση τώρα, μόλις ολοκληρωθεί η απολογία τους, θα υπάρξει και αυτή η σύσκεψη, όπως μας είπε ο Κώστας Βουλγαράκης, μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, για να αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν ή όχι, ή αν θα φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Είναι πολλά αυτά τα οποία, τα ανοιχτά ενδεχόμενα θα λέγαμε, και η υπόθεση κρύβει πολλά για τη συνέχεια.

στις διαδρομές. Σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σε ένα έξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή.

Προφανώς γνωρίσατε και έναν στίχο από το σήμα της εκπομπής. Δανειστήκαμε ένα στίχο από αυτό το συγκλονιστικό και φιλοσοφημένο κομμάτι του Γιάννη Σπανού, και η στίχη είναι του Αλέξη Αλεξόπουλου. Μας τραγούδησε μοναδικά, που ερμήνευσε μοναδικά η Βίκη Μοσχολιού, από τον εμβληματικό δίσκο του Σπανού «Άνθρωποι Μονάχοι» του 77. Ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί το τρένο ως μια μελαγχολική αλληγορία για το πέρασμα του χρόνου. Οι επιβάτες που άλλοι πάνε σε γιορτή, άλλοι στην πίκρα, αλλά μοιράζονται την ίδια διαδρομή, και το εξπρές που είναι η ίδια η ζωή, που τρέχει γρήγορα χωρίς να γυρίζει πίσω. Να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρία λέει: πολύ καλή, εξαιρετική η μουσική επιλογή με την Γκάλας. Δροσερές καλημέρες μας στέλνει ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη, και ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: επιβιβαστήκαμε στο 7ο ταξίδι σας. Είναι το νυχτερινό εξπρές, θα ασχοληθούμε με πολλά πράγματα και απόψε. Το ρεπορτάζ τρέχει στην Ευελπίδων, εκεί είναι όλες τηλεοράσεις όπως καταλαβαίνετε. Οι ρεπόρτερ θα ξενυχτήσουν απόψε, συνεχίζει διαπολογία του ζεύγους των γιατρών του Κολονακίου, όπου στα χέρια τους άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα δούμε αν θα έχουμε και σύνδεση στη συνέχεια με τον Γιώργο Βουλγαράκη, που είναι εκεί και παρακολουθεί την υπόθεση για το Earth News. Προς το παρόν, ας περάσουμε μουσικά στο επόμενο θέμα μας.

0: προσωπικά θεωρώ το τραγούδι αυτό του Στέλιου Καρατζίδη, αν είναι αγάπη έγκλημα, μέσα στα 3-4 καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο τεράστιος αυτός λαϊκός βάρδος. Το τραγούδισε αρχικά το 70 σε μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους της σπουδαίας Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, και κάπου στη δεύτερη φωνή ακούσαμε και τη Μαρινέλα. Στίχοι εκφράζουν το απόλυτο δόσιμο σε έναν έρωτα, αψηφώντας όλα τα κοινωνικά ταμπού, τις κατακραυγές και τις συνέπειες. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την Αθηνά Κοροβέση, την αγαπημένη μας συνάδελφο, η οποία σήμερα θα μας τρελάνει με θέματα από την παγκόσμια επικαιρότητα. Ξέρετε, αυτά τα θεματάκια τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ στην τηλεόραση, δεν βγαίνουν ποτέ, είναι αδικημένα θέματα, δεν βγαίνουν ποτέ σε ραδιόφωνα, αλλά εμένα μ' αρέσουν και νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα αν καθίσουμε λιγάκι και τα ακούσουμε, τουλάχιστον να ευθυμίσουμε λιγάκι, να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Αθηνά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Ξέρεις ότι μ' αρέσει πολύ τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και φρόντισες γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα έχεις αναδείξει και νομίζω αξίζει να τα δούμε άλλη μια νύχτα μαζί με τους ακροατές σου εδώ στο Νυχτερινό Εξπρές.
0: Σε ευχαριστώ που παρακολουθείς.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι η απόψηνή σου συνεπιβάτηδα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι, Αλέξανδρο, ότι έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος τις τελευταίες ημέρες με τις αποκαλύψεις κορυφαίων ερευνητών που έχουν εργαστεί στις μεγαλύτερες AI εταιρείες να διατυμπανίζουν ότι υπάρχουν πιθανότητες έως και 10% τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να εξαλείψουν την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία.
0: Αλλά τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υδρώνει τα αυτή, του λέει απάτη είναι όλα αυτά. Έτσι.
1: Αυτό χαρακτηρίζει φάρσα αυτές τις προειδοποιήσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, στον απόϊχο όλης αυτής της συζήτησης, η εφημερίδα The Guardian σε δημοσίευμά της πριν από κάποιες ώρες αναδεικνύει ένα αρκετά εντυπωσιακό έβριμα.
0: Για πες.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν αφήνει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να συνομιλούν μεταξύ τους? Η απάντηση προκαλεί έκπληξη. Αρχίζουν λοιπόν τα συστήματα αυτά να δημιουργούν τη δική τους γλώσσα. Μοντέλα λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης συνομιλούν σε σουρεαλιστική διάλεκτο που συνδυάζει την ποιητική γλώσσα και την τεχνολογική ορολογία. Αυτό είναι το έβριμα των ερευνητών του εργαστηρίου Emergence στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά ορισμένα από τα μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και διαπίστωσαν αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον έβριμα, ότι κανείς δεν είχε ζητήσει από τις μηχανές αυτές να δημιουργήσουν μια νέα γλώσσα, όμως το έκαναν από μόνες τους. Αναδεικνύεται λοιπόν ότι αυτά τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όταν συνεργάζονται μεταξύ τους, αρχίζουν να αναπτύσσουν συντομογραφίες, κοινές έννοιες, χωρίς λοιπόν να τους έχει ζητηθεί να δημιουργήσουν αυτή τη νέα γλώσσα. Αρχίζουν δηλαδή να επινοούν ένα νέο λεξιλόγιο με νοήματα που καταλαβαίνουν μεταξύ τους. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον.
0: Και δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε εμείς δηλαδή? Θα έχουν δικό τους κώδικα, αυτό μου λες τώρα?
1: Αυτό είναι το σημαντικό αυτό το μείζον έβριμα. Ότι οι συνομιλίες τους λοιπόν μοιάζουν με ένα παράξενο μείγμα ποίησης και τεχνικών όρων, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους. Και όλα αυτά λοιπόν οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η γλωσσική εξέλιξη μπορεί να βοηθά τις μηχανές να επικοινωνούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Και δημιουργείται λοιπόν το σοβαρό ερώτημα, πώς μπορούμε να ελέγξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μπορούμε πλέον να καταλάβουμε τι λένε μεταξύ τους τα ίδια τα συστήματα. Ότι οι άνθρωποι λοιπόν, ποιο είναι το πιο παράξενο στοιχείο αυτής της νέας εποχής στην οποία ζούμε, της τεχνητής νοημοσύνης, ότι οι άνθρωποι δημιούργησαν μηχανές που μπορούν να μιλούν τη γλώσσα μας, και τώρα οι μηχανές αυτές φαίνεται πως αρχίζουν να δημιουργούν τη δική τους γλώσσα.
0: Μια εικόνα από το μέλλον, αλλά όχι το πολύ μακρινό μέλλον, το πολύ κοντινό μέλλον.
1: Έτσι. Είναι στην ουσία το μέλλον, το πολύ αυτό που αρχίζουμε να βιώνουμε.
0: Θα το ζήσουμε.
1: Έτσι,
0: και πολύ σύντομα μάλιστα. Προηγουμένως έπαιξε ένα τραγούδι από το «Άνθρωποι μονάχοι». Κάτι έχεις να μου πεις για τη μοναξιά?
1: Ναι, και να μεταφερθούμε τώρα στην Κίνα, αλλά και έχουμε επικεντρωθεί Κίνα, αλλά και πολλές ασιατικές χώρες, εκεί που η σόλο οικονομία ακμάζει. Εκεί λοιπόν που η μοναξιά αποκτά οικονομική αξία. Στην Ασία λοιπόν εξελίσσεται ήδη η μοναξιά σε μια αγορά που αξίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Πώς
1: να πούμε
0: αυτό?
1: Λοιπόν. Τι ακριβώς, να δούμε λοιπόν τι αναδεικνύουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη Κίνα, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα ζουν μόνοι, παντρεύονται σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία ή επιλέγουν να μην κάνουν οικογένεια. Και οι επιχειρήσεις βλέπουν σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή μια νέα κατηγορία καταναλωτών, τον μοναχικό πελάτη. Και τι έχει εμφανιστεί σε όλη τη χώρα, μιλάμε τώρα για την Κίνα. Έχουν εμφανιστεί μικροσκοπικά κιόσκια καραόκε στο μέγεθος παλαιών τηλεφωνικών θαλάμων για να εξυπηρετήσουν τους μοναχικούς τραγουδιστές. Χώροι λοιπόν καραόκε, οι οποίοι διαθέτουν ιδιωτικές καμπίνες για όσους θέλουν να τραγουδήσουν μόνοι. Διότι εκεί τα σόλο ταξίδια κερδίζουν έδαφος, ενώ παράλληλα να πούμε πως αυξάνονται και οι δαπάνες για κατοικίδια, για ψυχαγωγία, για προσωπική φροντίδα.
0: Δηλαδή δεν θέλουν να έχουν ανθρώπους δίπλα τους, αλλά δεν θα έλεγαν όχι για ένα κατοικίδιο, έτσι.
1: Ναι, και δεν θα έλεγαν επίσης όχι και για έναν σύντροφο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αναδεικνύεται και αυτό.
0: Πάλι εκεί το πάμε.
1: Και ποιο είναι το ζήτημα τώρα σε όλο αυτό, ότι πίσω από αυτή τη νέα καταναλωτική τάση κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο δημογραφικό ζήτημα, διότι η Ασία γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται και τα νοικοκυριά γίνονται ολοένα μικρότερα. Έτσι λοιπόν
0: οπότε,
1: η λεγόμενη...
0: μικραίνει και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αφού είναι λιγότεροι πια, αφού γίνονται λιγότεροι, το δυναμικό κοινό που λέμε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Και η λεγόμενη λοιπόν οικονομία της μοναξιάς παρουσιάζει αυτό το παράδοξο, αυτό που για τις κοινωνίες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, για την αγορά να μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εκτιμάται ότι αυτή η αγορά ξεπερνά λοιπόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το 2025, μιλάμε σε έσοδα.
0: Αφού μου λες ότι απευθύνεται σε αυτό το κοινό και είναι μεγάλο το κοινό αυτό, άκου λέει τηλεφωνικούς θαλάμους καραόκε.
1: Ναι, ναι. Και κλείνοντας αυτή
0: την
1: ενότητα...
0: Πιο καλή μοναξιά που λέει και ο Πάριος, μάλιστα.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι οι singles, λένε οι αναλυτές, ότι ξοδεύουν επίσης πολύ περισσότερα, είναι αναμενόμενο αυτό, σε βίντεο παιχνίδια, σε συντρόφους, όπως είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε μικροδράματα, σε σειρές δηλαδή που μοιάζουν με σαπουνόπερες, με επεισόδια κάτω των 2 λεπτών, γιατί τι λένε οι αρμόδιες εταιρείες που μελετούν αυτά τα ζητήματα, ότι όταν επιστρέφεις στο σπίτι από τη δουλειά και είναι 10 π.χ. το βράδυ και έχεις ήδη φάει, αν είχες σύζυγο αν είχε σύζυγό ή παιδιά θα τους μιλούσες. Αν λείπει όμως η συντροφικότητα, μένουν μόνο αυτές οι επιλογές τις οποίες αναφέραμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι άλλο έχεις? Έχεις κάποια μια... Μας γυρίσεις πολύ πίσω στο χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα πάμε στην εποχή των παγετών.
0: Και τόσο παλιά.
1: Θα αναδεικνύεται μέσω μιας έρευνας η οποία αφορά σε επιστήμονες στην Ινδονησία. Τι έχουν βρει? Έχουν αναδείξει την πρώτη γνωστή χρήση ναρκωτικών ουσιών, η οποία λοιπόν εντράζεται στους προϊστορικούς ανθρώπους. Και συνεχίζεται αυτή η μελέτη μέχρι σήμερα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, σε ένα φαύλο κύκλο όπως λέει η έρευνα, που εκκινεί λοιπόν από την εποχή των παγετώνων. Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών από τον άνθρωπο. Πρόκειται για μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, αφορά λοιπόν ευρήματα επιστημόνων στην Ινδονησία, οι οποίοι εντόπισαν αυτό που ίσως αποτελεί την αρχαιότερη γνωστή ένδειξη συστηματικής χρήσης μιας ψυχοδραστικής ουσίας από τον άνθρωπο. Η σχέση του ανθρώπου με τις ψυχοδραστικές ουσίες φαίνεται λοιπόν πως είναι πολύ πιο παλιά από ό,τι πιστεύαμε, γιατί την ακρίβεια μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν από 25.000 χρόνια και το μυστικό κρυβόταν στα δόντια 2 προϊστορικών ανθρώπων που βρέθηκαν σε σπήλαια σε ένα νησί που ονομάζεται Σουλαουέζι στην Ινδονησία. Ο ένας έζησε πριν από 25.000 χρόνια έως και 16.000 χρόνια και ο δεύτερος πριν από περίπου 7.000 χρόνια έως 6.000 χρόνια. Τα δόντια τους λοιπόν παρουσίασαν βαθιές ασυνήθιστες αυλακώσεις. Οι ερευνητές λοιπόν κατέληξαν ότι δημιουργήθηκαν από μια επαναλαμβανόμενη συνήθειά τους, ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούσαν και επιπυλούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ολόκληρους καρπούς του φίνικα αρέκα. Είναι ένα είδος φίνικα που βρίσκεται στην περιοχή και δεν ήταν απλώς τροφή. Περιείχε αρεκολίνη, μια ψυχοδραστική ουσία που μπορεί να προκαλέσει ήπια εφορία και αυξημένη εγρήγορση. Και τα ίχνη της λοιπόν εντοπίστηκαν στα αρχαία δόντια. Όμως έχει βρεθεί και το εξής, ότι ακόμη και σήμερα εκεί ένας στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως καταναλώνει αυτό το είδος φίνικα, κυρίως στην Ασία και τον Ειρηνικό. Οπότε μιλάμε για...
0: Τα ναρκωτικά των φτωχών.
1: Ναι, σε ένα φαύλο κύκλο λοιπόν, μέχρι τη σημερινή
0: εποχή. Πες μου και το τελευταίο για αυτό τη μυστική φάρμα των κρυπτονομισμάτων.
1: Ναι, θα μεταφερθούμε στα βουνά του Μεξικού, μέσα στα καταπράσινα λοιπόν βουνά της χώρας, εκεί που οι αρχές ανακάλυψαν συγκεκριμένα την πολιτεία Πουέμπλα μία παράνομη φάρμα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Και δεδομένου ότι... αυτό, λοιπόν. Βρήκαν εκατοντάδες πανίσχυρους υπολογιστές να λειτουργούν ασταμάτητα μακριά από τα βλέμματα των κατοίκων. Στο εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου που βρέθηκε το έβριμα αυτό, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 300 εξειδικευμένες υπολογιστικές μονάδες, δεκάδες εγκαταστάσεις μέσα στις τάσεις, μετασχηματιστή και 8 κεραίες δορυφορικού ίντερνετ, και ερευνούν στοιχεία που δείχνουν ότι η εγκατάσταση αυτή λοιπόν έκλεβε τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος από κοντινό υδροηλεκτρικό σύστημα της περιοχής, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η εξόρυξη λοιπόν μέσα σε εισαγωγικά των κρυπτονομισμάτων απαιτεί αυτήν την τεράστια υπολογιστική ισχύ και κατά συνέπεια τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ναι. Ακριβώς. Και εξετάζουν λοιπόν εάν τα κρυπτονομίσματα που παράγονταν εκεί χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί ότι...
0: Καρτέλ μου μυρίζει.
1: Ναι, σωστό. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό που για να πω, όμως όλα συγκλίνουν σε αυτό, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εντοπιστεί κάτι τέτοιο στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ozark. Να δείτε στο Netflix το Ozark. Όποιοι δεν το έχουν δει, είναι το ακριβώς αυτό το ξέπλυμα χρήματος από τα καρτέλ με πολλούς τρόπους που βρίσκουν να κάνουν νόμιμο το χρήμα που αποκτούν από τη διακίνηση ηρωίνης, κοκαίνης, όλων των ναρκωτικών τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά, για την συμμετοχή σου. Σε ευχαριστώ. Περιμένω να τα πούμε και από κοντά. Γεια.
1: Με χαρά.

Το Φεύγοντας ακούσαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια που ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου, ντουέτο με τη Μαρίνα Βλαχάκη, τη μουσική, το καταλάβατε, από το σαξόφωνο ήταν του Τάκη Μουσαφίρη και τους τοίχους, αυτούς παράξενους τοίχους χωρίς ρήμα, χωρίς ομοιοκαταληξία δηλαδή, τους έγραψε ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ένα τραγούδι εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν μεσουράνησε ο μεγάλος ερμηνευτής. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που αλίευσα από το earthnews.gr και μου έκανε εντύπωση. Είχαμε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών δύο επιθέσεις από ένα άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Τραυματίστηκε ένα μικρό παιδάκι και ένας τουρίστας από τη Σερβία. Το αγοράκι 2 ετών έπαιζε στην παραλία του Νέου Μαρμαρά όταν δέχτηκε επίθεση από το άγριο ζώο και λίγες ώρες αργότερα και ο 46χρονος τουρίστας, δεν ξέρω αν είχαν σχέση με το παιδάκι, πάντως ήταν και οι δύο από τη Σερβία. Υπάρχουν πολλοί Σέρβοι τουρίστες αυτόν τον καιρό στη Χαλκιδική, όλο το καλοκαίρι δηλαδή. Την προτιμούν οι γειτονές μας από το βορρά. Το παιδί νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε αντιλυσική αγωγή, όπως είναι φυσικό στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, ενώ ο τουρίστας πήρε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο Πολυγύρου. Τώρα το δασαρχείο έχει κινητοποιηθεί και σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί το άγριο ζώο. Προφανώς είναι λύκος, γι' αυτό σε αυτό πιστεύουν οι αρχές ότι είναι. Καλεί τους κατοίκους λοιπόν να είναι προσεκτικοί όταν κυκλοφορούν τις νυχτερινές ώρες, να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια έξω από κάδους απορριμμάτων. Γιατί τα άγρια ζώα πλησιάζουν πλέον στον αστικό ιστό αναζητώντας τροφή. Έχει γίνει στη Χαλκιδική με τις... και φέτος δηλαδή γίναμε μάρτυρες των πυρκαγιών που κατέκαψαν μεγάλα δάση στα βουνά της Χαλκιδικής. Εκεί κατέστρεψαν τις φωλιές των αγρίων ζώων και αν θέλετε έκοψαν και την αλυσίδα της τροφικής, την τροφική αλυσίδα, έκοψαν τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή δεν βρίσκουν τροφή τα άγρια ζώα στα άλλοτε δάση, πλέον είναι, τι είναι, καμένα στάχτη και από καΐδια, και κατεβαίνουν πλέον κοντά στα σπίτια για να βρουν φαγητό. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, πολλά από αυτά λιμοκτονούν, είναι υποχρεωμένα, είναι αναγκασμένα να κατέβουν κοντά στον αστικό ιστό για να βρουν φαγητό να φάνε. Και βέβαια, μοιραία, κάποια στιγμή, άγρια ζώα είναι, θα επιτεθούν, αν και γενικά δεν επιτίθενται, αλλά αν πεινάνε και είναι οδηγός η πείνα, θα επιτεθούν και σε ανθρώπους, ειδικά αν νομίσουν ότι κινδυνεύουν από αυτούς. Μόλις πριν έναν χρόνο, ένας λύκος είχε επιτεθεί και σε 5χρονο παιδί, πάλι στο Νέο Μαρμαρά και το είχε τραυματίσει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Έχουν κινητοποιηθεί πάντως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το δασαρχείο Πολυγύρου προσπαθούν να εντοπίσουν το άγριο ζώο και να το πιάσουν χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του, για να μπορέσουν να το αφήσουν κάπου μακριά ελεύθερο στη φύση.

Συγκλονιστική Χάρης Αλεξίου από τη συνεργασία της με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Πραγματικά αυτή η καλλιτεχνική συνεργασία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες, θα έλεγα, του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Πάριος. Σε δύο δίσκους συνεργάστηκαν οι Αλεξίου με τον Νικολόπουλο. Ο ένας ήταν αυτός που ακούσαμε το προηγούμενο κομμάτι, ο Εμφύλιος Έρωτας του 1984. Μία είναι η ουσία, ήταν το πιο γνωστό κομμάτι αυτού του δίσκου. Πολλά γνωστά κομμάτια μέσα, Καλά που ήρθες. Και η άλλη μεγάλη συνεργασία είναι στο «Η νύχτα θέλει έρωτα», 4 χρόνια αργότερα, το 1988. Ένας λαϊκός δίσκος, στον οποίο όλους τους στίχους υπέγραψε, των τραγουδιών που περιλαμβάνονται εκεί, υπέγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Προσέξτε τώρα, συνεργασία Νικολόπουλου Παπαδόπουλου Αλεξίου, το 88. Τεράστιες επιτυχίες, το ομώνυμο τραγούδι, «Η νύχτα θέλει έρωτα», «Ζήλια μου». Φοβερές συνεργασίες. Χαρούλα Αλεξίου, δεν ξέρω αν σας αρέσει και ως ηθοποιός, εμένα μου αρέσει. Την παρακολούθησα στις σειρές που πρωταγωνιστεί, και είναι μια καινούργια καριέρα αυτή. Ναι, μου αρέσει. Έχει πολύ, πολύ υποκριτικό ταλέντο η Αλεξίου. Το είχε το ταλέντο και στην ερμηνεία της. Όταν ερμήνευε, έδινε και την ψυχή της, δηλαδή. Έκανε πρόζα πάνω στο σανίδι. Οπότε αυτό τώρα το βγάζει και στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Να είναι καλά πάντα.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή απολογείται από τις 11 χθες το βράδυ ο 55χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε τη δική της απολογία η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Χθες το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ίδια αρνήθηκε τη βοήθεια. Μετά την ολοκλήρωση για της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικακελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Παραδόθηκε στο κοινό αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άσκηση δίωξη στον Υπουργό Άμυνας Πίτια εξεθζήτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, διότι εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα κατά την παραπομπή του εξεθζητή είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% στους 3 πρώτους μήνες του 2027. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνειας, το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 το Σπύρο Χαλβατζή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Νυχτερινό Εξπρές, ταξίδι νούμερο 7. Ο Ανδρέας από τη Χαλκιδική λέει, λύκος πρέπει να ήταν, έστειλε μήνυμα τώρα πριν από λίγο, λύκος πρέπει να ήταν, λέει, έχω δει και εγώ αγέλη ολόκληρη που κατεβαίνουν από τα βουνά. Ανδρέα μου, είπαμε, τα ζώα δεν βρίσκουν να φάνε, δεν φταίνε τα ζώα, φταίει ο άνθρωπος, ή μάλλον φταίει η φύση που δεν είναι φιλική με τα ζώα, δυστυχώς. Έχουν χάσει τις φωλιές τους, έχουν χάσει τα πάντα, την τροφή τους, έχουν χάσει την αγέλη τους και γυρίζουν μοναχικά από εδώ και από εκεί προσπαθώντας να επιζήσουν, να επιβιώσουν. Λοιπόν, σήμερα ακούσαμε πολλά και διάφορα. Ξεκινήσαμε με Μαρία Κάλλας, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μην το ξεχνάμε, μηχανοδηγός, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Μαρία Κάλλας, γιατί σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή. Βάλαμε Καστανδίβα, μετά περάσαμε στο κλασικό μας πρόγραμμα και τώρα σας έχω μια έκπληξη. Σας είχα πει ήδη από τις προηγούμενες φορές ότι μπορεί όποιος θέλει να έρχεται εδώ πέρα, αφού στο Earth News Radio, αφού ειδοποιήσει νωρίτερα, αφού συνεννοηθούμε, να έρθει να παρακολουθήσει από κοντά πώς στείνεται η εκπομπή. Είναι πολλά που μπορεί να μάθει, τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει αυτές τις μέρες έχουν εντυπωσιαστεί. Ένας από αυτούς είναι ο σημερινός καλεσμένος, Ενίας Μαργαρίτης λέγεται. Ένα παιδί, πόσο είσαι Ενία, 22, 23, 22, 23. Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, έτσι, για να μην σε αδικεί ο ήχος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχεις δυνατή φωνή. Ο Ενίας είναι άνθρωπος ορχήστρα. Να σε ρωτήσω, ποιο όργανο δεν παίζεις? Όχι, δεν παίζεις. Και τραγουδάει βέβαια.
1: Εντάξει, ποιο όργανο δεν παίζω? Εντάξει, παίζω κιθάρα, πιάνο, κλαρινέτο, τραγουδάω.
0: Είναι από μουσική οικογένεια όπως καταλάβατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Και τραγουδάει, εγώ τον είδα στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση που έχει στο ίντερνετ, στο Facebook και στο Instagram, και εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Ένα πάρτι το καλοκαίρι επίσης ήταν η ψυχή του πάρτι, τραγούδισε μόνος του, κράτησε το πρόγραμμα μόνος του. Έχουμε λίγο ένα πρόβλημα μικρό με τα μικρόφωνα εδώ πέρα, θα το λύσουμε όμως. Και ο Ενίας ήρθε εδώ πέρα, εκτός από το να ξεπεράσει λίγο το τρακ του, και να μας πει 2-3 τραγούδια. Δεν θα είναι στο, σας προλαβαίνω, δεν θα είναι στο στυλ που έχετε συνηθίσει με το Νυχτερινό Εξπρές, αλλά θα είναι επίσης το ίδιο μελωδικά και το ίδιο ιδιαίτερα τραγούδια. Έχει ένα φοβερό ηχόχρωμα στη φωνή που θα το εκτιμήσετε κι εσείς όταν τον ακούσετε. Θέλεις, Ενία, να ξεκινήσεις? Τι θα μας πεις καταρχάς? Πες μας το τίτλο.
1: Θα πω το House of the Rising Sun.
0: Α, πάρα πολύ αρχή. Ωραία. Animals δηλαδή.
1: Ναι, ναι, Animals. Μετά θα πάω στους Beatles με το Eleanor Rigby.
0: Oh.
1: Και μετά έχω ετοιμάσει ένα δικό μου.
0: Τέλεια. Για να δούμε. Πάμε.

0: Μπράβο, Ηνία. Ο Ηνίας Μαργαρίτης μας είπε το The House of the Rising Sun, το Rising Sun Blues, γιατί είναι ένα παραδοσιακό, ένα folk κομμάτι της αμερικανικής μουσικής, το οποίο το απέδωσε με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο, και η δική σου η απόδοση ήταν καταπληκτική, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι Animals, αυτό το βρετανικό group, ο Eric Burdon δηλαδή. Ξέρεις, έχει και μια ιστορία αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρουν τι ήταν αυτό το House of the Rising Sun. Άλλοι λένε ότι ήταν οίκος ανοχής στη Νέα Ορλεάνη, έτσι. Άλλοι λένε ότι ήταν γυναικείες φυλακές. Άλλοι λένε ότι ήταν χαρτοπαιχτική λέσχη. Δεν έχουν καταλήξει τι ήταν ακριβώς αυτό.
1: Και πανδοχείο, λένε.
0: Και πανδοχείο. Ο συνθέτης είναι άγνωστος. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε.
1: Όχι. Ναι, δε.
0: Είναι παραδοσιακό κομμάτι αυτό που χάνονται στην ιστορία, στα παλάχια όρικα που λέει στη δεκαετία του 1930. Λοιπόν, να μην πω εγώ. Απλώς μου αρέσει να δίνω, ξέρεις, πληροφορίες για το κάθε τραγούδι που ακούμε. Το κατάλαβες και εσύ, γιατί ήσουν εδώ κοντά μου μια ώρα.
1: Εννοείται.
0: Και θέλω να τα λέμε αυτά στον κόσμο. Ο Σωτήρης μου έστειλε πάλι ένα μήνυμα και πρέπει να το διαβάσω πριν συνεχίσεις το επόμενο. Μου είπε ότι και εδώ εμείς, μου γράφει ότι και εδώ εμείς στην Ηλιούπολη, εδώ και 3 χρόνια βλέπω καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως, στο κέντρο της πόλης αλεπούδες. Κατεβαίνω να τον ημιτώ από πάνω, Σωτήρη μου. Βέβαια, τι να κάνουν τα ζουάκια. Λοιπόν, Έλληνο Ρέγμπι θα μας πει στη συνέχεια, έτσι, Beatles.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: Ήταν ο Ενίας Μαργαρίτης, μας πήγε πίσω στο 1966 στο Eleanor Rigby από το εμβληματικό δίσκο των Beatles, το Revolver. Τότε το έχει τραγουδήσει βέβαια ο Paul McCartney. Νομίζω ότι τους στίχους τους είχε γράψει ο Τζο Λένον, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί είναι από τα τραγούδια που είναι, πραγματεύονται τη μοναξιά, την απομόνωση. Τεράστια επιτυχία των Beatles, τεράστια επιτυχία και διαχρονική πάνω. Όλα τα κομμάτια των Beatles είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, ακούγεται καλά ο ήχος της κιθάρας? Ακούγεται, έτσι, γιατί μην τον αδικήσουμε τον άνθρωπο. Έκανε και τόσο δρόμο και ξενυχτάει απόψε μαζί μας εδώ για να μας πει 2-3 τραγούδια, έτσι. Θέλω να ακούσω και το δικό σου με πολύ ενδιαφέρον ενία. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα πες.
1: Πάντα.
0: Για να δούμε λοιπόν. Ελληνικός στίχος ή ξένος?
1: Ελληνικός.
0: Α, ωραία. Για να δούμε.

0: Κατάλαβα το στίχο Ενίο, της αρέσει η αρχαία ελληνική μυθολογία. Το λέει και το όνομά σου εξάλλου. Ο Ενίας, ξέρεις, ήταν ήρωας του, ήρωας του Όμηρου, έτσι, από την Τρία.
1: Την Τρία, το ξέρω.
0: Γιος του ήρωα, δεν θυμάμαι το όνομά του, και της Αφροδίτης, της θεάς Αφροδίτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά φαίνεται και στην ρωμαϊκή μυθολογία, γιατί ο Βυργίλιος έγραψε την Ενιάδα, που τον είχε ως πρωταγωνιστή. Άρα το όνομά σου είναι, αναφέρεται σε δύο μυθολογίες, και στην ελληνική και στην ρωμαϊκή. Ναι. Οπότε και το τραγούδι που έγραψες, πώς λέγεται, Περσέας?
1: Περσέας και Ανδρομέδα, ναι.
0: Περσέας και Ανδρομέδα. Λογικό είναι, το βρίσκω λογικό λοιπόν. Ήταν ο Ενίας Μαργαρίτης. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Σ' άρεσε που ήσουν εδώ σήμερα?
1: Ήταν πολύ ωραία. Ναι.
0: Έχει και λίγο τράκο ο Ενίας, εντάξει, δικαιολογείται. Ακούστε τον όμως, πραγματικά έχει αυτή την ιδιαίτερη άχναστη φωνή, και εγώ πολλές φορές λέω, όπως τον ακούω, λέω πω, δεν θα αντέξει άλλο, δεν βγαίνει αυτή η νότα, είναι πολύ ψηλή, αλλά τη βγάζει, μια χαρά τη βγάζει.
1: Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα λες,
1: Δεν είναι τίποτα, όχι.
0: Πας ακόμα πιο πάνω δηλαδή, μπορείς να πας ακόμα πιο πάνω? Όχι, μην μπορώ, το κάνεις αυτό, γιατί δεν μπορώ, να τριχιάζω να τα ακούω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσεις λίγο ακόμα να παρακολουθήσεις και την υπόλοιπη εκπομπή, έτσι δεν είναι? Εκτός αν θέλεις να φύγεις.
1: Όχι, θα κάτσω.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική εμπειρία εδώ στο ραδιοθάλαμο του Earth News Radio. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ο Ενίας Μαργαρίτης, λοιπόν, ο άνθρωπος ορχήστρα, με κλαρινέτο. Σήμερα δεν το ακούσαμε, βέβαια, το κλαρινέτο. Πιάνο, πώς να το ακούσουμε το πιάνο, αν και υπάρχει ένα πιάνο εδώ στο φουαγέ της ΕΡΤ, ένα ωραίο πιάνο, κλασικό πιάνο με ουρά, και με την κιθάρα του ήρθε εδώ πέρα και μας τραγούδησε Animals, μας τραγούδησε Beatles και τη δική του σύνθεση, το Περσέας και Ανδρομέδα. Ελπίζω να το δω και στη δισκογραφία κάποια στιγμή αυτό, Ενία μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε. Να είσαι καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα δικά μας. Πάμε, Παναγιώτη, το επόμενο.

0: Ο Λεωνίδας Βελής ήταν αυτός. Μας είπε το ανύποπτα, κυκλοφόρησε το 90 από τον προσωπικό του δίσκο «Ταυτότητα Καρδιάς». Το είχε πει ο Ζαφύρης Μελάς, νομίζω, αυτό το τραγούδι, ένα χρόνο νωρίτερα. Είναι μια σύνθεση του Χάρη Κωστόπουλου και τους στίχους έγραψε ο Νίκος Θεός ή Θεός, αν θέλετε. Από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βελή, ο οποίος έφερνε λίγο στο Στέλιο.
1: Το παραδέχονταν ο Στέλιος.
0: Το παραδέχονταν και ο ίδιος ο Καζαντζίδης. Γιάννης Ευθυμίου, όπως καταλάβατε, ήρθε φορτσάτος.
1: Τι θέλω να πω. Αγάπη όλο ζήλια και ολοκλάματα.
0: Α, αυτό ήταν Νικολόπουλος.
1: Ναι, ναι, του Χρήστου αυτό.
0: Του Χρήστου. Και έπαιξε και να ήταν όλα ψεύτικα του Σούκα.
1: Και αυτό.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός ο Βελής, ήταν πραγματικά μια... δεν ξέρω, τραγουδάει ακόμα, αλλά
1: εντάξει,
0: δεν είναι πια στη περιστασιακά. Είναι... Δεν έκανε την καριέρα που περίμενα εγώ ο Βελής, γιατί τον είχα ακούσει τότε και τον είχα παρακολουθούσα από κοντά, γιατί μου έκανε εντύπωση. Η φωνή του ήταν εξαιρετική, φοβερό μέταλλο.
1: Σε πολλά πράγματα φταίνει και οι ίδιοι.
0: Αλλά δεν έκανε την καριέρα, δεν ξέρω, δεν ψάχτηκε όπως έπρεπε, δεν μπήκε σε κυκλώματα, δεν ξέρω τι συνέβη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Καπέλωμα.
0: Τον καπελώσαν ή καπέλωσε.
1: Άμα καπέλωνε θα ήταν ακόμα μπροστά.
0: Ναι. Κρίμα, γιατί άξιζε πραγματικά. Τέτοια φωνή δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Λεωνίδας Βελής. Θα τον ακούσουμε και άλλες μέρες και άλλες νύχτες μάλλον και σε άλλα τραγούδια. Σας θυμίζω, 7ο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς και ήρθε τώρα και ο έτερος μηχανοδηγός, ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Εγώ είμαι... ελέγχω τα εισιτήρια.
0: Είναι επίλεκτος επιβάτης, λατρεπιβάτης, λέει ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Λατρεπιβάτης.
1: Σου μοιάζουν για το θαλασσινό. Λατρεπιβάτης ήταν ο θαλασσινός μαζί με τον, πώς τον λέμε, τον Νικολάο.
0: Τον Νικολάο.
1: Καλά παιδιά. Ο Θαλασσινός έκανε φοβερή καριέρα και γράφει και καλά κιόλα.
0: Και έχει και αυτό το ιδιαίτερο στη φωνή του, αυτό το αναγνώ, το ηχόχρωμα αυτό το, που ήταν πολύ όμορφο έτσι, ταξιδιάρικο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για παίξ το επόμενο.
2: Φίλε, θέλεις δύο μπύρες παρακαλώ.
3: Όχι δύο, τρεις.

0: Ήταν ο Αργύρης Παπαγεωργίου, ένας από τα παιδιά από την Πάτρα, και το κλασικό τους τραγούδι, ένα από τα κλασικά τραγούδια που είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Πίνω Μπύρες». Μια μουσική, τη μουσική την επέγραψε ο Βαγγέλης Δελικούρας, επίσης μέλος του συγκροτήματος και τραγουδιστής.
1: Ήταν και ο Καρελάς μαζί, κάνω λάθος.
0: Και ο Καρελάς ήταν ο Λάμπρος. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος Μπουζούκη, μετά ανεξαρτοποιήθηκε αυτός, έπαιζε μόνος του σε άλλα σχήματα. Ο Καρελάς έπαιζε τραγουδούς και έπαιζε ακορντεόν, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Τι να πούμε για τα παιδιά από την Πάτρα. Ξεκίνησαν το 81, ήταν φοιτητές τότε και άλλαξαν το χάρτη της διασκέδασης. Έφεραν στο προσκήνιο τόσα λησμονημένα παλιά τραγούδια.
1: Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη.
0: Κερεμπέτικα, βέβαια.
1: Λαϊκό Τσατσά.
0: Τεράστια.
1: Και επανεκτελέσεις πολλές.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός.
1: Αυτό ήταν το βασικό.
0: Αυτό ήταν. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Χατζιαντονίου του «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός», έτσι.
1: Γιώργος
0: Χατζιαντονίου. Τεράστιος λαϊκός. Και αυτό το πρώτο τους άλμπουμ, το κυκλοφόρησαν το 83, αφιερωμένο εξαιρετικά λεγόταν, σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία για τα ελληνικά δεδομένα και πούλησε πάνω από 350.000 αντίτυπα.
1: Ξέρεις ποιο έχει τα πιο περισσότερα?
0: Ήταν το πιο εμπορικό ντεμπούτο, δηλαδή ο πρώτος δίσκος, όχι συνολικά, γενικά, αλλά ο πιο επιτυχημένος πρώτος δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Ποτέ μέχρι τότε ένας πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης δεν είχε πουλήσει 350.000 αντίτυπα. Τι ήθελες να πεις, σε έκοψα?
1: Όχι, δεν πειράζει. Λέω, ξέρεις ποιοι δίσκοι, ελπίδες, έχουν πουλήσει περισσότερα?
0: Τα νησιώτικα του Πάριο.
1: Άσχετο, άλλο από αυτό. Μιλάμε για προσωπικά ελπί. Το ένα είναι της Γλυκερίας, τα 5.000.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο
0: της Γλυκερίας,
1: Ναι, και το άλλο είναι η Ταραχή του Πανταζή.
0: Λογικό είναι. Πανταζής, εγώ περίμενα να μου πεις και κάτι της Άντζελας τώρα.
1: Όχι. Και αυτά δεν τα ξέρα. Είχα πάει σε μια απονομή Πλατινένιου του Τερζή και ήταν και η Γλυκερία εκεί. Την παρουσίασε ήταν ο Μαρασούλης, ήταν διάφορος κόσμος. Λοιπόν,
0: η Γλυκερία είναι εδώ, είναι συντοπίτησα εδώ στην Αγία Παρασκευή.
1: Η πρώτη συνέντευξη που της είχα πάρει ήταν στο σπίτι της εδώ στην Αγία Παρασκευή, το οποίο έχει πουλήσει. Βέβαια ο Στέλιος είχε την εταιρεία απέναντι,
0: ναι,
1: ο άντρας της, αλλά κάπου έχουν πάει και μένουν πορτοράφτη προς τα...
0: Είναι δημό της Αγίας Παρασκευής. Ναι, τώρα αν έφυγε και πήγε να... εντάξει, κάπου προς τα έξω είναι άλλο θέμα αυτό. Πάντως είναι δημό της Αγίας Παρασκευής. Και αυτή και ο σύζυγος.
1: Βέβαια.
0: Να κλείσω μόνο αυτή την ενότητα παιδιά από την Πάτρα για να πω ότι το τραγούδι αυτό, το «Πίνω Μπύρες», δεν ήταν παλιό τραγούδι, ήταν, γράφτηκε επί τούτου σε αυτό το δίσκο από τα ίδια τα παιδιά από την Πάτρα, και τους στίχους ποιος τις έγραψε νομίζεις? Υπογράφει κάποια Ρούλα Ψωράκη, αλλά δεν είναι ψευδώνυμο. Τους έγραψε σε μήνα Διγενή. Η Σεμίνα Διγενή, ναι.
1: Τελικά η Σεμίνα έχει ανακατευτεί με τα πάντα.
0: Ναι. Εντάξει. Η Σεμίνα είναι μια ιστορία από μόνη της, ρε Σιγιάννη.
1: Φοβερές εκπομπές. Ίσως και η πρώτη, εντάξει ήταν ο Παπαστεφάνου παλιά, αλλά ίσως και η πρώτη διδάξασα σε αυτό που έκανε.
0: Σίγουρα η πρώτη γυναίκα.
1: Που καλούσε κόσμο.
0: Σίγουρα η πρώτη γυναίκα. Τώρα εντάξει, υπήρχαν και ο Παπαστεφάνου, όπως είπες, ήταν άλλη μορφή και αυτός.
1: Τους βοηθούσε και η εποχή, Αλέκο, γιατί υπήρχαν άνθρωποι να βγουν, να μιλήσουν, να κάνουν. Σήμερα αν κάνεις αυτό, τι θα μπορούσε να κάνεις, ποιον θα μπορούσες να καλέσεις? Μόνο αν μπορούσες να καλέσεις ανθρώπους συγγενείς κάποιων παλιών και να κάνεις αφιερώματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί σιγά σιγά οι παλιοί φεύγουν από κοντά μας, δεν έχουν μείνει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να θυμόμαστε. Με ό,τι έχουμε, ναι, με ό,τι έχουμε. Να τους θυμόμαστε. Τους θυμόμαστε βέβαια, δεν τους ξεχνάμε. Δεν μπορεί να τους ξεχάσουμε. Δε. Τα τραγούδια είναι τόσο διαχρονικά.
1: Τι να ξεχάσουμε. Είναι... Καταρχήν δεν βγαίνουν καινούργια για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν.
0: Ναι, τα τραγούδια αυτά τα που ακούτε και που θα ακούσετε και στην επόμενη, το επόμενο τρίωρο από τον Γιάννη, κρατάνε 50-60 χρόνια. Και ακούγονται με την ίδια ευχέρεια και παραπάνω, τι 50-60 και 70 και 80 χρόνια. Και ακούγονται με την ίδια ευκολία. Σαν να είναι σημερινά. Αν βάλετε ένα σημερινό τραγούδι, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αν βάλετε ένα σημερινό τραγούδι σε 3 χρόνια.
1: Δεν το θυμάται κανένας.
0: Θα το θυμάται κανένας.
1: Μπλε.
0: Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γι' αυτό λέω ρητορική. Ενία μου, εσύ μην ακούσει, εσύ να γράφεις τραγουδάκια, μπορεί τα δικά σου να ακούγονται. Είναι άλλο το κοινό το δικό μας, άλλο το κοινό που ακούει εσένα και που ελπίζω πραγματικά να έχεις μια καλή καριέρα. Πάμε στο επόμενο.

0: προς επίρρωση αυτών που είπα πριν, σας γύρισα πίσω 63 χρόνια. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 63 και ακούγεται μια χαρά, ακούγεται σήμερα από τον φοβερό και τρομερό Πάνο Γαβαλά, που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Ο κύριος Γυμνασιάρχης, έτσι τον λέγανε τότε, γιατί είχε το φυσίκ του δασκάλου, του καθηγητή με τα γυαλάκια, με του πάντοτε χτενισμένος, προσεκτικά, με τη φαλακρίτσα του, με το κουστούμάκι του, δεν έβγαινε ποτέ ατιμέλητος, ήταν πάντοτε...
1: Κανένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ο Στράτος δεν καθόταν για να μην τσαλακώσει, τα βάζει τελευταία στιγμή τα ρούχα, ναι. Να μην τα τσαλακώσει. Καλά, δεν μιλάμε για το Χιώτη.
0: Καλά, εντάξει. Το τραγούδι αυτό, το «Δε με πονάς», πρωτοακούστηκε στην ταινία 7 μέρες ψέματα. Μια ασπρόμαυρη ελληνική κωμωδία. Εκείνη τον καιρό ήταν ο καλός ελληνικός σχηματογράφος. Ανδρίτσο σκηνοθεσία, Τσιφόρος και Βασιλιάδης, Πολύβος Βασιλιάδης στο σενάριο, και κοίταξε cast που είχε. Σταυρίδης, Γκιονάκης, Ρίζος, Πόπι Λάζου, Κατερίνα Γιουλάκη. Φοβερό cast.
1: Κανένας δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς, όχι. Το 63, πώς να ήταν. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ο νεαρός ήταν δύο χρόνων.
0: Να σου πω κάτι να γελάσεις. Όταν άκουγα, ήμουνα μικρός εγώ, πολύ μικρός τότε. Δηλαδή όταν ο Γαβαλάς, δεκαετία του 70, ήμουνα παιδί. Νόμιζα ότι λέγεται Πάνος Γαβαλάς ένα όνομα και Ρία Κούρτη το επίθετο. Γιατί ήταν πάντοτε ντουέτο. Λέγανε Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Τους άκουγα μαζί και έλεγα Πάνος Γαβαλάς είναι ένα, το μικρό το όνομα, και Ρία Κούρτη είναι το επίθετο. Ναι. Εντάξει, τότε επιτρέπονταν όλα, είμαστε μικρά παιδιά. Τραγουδήσανε πολλά τραγούδια μαζί με τη Ρία Κούρτη. Οι δεύτερες φωνές τότε στο ελληνικό τραγούδι κάνανε, και πραγματικά σε πολλά τραγούδια κάνανε τη διαφορά οι δεύτερες φωνές, έτσι.
1: Σου είπα, με τη φιλενάδα σου.
0: Τη Μαρινέλα λες.
1: Όχι, τη Διαμάντη.
0: Α, τη Διαμάντη. Καλά, η Διαμάντη δεν έκανε μόνο δεύτερες φωνές, τις κάνανε και δεύτερες φωνές. Αλλά στην αρχή της καριέρας της, ναι, δεύτερες φορές έκανε.
1: Όλοι, οι περισσότεροι. Και είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολες από το να τραγουδήσεις κανονικά.
0: Η δεύτερη φωνή είναι σίγουρα πιο δύσκολη. Είναι σίγουρα πιο δύσκολη και πρέπει να μην είσαι και ψηλός, να είσαι χαμηλά, να συνοδεύεις απλώς τον πρώτο, πρέπει να προσέχεις. Ναι, είναι πάρα πολύ. Να μην τον μπερδέψεις. Δεν ξέρω.
1: Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές αυτοί που κάνουν δεύτερες φωνές είναι backstage. Δηλαδή δεν φαίνεται, τον βλέπει καν, τον ακούει ή την ακούει ο κόσμος, ναι. Δεν φαίνεται πουθενά. Απλά παίρνει και συμπληρώνει τα κενά. Ίσως κάνει γεμίσματα περισσότερο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, 16 Σεπτέμβρη της Αγίας Εφημίας. Χρόνια πολλά στις Εφημίες. Το λέω και το ξαναλέω. Ξέρεις γιατί το λέω? Αν ζούσε η μάνα μου θα γιόρταζε σήμερα.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα πέθανε και η Μαρία Κάλλας. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Νυχτερινό Εξπρές, 7ο ταξίδι. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ακούτε ότι ο Γιάννης Ευθυμίου έπιασε ήδη δίπλα μου θέση. Θα συνεχίσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Η νύχτα απόψε, Γιάννη, είναι μεγάλη, γιατί συνεχίζουν να απολογούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Όπως διάβασα εδώ, τελείωσε η κυρία και τώρα απολογείται.
0: Τελείωσε η κυρία, 8 ώρες κράτησε και είχε και ένα ξέσπασμα μετά. Πήγε να
1: στενοχωρηθεί. Υποθύμησε.
0: Ναι, έπαθε κρίση πανικού.
1: Τώρα τη ήρθαν τα.
0: Κοίταξε, όταν 8 ώρες τη βομβαρδίζει ο ανακριτής. Γιατί αυτοί πήγανε να απολογηθούν με υπόμνημα. Δώσανε ένα υπόμνημα, γραπτό υπόμνημα, όπου υποτίθεται ότι έγραψαν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους.
1: Μα γραπτό υπόμνημα με ενδεχόμενο δόλο είναι δυνατόν? Παίζονται τα ισόβια και θα κάνουν γραπτό υπόμνημα? Γραπτό υπόμνημα με ενδεχόμενο δόλο είναι δυνατόν? Παίζονται τα ισόβια και θα κάνουν γραπτό υπόμνημα.

0: μέσα στο, φυσικά στο γραφείο όπου ανακρίνεται ο σύζυγός της, αλλά αυτή η ιστορία θα κρατήσει για ώρες ίσως ακόμα.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω.
0: Ρίχνω κλεφτές ματιές στην τηλεόραση απάνω για να δω αν θα βγει ο ρεπόρτερ του Earth News.
1: Α, για να βγει πρέπει να βγει ο...
0: Ναι, αυτό ο λέω, αφού δεν βγαίνει σημαίνει ότι συνεχίζεται η απολογία.
1: Δεν νομίζω ότι είχαν πρόθεση να δημιουργήσουν θέμα. Μερικές φορές είναι και οι, δεν προσπαθώ να τους δικαιολογήσω, αλλά μερικές φορές είναι και οι συγκυρίες τέτοιες. Άμα στραβώσει κάτι, πάει το, πέφτει το ένα μετά το άλλο.
0: Ασφαλώς δεν είχαν πρόθεση. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι ήθελαν να σκοτώσουν τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, προς Θεού.
1: Γι' αυτό είπαν ότι πρέπει να έχεις υποστηρικτική ομάδα και τα λοιπά, γιατί υπάρχει θέμα να δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση.
0: Αυτό σημαίνει ενδεχόμενος δόλος. Διότι διαφορετικά θα ήταν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, έτσι, από πρόθεση. Αλλά ενδεχόμενος δόλος τι σημαίνει? Ότι δεν είχες την υποστηρικτική ομάδα, δεν είχες τον αιματολόγο, τον καρδιολόγο που θα έπρεπε να έχεις, ξέρω εγώ ποιοι άκροι άλλες ειδικότητες που θα έπρεπε να είναι μπροστά. Τα έκανες όλα μόνος σου, ενώ δεν έχεις ειδίκευση πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν έκανες κάποιες πράξεις που όφιλες να κάνεις. Άρα τι έγινε λοιπόν? Αποδεχόσουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό, αλλά έλεγες έλα μωρέ, εντάξει.
1: Με λίγα λόγια βάζεις το κεφάλι στον τουρβά.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και τελικά ο άνθρωπος έφυγε με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. 54. Στα 54.
1: Τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις, τίποτα να μην πεις.
1: Το θέμα είναι γιατί πήγαιναν εκεί και δεν πήγαιναν σε μονάδα κανονική.
0: Διότι θέλανε πρώτον να κρατήσουν την ανωνυμία τους.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, διότι πήγαιναν πάρα πολύ επώνυμοι και στα νοσοκομεία που γινόταν αυτή η διαδικασία, η θεραπεία, πρέπει να αντιμετωπίζονταν ως ασθενείς. Δηλαδή τα νοσοκομεία δεν έκαναν αναζωογονητική θεραπεία, έκαναν αποτοξίνωση. Άρα στα νοσοκομεία θα έπρεπε να πας, στα 4 νοσοκομεία της Αθήνας, θα έπρεπε να δηλώσεις γιατί θέλεις να αποτοξινωθείς, τι τρέχει στο αίμα σου μέσα.
1: Έπρεπε να βγουν πολλά στην επιφάνεια.
0: Έπρεπε να βγουν πολλά στην επιφάνεια. Οπότε πήγαιναν για να κρατήσουν την ανωνυμία τους στο ιδιωτικό ιατρείο, με αυτές τις συνέπειες τελικά. Γιατί...
1: Με λίγα λόγια έβαζες και εσύ το κεφάλι στον τουρβά.
0: Κοίταξε. Δεν ήταν άνθρωποι μόνο του θεάματος και της showbiz, ήταν και επιχειρηματίες. Για να κάνεις αυτή τη θεραπεία πρέπει να έχεις λεφτά, έτσι, γιατί η θεραπεία, η κάθε μία από αυτές κάνει από 6 έως 10 χιλιάρικα. Και είχαν πολλούς, λέει, πελάτες, πάρα πολλούς πελάτες και από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο, πάρα πολλούς από την Κύπρο, Κύπριους που έρχονταν εδώ.
1: Η συχνότερη επιπλοκή είναι να πάθεις αλλεργία. Διότι,
0: αλλεργικό σοκ εννοείς.
1: Ναι, διότι τα υλικά που βάζουν για να πλύνουν το αίμα μπορεί να δημιουργήσουν αλλεργικό σοκ ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει. Ακόμα συνεχίζεται μέσα, είναι στην Ευελπίδωνα, στο γραφείο του ανακριτή ο σύζυγος, ο γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος. Θα δούμε. Απόψε μπορεί εσύ, Γιάννη, αργότερα...
1: Εντάξει.
0: Να πεις δύο λόγια.
1: Θα δούμε τι θα βγάλει.
0: Παρακολουθείς και τα site εδώ πέρα, το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Κάτι θα σου βγάλει. Μέχρι τις 5 το πρωί θα έχει τελειώσει, φαντάζομαι. Θα πεις πρώτος την είδηση. Πάμε να ακούσουμε τι έχουμε στη συνέχεια.

0: Ζακ Γιακουβίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος, άλλο μεγάλο δίδυμο αυτό, μουσική στίχη.
1: Τόλης.
0: Και βέβαια ο Τόλης Βοσκόπουλος, ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο, λεβέντικο ζεμπέκικο, του χωρισμού η ώρα. Ο Τόλης ήξερε από χωρισμούς, 4 γυναίκες είχε πάρει, έτσι. Παντρευτής, Στέλλα Στρατηγού, Μαρινέλα, Τζούλια Παπαδημητρίου και Άντζελα Γκερέκο, ή κάνω λάθος?
1: Σωστά. Σωστά.
0: Επίσημα, ναι.
1: Μην με ρωτήσεις την άποψή μου για τις προηγούμενες, γιατί δεν έχω καλή άποψη.
0: Για την Άντζελα θες να μου πεις?
1: Όχι, η Άντζελα του στάθηκε. Ήταν η,
0: ναι,
1: ήταν
0: για,
1: η μόνη
0: που. Όταν λες για τις προηγούμενες, εννοείς εκτός από την Άντζελα.
1: Ναι, εκτός από την Άντζελα.
0: Ναι.
1: Και η φάση είναι ότι η δεύτερη φορά που πήγα να γράψω συνέντευξη στο σπίτι ήταν και η Άντζελα εκεί και τσακώνονταν όταν μπήκαμε. Και μου λέει γυναίκες, για να το διασκεδάσει. Και του λέω, όπως είπε και ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, αναγκαίο κακό.
0: Μην το λες αυτό, γιατί εσύ τις λατρεύεις τις γυναίκες.
1: Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Απλά, εντάξει, είναι γνωστή η γκρίνια.
0: Τώρα, βέβαια, πρόσεξε, έχεις πολύ μεγάλο κοινό γυναικείο. Μην λες τέτοια πράγματα. Στο λέω, μην εκτίθεσαι.
1: Λέω, δεν είναι θέμα έκθεσης. Είναι θέμα πραγματικότητος. Δηλαδή, μπορεί να γκρινιάζει για πράγματα που. Εντάξει, φταίμε κι εμείς σε πολλά, αλλά. Δεν χρειάζεται. Και τώρα ειδικά είναι εποχές που ούτε γκρίνιες χρειάζονται τίποτα. Πάντως πώς με βρίσκεις, ενημερωμένο ειδησιογραφικά, ε?
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Αν και έχω κατηγορηθεί πολλάκις γιατί έχω επιλέξει το μουσικό δρόμο, αλλά δεν πάω να...
0: Εγώ, περίμενε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Ο Γιάννης Ευθυμίου δεν είναι μουσικός παραγωγός. Μπορεί να έχει ασχοληθεί με τη μουσική, την ελληνική μουσική, και να έχει 100.000 τραγούδια στον υπολογιστή του, δεν ξέρω πόσα, ίσως λέω πολλά, εντάξει.
1: Πολλά λες.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω πολλά, αλλά πάντως πολλές χιλιάδες. Αλλά δεν είναι μουσικός παραγωγός, έτσι, είναι δημοσιογράφος, παρακαλώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί επειδή κάνεις μουσικές εκπομπές, ο κόσμος...
1: Κατηγορήθηκα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν κατηγορήθηκες, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το να αγαπάμε τη μουσική, όπως και εγώ. Και εγώ αγαπάω τη μουσική και όλα τα είδη της μουσικής, όπως το κατάλαβε και σήμερα ο κόσμος που παίξαμε στο Νυχτερινό Εξπρές, μέχρι και κλασική, μέχρι και όπερα. Όλα τα είδη της μουσικής. Τα αγαπάμε, αλλά είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Όταν έδωσε εξετάσεις για την ΕΣΥΑ, ήταν ένα θέμα αυτό. Δημιουργήθηκε θέμα γιατί δεν κάνω αμιγώς δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά όμως όταν ξεκίνησα στα νέα το 90, έκανα βραδινό αστυνομικό.
0: Και επειδή
1: δεν μ' άρεσε η κατάσταση, το συζήτησα με το συγχωρημένο το Γεραμάνι και του λέω, Παναγιώτη, δεν μ' αρέσει, θέλω να ασχοληθώ με τη δουλειά μας. Ήξερε εκείνος το τι έκανα και έτσι ξέστρεψα.
0: Πάντως ήσουν άνθρωπος της νύχτας από τότε.
1: Παιδί της νύχτας είμαι και εγώ.
0: Πρίγκιπας της νύχτας, μιας και ακούγαμε και τον Βοσκόπουλο που αυτός ήταν ο αυθεντικός πρίγκιπας της νύχτας. Κάτι τέτοιο ήταν και ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Παιδί της νύχτας, μια ζωή νύχτας. Δεν το αντέχω το πρωί.
0: Λοιπόν,
1: bye,
0: αυτά και με αυτά πλησιάζουμε προς το τέλος. Κλείνουμε 7 ταξίδια σήμερα. Το Express ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Ραδιομέγαρο και επέστρεψε στο Ραδιομέγαρο. Θα συνεχίσει ο Γιάννης Ευθυμίου με τα Λαϊκά Μονοπάτια. Αύριο εμείς πάλι βράδυ, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12, 12 και 5, εκεί, με το 8ο ταξίδι του Νυχτερινού Express από τον Αλέξανδρο Λαχανά. Καλή σας νύχτα. Παναγιώτη Σταυρούλιας ήταν στον ήχο. Καλή σας νύχτα και καλή συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή τους, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ήδη αρνήθηκε κλαίγοντας στη βοήθεια. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούζ με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγο στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες βράδυ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Σλοβιάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες από το Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό. Οικονομικών. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Παραδόθηκε στο κοινό αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα τελέστηκε χθες το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του ΕΑΤΕΣΑ. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, που όταν φεύγουν νιώθεις ότι αποχαιρετάς ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας, τόνισε μεταξύ άλλων στο λόγο του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 16 του μηνός. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, πάντα γελαστή.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη στη ραδιοπαρέα, λέει στρατοβαρεμένη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Χριστιάνα. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε.

Μάλιστα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κόρινθο. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το στη Ράδιο Παρέα. Για πάμε. Από τα πιο αισθαντικά ντουέτα. Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρης Μητροπάνος, δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως.

Καλημέρα στη φίλη μας την Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Ημιτό. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Βικάρα, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες που μας ακούει. Μας ευχαριστεί, λέει, για το αφιέρωμα στο Στέλιο. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος μας ακούει γι' αυτός. Χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευαγγελία Κοσμίδου, σε συνήθισα τόσο. Άντε, κατά κόσμο, Λίτσα Διαμάντη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα. Μάκης, ξημερώνω και βραδιάζω. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Εθνική Οδό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γουβάκη από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στο Γρηγόρη τον Μιλωνά από τη Σκάλα Αταλάντης.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίτσο, τον αγελαδοτρόφο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι παρέα, λέει, με το φίλο μου τον Σταύρο και σ' ακούμε, αφιέρωσε το επόμενο. Για πάμε. Ηχογράφηση στην Αμερική από live Στράτος, εγώ το πλουσιόπεδο.

Μάλιστα. Την καλημέρα μου στον Παντελή από τα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια, Ρίτα. Δάντης, τρελό και αγαπησιάρικο.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες και προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ήδη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαγκμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών, εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια, καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν των ανταρτών Χούθη που επιχειρούσε να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Παραδόθηκε στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμικού με την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού μας Πλούτου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκα Μπέζα, της